0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

πάλι μικρό αστείο. Και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

που γυρίζουν στο άπειρο μόνο. Στο χρόνο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Πολίτικα 898 στα FM.
1: Thereby transform this pending cosmic energy.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Δείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, μια και δεν τα είπαμε την Παρασκευή. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα 4 Μαΐου, χειμωνιάτικου Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα, τώρα το πρωί, είναι χειμωνιάτικος. Από το απόγευμα άνοιξη, σύμφωνα με την πρόβλεψη, θα την ακούσετε παρακάτω. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις λοιπόν παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το πρωί με μονωμένες καταιγίδες προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Κρήτης, για τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Συλλόγου και ορισμένες ενδιαφέροντες κινήσεις και ενέργειες που ετοιμάζει ο Σύλλογος. Επίσης με τον κύριο Μίκη Μιλωνάκη, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, στον οποίο απονέμεται απόψε το βραβείο για την έρευνά του στις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τη βιοιατρική απεικόνηση. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και με τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, με τον οποίο θα συνομιλούσαμε για το επίκαιρο θέμα της καύσης των απορριμμάτων, αλλά πριν από λίγο μου έστειλε μήνυμα ότι του έτυχε μία βλάβη με το αυτοκίνητο, βρίσκεται εκτός Ηρακλείου, περιμένει την οδική βοήθεια, θα του πάρει ώρες να επιστρέψει στο Ηράκλειο, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για αυτό το πολύ επίκαιρο θέμα μαζί του στις επόμενες ημέρες. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-3479. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στη 19η εβδομάδα του 2026 και στην 124η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 25 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 17 ημερών. Και από ό,τι βλέπω έξω το παράθυρο εδώ του στούντιο, οι πρωινές βροχές που σας έλεγα προηγουμένως, όπως τις προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, επιβεβαιώνονται. Αυτή τη στιγμή βρέχει εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ καλό. Συνεχίζουν να εμπλουτίζονται οι υδροταμιευτήρες, να το πούμε έτσι, πάσης φύσεως, εδώ στην Κρήτη, που τόσο πολύ είχε ανάγκη αυτό το νερό, ενώ τα φράγματα, ενώ τις λινοδεξαμενές και βεβαίως τον υδροφόρο ορίζοντα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος, του Ιλάριου του Θαυματουργού και του Μελδά του Μάρτυρος. Γιορτάζουν τα ονόματα Πελαγία, Ιλάριος, Μελής και Μελίτσα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και όπως διαβάζω από τον ιστότοπο σανσήμερα.gr, η 4η Μαΐου έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί τον προστάτη Άγιό τους. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Σήμερα, όπως διαβάζω επίσης από το sansimera.gr, είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων. Και λέει σχετικά, οι απανταχού Έλληνες της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των άστρων» γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του Τζορτζ Λούκας, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η 4η Μαΐου επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς «May the force be with you». May the fourth be with you.

Η εμπόλεμη κατάσταση δυστυχώς στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Εξελίξεις επί των εξελίξεων. Ένα σκοτσέζικο ντους θα έλεγα, μια ευχάριστες εξελίξεις, μια δυσάρεστες εξελίξεις. Πάντως τα νεότερα αναφέρουν ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, όπως λέει η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η CENTCOM, όπως τη μάθαμε εξαιτίας του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν αναφέρει στο σελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ ταυτόχρονα γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Και αφού έκανε μια θετική δήλωση ο Τραμπ, από ό,τι φαίνεται θα πέσουν τώρα οι τιμές του πετρελαίου, που είχαν φτάσει μέχρι τα 126 δολάρια το βαρέλι. Τη είχα αφήσει εγώ τουλάχιστον την Πέμπτη που ήμασταν και πάλι μαζί. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, μετά από όποτε κάνει δηλώσεις θετικές ο Τραμπ, πέφτει η τιμή. Όποτε κάνει δηλώσεις δυσίωνες, ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, ανεβαίνει και η τιμή της βενζίνης και άλλων προϊόντων. Σύμφωνα λοιπόν με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, από τις 4 Μαΐου, δηλαδή από σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή η επιχείρηση Project Freedom, η οποία προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία εμπορικών πλοίων με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στην κρίσιμη θαλάσσια δίωδο. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζί, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφαλείας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής είναι: η επιχείρηση με την ονομασία Project Freedom παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας με την εμπλοκή αντιτροπιλικών αεροσκαφών, μη επανδρομένων συστημάτων και περίπου 15.000 στρατιωτικών. Δεξαμενόπλιο επλήγει από άγνωστα βλήματα ενέπλε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει την αμερικανική απάντηση σε ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, η οποία σύμφωνα με ιρανικά μέσα προβλέπει μεταξύ άλλων άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, κάλεσε το Ιράν να ανοίξει άμεσα τα στενά του Ορμούζ και να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας τη στήριξη του Βερολίνου σε διπλωματική λύση. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νότιου Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του Ισραήλ προκάλεσαν ένα νεκρό και 4 τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Και τέλος, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στην πλατφόρμα X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο ένα του χέρι κάρτες από το παιχνίδι Uno, συνοδευόμενη από τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά».

Και το γνωστό, η γνωστή μάλλον ειδησιογραφική πλατφόρμα Άξιος ή Αξιός, αναλόγως πως ποια γλώσσα επιλέγετε να την προφέρετε, αναφέρει ότι δεν θα περιλαμβάνονται απαραίτητα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό το δήλωσε ο Μπάρακ Ραβίντ σε ανάρτησή του. Ο Μπάρακ Ραβίντ είναι δημοσιογράφος του Άξιος, σε ανάρτησή του στο X σήμερα τα ξημερώματα. Ο Ραβίντ ανέφερε ότι τα πλοία του Αμερικανικού ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τις Ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω των στενών. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος δύο αξιωματούχους του το Αμερικανικό ναυτικό, πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες λωρίδες στα στενά, ειδικά όσον αφορά τη χρήση λωρίδων που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον Ιρανικό στρατό. Έτσι λοιπόν λέει το Άξιος ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η επιχείρηση Ελευθερία, αν και όπως προαναφέραμε οι προηγούμενες πληροφορίες ανέφεραν ότι θα χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικά μέσα. Δεν μένει παρά να το δούμε.

Υπό τη σκιά του πολέμου λοιπόν στη Μέση Ανατολή γίνονται τα πράγματα όλα δυστυχώς και μέχρι τη λήξη του. Τα επισκιάζει όλα. Αυτό λέω άλλη μια φορά και οι εξελίξεις εκεί επηρεάζουν και τη ζωή μας εδώ. Όχι μόνο εδώ, στο λεγόμενο δυτικό πολιτισμό. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα, γιατί φαίνεται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει τον κοινωνικό τουρισμό και μάλιστα τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων. Καταρχάς να σας πω ότι χθες έληξε η προθεσμία υποβολής αίτησης για τον κοινωνικό τουρισμό των εργαζομένων και ανέργων. Η σχετική είδηση λοιπόν σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό των συνταξιούχων αναφέρει ότι ξεκινάει από σήμερα στις 8, έχει ήδη δηλαδή ξεκινήσει, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, στον Οργανισμό δηλαδή Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr έως και τις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, απολαμβάνοντας οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ, με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Επιπλέον, έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από τη διαμονή και μέρος του κόστου.

Ένας πολύ καλός θεσμός, αυτός του κοινωνικού τουρισμού, το νοτικός για τον τουρισμό μας. Αυτό θέλουμε, δεν χτίζουμε τα καταλήματα για να μένουν άδεια, τα θέλουμε να είναι γεμάτα. Βέβαια τα περισσότερα γεμίζουν με ξένους τουρίστες, ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Όμως μην ξεχνάμε και τον εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος δυστυχώς έχει χτυπηθεί λόγω της ανώτων των τιμών και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Βλέπουμε εξάλλου στα social media συχνά πυκνά πολίτες, άνθρωποι να λένε ότι είναι προτιμότερο να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα, διότι τα εισιτήρια που βρίσκουν σε ευκαιρία από αεροπορικές εταιρείες είναι στην τιμή τους πολύ χαμηλότερα από ότι είναι εισιτήρια, ας πούμε, των ακτοπλοϊκών γραμμών εδώ στην Ελλάδα. Γενικά δηλαδή στοιχίζει περισσότερο να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα από ότι να κάνεις τις ίδιες μέρες διακοπές στο εξωτερικό. Να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα χέρια των αστυνομικών και ο τρίτος εμπλεκόμενος στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ με θύμα πορτιέρι. Οι φερόμενοι δράστες απολογούνται την Τετάρτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σκηνιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 24χρονου άνδρα. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με άνδρα που φορούσε κουκούλα να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή. Χιόνια έφερε στα Ανόγια η ψυχρή εισβολή στην Κρήτη, βοριάδες και βροχές σήμερα στο Ηράκλειο. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν και σε Πάρνηθα, Παρνασσό και Καλάβρητα. Από σήμερα Δευτέρα θα μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούς. Κάζους μπέλι για το Ιράν η αμερικανική παρέμβαση. Συναγερμό στην Οκλαχώμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε υπαίθριο πάρτι. Αποθέωση στο Παγκρίτιο Στάδιο από 12.000 φιλάθλους του Όφη για τους κυπελούχους Ελλάδας παρά την ήττα της κριτικής ομάδας με 0-2. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Όπως ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, στα χέρια των αστυνομικών, στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, βρίσκεται και ο τρίτος εμπλεκόμενος στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ, με θύμα ένα πορτιέρι που μαχαιρώθηκε στο πόδι, και όλα αυτά βέβαια εδώ στο Ηράκλειο. Ο ανήλικος συνοδεία της δικηγόρου του Θεονή Φισμπέρκη πέρασε το κατόφλι της αστυνομικής διεύθυνσης, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politica.gr, και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Νωρίτερα το μεσημέρι παραδόθηκε και ο 18χρονος εμπλεκόμενος συνοδεία του δικηγόρου του Γιώργου Λιονάκη. Ο τρίτος εμπλεκόμενος, ένας 23χρονος, συνελήφθη τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη. Και υπάρχουν και βίντεο, υπάρχει βίντεο που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας σχετικά με αυτή την υπόθεση.

Αλλά ο λαός λέει μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Αυτό λέει η λαϊκή παροιμία και ταιριάζει γάντι στην περίπτωση μιας κρουαζιέρας τρόμου, όπως την χαρακτηρίζουν τα sites, οι ιστοσελίδες ενημερωτικές, στον Ατλαντικό. Τρεις θάνατοι από ύποπτα κρούσματα χανταϊού. Είναι ο χανταβάιρους, όπως αλλιώς λέγεται, ένας ιός, ο οποίος μεταδίδεται αποτροκτικά. Παρακαλώ. Αναλυτικά διαβάζω από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι τρεις άνθρωποι που ταξίδευαν με κρουαζιρόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό έχασαν τη ζωή τους από ύποπτες λοιμώξεις με χανταϊό. Έναν ιό που μεταδίδεται αποτροκτικά και μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα αναπνευστική νόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σε ανακοίνωση του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χθες, αναφέρεται ότι μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ένα κρούσμα λοίμωξης από χανταβάιρους, ενώ υπάρχουν 5 ακόμα ύποπτα περιστατικά. Από τα 6 συνολικά άτομα που έχουν προσβληθεί, 3 έχουν πεθάνει και ένα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Η Ολλανδική εταιρεία κρουαζιερών Ocean Wide Expeditions δήλωσε στην εφημερίδα USA Today ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση στο πλοίο Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Αφρικής. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 3 επιβάτες απεβίωσαν, ανέφερε η εταιρεία, 2 θάνατοι σημειώθηκαν εν πλώ και ένας μετά την αποβίβαση. Επιπλέον, ένας επιβάτης νοσηλεύεται σε εντατική θεραπεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ 2 ακόμη άτομα στο πλοίο χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και εκπρόσωπο του Ολλανδικού Υπουργείου Εξωτερικών, 2 από τα θύματα ήταν Ολλανδοί υπήκοοι, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Η Ocean Wide Expeditions ανέφερε ότι η αιτία των λοιμώξεων παραμένει υπό διερεύνηση, σημειώνοντας πως ένα από τους επιβάτες που διακομίστηκε εκτός πλοίου εντοπίστηκε στέλεχος του χανταβάιρους. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει αποδειχθεί αν ο χανταβάιρους συνδέεται με τους 3 θανάτους που σχετίζονται με αυτό το ταξίδι, πρόσθεσε η εταιρεία. Ο ιός δεν έχει επιβεβαιωθεί στα 2 συμπτωματικά άτομα που παραμένουν στο πλοίο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διερευνά την υπόθεση, σύμφωνα με το Reuters. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων περιγράφουν τους χανταβάιρους ως μια οικογένεια ιών που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες και θάνατο. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως αποτροκτικά, μέσω επαφής με τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο τους και σπανιότερα μέσω δαγκώματος ή γρατζουνίσματος. Αν και σπάνιος, ο χανταβάιρους μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο, απαιτώντας προσεκτική ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη, σημείωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σύμφωνα με το CDC, οι χανταβάιρους μπορούν να προκαλέσουν 2 σύνδρομα. Το Hantavirus Pulmonary Syndrome, που προσβάλλει τους πνεύμονες, και το Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, που επηρεάζει τα νεφρά. Τα συμπτώματα του Hantavirus περιλαμβάνουν κόπωση, πυρετό, μυαλγίες, πονοκέφαλο, ζάλι, ρίγη και κοιλιακό άλγος. Αυτά μπορούν να ακολουθούν από βήχα, δύσπνια και αίσθημα σφιξίματος στο στήθος, καθώς οι πνεύμονες γεμίζουν με υγρό. Και περιμένουμε να δούμε αν όντως επιβεβαιωθούν οι ιοί αυτοί ότι υπάρχουν μέσα στο πλοίο, γιατί γνωρίζετε ότι ένα πλοίο, εάν μεταφέρει κάποιους ιούς, θα πρέπει να απομονωθεί, να απολιμανθεί, να εξεταστούν όλοι οι επιβάτες του, πριν αυτό αποβιβάσει αυτούς τους επιβάτες όπου τους αποβιβάσει. Είναι μια σοβαρή είδηση, θα έλεγα, από το εξωτερικό δελτίο, καθώς δεν χρειαζόμαστε άλλες πανδημίες όπως αυτή που περάσαμε το 2020. Τον αποκλεισμό δηλαδή κυρίως από την πανδημία COVID-19.

Είχαμε και μία παραλίγο τραγωδία στη Νέα Υόρκη όταν αεροσκάφος της United χτύπησε στήλο και φορτηγό κατά την προσγείωση. Και όπως διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, τανέα.gr, ένα αεροσκάφος Boeing 767-400 της αμερικανικής εταιρείας United Airlines συγκρούστηκε με φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων κοντά στο αεροδρόμιο της Newark στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας αναστάτωση αλλά χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, σύμφωνα με επίσημες πηγές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Αρχή Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρζι επιβεβαίωσε ότι το σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφου χτύπησε επίσης ένα όχημα τύπου Jeep που κινόταν στον αυτοκινητόδρομο. Η αστυνομία του Νιου Τζέρζι ανέφερε ότι το σύστημα προσγείωσης και το κάτω μέρος της ατράκτου ακούμπησαν στήλο φωτισμού και ημιρμουλκούμενο φορτηγό, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας. Ο στήλος έσπασε και έπεσε πάνω στο τζιπ, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τους επιβάτες. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πως ο οδηγός είναι εντάξει και υπέστη μικρές εκδορές. Το αεροσκάφος μήκους 62 μέτρων εκτελούσε δρομολόγιο από τη Βενετία προς το Νιούαρκ, μεταφέροντας 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά το συμβάν προσγειώθηκε με ασφάλεια και κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε. Σύμφωνα με την Αρχή Μεταφορών, οι ζημιές στο αεροσκάφος χαρακτηρίζονται ίσονες. Το αεροδρόμιο επανήλθε σύντομα σε πλήρη λειτουργία, αφού το προσωπικό επιθεώρησε το διάδρομο για τυχόν συντρίμια. Εξειδικευμένοι ιστότοποι αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος παραδόθηκε το Μάιο του 2002. Η United υπογράμμισε ότι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά στον τερματικό σταθμό, ενώ η ομάδα συντήρησης εξετάζει τις ζημιές στο αεροσκάφος. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα διενεργήσει εσωτερική έρευνα για το περιστατικό και ότι το πλήρωμα έχει αποσυρθεί προσωρινά από τις επόμενες προγραμματισμένες πτήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing δεν έχει ακόμη σχολιάσει το γεγονός, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Και αυτή η τελευταία πρόταση κρύβει ένα υπαινιγμό, διότι γνωρίζουμε κι εμείς, όσοι παρακολουθούμε τα της αεροπλοείας, δηλαδή οι πολίτες γενικά που τους αρέσει να ταξιδεύουν, να μιλάνε για τα αεροπλάνα, να σχολιάζουν τα μοντέλα, την παλαιότητα κτλ. Και ό,τι συμβαίνει, εν πάση περιπτώσει, σχετικά με αυτά, έχουν παρατηρήσει ότι τελευταία κάποιες βλάβες, οι οποίες έχουν στοιχήσει και ζωές, έχουν παρατηρηθεί στα Boeing. Και γι' αυτό λέω ότι κρύβει αυτή η πρόταση τελευταία ένα υπαινιγμό για το εάν η κατασκευάστρια εταιρεία Boeing θα σχολιάσει το γεγονός ή όχι. Δεν ξέρω αν θα αποκριβεί η αιτία που έγινε αυτό ή αν θα τη μάθουμε, αν θα είναι πραγματικά εσωτερική υπόθεση για την United, επειδή έχει να κάνει με τους πιλότους της και όχι με το αεροπλάνο. Θα το δούμε ίσως στα ειδησιογραφικά πρακτορία, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το Reuters που μετέδωσαν την είδηση, να το ψάξουν περαιτέρω. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, χθες ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης πραγματοποίησε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο εινοπείο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους και παρουσίασε εκεί τις δράσεις του από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, τη συνεργασία του με το Δίκτυο Εινοπιών Κρήτης και τις συνέργειες που κάνουν για την πρόθεση αμφιαλωμένου κρητικού κρασιού, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η τοπική ομάδα Χανίων. Εξάλλου είναι η πρώτη του συλλόγου τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, να φιλοξενούμε την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πιτσικάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή είναι δική μου και προσωπικά σας ευχαριστώ για την διαχρονική σας στήριξη.
0: Να είστε
1: γιατί
0: καλά.
1: Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός, αφού μέσα από εσάς οι δράσεις μας αποκτούν ιδιαίτερη φωνή και φτάνουν στην κοινωνία. Και για την πρόσκληση αυτή σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας εχθές. Σας ευχαριστούμε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Ήταν και είναι πολύ σημαντικό για μας η παρουσία σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Πιτσικάκη. Λοιπόν, για πείτε μας, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, από τις δράσεις σας, από τη συνεργασία με το Δίκτυο Εινοποιών, από την τοπική ομάδα Χανίων?
1: Όλα θα τα πούμε.
0: Όλα θα τα πούμε, βεβαίως.
1: Όλα θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, το ξεχωριστό χώρο του Εινοποιού Τιτάκη αναδείξαμε την δύναμη της γυναικείας δημιουργικότητας, τη συνέργεια και την εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης από τον Αύγουστο του 2025 που ξεκίνησε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο,
0: mm-hmm,
1: μέχρι σήμερα έχουμε κάνει σημαντικά και ουσιαστικά βήματα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει δράσεις, εκδηλώσεις, συνέργειες. Έχουμε υπογράψει σημαντικά σύμφωνα συνεργασίας και όλα αυτά με ένα κοινό στόχο. Να δώσουμε φωνή, ευκαιρίες και προοπτική στις γυναίκες επιχειρηματίας του τόπου μας. Και να σταθώ λίγο στα σύμφωνα συνεργασίας. Έχουμε κάνει σύμφωνα συνεργασίας με το ΜΑΚ, δηλαδή το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής. Mm-hmm. Και με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, που δεν είναι μόνο, δεν σταθήκαμε μόνο στο σύμφωνο συνεργασίας, αλλά κάναμε δράσεις και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε δράσεις. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε την ομάδα του συλλόγου μας, την ομάδα Χανίων. Μία ομάδα δυναμική που αποτελεί την αρχή ενός μεγαλύτερου οράματος. Εδώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, όχι μόνο εγώ και του Διοικητικού Συμβουλίου, στις αγαπημένες γυναίκες επιχειρηματίες των Χανίων που μας ανοίξανε μία τεράστια αγκαλιά. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε την Έλλη τη Λιραράκη, που είναι η αρχηγός της ομάδας, την Κλαούτη Αντάσιου, την Εύη Ντουράκη και την Κατερίνα Αρχοντάκη. Όμως, αυτές είναι, όπως είπαμε, η ομάδα. Πίσω από αυτές είναι δεκάδες οι γυναίκες που ακολουθούν. Mm-hmm. Αντίστοιχες ομάδες θα δημιουργηθούν σε κάθε νομό, και στο Ρέθυμνο και στη Σιτία, που ετοιμάζουμε έτσι αντίστοιχες ομάδες, ώστε να ενώσουμε δυνάμεις σε όλο το νησί. Γιατί αν και ο σύλλογός μας έχει 900 γυναίκες επιχειρηματίες από όλο το νησί, δεν μπορούμε να είμαστε στην ανάγκη του κάθε νομού. Η ομάδα ξέρει την αναγκαιότητα που έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στο νομό και έτσι θα τις αναδείξουμε.
0: Σωστά. Κάθε νομός, λοιπόν, ο στόχος είναι κάθε νομός να έχει τη δική του ομάδα.
1: Να έχει τη δική του ομάδα.
0: Ναι. Και όλες μαζί να απευθύνονται, ας πούμε, στο σύλλογο συνολικά.
1: Ενώνομαι δύναμη. Η κεφαλή είναι το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο και μετά οι ομάδες.
0: Πάντως είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός, κυρία Πιτσικάκη, το αριθμός που μου είπατε. 900 γυναίκες επιχειρηματίες σε όλη την Κρήτη. Και φαντάζομαι ότι αυτό έχει τάση να αυξηθεί, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως και κύριε Αγγελάκη, από το 2003 που ξεκίνησα το σύλλογο αυτό, όλο αυτό το όραμα που ξεκίνησα όχι μόνο εγώ αλλά και η πρώτη ομάδα έχει γίνει πραγματικότητα. Είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες, τους πάντες, γιατί δεν έχουμε βρει ποτέ πόρτα κλειστή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εχθές μιλήσαμε και για την πρότασή μας που έχουμε καταθέσει, επειδή τώρα η Κρήτη είναι γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Εμείς καταθέσαμε μία διαφορετική πρόταση να το στηρίξουμε όλο αυτό και καταθέσαμε τη διαφορετικότητα της γαστρονομίας της Κρήτης σε κάθε νομό. Ξεκινήσαμε από τα Χανιά, κάναμε μια καταπληκτική εκδήλωση όταν κάναμε και το σύμφωνο συνεργασίας με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Παρουσιάσαμε εκεί τη διαφορετικότητα της γαστρονομίας του νομού Ηρακλείου με των Χανίων. Θα προχωρήσουμε Ρέθυμνο και Σιτία και εχθές είχαμε τη συνάντηση με τους εκλεκτούς συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, για να τους παρουσιάσουμε όχι μόνο γαστρονομικά κάποια φαγητά από το Ηράκλειο, αλλά και, την πρότασή μας σε κάποια άλλα θέματα. Γιατί το κάνουμε αυτό λοιπόν? Γιατί πιστεύουμε ότι η Κρήτη δεν είναι μία, είναι πολλές. Κάθε νομός είναι πολλές, έτσι, κάθε νομός έχει τη δική του γαστρονομική ταυτότητα, τη δική του ιστορία, τις δικές του γεύσεις, που αξίζουν αυτές οι γεύσεις να ταξιδεύσουν και πέρα από τα σύνορά μας. Πάνω στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η συνεργασία μας με το Δίκτυο Ηνοποιών Κρήτης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρουσιάσαμε μία ολοκληρωμένη πρόταση για την προώθηση του εμφιαλωμένου κρητικού κρασιού, μια προσπάθεια που κάνει το Δίκτυο Ηνοποιών, και εμείς την παρουσιάσαμε σε συνδυασμό με δέσματα που δημιουργούνται από επιχειρήσεις του συλλόγου μας. Μια εμπειρία που ενώνει τον πρωτογενή τομέα, την πεταποίηση και την γαστρονομία. Νομίζω ότι καλή ήταν η πρότασή μας,
0: είναι
1: κατά κοινή ομολογία.
0: Ναι. Είναι πολύ καλό το ότι θα παντρέψετε την γαστρονομία, την παραδοσιακή της Κρήτης που έχει τις διάφορες μορφές ανανομό, όπως είπατε, με το κρητικό κρασί που το έχουμε παρεξηγήσει, ειδικά εμείς εδώ οι ντόπιοι, το λέγαμε και χθες σε αυτή τη συνάντηση, το έχουμε παρεξηγήσει και δεν το πίνουμε. Αυτό είναι το, δηλαδή,
1: και ιδιαίτερα το εμφιαλωμένο.
0: Ακριβώς.
1: Άλλο είναι το κρασί που φτιάχνουμε στο σπίτι μας.
0: Σωστά.
1: Και άλλο είναι το εμφιαλωμένο κρασί που οφείλουμε να το στηρίξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό είναι αλυσίδα και είναι ο πρωτογενής τομέας μέχρι την μεταποίηση, όπως είπαμε, είναι η γαστρονομία μας. Βέβαια εδώ θέλω να τονίσω τη συνεργασία που έχουμε με τον πλοηγό και την υποστήριξή του. Αλλά θέλω επίσης να σταματήσω και σε μία δήλωση που είχαμε την χαρά και την τιμή να έχουμε χθες από τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, περιφερειακό σύμβουλος και πρόεδρος στο εκθεσιακό στις Βούβες.
0: Ναι, τον περιφερειακό σύμβουλο και πρόεδρο ακριβώς στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.
1: Έτσι. Γιατί έχουμε μία σκέψη. Η καθιερωμένη έκθεση των μελών μας με κριτικά προϊόντα οικοτεχνίας και χειροτεχνίας που κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτο λοιπόν θέλουμε να ανέβουμε σκαλοπάτι και θα κάνουμε έκθεση κανονική. Η πρόταση λοιπόν που είπαμε στον κύριο Γιώργο Παπαδάκη σαν πρόεδρος, που είναι να έχουμε το εκθεσιακό κέντρο και να κάνουμε την έκθεσή μας εκεί, ο σπόρος μπήκε και ελπίζουμε ελπίζουμε να ετοιμάσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο που να το χαρούν τα μέλη μας και η κοινωνία. Έχουμε πολλούς υποστηρικτές σε αυτό, γιατί σας προείπα ότι δεν έχουμε βρει πόρτες κλειστές. Και αυτό γιατί έχουν δει ότι κάνουμε ουσιαστικά πράγματα που έχει ιδιαίτερο σημαντικό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα, και δεν μιλάω για τη γυναικεία μόνο επιχειρηματικότητα, που δεν υπάρχει γυναικεία και ανδρική επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα είναι μία. Mm-hmm. Αλλά ιδιαίτερα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που κύριε Αγγελάκη, πιστέψτε με, στις μέρες αυτές περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι άθλος.
0: Όσοι διατηρούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσοι, αυτό εννοείται.
1: Βεβαίως, ναι, αυτό.
0: Το λέτε αυτό λόγω των διεθνών συγκυριών και γενικότερα την κατάσταση
1: γενικά,
0: στην αγορά.
1: Γενικά, εγώ θα τολμήσω να πω και κάτι παραπάνω που ίσως και παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν έχει στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όταν στηρίζεται γενικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κοντεύει να διαλύσει ο πρωτογενής τομέας.
0: Δεν στηρίζεται από το κράτος, εννοείται.
1: Δεν στηρίζεται καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν στηρίζεται. Η φορολογία είναι τρελή. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει κάθε μέρα. Πραγματικά, δηλαδή, η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Ό,τι προγραμματίζουμε σήμερα, αύριο δεν ισχύει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία είναι αυτή.
0: Ναι. Πάντως, εσείς, στα μέλη σας, από ό,τι έχω διαπιστώσει, δεν είναι μόνο άνθρωποι που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία, αλλά έχουν να κάνουν και με τη χειροτεχνία, έτσι, και με το εμπόριο.
1: Τα μέλη μας είναι, έτσι, για να το πω κάπως πιο λαϊκά,
0: ναι,
1: από ένα περίπτερο, mm-hmm, μέχρι μεγάλη επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Όλες. Καλλιτέχνες, χειροτέχνες, όλη η γκάμα.
0: Που...
1: γυναίκες που δουλεύουν στον αγρό, γυναίκες που έχουν ιδέα και μπορούν να φτιάξουν. Και βέβαια και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα κάτι. Να τις κατευθύνουμε, να τους πούμε.
0: Μπορείτε να τους δώσετε οδηγίες.
1: Βεβαίως. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι φάντρες του νησιού είναι δημιουργία, δηλαδή όλο αυτό το που έχει ξεκινήσει, ο οργασμός που έχει ξεκινήσει με την υφαντουργία,
0: ναι,
1: το στηρίξαμε πρώτοι εμείς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί είναι μέλη μας. Προσπαθούμε να δημιουργούμε ομάδες, κινσέπ. Γενικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε την γυναίκα επιχειρηματία, τη γυναίκα που θέλει να δημιουργήσει επιχειρηματικότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχετε μετατραπεί σε ένα φορέα που στηρίζει, είναι ένα από τα, ναι, στηρίγματα της τοπικής οικονομίας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Κυρία Πιτσικάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Εγώ θέλω απλά να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα που θα προσπαθήσουμε στο εκθεσιακό κέντρο στις Γούβες να κάνουμε. Φαντάζομαι θα σας έχουμε και εκεί αρρωγό στην προσπάθειά μας.
0: Ναι, βεβαίως. Να είστε καλά, κυρία Πιτσικάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα είναι να γίνει αυτή η έκθεση, να δοθεί και μια ευρεία παρουσίαση του συλλόγου σας. Θα είναι ευρύτερη η παρουσία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μαρία Πιτσικάκη, πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Ακούσατε τα ανοίγματα, το λέω με καλή έννοια αυτό, τα ανοίγματα που επιχειρεί ο Σύλλογος, έκθεση στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο, να μην είναι πια εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας ή σε άλλους ανοιχτούς χώρους, αλλά σε ένα γνήσιο εκθεσιακό κέντρο, να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες, γιατί κάποιες γυναίκες προσφέρουν και υπηρεσίες εκτός από προϊόντα, ή και τα δύο. Ας πούμε, η φαντική είναι και υπηρεσία, είναι και προϊόν. που ανέφερε η κυρία Πιτσικάκη. Είναι αξιοθαύμαστο πάντως, είναι αξιοθαύμαστα όλα τα έργα που γίνονται από γυναίκες επιχειρηματίες, είτε αυτές οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται έχουν να κάνουν με την γαστρονομία ή με άλλες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα ή με τον μεταποιητικό τομέα. Και ακούσατε, πρόκειται να γίνει και τοπική ομάδα Χανίων. Απότερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα και μια τοπική ομάδα γυναικών επιχειρηματιών από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιατίκουλέ.gr.
3: Τώρα και στο διαδίκτυο.
2: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε μέσω Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή με μήνυμα κειμένου στον αριθμό 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp. Όπως σας είχα πει την Πέμπτη, αλλά και όπως σας είπα και το πρωί, απόψε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 8 η ώρα θα δοθεί το νέο βραβείο, το φετινό βραβείο του Επιμελητηρίου, προς ένα μεταδιδακτορικό, αυτό είναι καθιερωμένο, σε ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι μια εκδήλωση που πραγματοποιείται από κοινού, από το Επιμελητήριο και το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Και μιλήσαμε, συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα την περασμένη Πέμπτη με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνα, γνωστό Ηρακλειώτη δικηγόρο, τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο, και μας είπε τα της τελετής και τις εκδηλώσεις που θα γίνουν. Σήμερα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, έχουμε την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα βραβευτεί. Δηλαδή τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Μίκη Μιλωνάκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μιλωνάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, βραβεύεστε, διαβάζουμε, για την έρευνά σας στις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τη βιοιατρική απεικόνηση. Μπορείτε σας παρακαλώ να μας τα πείτε εμάς που δεν ξέρουμε, που δεν είμαστε ειδικοί, τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσω. Βιοιατρική απεικόνηση αρχικά, έτσι, σημαίνει όταν προσπαθούμε να απεικονίσουμε μέρος ή ολόκληρο έναν βιολογικό οργανισμό. Ένας βιολογικός οργανισμός μπορεί να είναι ένας οργανισμός μοντέλο, δηλαδή ένας απλούστερος βασικά του ανθρώπου βιολογικός οργανισμός, τον οποίο χρησιμοποιούμε στην έρευνα προκειμένου να διεξάγουμε κάποια αποτελέσματα πριν εφαρμόσουμε τεχνικές στους ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι και το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή αυτό, μάλλον να το πω, θέσω διαφορετικά. Την περασμένη Πέμπτη που μιλήσαμε με τον κύριο Καλογερόπουλο, μας είπε ότι επιδιώκει ο σύλλογος να βραβεύει ανθρώπους που έχουν φτιάξει κάποιες εφαρμογές που έχουν άμεσα αντίκρισμα στην πράξη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η δικιά σας λοιπόν δουλειά πώς αντικατοπτρίζεται στην πράξη?
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι που περιγράψαμε μέχρι τώρα, είναι ο τομέας γενικότερα, έτσι, αυτό που λέμε βιοιατρική απεικόνιση. Ναι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι ασχολούμαστε με οπτικά συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιοιατρική απεικόνιση.
0: Μάλιστα.
1: Η βιοιατρική απεικόνιση αναγκαστικώς ως ένας κλάδος, έτσι, μια ευρύτερη προσπάθεια του να κατανοήσουμε τη βιολογία, απαιτεί οπτικά συστήματα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, ας πούμε, να αναπτύξουμε τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν εκεί. Συγκεκριμένα, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ορατό φως που είναι μη βλαβερό, οικονομικό στη χρήση, ας πούμε, προκειμένου να καταφέρουμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες και δομές στους βιολογικούς οργανισμούς. Ένα κλασικό παράδειγμα της βιοιατρικής απεικόνησης που το γνωρίζουμε είναι, για παράδειγμα, οι ακτινογραφίες.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ακτίνες χ, οι οποίες είναι βλαβερές για τους οργανισμούς, προκειμένου να προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε πράγματα. Εμείς λοιπόν, όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό ορατό φως. Όταν γίνεται μια τέτοιου τύπου προσπάθεια, το πρόβλημα είναι ότι ο βιολογικός ιστός δεν επιτρέπει, ας πούμε, στο φως να περάσει μέσα του. Είναι όπως η ομίχλη στα βουνά. Κρύβει δηλαδή και θολώνει την πληροφορία. Ως εκ τούτου, αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε σκέδαση και γενικότερα θεωρείται εμπόδιο. Η αρχική μας ιδέα ήταν να μην θεωρήσουμε εμπόδιο την ομίχλη, τη σκέδαση που προκαλεί ο βιολογικός ιστός, αλλά να προσπαθήσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία. Mm-hmm. Με αυτή την ιδέα υλοποιήσαμε μια συσκευή η οποία, τέλος πάντων, καταφέρνει και κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να δει λεπτομέρειες βαθύτερα μέσα σε έναν βιολογικό ιστό σε σχέση με τις υπάρχουσες μεθόδους. Αυτή η συσκευή είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος, μοιάζει με έναν τυπικό φακό μικροσκοπίου, ας πούμε, Την αναπτύξαμε, τη δοκιμάσαμε, πήραμε κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά και τελικά καταλήξαμε να κατοχυρώσουμε ένα διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτήν.
2: Μάλιστα. Έχει κυκλοφορήσει στην αγορά αυτή η συσκευή?
1: Όχι. Λοιπόν, όχι. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Γενικότερα, ναι, έτσι, όταν από μια ιδέα μέχρι το προϊόν, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Είναι πολύ μακρύς. Το ενθαρρυντικό είναι όμως το εξής, ότι το πρωτότυπο, ας πούμε, το οποίο υπάρχει στο εργαστήριο, ιδρύθηκε μια εταιρεία τεχνοβλαστός του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η Kymatonics, η οποία έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να μεταφράσει δηλαδή την αρχική ιδέα, το αρχικό πρωτότυπο, σε ένα τελικό προϊόν. Mm-hmm. Ως εκ τούτου είμαστε στη διαδικασία του να δημιουργηθεί αυτό το προϊόν.
2: Μάλιστα. Η συσκευή αυτή θα λέγαμε ότι είναι ένας προηγμένος, ας πούμε, αξονικός ή μαγνητικός τομογράφος?
1: Όχι, είναι λειτουργεί στις... με την ευρύτερη έννοια θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέτε. Νομίζω όμως πιο δόκιμο είναι να πούμε ότι είναι ένας φακός που μπορεί να βοηθήσει στην οπτική μικροσκοπία. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, έτσι, άλλο η μαγνητική τομογραφία, άλλο η οπτική μικροσκοπία και πάει λέγοντας, κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της. Mm-hmm. Η συσκευή αυτή, η πρώτη εφαρμογή της, ας πούμε, είναι στην οπτική μικροσκοπία. Δηλαδή, αυτό που σας είπα και πριν, να χρησιμοποιούμε ορατό φως προκειμένου να εκμεύσουμε πληροφορίες τους διάφορους οργανισμούς.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε είναι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, αν θέλει ο γιατρός, να το πω έτσι, τα λέω τώρα εγώ εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, εάν θέλει ο γιατρός να εντοπίσει, ας πούμε, σε ένα σημείο του οργανισμού να μελετήσει κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτή μια χρήση. Η άλλη είναι ότι όντως να προσπαθήσει να ψάξει, να βρει έναν όγκο. Για παράδειγμα, να δώσω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, το οποίο, εντάξει, mm-hmm. Φυσικά και δεν είναι εύκολα όλα αυτά, αλλά γίνεται προσπάθεια πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσε έναν όγκο στο μαστό mm-hmm. να τον δει με ορατό φως, χωρίς να χρειάζεται να κάνει βλαβερές, ας πούμε, να προβεί σε βλαβερές διεργασίες mm-hmm. Για τον ιστό. Και μάλιστα θα μπορούσε να τον δει σε αρχικό στάδιο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην ιατρική. Όταν κάτι το βρούμε νωρίς, το δούμε νωρίς, μπορούμε να επέμβουμε και νωρίτερα.
2: Mm-hmm, σωστά. Μπορείτε να υποθέτω, μάλλον εγώ, ότι αφού η συσκευή έχει φτιαχτεί και έχει, εν πάση περιπτώσει, την έχετε δει εσείς και την έχετε κατασκευάσει, να το πω έτσι, είναι και δοκιμασμένη, δηλαδή τα αποτελέσματά της είναι αυτά τα οποία σας ικανοποιούν, είναι αυτά τα φυσικά οποία θέλατε ή κάτι παραπάνω,
1: Αυτή είναι η πλάκα, ναι. Στην αρχή ήταν παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, φυσικά έχει δοκιμαστεί και στο εργαστήριο, έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, έχει κριθεί από επιστημονικά περιοδικά.
2: Μάλιστα. Και έχει γίνει αποδεχτή από την επιστημονική κοινότητα, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι η διαδικασία γενικότερα, να γίνει κάτι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ή δημοσιεύσεις.
2: Ναι. Κύριε Μιλουνάκη, πείτε μας λίγα λόγια για εσάς. Έχετε τελειώσει ιατρική, έχετε βιολογία, τι ακριβώς? Πείτε μας ένα λίγο το βιογραφικό σας.
1: Φυσικός, έχω τελειώσει
2: φυσικός.
1: Φυσική.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, φυσικός. Ναι. Έχω τελειώσει φυσικός στο τμήμα, το τμήμα φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Mm-hmm. Μπήκα το 2011. Ξεκίνησα τις σπουδές μου, το 2015 ολοκλήρωσα και εισήχθησα στο μεταπτυχιακό mm-hmm. στο τμήμα επιστήμης και μηχανικής των υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ολοκλήρωσα το 2018 και στη συνέχεια συνέχισα στο ίδιο τμήμα με τις διδακτορικές μου σπουδές, σε στενή συνεργασία με το ΙΤΕ και συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Βιοφωτονικής και Μοριακής Απεικόνησης, όπου εκεί γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η τεχνολογία της συσκευής που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Και τώρα το έχω παρουσιάσει, το 2024 παρουσιάσα το διδακτορικό μου και συνεχίζω ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
2: Είστε επικεφαλής μιας ομάδας που εργάζεται γύρω από αυτό?
1: Όχι. Όχι.
2: Συνεργάτες σας, δηλαδή, ποιοι είναι? Φαντάζομαι ότι δεν το κάνετε μόνος αυτό το πράγμα.
1: Ω, βέβαια, ακριβώς. Ναι, ναι. Οι συνεργάτες μου είναι πολλοί σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και στο εργαστήριο, όπου διευθυντής του εργαστηρίου αυτού είναι ο κύριος Γιάννης Ζαχαράκης, mm-hmm. αλλά και η υπόλοιπη ομάδα της spin-off εταιρείας, αυτής της εταιρείας τεχνοβλαστού που έχουμε ιδρύσει, της Kymatonics.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο στο έργο σας ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Ποια είναι τα εμπόδια, ποιες είναι οι προκλήσεις, όχι μόνο οι δικές σας, αλλά γενικά για έναν ερευνητή, με τι έχει να παλέψει ένας ερευνητής?
1: Ωραία, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα, η έρευνα στην Ελλάδα είναι γενικότερα μια... ας πούμε πονεμένη ιστορία. Είναι ένα, είναι ένας κλάδος ο οποίος υποχρηματοδοτείται, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν υλικές υποδομές, υπάρχουν τεχνικές υποδομές, γενικότερες υποδομές όπως το είτε, έτσι, που είναι πραγματικά πολύ υψηλού επίπεδου. Όμως το πρόβλημα της χρόνιας υποχρηματοδότησης στην έρευνα είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει έρευνα αιχμής αν δεν υπάρχουν οι πόροι.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Και το άλλο επίσης που είναι εξίσου σημαντικό είναι η γραφειοκρατία. Πολλές φορές πέφτουμε θύματα της γραφειοκρατίας, όχι βέβαια μόνο οι ερευνητές. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο κοστίζει σε πολύτιμο χρόνο σε εμένα και στους συναδέλφους μου.
2: Σίγουρα. Έχετε αναζητήσει διεξόδους πέρα από την χώρα μας ή στον ιδιωτικό τομέα, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχω σκεφτεί, έχω κουβεντιάσει, έχω αναζητήσει, ναι, αλλά ήμουν ξεκάθαρος από πολύ νωρίς, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα μου αρέσει, το θέλω να το κάνω. Μ' άρεσε πάρα πολύ η δουλειά του ερευνητή, τη διάλεξα πολύ μικρός, δεν σκέφτηκα ούτε μία στιγμή να την εγκαταλείψω. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Γιατί, εντάξει, βασικά γιατί μου άρεσε. Και τώρα πια υπάρχει και προοπτική, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα να πάει και καλά, οπότε είναι όμορφο. Ναι. Είναι όμορφο.
2: Πρέπει ένας ερευνητής, εάν πραγματοποιήσει ένα επίτευγμα, μετά να φτιάξει και μια εταιρεία για να το προωθήσει?
1: Ή
2: μπορείτε να προωθεί και μέσα από το ΙΤΕ, ας πούμε, από μόνο του?
1: Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τη βασική έρευνα, η οποία βασική έρευνα δεν αποσκοπεί στο άμεσο αποτέλεσμα. Είναι η έρευνα την οποία κάνουμε από ανθρώπινη περιέργεια και ήταν πάντα η κινητήριος δύναμη για την οποιαδήποτε τεχνολογική ή επιστημονική, ας πούμε, έτσι, ανάπτυξη στη διάρκεια του ανθρώπου, του ανθρώπινου γένους. Και η δεύτερη κατηγορία είναι η εφαρμοσμένη έρευνα, όπου μια ιδέα προσπαθούμε να την κάνουμε άμεσα, να τη μετατρέψουμε άμεσα σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα. Μία εταιρεία σίγουρα βοηθάει. Το ΙΤΕ, δηλαδή είναι ένα ερευνητικό κέντρο, έτσι, όπου κατά βάση γεννούνται ιδέες εκεί, αναπτύσσονται, αλλά το επόμενο στάδιο είναι να δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ένας οικονομικός οργανισμός, που θα προσπαθήσει να μεταφράσει αυτό που σας είπα και πριν, την ιδέα σε κάτι χειροπιαστό, σε ένα προϊόν, ας πούμε.
2: Και κάτι τελευταίο...
1: Το ΙΤΕ βοηθάει φυσικά, έτσι, όλη αυτή τη διαδικασία.
2: Ναι, μάλιστα. Είναι αρρωγός, λοιπόν.
1: Ακριβώς είναι αρρωγός.
2: Θα ήθελα την άποψή σας για αυτή τη μεγάλη κουβέντα που γίνεται, κύριε Μιλωνάκη, για τους επιστήμονες, τους Έλληνες επιστήμονες. Να μείνω ή να φύγω? Εσείς μείνατε, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει στο εξωτερικό καθόλου, ενώ δηλαδή σπουδές στο εξωτερικό. Εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε εδώ γέννημα θρέμα, που λένε,
1: της
2: επιστήμης της Κρήτης. Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας για αυτό το θέμα?
1: Η άποψή μου είναι ότι αν κάποιος θέλει να μείνει εδώ, γιατί το βασικό στη ζωή του ανθρώπου είναι να θέλει κάτι, έτσι. Δεν νομίζω είναι το βασικό ρόλο. Αν θέλει εδώ, ότι υπάρχουν και ευκαιρίες και άνθρωποι και θεσμοί να τα καταφέρει. Είναι καλύτερα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλος ο ερευνητικός κλάδος έχει μεγαλύτερη αναγνώριση από ό,τι είχε παλιότερα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που συνεχώς, ας πούμε, έτσι, εξελίσσεται. Σίγουρα οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά αν κάποιος θέλει να προσπαθήσει εδώ, γίνεται και θα τα καταφέρει. Αυτή εμένα είναι η άποψή μου.
2: Μάλιστα. Κύριε Μιλωνάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε?
1: Δεν ξέρω, όχι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και σας για τη φιλοξενία και το Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο του Ηρακλείου.
2: Εμείς θα σας ευχηθούμε να ευωδώσει αυτή σας η προσπάθεια με αυτή την συσκευή βιοιατρικής την οποία έχετε αναπτύξει. Άλλο ένα επίτευγμα από Έλληνα επιστήμονα και μάλιστα εδώ, στην, που έχει σπουδάσει και έχει διαπρέψει εδώ στην Κρήτη, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη βράβευσή σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.

φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Ακούσατε, είναι μια, έχει καταφέρει ο ίδιος και η ομάδα του να φτιάξουν μια συσκευή η οποία απεικονίζει μέρη του ανθρώπινου σώματος χρησιμοποιώντας το φυσικό φως. Φτάνει δηλαδή στα ενδότερα του οργανισμού χωρίς να χρησιμοποιήσει ακτίνες χ, παραδείγματος χάρη. Και αυτό βέβαια θεωρείται ένα επίτευγμα το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα και περιμένει βέβαια να μπει σε εφαρμογή στην ιατρική επιστήμη. Να πούμε σχετικά με την εκδήλωση που τα όσα σας είχαμε αναφέρει και την Πέμπτη συνομιλώντας με τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Στέφανος Κακλαμάνης, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας την επαύριο της απελευθέρωσης, ο ερωτόκριτος του Γιώργου Σεφέρη. Και ο Μιχάλης Νικηφόρος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, με θέμα «Η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή και το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο». Θα ακολουθήσει η απονομή του ειδικού βραβείου Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αντιφώνηση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλη Καρκανάκη. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης, και θα συντονίσει η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού. Η εκδήλωση θα κλείσει με τον ερωτόκριτο, τον οποίο θα αποδώσουν η Μαρία Κώτη τραγούδι και ο Γιάνγκος Χερέτης Λαγούτο τραγούδι. Να κάνουμε εδώ μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στα χέρια των αστυνομικών και ο τρίτος εμπλεκόμενος στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ με θύμα πορτιέρι. Οι φερόμενοι δράστες απολογούνται την Τετάρτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σκηνιά με 21χρονον απειροβολή εναντίον 24χρονου άνδρα. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με άνδρα που φορούσε κουκούλα να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια ανατρέπεται σε φυγή. Χιόνια έφερε στα Ανόγια η ψυχρή εισβολή στην Κρήτη, βοριάδες και βροχές σήμερα στο Ηράκλειο. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν και σε Πάρνηθα, Παρνασσό και Καλάβρητα. Από σήμερα Δευτέρα θα μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούς. Κάζους μπέλι για το Ιράν η αμερικανική παρέμβαση. Συναγερμό στην Οκλαχώμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε υπαίθριο πάρτι. Αποθέωση στο Παγκρίτιο Στάδιο από 12.000 φιλάθλους του ΟΦΗ για τους κυπελούχους Ελλάδας παρά την ήττα της κριτικής ομάδας με 0-2. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoolet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων το νέο αιματηρό περιστατικό με τα όπλα. Ευτυχώς τραυματισμός όσον αφορά το αποτέλεσμα, δυστυχώς όσον αφορά τη χρήση. Για άλλη μια φορά κάποιοι νεαροί μάλιστα ήθελαν να λύσουν τις διαφορές τους με τα όπλα. Δεν είναι αυτή, νομίζω ότι προϋποθέτει χαμηλή αντίληψη το να χρησιμοποιείς όπλο στην Κρήτη, πραγματικά. Λέω για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Σκηνιά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Και η είδηση λέει ότι ένας άνδρας 21 ετών κατηγορείται ότι την Κυριακή πυροβόλησε εναντίον ενός άνδρα 25 ετών κοντά στην περιοχή του νεκροταφείου. Ο άνδρας 25 ετών τραυματίστηκε στην ποδοκνημική περιοχή, τα διαβάζω από την ιστοσελίδα μας, το politika.gr, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθεί ο δράστης, οι κοινωνίες είναι κλειστές. Αλλά από ένα τέτοιο περιστατικό, μικρής να το πούμε εμβέλειας, με την έννοια ότι είναι ένας τραυματισμός μόνο, μέχρι ενός μακελιού, όπως αυτό που έγινε στα Βορίζα, επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο το θέμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας στην Κρήτη. Δεν ξέρω εάν μόνο με την αστυνόμευση μπορεί να λυθεί αυτό. Δεν θα λυθεί. Θα αμβλυνθεί, αλλά τουλάχιστον πράγματι να αμβλυνθεί. Με την αστυνόμευση, μόνο εάν είναι του τύπου του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή το λέω αυτό. Γιατί με το νέο αυστηρό κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχουν μειωθεί όχι μόνο εξαιτίας αυτού, αλλά ήταν μάλλον αφορμή αυτός να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Ανάλογα μέτρα νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν και σχετικά με την οπλοφορία και την οπλοκατοχή. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι 20 ετών να λύνουν τις διαφορές τους με πιστόλια? Να αλλάξουμε θέμα, εντελώς θέμα, και να επανέλθουμε στα της επιστήμης και τεχνολογίας. Και λέω επανέλθουμε γιατί κουβεντιάζαμε, όπως ίσως μας ακούσατε προηγουμένως, με τον κύριο Μιλωνάκη, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που θα βραβευτεί απόψε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, θα πάρει το βραβείο του Επιμελητηρίου για το 2026. Στο πεδίο λοιπόν της έρευνας τεχνολογίας, με αφορμή και το γεγονός που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα είναι η ημέρα του πολέμου των άστρων, της μεγάλης αυτής επικής ταινίας του George Lucas. 4 ελληνικοί λοιπόν θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν, διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politika.gr, επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aurora Tech αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στο κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη δημόσια διοίκηση. Άκρος επικαιρό το θέμα, διότι έρχεται καλοκαίρι, σίγουρα θα έχουμε πάλι πυρκαγιές, ελπίζουμε να μην έχουμε μεγάλες πυρκαγιές. Ελπίζουμε αυτοί οι δορυφόροι να συμβάλλουν σε αυτήν την πρόληψη ή αν θέλετε την νωρίς αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα γιορτάζουν οι πυροσβέστες μας στις 17 Δεκεμβρίου, την ημέρα μνήμης των παιδών εν καμίνο. Και των τριών παιδών εν καμίνο, αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους
και τα αναφέρω με αφορμή την εκτόξευση αυτών των θερμικών δορυφόρων. Οι τέσσερις λοιπόν εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι, όπως λέει το, επίσης το δημοσίευμα, έχουν σχεδιαστεί για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Παράλληλα, οι νέοι δορυφόροι παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων, λίμνες και ταμιευτήρες της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό, ιστό και υγροτόπους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής στέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι για την παρατήρηση της γης και προηγμένων τεχνικών συνδεσιμότητας, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για την παροχή δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τόσο σε εφαρμογές όπως ανίχνευση πλοίων, παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών, γεωργικών εκτάσεων και μεταβολών στη χρήση γης, όσο και για την επικύρωση προηγμένων ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών σε τροχιά, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων εφαρμογών οπτικών επικοινωνιών με λέιζερ. Αξίζει να σημειωθεί, λέει το δημοσίευμα, ότι η αποστολή της Hellenic Space Dawn είναι το πρώτο ελληνικό δίδυμο CubeSat για παρατήρηση της γης, σχεδιασμένο να επικυρώσει προηγμένες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες τόσο σε τροχιά όσο και στο έδαφος. Πρόκειται για ένα ακόμα επιτυχημένο ορόσημο στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, που ενισχύει σταθερά τις δυνατότητες της Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Listen up.

Λέγαμε για αυστηρά πλαίσια, αυστηρό πλαίσιο ας πούμε για την οπλοφορία και οπλοκατοχή όπως σχολίαζα προηγουμένως. Έχει μπει τώρα ένα, και βέβαια το αυστηρό πλαίσιο του νέου κωδικής κυκλοφορίας, τώρα έχει μπει και ένα αυστηρότερο πλαίσιο στο θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων. Σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι μέχρι 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία για να υποβάλλετε τη δήλωση ότι έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας. Το οικόπεδό σας, εάν δεν καθαριστεί, είναι εστία ανάφλεξης. Και υπάρχει κίνδυνος, εάν αναφλεγούν τα χόρτα μέσα στο οικόπεδό σας, να καεί μια μεγάλη περιοχή και ενδεχομένως να κινδυνεύσουν και άνθρωποι. Σε μια περίοδο λοιπόν, λέει το σχετικό δημοσίευμα, όπου ο κίνδυνος μεγάλων πυρκαγιών, πάλι από την ιστοσελίδα μας το διαβάζω από το politica.gr, αυξάνεται διαρκώς και η πολιτική προστασία επιχειρεί να ενισχύσει την πρόληψη πριν από την κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου, ενεργοποιείται ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων σε ολόκληρη τη χώρα. Με τη δημοσίευση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης εξειδικεύονται οι προβλέψεις του νόμου «Ενεργή μάχη», εισάγοντας ένα πιο οργανωμένο σύστημα υποχρεώσεων για ιδιοκτήτες, μισθωτές, επικαρποτές και χρήστες ακινήτων. Το νέο μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει την πρόληψη πυρκαγιών με μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις κυρώσεις, αλλά και στη διευκόλυνση εφαρμογής των μέτρων. Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο τελικό πλαίσιο προέκυψαν έπειτα από δημόσια διαβούλευση και παρεμβάσεις φορέων της αγοράς ακινήτων και ιδιοκτών με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και αναλογικού συστήματος εφαρμογής. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο δίνει κεντρικό βάρος στην πρόληψη και στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιών μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό. Η βασική λογική είναι ότι η συστηματική συντήρηση και απομάκρυση έφλεκτης ύλης από οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμη γραμμή άμυνας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Για το λόγο αυτό, θεσπίζεται υποχρέωση ετήσιου καθαρισμού για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισμών, σε ακτίνα έως 100 μέτρων από τα όρια τους, αλλά και για εκτός σχεδίου εκτάσεις με κτίσμα εφόσον δεν εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία. Από τις υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Οι ιδιοκτήτες είναι και υποχρεωμένοι να προχωρούν σε απομάκρυση ξερών χόρτων, θάμνων και έφλεκτων υλικών, καθώς και σε καθαρισμό κλαδιών και υπολοιμάτων βλάστησης. Παράλληλα, προβλέπεται αραίωση πυκνής βλάστησης και διατήρηση του χώρου καθαρού καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Υπόχρεοι θεωρούνται όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά όπως είπαμε και οι επικαρποτές, οι μισθωτές, οι χρήστες ακινήτων, καθώς και οι φορείς του δημοσίου για ακίνητα που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους. Υπάρχουν αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα. Εάν θέλετε να πληροφορηθείτε, στο politica.gr μπορείτε να μπείτε και να δείτε την σχετική δημοσίευση για να είστε ενήμεροι για το τι πρέπει να κάνετε και τι προβλέπει ο νόμος για το εάν δεν το κάνετε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

Νομίζετε ότι μόνο εδώ στο Ηράκλειο πηγαίνουμε αντίθετα στο ρεύμα, στους δρόμους, ακόμα και στην Εθνική Οδό, κίνδυνος θάνατος, ή ότι ποτηλιαριζόμαστε? Όχι, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Το λέω αυτό διότι βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα τανέα.gr την εξής είδηση. Σκηνές house στη Νέα Υόρκη. Οδηγοί πήγαιναν αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο για να αποφύγουν ποτηλιάρισμα. Και πραγματικά έχει μια φωτογραφία που είναι και για γέλια και για κλάματα, που λέει ο λόγος. Βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει αγανακτισμένους οδηγούς στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης να κινούνται αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο σε μια απερίσκεπτη κίνηση για να αποφύγουν το κυκλοφοριακό χάος που προκάλεσε ο ετήσιος ποδηλατικός γύρος TD5 Boro Bike Tour. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Williamsburg News καταγράφει σκηνές χάους με αυτοκίνητα ακινητοποιημένα στην Brooklyn Queens Expressway κοντά στην έξοδο της With Avenue το πρωί της Κυριακής, καθώς εξοργισμένοι οδηγοί επέλεξαν να κινηθούν στο αντίθετο ρεύμα, όπως αναφέρει η New York Post. Δεκάδες χιλιάδες ποδηλάτες, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι, συμμετείχαν στη διαδρομή των περίπου 64 χιλιόμετρων, η οποία διασχίζει και τους 5 δήμους της πόλης. Η διοργάνωση που πραγματοποιείται το 1977 οδήγησε στο κλείσιμο πολλών μεγάλων γεφυρών και οδικών αρτηριών. Άλλοι απέρριψαν την αναστάτωση λέγοντας ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια ενόχληση. Αυτό συμβαίνει για λίγη ώρα, μία ημέρα, μία φορά το χρόνο. Κοίταξε να δεις, αναλογικά η Νέα Υόρκη μπορεί να ήταν μια ενόχληση. Αναλογικά με την Ελλάδα και τα ποτηλιαρίσματα που έχουμε εμείς συνηθίσει να υφιστάμεθα, σίγουρα ήταν χάος. Δεν το συζητάμε. Κατά τη συμμετοχή του σε μέρος της δημοφιλούς ποδηλατικής διοργάνωσης, ο Ζόραν Μαμντάνι επέκρινε την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνίων των ΗΠΑ, ICE, την οποία χαρακτήρισε σκληρή και απάνθρωπη. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά από τη βίαιη σύγκρουση διαδηλωτών κατά της ICE με αστυνομικούς έξω από το νοσοκομείο του Μπρούκλιν.

Διαβάζω επίσης την είδηση ότι για πρώτη φορά κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι συμφώνησαν στη Γενέβη σε μια ομάδα συμπερασμάτων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και γράφει αναλυτικά η σχετική δημοσίευση των νέων: ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη, όπου κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι συμφώνησαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για πρώτη φορά σε τριμερείς συμπεράσματα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Στη συνάντηση εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Απριλίου, συμμετείχε ως προσκεκλημένος εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ο Δ. Ανδρέας Φλουρής, καθηγητής φυσιολογίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δ. Φλουρής, η σημασία αυτής της συνάντησης είναι ότι για πρώτη φορά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής μπαίνει με τόσο καθαρό τρόπο στο επίκεντρο της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά για ένα άμεσο εργασιακό κίνδυνο που επηρεάζει την υγεία, την παραγωγικότητα, τη συνέχεια των επιχειρήσεων και τελικά την οικονομία. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, περισσότεροι από 2,4 δισεκατομμύρια εργαζόμενοι παγκοσμίως εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Όμως, όπως τονίζει ο Δ. Φλουρής, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι καύσονες, είναι οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι κυκλώνες, οι αμμοθύελες και οι σκονοθύελες. Η κακή ποιότητα του αέρα, η περιώδης ακτινοβολία, ακόμη και η αλλαγή στην κατανομή εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες. Όλα αυτά δημιουργούν νέους ή ενισχύουν παλιούς κινδύνους στους χώρους εργασίας. Για την Ελλάδα, λέει η δημοσίευση, η σημασία αυτών των συμπερασμάτων είναι ιδιαίτερη. Κλάδοι όπως οι κατασκευές, η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η βιομηχανία είναι ήδη εκτεθειμένοι σε συνθήκες αυξημένης θερμικής καταπώνησης και ακραίων φαινομένων. Η χώρα μας δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη ζέστη μόνο με έκτακτα μέτρα όταν ανακοινώνεται καύσωνας, υπογραμμίζει ο Δ. Φλουρής. Χρειάζεται μόνιμο επιστημονικό τεκμηριωμένο πλαίσιο με σαφή όρια, σαφείς ευθύνες και μέτρα που εφαρμόζονται πριν συμβεί το ατύχημα ή η βλάβη στην υγεία. Και με αυτά τα συμπεράσματα από τη Σύνοδο της Γενέβης για την εργασία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή θα σας αφήσουμε για σήμερα, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την εκπομπή «Όμορφη μέρα» συνομιλήσαμε με την κυρία Πιτσικάκη, την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Μιλήσαμε για τα επιτεύγματα του Συλλόγου και το τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον από εδώ και πέρα. Για την προώθηση του εφελωμένου κριτικού κρασιού μέσω της γαστρονομίας, της κριτικής γαστρονομίας, για το νέο τοπικό και το πρώτο τοπικό τμήμα του Συλλόγου στα Χανιά και για την πρόθεσή της να φτιάξει ο Σύλλογος, να οργανώσει ο Σύλλογος την φετινή του έκθεση στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. Συνομιλήσαμε και με τον άνθρωπο που θα βραβευτεί απόψε από το Επιμελητήριο Ηρακλείου στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού του βραβείου του Επιμελητηρίου προς επιστήμονες της Κρήτης, με τον κύριο Μιλωνάκη, λοιπόν, τον κύριο Μίκη Μιλωνάκη, το οποίο ο ίδιος και η ομάδα του έχει αναπτύξει μια συσκευή που μπορεί να διαβάζει το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιώντας το φυσικό φως. Όχι δηλαδή ακτίνες ή άλλου τύπου ακτίνες που χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν το σώμα. Μια εφαρμογή που στην πράξη θα χρησιμοποιηθεί εφόσον γίνει ευρεία η κυκλοφορία της, θα εξυπηρετήσει βέβαια τις ιατρικές ανάγκες, τις ανάγκες της ιατρικής επιστήμης και βεβαίως τις ανάγκες της δικής μας υγείας. Είδαμε και τα άλλα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα
μας ακούσατε και να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σενετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ελπίζω και εύχομαι να είχατε ένα ευχάριστο τριήμερο. Εντάξει, η Πρωτομαγιά ήταν λίγο διαφορετική φέτος η αλήθεια, με βροχούλες, με συννεφιές. Δεν τη γιορτάσαμε όπως ακριβώς θα θέλαμε, δηλαδή έξω στη φύση, στους αγρούς κλπ. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια ευχάριστη νότα, ήταν μια ευχάριστη ανάπαυλα μέσα στην εβδομάδα. Βρεθήκαμε με αγαπημένους μας, ήπιαμε το κρασάκι μας, ήπιαμε τις μπυρίτσες μας, έτσι. Οπότε κάναμε τις παρεούλες μας και ξεφύγαμε λιγάκι από την καθημερινότητα και την ρουτίνα. Ο καιρός βεβαίως συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, θυμίζει περισσότερο χειμώνα από τη άνοιξη. Λιγάκι υπομονή θα χρειαστεί να κάνουμε από ό,τι φαίνεται. Σιγά σιγά αρχίζουν τα πράγματα να βελτιώνονται. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά του καιρού. Να σας καλωσορίσω λοιπόν, όπως σας είπα ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί και σήμερα, μαζί για να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μαΐου λοιπόν σήμερα 2026, λέω Μαΐου και κοιτάζω το παράθυρο και πραγματικά μόνο που Μάιο δεν θυμίζει, Γενάρη περισσότερο. Πραγματικά όμως. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 24 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 19 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει λέει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλια. Σας. Η Τετάρτη Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών καθώς και η μέρα του πολέμου των άστρων. Η απανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των άστρων», Star Wars, γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η Τετάρτη Μαΐου επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς «May the Force be with you», «May the Fourth be with you», έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα γιορτάζεται.

Σήμερα όμως είναι και η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Η 4η Μαΐου έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, ως Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί τον προστάτη Άγιό τους. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Η μέρα της εργασίας γιορτάζεται σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία, είναι και αργία. Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας επίσης στα νησιά Φίτζι. Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να δούμε όμως και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, έτσι γρήγορα. Να ξεκινήσουμε από το 1886, όπου σαν σήμερα οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην απλατεία Hemmark του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 και σαν σήμερα ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 και σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1970 και σαν σήμερα η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Οχάιο». Το 1991 και σαν σήμερα διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με την σύνθεση Fangad Afghan Stormwind, αποκλεισμένη από μία θύελλα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια την Σοφία Βόσου καταλαμβάνει την 13η θέση. Σαν σήμερα, το 1929, είχε γεννηθεί η Audrey Hepburn, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Επίσης, σαν σήμερα, το 1932, είχε γεννηθεί ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για την συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2006 έφυγε από την ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας συνθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό. Από ό,τι βλέπω να εδώ και στην Earth News είναι καλεσμένος ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και λέει πως σιγά σιγά βελτιώνεται ο καιρός και πως από την επόμενη, λέει, εβδομάδα έρχονται θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Στην κυριολεξία θα μας τρελάνει ο καιρός. Θα μας αρρωστήσει, έχω να σας πω, γιατί αυτό το βάλε ρούχα, βγάλε ρούχα δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως και ανησυχίες σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζουμε όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον καιρό και αυτές οι εναλλαγές να μην δημιουργήσουν προβλήματα στις καλλιέργειες, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν στην κυριολεξία υπό αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, με νεφώσεις και άνοδο, λέει, της θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Δευτέρα. Με μονωμένες καταιγίδες θα έχουμε στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη βεβαίως, έτσι, τη ζήσαμε πουρνό-πουρνό τις καταιγίδες και τις βροχούλες.
στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Αναμένονται σήμερα Δευτέρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 και μέχρι το πρωί τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Μακεδονία γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά. Στην Αθράκη αρχικά έθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι-απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική ή βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι γενικά έθριος ο καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε βυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίρο, ας περάσουμε όπως κάνουμε πάντα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους. Politika.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο πολύ καλά κάνετε και επισκέπτεστε, έτσι προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. 24 ώρες λοιπόν, το 24ωρο, politika.gr, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. 24 ώρες λοιπόν, το 24ωρο.

δράστης. Ξεκίνησε η ελληνική κρουαζιέρα μετά την επιστροφή των εγκλωβισμένων πλοίων στον Περσικό. Έρευνα για τον κουκουλοφόρο που προσπάθησε να κλέψει μίνι μάρκετ. Καιρός, χειμωνιάτικο σκηνικό τον Μάιο με παγωμένους βοριάδες και βροχές στην Κρήτη. Απόψε η απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ Μίκη Μιλωνάκη. Νέα ατυχήματα με πατίνια σε Πάτρα και Κυπαρισία, χειρουργείο για δύο παιδιά.

Αποχή και διοριστάση των δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας σήμερα και αύριο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Κοινωνικός τουρισμός. Από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ. Κάσους μπέλι για Ιράν, η αμερικανική παρέμβαση.

0: Δάνεια, έρχεται κόφτης στο χρέος. Αυτή ήταν μονάχα κάποια από τους τίτλους που θα βρείτε στο politika.gr. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που θα επιλέξουμε. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, για να μην ξεχνιόμαστε, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή για να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χρόνια έφερε στις ορεινές περιοχές της Κρήτης η ψυχρή ανοιξιάτικη εισβολή. Οι βοριάδες και οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα, οπότε ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα χέρια των αστυνομικών και ο τρίτος εμπλεκόμενος στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι φερόμενοι δράστες απολογούνται την Τετάρτη. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες στο σκηνιά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας με άνδρα 21 ετών να πυροβολεί εναντίον άνδρα 25 ετών. Το θύμα νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια. Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε χθες στη Σούδα από άνδρα που φορούσε κουκούλα να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ, αλλά στη συνέχεια ανατρέπεται σε φυγή. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία μετά από ατύχημα που είχε σε πλατεία όταν ένα άλλο παιδάκι, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε πάνω του με ένα πατίνι. Από σήμερα θα μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στα στενά του Ορμού στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά. Λόγω πολέμου θεωρεί το Ιράν την αμερικανική επιχείρηση. Συναγερμός στην Οκλαχώμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες από πυροβολισμούς σε υπαίθριο πάρτι. Στην αθλητική επικαιρότητα, αποθέωση στο Παγκρίτιο από 12.000 φιλάθλους του Όφη για τους κυπελούχους Ελλάδας παρά την ήττα της κριτικής ομάδας με 0-2 από τον Άρη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και όπως σας έχω τάξει, σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους από το politika.gr. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στον σκηνιά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Συγκεκριμένα 29χρονος κατηγορείται ότι εχθές Κυριακή πυροβόλησε εναντίον 25χρονου κοντά στην περιοχή του νεκροταφείου. Ο 25χρονος τραυματίστηκε στην αποδοκνημική περιοχή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Απόπειρα ληστείας όμως καταγράφηκε εχθές το βράδυ στην περιοχή της Σούδας. Άνδρας που φορούσε κουκούλα μπήκε σε μίνι μάρκετ της περιοχής και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να κλέψει χρηματικό ποσό. Ωστόσο έγινε αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αρχές.

Απόψε η απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στον διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ, Μίκη Μιλωνάκη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα θα γίνει η απονομή. Ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου διοργανώνουν εκδήλωση για την απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ, το οποίο συνοδεύεται μάλιστα και από το ποσό των 3.000 ευρώ. Το βραβείο για το 2026 θα απονεμηθεί στον Δόκτωρ Μιχαήλ Μίκη Μιλωνάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η μία θα είναι από τον κύριο Στέφανο Κακλαμάνη, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας την επαύριο της απελευθέρωσης, ο ερωτόκριτος του Γιώργου Σεφέρη. Και η άλλη ομιλία θα είναι από τον κύριο Μιχάλη Νικηφόρο, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, «Η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή και το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο». Θα ακολουθήσει η απονομή του ειδικού βραβείου Επιμελητηρίου Ηρακλείου 2026 και η αντιφώνηση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης, και θα συντονίσει η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού. Η εκδήλωση θα κλείσει με τον ερωτόκριτο, τον οποίο θα αποδώσουν η Μαρία Κώτη στο τραγούδι και ο Γιάνγκος Χαιρέτης στο λαούτο και το τραγούδι.

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους επαγγελματίες αλλά και τους ερασιτέχνες αλληλείς να προστατεύουν τα σκάφη και τη σωματική τους ακεραιότητα, εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου μετά το δελτίο πρόγνωσης καιρού που έλαβε από την αρμόδια υπηρεσία. Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου λέει: καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους. Ορμούνται επαγγελματικά αλλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύς δελτίου καιρικών φαινομένων. Ρημουλκά, ναυαγοσωστικά, αλλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομή σε περίπτωση που απαιτηθεί. Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ασυχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών, οδηγιών καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τέλος, γνωρίζετε ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα. Η Κρήτη στην κορυφή του κόσμου, μια είδηση η οποία μας κάνει πραγματικά υπερήφανους. Έτσι, Robotic and Science Academy Crete σάρωσε τα πάντα στην 5η MRC Global Olympiad. Μια εντυπωσιακή συγκομιδή 15 κυπέλων και αλλεπάλληλες παρουσίες στο βάθρο. Η Robotic Science Academy Crete επιβεβαιώνει για ακόμη μια χρονιά αυτό που πλέον αποτελεί γεγονός. Βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής. Με συμμετοχές από 46 χώρες, περισσότερα από 2.500 ρομπότ και πάνω από 1.380 ομάδες, οι ομάδες της Robotic and Science Academy όχι μόνο στάθηκαν επάξια απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά κηρύχθησαν εντυπωσιάζοντας με το υψηλό επίπεδο. Εντυπωσιάζοντας με το υψηλό επίπεδο την τεχνική αρτιότητα και την αγωνιστικότητά τους. Η κυριαρχία της Ακαδημίας δεν περιορίστηκε μόνο στο βάθρο. Μεγάλος αριθμός των ομάδων της κατέγραψε ισχυρές παρουσίες και υψηλές θέσεις μέσα στην κορυφαία δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν είναι μεμονωμένη, είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου και δυναμικού οικοσυστήματος. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, είναι το αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης, υψηλού επίπεδου προπονητικής καθοδήγησης και αμέτρητων ωρών δουλειάς, δοκιμών και καινοτομίας. Οι μαθητές της Robotic and Science Academy Crete για άλλη μια χρονιά απέδειξαν ότι η ελληνική νεολαία μπορεί όχι απλώς να συμμετέχει, αλλά να ηγείται και όλα στην διεθνή σκηνή της τεχνολογίας. Περηφάνεια λοιπόν και έμπνευση για το μέλλον.

Αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές φθορές προκάλεσαν στην δημόσια τουαλέτα ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου Άγνωστη. Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα το νέο αυτό περιστατικό βανδαλισμού της καινούριας δημόσιας τουαλέτας ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές. Ο σεβασμός προς τα άτομα με αναπηρία και η προστασία των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.

Αποχή και δύο ριστάσεις των αδικαστικών υπαλλήλων Αθήνα σήμερα και αύριο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Οι κινητοποιήσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όταν ένας οπλισμένος, όπως και θα θυμάστε φαντάζομαι, 89χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 δικαστικούς υπαλλήλους. Η ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανέδειξε σύμφωνα με τους εργαζόμενους σοβαρά κενά ασφαλείας και επανέφερε στο προσκήνιο πάγια αιτήματα του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, ζητούν την αδιασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθήκων εργασίας, καθώς και την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων σήμερα, οι δικαστικοί υπάλληλοι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιείται δίωρη διακοπή εργασιών στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Έχει προγραμματιστεί επίσης συγκέντρωση στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πραγματοποιείται ήδη, ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη σε αίθουσα του κτηρίου. Στην συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον χώρο της δικαιοσύνης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν αποφασισμένοι. Είχαμε όμως δυστυχώς και δύο νέα ατυχήματα με πατίνια σε Πάτρα και Κυπαρισία, χειρουργείο για δύο παιδιά. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένας 11χρονος που τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Το παιδί σήμερα Δευτέρα πρόκειται να μπει στο χειρουργείο προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει προκληθεί. Την ίδια ώρα ακόμη ένας ανήλικος που χτύπησε ενώ οδηγούσε πατίνι στο Ρίο θα υποβληθεί επίσης σε επέμβαση σύμφωνα με το CNN.gr. Αναλυτικότερα, το περιστατικό με τον 11χρονο συνέβη το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας, όταν δύο παιδιά έπαιζαν στο σημείο. Το ένα φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στον 11χρονο που τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπαιδικό πρόβλημα. Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος και στην συνέχεια ελήφθη η απόφαση να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση, όπως είπαμε, της ζημιάς που υπέστη. Οι δύο τραυματισμοί έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου στην Ηλία, με θύμα 13χρονο που πάλι οδηγούσε πατίνι.

Μητσοτάκη, 40 νέες δομές ψυχικής υγείας και ψηφιακά ραντεβού μέσω My Health App. Ο τομέας της υγείας δεν λείπει για μία ακόμη εβδομάδα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την εβδομάδα που πέρασε. Στην σημερινή του ανάρτηση... Στην χθεσινή του, μάλλον χθες ήταν Κυριακή ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στην ψυχική υγεία και συγκεκριμένα στις 40 δομές ολικής φροντίδας που αναμένεται να υλοποιηθούν, καθώς και στη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε μονάδες ψυχικής υγείας μέσω του My Health App. Συνεχίζω, λέει, με έναν άλλον διαγωνισμό που αφορά στην ανάπτυξη 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με δωρεάν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών σε όλη την επικράτεια που παρέχει ολοκληρωμένες δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, με ταυτόχρονη ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Εκτός από τα κέντρα ημέρας, προβλέπεται και κατοίκον φροντίδα μέσω κινητών κλιμακίων, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το διαγωνισμό για τις νέες δομές. Και προσθέτει πως εν έτη 2026 τα ζητήματα ψυχικής υγείας δεν πρέπει να είναι ταμπού, ούτε η αναζήτηση βοήθειας, είτε από τον πάσχοντα, είτε από την οικογένειά του. Και κάτι ακόμα, μέσω του My Health App ενεργοποιείται η δυνατότητα προγραμματισμού νέων ραντεβού σε δεκάδες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, απλά, άμεσα, ψηφιακά.

Αλλάζουμε θέμα. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από την βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aurora Tech αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για την δημόσια διοίκηση. Οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και σε αυτό το μέρος περνάμε σε λίγο πιο πρακτικές ειδήσεις. Πάμε να σας δώσουμε εκείνη την πληροφορία, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Πρόστιμα εφορίας. Αναδρομικές μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Νέο πλαίσιο λέει για ΦΠΑ χωρίς φόρο, κατάργηση ποινών έως 100 ευρώ και απαλλαγές για δηλώσεις ανηλίκων. Ποιους αφορά και από πότε ισχύει. Ελάτε να μάθουμε. Ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80% αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Με τις νέες ρυθμίσεις κουρεύονται έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη, τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται. Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος ή ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις, το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής. Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, ε9. Στην απερίπτωση πολλαπλών δηλώσεων ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού έμφυα που εκδίδονται μηχανογραφικά. Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024. Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από την δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης. Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπόν επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για άμεσους φόρους πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος.

περνάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Διαθήκες. Διαθήκες χωρίς αναμονή, από ό,τι φαίνεται, με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία. Και όλοι εμείς οι πολίτες θα μπορούμε να ελέγχουμε ηλεκτρονικά αν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr. Διαβάζω λοιπόν στο newmoney.gr πως άμεση πρόσβαση σε διαθήκες και κληρονομικά έγγραφα αποκτούν πλέον οι πολίτες, καθώς η διαδικασία περνά πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον και ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερών, χωρίς τη χρονοβόρα εμπλοκή των δικαστηρίων. Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr, αποκτώντας σε λίγες ώρες πλήρη εικόνα για τα δικαιώματά τους και ανοίγοντας το δρόμο για γρήγορες μεταβιβάσεις και αποδοχές κληρονομιάς. Η αλλαγή αυτή έρχεται να λύσει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι. Η αναζήτηση διαθήκης, η δημοσίευσή της και η λήψη των σχετικών εγγράφων μπορούσαν να κρατήσουν ακόμη και μήνες, με αποτέλεσμα να παγώνουν υποθέσεις, να καθυστερούν μεταβιβάσεις ακινήτων και να δημιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος δικαιούται τι. Πλέον το σύστημα επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη διαθήκης και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μέσα σε ελάχιστο μόλις χρόνο. Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Ναι, το ενδιαφερόμενος δηλώνει αν ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό τρίτου και καταχωρεί τα στοιχεία του θανόντος. Στη συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βασικότερο τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και προχωρά στην επιλογή των εγγράφων που χρειάζεται. Με την καταβολή του σχετικού τέλους, η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο και η διαδικασία προχωρά άμεσα. Τα διαθέσιμα έγγραφα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που σχετίζονται με μια διαθήκη. Περιλαμβάνουν βεβαιώσεις για το αν υπάρχει ή όχι αδημοσίευτη διαθήκη, πιστοποιητικά για το αν έχει δημοσιευτεί διαθήκη, καθώς και αντίγραφα πράξεων δημοσίευσης ή απόρριψης. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις παρέχονται και έγγραφα που αφορούν την κήρυξη ιδιόγραφων διαθήκων ως κύριων. Όλα τα έγγραφα εκδίδονται σε μορφή PDF, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Το κόστος για την έκδοση των εγγράφων ξεκινά από 25 και φτάνει έως τα 45 ευρώ ανάλογα με το είδος, ενώ για αιτήσεις που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις προβλέπεται προσάυξηση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τις οικογένειες που χειρίζονται συλλογικά τέτοιες υποθέσεις. Η μεγάλη τομή, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση της πρόσβασης, αλλά και η αλλαγή στον τρόπο δημοσίευσης των διαθήκων. Με το νέο πλαίσιο που εισήγαγε ο νόμος, η αρμοδιότητα πέρασε από τα δικαστήρια στους συμβολιογράφους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν εξαρτάται πλέον από τα επιβαρημένα δικαστικά προγράμματα, αλλά ολοκληρώνεται άμεσα από τον αρμόδιο συμβολιογράφο. Στην πράξη, όταν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε συμβολιογράφο, ο οποίος συντάσσει την πράξη δημοσίευσης και την καταχωρεί στο ηλεκτρονικό μητρό. Η καταχώρηση αυτή ενεργοποιεί αυτόματα την ενημέρωση του ληξιαρχείου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν σοβαρά εμπόδια στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Έτσι, οι κληρονόμοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε αποδοχή κληρονομιάς και σε κάθε επόμενη πράξη που απαιτείται. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των ιδιόγραφων διαθήκων, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν δικαστική διαδικασία για να αναγνωριστούν ως έγκυρες. Πλέον ο συμβολιογράφος μπορεί να τις κηρύξει κύριες, δηλαδή να πιστοποιήσει τη γνησιότητά τους ως προς τη γραφή και την υπογραφή μέσα από μια σύντομη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους, ενώ περιορίζει και τις πιθανότητες αμφισβητήσεων. Η πρακτική αξία της αλλαγής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά ακινήτων. Μέχρι σήμερα πολλές μεταβιβάσεις καθυστερούσαν λόγω εκκρεμωτήτων γύρω από τη δημοσίευση διαθήκων. Με την νέα διαδικασία, οι εκκρεμότητες αυτές περιορίζονται σημαντικά, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωση αγοραπολισιών και άλλων συναλλαγών.
Παράλληλα, σημειώνεται αβεβαιότητα για τους αγοραστές και τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν πλέον να έχουν σαφή εικόνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου. Ταυτόχρονα ενισχύονται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό μητρό, ενώ η δυνατότητα επαλήθευσης των εγγράφων μέσω μοναδικού κωδικού εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλίωσης ή αμφισβήτησης. Το σύστημα λειτουργεί ως μια ενιαία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένες.

Κοινωνικός τουρισμός. Από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα έως και τις 13 Μαΐου θα μπορούν συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και έπειτα για οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Επιπλέον, έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από την διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

Ελάτε να μιλήσουμε για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Διπλάσια λέει πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αυστηρή έλεγχη για τους παραβάτες. Τα λέμε εδώ και καιρό πως αλλάζουν τα πράγματα και πως όλοι θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία, εάν διαθέτουμε οικόπεδο, να το καθαρίσουμε έτσι εν ώψη και της περίοδου που έρχεται, της καλοκαιρινής περίοδου. Σε μία λοιπόν περίοδο που ο κίνδυνος μεγάλων πυρκαγιών αυξάνεται διαρκώς και η πολιτική προστασία επιχειρεί να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόληψη πριν από την κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου, ενεργοποιείται ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τον αντιπυρικής περίοδου, ενεργοποιείται ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τον

0: να συνδυάσει την πρόληψη πυρκαγιών με μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις κυρώσεις, αλλά και στην διευκόλυνση εφαρμογής των μέτρων. Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο τελικό πλαίσιο προέκυψαν έπειτα από δημόσια διαβούλευση και παρεμβάσεις φορέων της αγοράς ακινήτων και ιδιοκτητών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και αναλογικού συστήματος εφαρμογής. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο δίνει κεντρικό βάρος στην πρόληψη και στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιών μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό. Η βασική λογική είναι ότι η συστηματική συντήρηση και απομάκρυνση έφλεκτης ύλης από οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμη γραμμή άμυνας κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Για το λόγο αυτό θεσπίζεται υποχρέωση ετήσιου καθαρισμού για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισμών, σε ακτίνα έως 100 μέτρων από τα όρια τους, αλλά και για εκτός σχεδίου εκτάσεις με κτίσμα, εφόσον δεν εμπίπτουν στην δασική νομοθεσία. Από τις υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Τι περιλαμβάνει τώρα ο καθαρισμός? Οι ιδιοκτήτες και οι υπόχωροι θα πρέπει να προχωρούν σε απομάκρυση ξερών χόρτων, θάμνων και έφλεκτων υλικών, καθώς και σε καθαρισμό κλαδιών και υπολοιμάτων βλάστησης. Παράλληλα, προβλέπεται αραίωση πυκνής βλάστησης και διατήρηση του χώρου καθαρού καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Υπόχωροι θεωρούνται όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι επικαρποτές, οι μισθωτές, οι χρήστες ακινήτων, καθώς και φορείς του δημοσίου για ακίνητα που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους. Το νέο πλαίσιο καθιερώνει ενιαία προθεσμία διάρκειας 76 ημερών από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται τόσο ο καθαρισμός όσο και η ηλεκτρονική δήλωση συμμόρφωσης μέσω της πλατφόρμας acatharista.gov.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς δήλωση, θεωρείται ότι ο υπόχρεος συνενεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό από τον οικείο Δήμο. Το μέτρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να παρεμβαίνουν ταχύτερα σε περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων ή επικίνδυνων οικοπαίδων. Το νέο σύστημα προβλέπει σημαντικά αυξημένα διοικητικά πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται. Το πρόστιμο για μη καθαρισμό ορίζεται πλέον σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον, οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται και με το κόστος καθαρισμού που θα πραγματοποιεί ο Δήμος σε περίπτωση αυτεπάγγελτης παρέμβασης. Παράλληλα, διαφοροποιούνται τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης. Σε περιπτώσεις όπου δεν έγινε καθαρισμός, το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ εάν ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε αλλά δεν δηλώθηκε, το ποσό περιορίζεται στα 100 ευρώ. Το νέο πλαίσιο εισάγει και διαδικαστικές εγγυήσεις υπέρ των πολιτών. Πριν από την επιβολή προστίμου, προβλέπεται ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ώστε να υπάρχει περιθώριο συμμόρφωσης. Εφόσον υπάρξει καθυστερημένη συμμόρφωση και εμπρόθεσμη ένσταση, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%. Ταυτόχρονα περιορίζονται και οι ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις καθαρισμού. Πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο πλαίσιο που προέβλεπε αυστηρότερες κυρώσεις. Για πολίτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προβλέπεται δυνατότητα φυσικής υποβολής δηλώσεων μέσω ΚΕΠ ή πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή αφορά περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 67 ετών, ατόμων με αναπηρία, τεχνικών προβλημάτων ή άλλων περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Παράλληλα, οι Δήμοι υποχρεώνονται να ορίσουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης των υπολοιμάτων καθαρισμού, επιχειρώντας να επιλύσουν ένα χρόνιο πρακτικό πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων βλάστησης. Με την αντιπυρική περίοδο να εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, οι αρχές καλούν τους πολίτες να κινηθούν έγκαιρα, υπογραμμίζοντας ότι η συμμόρφωση με τα νέα μέτρα δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και κρίσιμο ζήτημα συλλογικής προστασίας ζώων, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας μέρος κάπου εδώ. Περνάμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: κύκλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Νέα ατυχήματα με ανηλίκους που οδηγούσαν πατίνια καταγράφηκαν σε Πάτρα και Κυπαρισία στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου στην Ηλία με θύμα 13χρονο. Χειρουργείο για δύο παιδιά. Κοινή πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τη δική του πρόταση. Στα χέρια των αστυνομικών όλοι οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι φερωμένοι δράστες απολογούνται την Τετάρτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σκηνιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 25χρονου. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με κουκουλοφόρο να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή. Σημαντικός όγκος απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντοπίστηκε μετά από αυτοψία στην Ίσο Χρυσή. Ωστόσο, ενθαρρυντικό στοιχείο θεωρείται ότι δημιουργούνται νέες αμοθήνες. Κινητοποίησης σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη από δικαστικούς υπαλλήλους της Αθήνας, αντιδρώντας στις συνθήκες ασφάλειας μετά τις ένοπλες επιθέσεις. Από σήμερα Δευτέρα θα μπορούν συνταξιούχοι που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Στο διεθνή χώρο, ο θάνατος τριών ατόμων κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας που αποδίδεται σε Χανταϊό έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Αποθέωση στο Παγκρίτιο στάδιο από 12.000 φιλάθλους του Όφη για τους κυπελούχους Ελλάδας παρά την ήττα της κριτικής ομάδας με 0-2. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Βοριάδες και βροχές σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY.
3: I came to say goodbye.
4: But why, Boris? Why?
3: I've made up my mind. I'm going away.
4: Then I shall be alone.
3: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone?
4: What else can I do?
3: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now...

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα 20 λεπτάκι ακόμη που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας θυμίσω πως βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Να μιλήσουμε για τα 3 προγράμματα δωρεάν εξετάσεων που από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται μετά τον Ιούνιο. Η λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης φέρνει αβεβαιότητα για τα προγράμματα πρόληψης, με το Υπουργείο Υγείας να σχεδιάζει την συνέχιση κυρίως 3 εξ αυτών. Καθώς η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πλησιάζει στο τέλος της τον Ιούνιο, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται μπροστά στο κρίσιμο ζήτημα της συνέχισης των εθνικών προγραμμάτων δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, φαίνεται πως θα δοθεί παράταση σε συγκεκριμένες δράσεις του προλαμβάνω, στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, φόφι γεννηματά, και στα 2 προγράμματα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Ειδικά για το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών, ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εξήρε τη σημασία τους, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών, αφού όπως είπε έχουν σωθεί 30.000 γυναίκες. Μάλιστα γνωστοποίησε την πρόθεση να ενταχθούν και γονιδιακές εξετάσεις στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ζητηθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης του DNA ελέγχου, ώστε να εντοπίζεται η γενετική προδιάθεση των γυναικών για την νόσο. Η μετάβαση από την χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό λογικά θα σημάνει το τέλος αρκετών προληπτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος ο Υπουργός αναγνώρισε ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι είναι σημαντικά περιορισμένοι και δεν επιτρέπουν τη διατήρηση όλων των δράσεων, επισημένοντας ότι απαιτείται τεκμηριωμένη αξιολόγηση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι η πρόληψη δεν μπορεί να βασίζεται σε προσωρινές χρηματοδοτήσεις. Έτσι, εκτός από το πρόγραμμα κατά του καρκίνου του μαστού, 2 ακόμη προγράμματα διασφαλίζουν κατά πάσα πιθανότητα την συνέχισή τους μέσω εθνικών πόρων. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους ενήλικες και η παιδική παχυσαρκία. Σε ό,τι αφορά στην παιδική παχυσαρκία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, περισσότερα από 135.000 παιδιά ωφελήθηκαν, ενώ πολλές οικογένειες έλαβαν εξειδικευμένη υποστήριξη, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του δίκτυου μάζας σώματος. Στο πεδίο της παχυσαρκίας ενηλίκων, 56.000 άτομα έχουν πρόσβαση σε διατροφική καθοδήγηση και λαμβάνουν δωρεάν φαρμακευτική αγωγή υπό προϋποθέσεις. Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι όσοι δικαιούχοι διαπιστωμένα μέχρι και τον Ιούνιο έχουν μειώσει τον δείκτη μάζα σώματος, θα μπορούν ως επιβράβευση να συνεχίσουν να λαμβάνουν την δωρεάν φαρμακευτική αγωγή που βοηθά στην απώλεια βάρους. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν υπάρχει ακόμη σαφής δέσμευση για τη συνέχιση άλλων κρίσιμων προγραμμάτων πρόληψης, όπως ο έλεγχος για καρδιαγγειακά νοσήματα, η πρόληψη για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ο έλεγχος για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και το πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία. Επίσης, η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας ήταν να ξεκινήσει στοχευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά ούτε για αυτό το πρόγραμμα έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις. Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί σημαντικά κενά στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στη χώρα. Επιπλέον, μορφές καρκίνου όπως του παχαίως εντέρου και του τραχύλου της μήτρας μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όταν διαγνωστούν έγκαιρα.

0: Και ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα,
0: καλό
1: αγάπη,
0: χειμώνα.
1: Καλό, καλό. Εντάξει, ο χειμώνας ήταν...
0: Χειμερινό το σκηνικό, η αλήθεια, ακριβώς, που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Οι μετρολόγοι λένε ότι
0: τώρα,
1: μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα
0: μετά.
1: Και Δετάρτη λέει θα έχουμε σκόνη πάλι.
0: Αχ, τι ωραία, τι καλά. Από τις βροχές, τις καταιγίδες και τις παγωνιές, γιατί ζήσαμε χαμηλές θερμοκρασίες, κακά τα ψέματα αυτές τις μέρες. Θα πάμε τώρα σε υψηλές θερμοκρασίες, σε σκόνη και σε ζέστη.
1: Ακριβώς.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο, έτσι.
1: Έτσι. Είναι τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πραγματικά θα εξακολουθούμε, βέβαια, να τα λέμε.
0: Να τα λέμε.
1: Και να τα εξετάζουμε.
0: Τι να κάνουμε. Γερά νεύρα θα πρέπει να έχουμε. Μας δοκιμάζει και ο καιρός. Και ο καιρός. Λοιπόν, Νίκο, δύο θεματάκια μας φέρνεις σήμερα. Είχες καλεσμένη σου την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, και ουσιαστικά μιλήσατε για τις νέες δράσεις του Συλλόγου. Και το δεύτερο θεματάκι το οποίο μας φέρνεις αφορά στον Μίκη Μιλωνάκη, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, ο οποίος θα βραβευτεί σήμερα το απόγευμα, έτσι.
1: Σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα είναι η εκδήλωση.
0: Στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Πιτσικάκη, να πούμε ότι η κουβέντα έγινε με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης χθες στο ενοπλίο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους. Εκεί λοιπόν η κυρία Πιτσικάκη παρουσίασε τη νέα δράση του Συλλόγου, η οποία έχει να κάνει με την προώθηση του κρητικού εμφιαλωμένου κρασιού. Και η σκέψη είναι, το κόνσεπτ είναι να το προωθήσουν μέσω της γαστρονομίας. Όπως είναι γνωστό, φέτος η κριτική είναι έτος κριτικής γαστρονομίας, ευρωπαϊκό έτος κριτικής γαστρονομίας. Μάλιστα θα γίνει και στις Βρυξέλλες μια σχετική έκθεση, παύλα εκδήλωση. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, ο Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών θα προωθήσει, αφού θα προωθήσει την κριτική γαστρονομία, μαζί με αυτήν και το κριτικό εμφιαλωμένο κρασί, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας. Τονίστηκε αυτό χθες. Πραγματικά εμείς γευτήκαμε και κάποια κρασιά διαφόρων ποικιλιών, και πραγματικά αξίζει τον κόπο το κριτικό κρασί να προωθηθεί όπως το αξίζει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εξαιρετικό, όλες οι ποικιλίες είναι εξαιρετικές. Είναι σαν το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη και είναι μοναδικό. Έτσι πιστεύω ότι και τα κρασιά μας, εάν όχι μοναδικά, από τα καλύτερα τουλάχιστον της Ευρώπης μπορούν να γίνουν, γιατί δεν ξέρω άλλα παγκόσμια κρασιά που μπορώ να ομολογήσω για αυτά.
0: Θα πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις, θα πρέπει να γίνει το σωστό προμοτάρισμα. Η πρώτη ύλη υπάρχει, έτσι το καλό υλικό υπάρχει. Το θέμα είναι και κατά πόσο αυτό θα το αναδείξουμε εμείς και θα το διοχετεύσουμε στην αγορά με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει αποδέκτες, ανθρώπους που αγαπάνε το καλό κρασί και μπορούν να το αξιολογήσουν ανάλογα, Νίκο.
1: Στην προσπάθεια αυτή ο Σύλλογος θα έχει και τη βοήθεια του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης. Ήταν και αυτή ο πρόεδρός του, ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης, και είπε ότι βεβαίως μαζί θα προχωρήσουν σε αυτή την πρόθεση του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού. Χθες επίσης αυτό που υπόθηκε είναι ότι πρόκειται φέτος η έκθεση των γυναικών επιχειρηματιών, σκοπεύουν δηλαδή να γίνει στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο για πρώτη φορά. Μάλιστα,
0: στις
1: Γούρνες, ακριβώς, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. Mm-hmm. Μάλιστα, χθες στη χθεσινή εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Γιώργος Παπαδάκης. Και υπήρξε έτσι μια καταρχήν συνένεση, να το πούμε έτσι, προφορική. Από εδώ και πέρα είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν θα ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, που πιστεύω εγώ ότι θα ευωδώσει. Και το τρίτο είναι ότι χθες για πρώτη φορά, γιατί και πρωτοφανές, ήταν εκεί δύο γυναίκες από τα Χανιά, οι οποίες είναι, θα λέγαμε, οι προτεργάτριες της δημιουργίας του πρώτου τοπικού τμήματος του Συλλόγου στην Κρήτη. Σκοπεύει ο Σύλλογος, όπως μας είπε η κυρία Πιτσικάκη και το πρωί στην εκπομπή μας, να δημιουργήσει τμήματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο και Σιτία. στο Λασίθι. Ξεκινάμε από τα Χανιά. Ήταν εκεί εχθές η κυρία Έλλη Λιραράκη και η κυρία Κλαούντια Προήμου, που επαναλαμβάνουν οι προτεργάτες του τοπικού τμήματος Χανίων του Συλλόγου. Θα ακολουθήσει η Σιτία και μετά το Ρέθυμνο, όπως είπε η κυρία Πιτσικάκη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε.
1: Αναπτύσσεται
0: ο σύλλογος, να το συζητάμε. Γίνονται κινήσεις, γίνονται πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έτσι σε διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΑ. Είπαμε στον κύριο Μίκη Μιλωνάκη. Θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Μιλωνάκης λοιπόν μίλησε σήμερα στο σταθμό μας, στην εκπομπή Όμορφη Μέρα, και είπε. Μάλλον το ρωτήσαμε εμείς τι είναι αυτό για το οποίο βραβεύεις, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, πρέπει να εκλαϊκεύσει την επιστήμη για να την καταλάβει ο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, έχουν προχωρήσει στην κατασκευή μιας συσκευής η οποία διαβάζει, ακτινογραφεί για να καταλάβει ο κόσμος, το σώμα, αλλά όχι μέσω ακτίνων, αλλά μέσω του φυσικού φωτός. Εστιάζει σε όργανα του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, και τα βλέπει χωρίς να χρησιμοποιεί ακτίνες. Αυτό είναι το μεγάλο, πραγματικά είναι απίστευτο, είναι, και πρόσεξε, είναι απίστευτο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, γιατί αυτό δεν βγήκε, φτιάξαμε μια συσκευή, εντάξει, ορίστε πάρτε την. Αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται πειραματικά, να τεκμηριώνεται ερευνητικά, να τεκμηριώνεται επιστημονικά. Έχει τεκμηριωθεί, βέβαια η συσκευή αυτή δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά, υπάρχει όμως. Και σκοπεύουν να την προωθήσουν στην αγορά. Έχει δημιουργηθεί και μια startup εταιρεία, η οποία μέσω αυτής σκοπεύουν οι επιστήμονες να την προωθήσουν. Επικεφαλής αυτής της έρευνας, της προσπάθειας, της κατασκευής είναι ο κύριος Μιλωνάκης, και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα πάρει το βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το 2026. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο. Θυμάσαι που το συζητούσαμε,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: για την
0: αποψινή
1: βραδιά, και είπε ότι εμείς βραβεύουμε εφαρμογές που μπαίνουν στην πράξη. Προφανώς η συσκευή αυτή είναι μια εφαρμογή που μπαίνει στην πράξη, ή τουλάχιστον θα μπει στην πράξη, και επαναλαμβάνω, είναι αξιόπιστη, επιστημονικά τεκμηριωμένη. Απόψε λοιπόν στο Επιμελητήριο στις 8 η ώρα θα γίνει η βράβευση του κυρίου Μιλωνάκη.
0: Πολύ καινοτόμο όλο αυτό.
1: Πράγματι,
0: πρωτοποριακό. Εντάξει, το ακούμε και μας φαίνεται παράξενο. Λες τώρα τι.
1: Το ΙΤΕ έχει τέτοια πρωτοποριακά επιτεύγματα. Και το ξέρουμε αυτό πολύ καλά.
0: Πραγματικά. Θα το δούμε και στην πράξη ενδεχομένως.
1: Βεβαίως.
0: Το επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Για την παρουσία σου. Να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο.
1: Βεβαίως.

Λοιπόν, μία είδηση για το τέλος, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παράταση από ό,τι φαίνεται θα δοθεί για το εξοικονομώ. Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες για τα 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη πολιτών, προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων. Κάπως έτσι σημειώνεται μέσα από σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ανακοινώθηκαν παρατάσεις, όπως σας είπα, για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξοικονομώ 2021 με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος να είναι η 30 Ιουνίου του 2026. Εξοικονομώ 2023 με καταληκτική ημερομηνία να είναι επίσης 30 Ιουνίου του 2026. Εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους επίσης η 30 Ιουνίου 2026 και εξοικονομώ 2025. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Ιουνίου 2026. Τα πρόγραμμα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σημειώνεται στην ανακοίνωση. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα, ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα και έναν μοναδικό μήνα. Καλό μήνα λοιπόν, ευχηθώ ξανά, έτσι, να μου είσαστε καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Είμαστε εδώ, Δευτέρα, 4 γράφει το ημερολόγιο σήμερα, 4 του Μάη. Και νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε το τριήμερο όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα είναι σημείο των καιρών. Δηλαδή ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Και ότι βεβαίως, εκτός από το ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα, αυτό που συνέβη, επιτρέψτε μου να πω, για μένα ήταν και καλοδεχούμενο. Επιστήμονες κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή πολική εισβολή που έφερε τα χιόνια και να μείνει χειμώνα μέσα στην καρδιά της άνοιξης, δημιουργώντας σπάνιες εικόνες λευκού τοπίου σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, και κάνουν λόγο για ένα πραγματικά συνήθιστο φαινόμενο του τελευταίου μισού αιώνα, μοναδικό στον τελευταίο μισό αιώνα. Δεν είναι μόνο το μόνο περίεργο που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, έχουμε και πολλά άλλα, τα οποία βεβαίως καταγράφονται στην επικαιρότητα και παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης. Θα τα δούμε αναλυτικά. Μαζί μου και σήμερα εδώ στην Πηξίδα, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής, ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο, η Ζέδα Κολοβούνη στην παραγωγή μας και στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Καλώς σας βρίσκω, καλώς ήρθατε στην πρώτη μαγιάτικη εκπομπή. Έχει πολλά τραγούδια ο Μάης, να πούμε, έτσι άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη και πολλά άλλα, πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αν είχαμε σήμερα το χρόνο, θα παίζαμε πολλά περισσότερα από αυτά που θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, γιατί κάτι θα παίξουμε, αλλά επιτρέψτε μου να έχω λίγο χρόνο.

Λοιπόν, ψηλά στην επικαιρότητα από το πολιτικό ρεπορτάζ έχουμε την αποχώρηση πριν από λίγο του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός πραγματικά σημαντικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, πολύ δυνατού. Παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Είπε χαρακτηριστικά και δημιούργησε αίσθηση στην ανακοίνωσή του: «Κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Και σημειώνει: όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα». Ο πρώην υπουργός κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια μέσω τροποποίησης του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Θεωρεί προσβλητικό και υστερόβουλο τον ισχυρισμό του Προέδρου ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία ευθύνονται για πελατειακές σχέσεις, ενώ τονίζει ότι ο ίδιος έχει υπογράψει νόμους κατά της διαφθοράς. Ο Χάρης Καστανίδης δηλώνει ότι παραιτείται από το κόμμα του Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φέρει μια εσωστρέφεια τις επόμενες κιόλας ώρες και μέρες, και βεβαίως εδώ τίθεται τώρα το ερώτημα για τους παλιούς φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ: πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν ένα ΠΑΣΟΚ των Φαραντούριδων και όλων εκείνων που επιστρέφει το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, και από αυτό το ΠΑΣΟΚ να λείπουν στελέχοι όπως ο Χάρης ο Καστανίδης. Με το Χάρη του Καστανίδη θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες να συνομιλήσουμε εδώ στην Επεξίδα.

Ψηλά στην ειδησιογραφία και η υπόθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ που δοκιμάζει τις εντοχές του ΝΑΤΟ μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, η τιμωρία στο Βερολίνο και η ανησυχία της Ευρώπης, το νέο δόγμα έχει κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού βραχίωνα του ΝΑΤΟ, όμως το τίμημα είναι υψηλό λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν. Ουσιαστικά, ο Τραμπ για μία ακόμα φορά, επιτρέψτε μου να το πω, πιάνει την Ευρώπη στον ύπνο. Έχουμε και συναγερμό στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν. Έχουμε έκτακτα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως πολλή συζήτηση και πολύ έτσι κουσκούς. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζει και το θέμα της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Η ασφάλεια των στενών είναι στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας, διαμηνύει ο στρατός του Ιράν τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εμείς θα ανοίξουμε και θα ελέγχουμε τη διέλευση των στενών υπό δική μας ευθύνη. Το νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άνοιξε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός στενών. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, μπορώ να την ακούω και έτσι, οπότε την αναφέρω και με τα δύο ονόματα, παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν στην επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυρόβλους περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καλά εκπαιδευμένα. Στην ανακοίνωσή του εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αφού πολλές χώρες οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα στενά. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία ουδέτερων και αθώων παρατηρητών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες και οφείλουμε να τα ελευθερώσουμε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνησε δε ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σοβαρές σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτικών, των πληρωμάτων μέσα στα πλοία. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

Και εδώ βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί θα υποδεχτούμε τώρα στο στούντιο της Πηξίδας και του Πολίτικα τον σημερινό μας καλεσμένο που θα μας κάνει και ποδαρικό για τον Μάιο. Είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, που θα είναι μαζί μας τα επόμενα λεπτά.

0: Λοιπόν, όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω την χαρά να υποδέχομαι σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είναι αρκετός ο καιρός που έχει περάσει από την τελευταία μας συνάντηση, οφείλω να πω ότι ήταν στην τηλεόραση Κρέτα πριν από αρκετό καιρό, και τον ρωτούσα νωρίτερα πόσο καιρό έχει να έρθει στον Πολίτικα. Περίπου ένα χρόνο, μου λέει, οπότε είναι καλό που σήμερα θα συναντηθούμε, γιατί μέσα σε αυτό το χρόνο ομολογουμένως, αγαπητέ κύριε Αρναουτάκη, έχουν συμβεί αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω εδώ στην Πηξίδα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί, γιατί θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα, όχι μόνο για την περιφέρεια. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που νομίζω ότι σήμερα θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας, σε μια κουβέντα λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να ευχηθώ καλό μήνα σε όλες και όλους. Και κάπου πηγαίνεις όταν σε προσκαλέσουν. Αλλά σε προσκαλέσουν,
0: δεν πηγαίνεις. Σωστό είναι αυτό.
1: Άρα εγώ πάω παντού όπου με προσκαλέσουν και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε για ό,τι θέματα θέλετε εφόρης της ύλης.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ίσως είναι λίγο ανορθόδοξο, αλλά η επικαιρότητα, βλέπετε, είναι τέτοια που δεν μπορώ να πω και να το αφήσω έτσι σε δεύτερη μοίρα, ότι τις τελευταίες μέρες, όπως και άλλοι, αλλά εσείς ένα παραπάνω θα έλεγα, δικαιωματικά βρίσκεστε στο πρώτο αθλητικό πλάνο που υπάρχει, λόγω που ο Όφη μας έδωσε τη χαρά να κατακτήσει το κύπελλο. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα. Και θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα από εκεί, γιατί δεν είναι κάθε μέρα τέτοια μέρα όπως αυτή που είχαμε στο Βόλο πριν από λίγες νύχτες, να το πω έτσι πολύ απλά, που ο Όφη στέφτηκε τροπεούχος κυπελούχος Ελλάδος. Και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, πιστός σε μια διαδρομή, είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού της ομάδας της Κρήτης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Όφη, στους παίκτες, στη διοίκηση πάνω απ' όλα, στον πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μπούση, που πίστεψε μια διαδρομή και αρκετά χρόνια συνεισφέρει και έχει κάνει ένα σωματείο αντάξιο της ιστορίας αλλά και των μεγάλων ομάδων της Ελλάδος. Να πω ότι εμείς από μικροί είμαστε στα γήπεδα, δεν είναι ότι σήμερα πήγαμε στα γήπεδα. Θυμάμαι από την εποχή...
0: Θα σας μπερδέψω με τον Γιούχτασι λίγο, γι' αυτό ξεκίνησα από τον Όφη. Διότι ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι καταρχήν Γιούχτας, από ό,τι ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα είναι και Όφη.
1: Και παράλληλα βέβαια, γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε την ομάδα του τόπου μας, είναι μεγαλύτερες κατηγορίες. Πάντα όμως εμείς σε όλη τη διαδρομή, αυτό το οποίο πιστεύω, ότι πρέπει να επενδύουμε στον αθλητισμό. Να πούμε όμως για τον Όφη ότι είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Μετά από 39 χρόνια παίρνει ένα κύπελλο. Είναι η καταξίωση μιας ομάδος, όλο το team, των φιλάθλων, του προέδρου, όπως είπα, του προπονητή, των παιχτών, όλο το staff αυτό που το οποίο υπάρχει, και αξίζουν συγχαρητήρια. Πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο, επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές σε όλα τα χρόνια που είναι εδώ. Έχουμε βοηθήσει αρκετά στο Βαρδινογιάννιο για να γίνουν έργα και τώρα πάλι προγραμματίζουμε έργα για να γίνουν στο Βαρδινογιάννιο. Πάντα σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη Όφη, γιατί και όλα τα τμήματα αυτά εμείς τα βοηθούμε. Και θεωρώ ότι μπαίνει σε μια άλλη βάση η ομάδα του νησιού, η ομάδα του Όφη. Είναι αυτή τη στιγμή κυπελούχος Ελλάδος, παίζει στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.
0: Αυτό που είδατε από τον μπαλκόνι της περιφέρειας, και το είδαμε όλοι, την κοσμοσυρωή, τη συγκέντρωση για το πανηγύρι το μεγάλο, το περιμένατε? Εξέπληξε αρκετούς, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Να σας πω, επειδή η διαδρομή ήταν, ο στόχος ήταν στην αρχή διαφορετικός και ζήτησα ότι πρέπει να περάσουν από την Πλατεία Ελευθερίας, γιατί η Πλατεία Ελευθερίας είναι που χρηματοδοτεί και γίνεται και ό,τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει, και μετά βέβαια και στη Λόζη, γιατί είναι ο Δήμος που πρέπει να υποδεχτεί την ομάδα. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα ότι θα γίνει, γιατί προσφέρεται η πλατεία, και μάλιστα αυτό το οποίο είπαμε είναι να παίξει ο ύμνος του Όφη και να είναι η φιλαθλιόλη. Είναι μεγάλος ο χώρος, είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκταση και είδαμε αυτή τη λαοθάλασσα.
0: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί θα μπερδέψω λίγο και τα πολιτικά τώρα μέσα σε αυτό. Ναι. Διότι πλέον αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις δεν γίνονται, και εσείς έχοντας γράψει αρκετά χιλιόμετρα και ώρες, να το πω έτσι, και στον πολιτικό στίβο, θυμόμαστε όλοι, εγώ ήμουν παιδάκι, εσείς λίγο μεγαλύτερος, θυμόμαστε τις μεγάλες συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80, που τις ζήσαμε εμέσως πλην σαφώς και στην αρχή της δεκαετίας του 90 και μετά άρχισε να φθήνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος πλέον δεν κατεβαίνει στον δρόμο. Και ήταν μια καλή αφορμή αυτή να κατέβει και να γιορτάσει.
1: Απέδειξε, το χάρηκε να χαμογελάσει ο κόσμος για κάποια πράγματα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Γεννιέται μια νέα γενιά φιλάθλων, γιατί είδαμε πόσα νέα παιδιά είναι που περνάς και να γίνεσαι φιλάθλος της ομάδας του νησιού. Είναι μια καταξίωση μεγάλη. Το άξιζε όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από τη διοίκηση, βασικά από τον πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μπούση, που είναι παθιασμένος και προσφέρει στην ομάδα. Από εκεί πέρα, αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μου, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι πρέπει και από τους επιχειρηματίες της Κρήτης, του Ηρακλείου, να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο ο Όφη.
0: Ναι, γιατί οι ανάγκες τώρα μεγαλώνουν.
1: Οι ανάγκες μεγαλώνουν. Άρα μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία. Άρα πρέπει να είμαστε αντάξιοι σε αυτό που κέρδισαν.
0: Μάλιστα. Βάζω τελεία για το Γιούχτα, θα πούμε στο τέλος. Τον κρατάω το Γιούχτα στο τέλος. Ο Γιούχτας πώς πάει παρεπιπτόντως φέτος?
1: Ο Γιούχτας, παρότι ο στόχος ήταν να είναι μέσα στην τριάδα, δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Σώθηκε πριν από τις τελευταίες αγωνιστικές.
0: Θα μας πείτε στο τέλος για το Γιούχτα. Ναι. Έρχομαι στα πολιτικά λίγο. Βλέπετε, είπα, θα κουβεντιάσουμε όχι μόνο για την περιφέρεια. Πριν από λίγο, και λόγω της επικαιρότητας τώρα είμαι αναγκασμένος να το βάλω, ένας σύντροφός σας ανακοίνωσε και μάλιστα με σκληρό τρόπο την αποχώρησή του. Αναφέρομαι στον κύριο Καστανίδη το Χάρη, ο οποίος ότι φεύγω από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, δεν φεύγω από το Πασόκ των ιδεών και των αγώνων. Υπήρχε ένα κακό κλίμα έτσι κι αλλιώς ανάμεσα στους δύο άνδρες τα τελευταία χρόνια. Αυτό έγινε ακόμα χειρότερο το τελευταίο διάστημα. Όμως εδώ τίθεται, κύριε Ανανουτάκη, ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Βλέπουμε το Πασόκ στην προσπάθεια της διεύρυνσής του να μαζεύει κόσμο. Είδαμε την τελευταία μεταγραφή τον κύριο Φαραντούρη. Και ο ψηφοφόρος του Πασόκ νιώθει μια αμηχανία αυτή τη στιγμή. Βλέπει δηλαδή ένα πρόσωπο σύμβολο, γιατί ο Χάρης ο Καστανίδης είναι μια πολύ σημαντική πολιτική μορφή και μονάδα, να φεύγει κατηγορώντας το Πασόκ και να έρχονται στο Πασόκ, να το πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξενομπάτες. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς?
1: Να σας πω. Είναι μια κορυφαία προσωπικότητα ο Χάρης ο Καστανίδης, δεν μπορεί να πει κανείς. Μαζί συνυπήρξαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο 9 με 10 που ήμουνα. Ξεκίνησε και υπήρχε μια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη εξαιτίας ότι κράτησε την έδρα στη Θεσσαλονίκη και εδώ έμεινε εκτός. Από τότε ξεκίνησε μια διέλεξη η οποία περισσότερο ήταν προσωπική. Δεν ήταν για τις ιδέες, δεν ήταν για το Πασόκ, δεν ήταν. Είναι όμως μια μεταξύ τους διέλεξη που δεν μπορώ να πω εγώ οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προσωπικότητα που έχει προσφέρει μεταξύ τους διένεξη που δεν μπορώ να πω εγώ οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προσωπικότητα που έχει προσφέρει.

0: ρωτήσω κάτι γενικότερο. Το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια της διεύρυνσης που κάνει αυτή τη στιγμή θα καταφέρει να κερδίσει κόσμο, διότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, είδαμε τον κύριο Λοβέρδο να φεύγει από το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαμε γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε άλλους που πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται γκρίνια. Και αναφέρομαι σε στελέχη όπως ο κύριος Φαραντούρης και άλλοι που προηγήθηκαν του κύριου Φαραντούρη και ενδεχομένως όπως ο κύριος Πελεγρίνη και άλλοι που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Αρναουτάκη? Δεν είναι οξύμορο?
1: Να πω όμως, είπατε για τον κύριο Λοβέρδο. Κατέβηκε υποψήφιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν εκλέχθηκε. Ο κόσμος ψήφισε. Δεν είναι θέμα από σου.
0: Σωστό.
1: Όποια κατηγορία κι αν είναι, αν είναι πρώτος, αν είναι δεύτερος, αν είναι τρίτος. Θεωρώ ότι έπρεπε να παραμείνει. Δεν είναι αν κερδίσουμε την προθιά πρέπει να παραμείνω, αν δεν κερδίσω πρέπει να φύγω. Όμως είναι ένα γενικότερο θέμα που θεωρώ τον κόσμο δεν τον απασχολεί τα 5, τα 10, τα 20 άτομα που μπορεί να μεταφερθούν από το ένα χώρο πολιτικό στον άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι οι πολιτικές που πρέπει να δούμε, είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, είδαμε ένα συνέδριο το οποίο βγήκε ενδυναμωμένο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βγήκε ενδυναμωμένο, ήμουν εκεί, βγήκε ενδυναμωμένο. Από εκεί πέρα θα κριθεί από το λαό ποια θα είναι τα προγράμματά του, πώς θα πείσει την κοινωνία για την επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα οι προσωπικές διενέξεις είναι ένα θέμα το οποίο αφορούν αυτούς που το κάνουν.
0: Μάλιστα. Θα είναι, πιστεύετε, εύκολος ο δρόμος μέχρι την ώρα της κάλπης? Γιατί καλός ή κακός είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο όσον αφορά την εθνική κάλπη. Θα περάσει εύκολα αυτή η περίοδος για το ΠΑΣΟΚ και θα είναι τελικά εποφελής ή κρατάτε μικρό καλάθι με την εμπειρία που έχετε?
1: Καμιά περίοδος, κύριε Σιλιγάρδο, δεν είναι εύκολη. Και ειδικά όταν βλέπουμε κάθε μέρα ότι υπάρχουν τα προβλήματα στον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία αλλαγύπτουν, χρειάζονται καθημερινές μάχες και να πιστεί ο κόσμος και από τους βουλευτές μας και από όλους τους τα πολιτικά στελέχη ότι μέσα από τις προτάσεις οι οποίες γίνονται θα είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους.
0: Λοιπόν, είναι ώρα να κάνω μια πολύ μικρή ανάπαυλα για τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε να πούμε τα της περιφέρειας που είναι αρκετά μετά από αυτό τον πρόλογο εισαγωγή που είχε περισσότερο να κάνει με την τρέχουσα επικαιρότητα, τον αθλητισμό και την πολιτική. Σας λείπει η κεντρική πολιτική σκηνή?
1: Όχι, δεν μου λείπει.
0: Ψηφίζετε αυτοδιοίκηση δηλαδή?
1: Αυτοδιοίκηση πάντα.
0: Δηλαδή ένα λεπτό τώρα. Εάν ερχόταν ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον οποίο ξέρω ότι έχετε και πολύ καλή σχέση,
1: ναι,
0: και σας έλεγε Σταύρο, σε θέλω πρώτος του επικρατείας, διότι σηματοδοτείς, ή δεύτερο, δεν έχει σημασία, διότι ναι, σηματοδοτείς κάποια πράγματα, δεν θα σε βάλω στη μάχη του Σταυρού, στο Ηράκλειο, την έχεις κερδίσει τη μάχη αυτή, είναι δεδομένο ότι θα σαρώσεις, αλλά εγώ θέλω να πω ότι ένας από τους μακροβιότερους ιστορικά περιφερειάρχες στην Ελλάδα, θέλω να είναι πρώτος στο επικρατείας ή δεύτερος στο επικρατείας και να τον έχω στην κοινοβουλευτική μου ομάδα την επόμενη μέρα, όπως και αν είναι το αποτέλεσμα. Τι θα του πείτε?
1: Κύριε Σιλιγάρδο, να σας πω καταρχήν ότι ήμουνα ένα χρόνο υφυπουργός, ένα χρόνο που διαχειριζόμουν 10,3 δις και έβαλε υποψηφιότητα για να κατέβω στην Ερετή Περιφέρεια. Δεν ούτε με πίεσε κανείς, ήταν δική μου προσωπική απόφαση
0: και επιλογή.
1: Επιλογή καλύτερα αν με επέλεγε, γιατί μπορούσε να μην επιλεγώ εγώ ή να ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος. Όμως έκανα τη γίνηση που δεν φαινόταν η κρίση τότε το Μάιο του 10 ή τον Ιούνιο όταν συζητούσαμε για τις υποψηφιότητες, και πρέπει να σας πω ότι και η θέση του Πρωθυπουργού τότε δεν ήταν θετική για να φύγω από την κεντρική πολιτική και να έρθω
0: στην
1: αυτοδιοίκηση. Όμως εκλεχτήκαμε μαζί με τους συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή η επιλογή η δική μου, αν θέλετε, είναι στην Ερετή Περιφέρεια. Καμία άλλη θέση δεν
0: αναφέρει. Άρα ψηφίζετε δαγκωτό αυτοδιοίκηση και περιφέρεια.
1: Αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν, αυτό. Την έχετε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, γιατί ακόμα και σήμερα αρκετοί μνημονεύουν και αναφέρονται στο έργο Αρναουτάκη, από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή από τις Αρχάνες. Και θέλω να πω και εδώ κάτι. Ο πρώτος τόπος που πηγαίνω τους φιλοξενούμενούς μου, η αλήθεια είναι, θα πρέπει να το πω δηλαδή αυτό.

0: αυτό δεν είναι το κέντρο του Ηρακλείου, είναι οι Αρχάνες, διότι νομίζω ότι είναι ένας τόπος που σε βγάζει ασπροπρόσωπο σε αντίθεση με αυτά που ζούμε στο Ηράκλειο. Τα κακό κείμενα. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Την παραίτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πειρά κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη δήλωσή του κάνει λόγο για στοχευμένες ενέργειες αποκλεισμού του και θέτει ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης. Τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή ζητούν με κοινή τους πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Χιόνια έφερε στις ορεινές περιοχές της Κρήτης η ψυχρή ανοιξιάτικη εισβολή. Οι βοριάδες και οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και το απόγευμα, οπότε ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα χέρια των αστυνομικών και ο τρίτος εμπλεκόμενος στο αιματηρό περιστατικό έξω από τον μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι την Πρωτομαγιά. Οι υφερόμενοι δράστες απολογούνται την Τετάρτη. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε και στον Σκηνιά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας με άνδρα 21 ετών να πυροβολεί εναντίον άνδρα 25 ετών. Το θύμα νοσηλεύεται με τραύματα στα πόδια ενώ ο δράστης αναζητείται. Απόπειρα ληστείας επιχειρήθηκε στη Σούδα από άνδρα που φορούσε κουκούλα και μπήκε με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ, αλλά στη συνέχεια τράπηκε σε φύγη. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται ένα 11χρονο παιδί από την Κυπαρισία μετά από ατύχημα που είχε σε πλατεία όταν ένα άλλο παιδάκι, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε πάνω του με πατίνι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά. Λόγω πολέμου θεωρεί το Ιράν την αμερικανική επιχείρηση. Συναγερμός έχει σημάνει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εξαιτίας εμφάνισης χανταϊού που προκάλεσε τρεις θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Στην αθλητική ενημέρωση, αποθέωση στο Παγκρίτιο από 12.000 φιλάθλους του Όφη για τους κυπελούχους Ελλάδας παρά την ήττα της κριτικής ομάδας με 0-2 από τον Άρη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2 και το athletic.gr καθώς και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleion.gr.

0: Λοιπόν, θα επιδοθούμε σε ένα αγώνα δρόμου με έναν καλεσμένο που είναι καλός στις ταχύτητες. Η αλήθεια είναι, για τους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους και που μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr, να πω ότι είναι καλεσμένος μου σήμερα εδώ ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, και που νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που έτσι κι αλλιώς η μία ώρα είναι από μόνη της λίγη για να κουβεντιάσει όλα αυτά τα θέματα. Έρχομαι λίγο στο φάκελο έργα. Κρήτη, προχθές συναντηθήκαμε, σας άκουσα από του βήματος του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών της κυβέρνησης που τον συνόδευαν, να λέτε ότι τα έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα τούτη την περίοδο στην Κρήτη δεν έχουν προηγούμενο. Ήταν κάτι που ουσιαστικά είπατε για λόγους ευγένειας απέναντι στον Πρωθυπουργό? Ξέρω ότι έχετε μια καλή σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, σας εκτιμά ιδιαίτερα, το έχει δηλώσει και μάλιστα έχει κάνει και ένα εφιολόγημα στο παρελθόν. Είπε ότι Σταύρο, τότε εσύ θα είσαι περιφερειάρχης, εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι Πρωθυπουργός στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης, διότι και στις τελευταίες εκλογές αυτό μετουσιώθηκε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι έτσι, όντως ζούμε ένα ατελείωτο οργασμό έργων στην Κρήτη αυτή τη στιγμή?
1: Να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, ότι για τον βόρειο δικό άξονα, ότι υπήρξε η καθυστέρηση όλων των προηγούμενων χρόνων από όλους μας. Δεν είναι θέμα από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο όπως είναι ο βόρειος ο δικός άξονας δεν είχε βρει τη θετική ανταπόκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Το ένα αφενός των μελετών, το άλλο ήταν οι χρηματοδοτήσεις. Ήρθαν τα μνημόνια, ήρθαν οι κρίσεις, ήρθε η πανδημία. Πρέπει να πούμε ότι προχώρησαν κάποια πράγματα και η αλήθεια είναι, γιατί εγώ με κάθε ειλικρίνεια θέλω να συζητούμε, αλλά και οι ακροατές σας η ενημέρωση που πρέπει να έχουν, ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία είχε ανάγκη το νησί και δεν γίνανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αν θυμάστε, ένα βράδυ σε προηγούμενο υπουργό είχα πει, γιατί είχε πει ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να γίνουν κάποια πράγματα σε μια εσπερίδα που έγινε από τη Eurobank στο Κάντια. Αυτό το οποίο είπα, ότι αυτά που δεν πήρε, κύριε Υπουργέ, τα προηγούμενα χρόνια η Κρήτη, πρέπει να τα πάρει τώρα. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι προχωρούν και δίνονται οι χρηματοδοτήσεις και για τον βόρειο δικό άξονα, και με τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν λέει κανείς προς Θεού ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τα επιπλέον έργα που ζητήσαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και ως Τεχνικό Επιμελητήριο για να γίνουν τα έργα αυτά τα οποία χρειάζεται επιπλέον το αεροδρόμιο. Η ηλεκτρική διασύνδεση που πολλοί δεν έχουν κατανοήσει, ότι με την ηλεκτρική διασύνδεση έχουμε ένα φιλοπεριβαλλοντικό έργο, έχουμε την ασφάλεια στην ενέργεια του νησιού και 400 εκατομμύρια τα οποία είναι υπέρ του προϋπολογισμού που δινόταν λόγω που δεν υπήρχε ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή τα τρία αυτά μεγάλα έργα. Παράλληλα όμως πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε την κάθε μέρα, γιατί δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη ότι θα γίνει ο βόρειος ο δικός άξονας. Βλέπουμε ανατολικά ότι προχωρεί το έργο, αλλά για μας βόρειος ο δικός άξονας, και θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά, το έχω πει και σε όλες μου τις συναντήσεις με τους υπουργούς, με τον γύρω πρωθυπουργό, ότι για μας είναι Κίσαμος, Σιτία. Δεν πρέπει να αφήνουμε ότι δεν θα γίνει Σιτία επειδή
0: να πάει με τον Άγιο Νικολάου. Ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι εδώ. Επειδή εγώ χρησιμοποιώ αρκετά το δρόμο του Αγίου Νικολάου, πηγαίνω συχνά από εκεί και βλέπω ότι όντως προχωρούν τα έργα. Εκεί θα κόψουμε κορδέλα τους επόμενους μήνες.
1: Δεν νομίζω να είναι οι επόμενοι μήνες.
0: Πότε θα περίπου θα πάει?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Μια εκτίμηση.
1: Δεν θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι.
0: Του χρόνου. Το άρα τους επόμενους μήνες.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει αρκετά ακόμα, γιατί κάπου δεν είναι παροτριός, κάπου είναι οι μελέτες που πρέπει να γίνει, αλλά προχωρεί μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Εδώ πρέπει να δούμε
0: και την χρηματοδότηση. Άρα πριν ολοκληρωθεί η θητεία του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου, θα έχουμε εγκαίνεια εκεί.
1: Εκεί θα έχουμε, ναι.
0: Έτσι, αυτό λέω. Γιατί τώρα, αν είναι 16 μήνες ή 22...
1: Όχι, θα είναι πριν.
0: Θα είναι πριν.
1: Παράλληλα, υπάρχει έτοιμη μελέτη για την παράκαψη στην Παχιάμο, ναι. Η πίεση δική μας και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό είναι να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση που είναι 56 εκατομμύρια και έχουμε ένα πολύ καλό έργο μέχρι την Παχιά Άμμο. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η χρηματοδότηση που εκτιμώ ότι μπορεί να δοθεί του χρόνου να βρεθούν οι πόροι και παράλληλα να επικαιροποιηθούν οι μελέτες μέχρι τη αιτία.
0: Μάλιστα. Άρα, το δύσκολο λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνουμε το Κίσαμος Ηράκλειο.
1: Το Κίσαμος Ηράκλειο είναι το δύσκολο έργο το οποίο...
0: Εκεί τι χρονοδιάγραμμα έχετε περίπου στο μυαλό σας?
1: Έχουν ξεκινήσει παρακάψεις των πόλεων. Η εκτίμηση, αν υπάρχει η ροή των χρηματοδοτήσεων, η τακτική που από ό,τι γνωρίζω υπάρχει, θα είναι τουλάχιστον από 5 έως 7 χρόνια.
0: 5 με 7 χρόνια.
1: 5 με 7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα πάλι πάνω σε αυτό να επικαλεστώ τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χατζημάρκο, τον οποίο επίσης φιλοξενήσατε πριν από λίγες μέρες, είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών.
0: Και πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος των Περιφερειαρχών της Ένωσης. Λοιπόν, ο οποίος επίσης από του βήματος του συνεδρίου, του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Κάντια Μάρης, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για την Κρήτη και το Σταύρο του Ναρναουτάκη. Και μου άρεσε προσωπικά, ακούγοντάς σας και τους δυο, ότι ένας περιφερειάρχης φιλοξενεί ένα συναδελφό του και τον παίρνει αγκαζέ το πρωί και πάνε στα έργα. Λοιπόν, από την αυτοψία την τελευταία, που φαντάζομαι ότι αυτή είναι η τελευταία αυτοψία πριν τη σημερινή μας την κουβέντα, δεν έχετε ξαναπάει δηλαδή στα έργα, τι έχετε κατά νου, είναι αυτός ο ρυθμός ο γενικότερος που τρέχει όλο αυτό το πλάνο, το σχέδιο, σε αυτά που πήγατε με τον κύριο Χατζημάρκο?
1: Αυτό ήταν ένα, είδαμε γιατί δεν είχα πάει στο τούνελ που είναι δίπλα από τα Αμάλια. Mm-hmm. Έχει ολοκληρωθεί. Σε ένα μήνα είναι
0: έτσι. Έχει σχεδόν τελειώσει. Είδαμε τις εικόνες και το βίντεο.
1: Δεν είχα μπει μέσα για να είμαι ειλικρής, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω οποιοδήποτε θέμα. Ήξερα ότι δουλεύετε, αλλά είδα τέτοια προώθηση όλων των έργων που γινόταν, που πραγματικά ήταν ικανοποιητικά. Πήγαμε τον κύριο Δήμα, που πρέπει να πω ότι είναι ένας υπουργός που ακούει, ένας υπουργός που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε αυτά που ζητούμε και διεκδικούμε, αλλά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι ότι λαϊκισμός υπάρχει για να καθίσουμε, για να γίνει το έργο, για να προχωρήσει. Προχωρούν οι τρεις παρακάψεις των πόλεων και το θετικό, κύριε Σιλιχάρδο, ποιο είναι? Ότι έγινε αποδεκτό η πρόταση, έγινε αποδεκτή η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου και για την παράκαμψη του Ηρακλείου.
0: Σωστά.
1: Και του Δήμου Μαλεβιζίου και του Δήμου Ρεθύμνης. Έχουμε και ο υπόλοιπο στα Χανιά, από το αεροδρόμιο Χανίων μέχρι το ΒΟΑΚ, για να είναι οι μελέτες έτοιμες. Άρα αυτά τα έργα θα δείτε ότι με μία οριμότητα των μελετών από τον επόμενο χρόνο θα έχουν ξεκινήσει. Γιατί είναι τρεις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τα έργα. Θα προχωρήσουν αυτά τα έργα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και αν βρεθεί η χρηματοδότηση ή παράκαμψη στην Παχιά Άμμο, η ορίμαση των μελετών μέχρι την Σιτία και όλα τα επόμενα χρόνια να πηγαίνει το έργο με πολύ.
0: Θα κάνω δύσκολη ερώτηση. Ναι. Εγώ σας άκουσα, ξαναλέω, και στο προσυνέδριο, ως δημοσιογράφος που κάλυπτα το προσυνέδριο, σας ακούω και σήμερα. Τα λέτε όπως είναι. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί το ΠΑΣΟΚ βγήκε την επόμενη μέρα του προσυνεδρίου, των εργασιών του προσυνεδρίου, και είπε για έργα βιτρίνας, αδειάζοντας ουσιαστικά ακόμα και τον Περιφερειάρχη, που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ? Διότι, θέλετε να πω κάτι, εμένα, τον πολίτη, δεν με ενδιαφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει Κρήτη. Και με ενδιαφέρει να βλέπω στον τόπο μου ότι γίνονται πράγματα. Χαίρομαι που σήμερα με Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και αυτή την κυβέρνηση, θα μπορούσε να ήταν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Είτε ήταν ο Τσίπρας, είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε ήταν.
1: Πιέσαμε,
0: θα έλεγα αυτό το πράγμα. Γιατί βγήκε η νομαρχιακή του Πασόκ να πει ότι αυτά είναι έργα βιτρίνας? Μου έκανε εντύπωση.
1: Να σας πω, εγώ δεν θα πω τι είπε η νομαρχιακή. Σας λέω τη θέση στη δική μου, παρακολουθώντας από το 2005-2006 με περωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην υπεύθυνη τότε Επίτροπο για τον Βόρειο Δικό Άξονα, που έλεγε κάντε μια εταιρεία τύπου Εγνατία. Δεν προχώρησαν τα έργα, κάναμε μετά Κρήτη υποδομές που γινόταν επί κυρίου Σαμαρά, που ήταν και του αείμνης του κυρίου του Βολουδάκη. Είδαμε ότι δεν προχώρησαν τα έργα, ήταν η κρίση. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να πω εγώ ότι έργο βιτρίνας είναι ο Βόρειος Οδικός Άκνων. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει πιο μπροστά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τελείασε αυτό.
1: Τελείασε αυτό. Γιατί Το έχω πει και αυτό δημόσια. Ξέρετε, για την ηλεκτρική διασύνδεση είχε ξεκινήσει, ήρθε ο Γιάννης Σωμανιάτης. Προχώρησε ο Γιώργος ο Σταθάκης. Ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία, ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Προχώρησε το έργο με την ίδια, όπως ήταν ο σχεδιασμός. Τρεις κυβερνήσεις, τέσσερις κυβερνήσεις είχαν γίνει. Δεν άλλαξε ο σχεδιασμός. Συν ο ΑΔΜΙΕ με τον κύριο Μανουσάκη. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση.
0: Πόσα Άκης είπατε? Σταθάκης, Μανουσάκης, Χατζηδάκης, Αρναουτάκης, Μητσοτάκης.
1: Προσέξτε. Εμείς πάντα σε όλα. Όχι, σε
0: έχει
1: αυτά...
0: σημασία αυτό που λέω.
1: Είναι.
0: Γιατί θα ρωτήσω τώρα.
1: Ναι, να σας πω. Ήταν επειδή το παρακολουθώ από τότε. Και σας λέω, υπήρχε ασφάλεια ενεργειακή στο νησί πριν τη σύνδεση?
0: Όχι.
1: Εάν δεν ήταν η μικρή διασύνδεση Πελοπόννησο, Χανιά, θα είχαμε πρόβλημα το καλοκαίρι του 2024.
0: Πάρα πολύ σωστό. Πείτε μου κάτι. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια συγκυρία που δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή, έχουμε πρωθυπουργό κριτικό, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κριτικό, δηλαδή Χανιά Ρέθυμνο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης κριτικό, Ηράκλειο. Ο περιφερειάρχης μας είναι κριτικός. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι η ώρα της Κρήτης αυτό που ζούμε τώρα?
1: Για μένα είναι η ώρα της Κρήτης. Όλα τα χρόνια που είναι η προετοιμασία, γιατί όταν λέμε ότι έχουμε τόσα δισεκατομμύρια έργα, κύριε Σιλιγάρδο, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Μα εδώ κάνεις μια ανακαίνιση στο σπίτι σου και
1: γιατί
0: δεν μπορείς να κάνεις
1: ιδιαίτερα. Ούτε να βγεις στο χρονοδιάγραμμα, σωστό, το οποίο είναι, γιατί οι πόροι και με τις τιμές τώρα που θα πάνε λόγω του πολέμου, θα έχουμε, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές των έργων.
0: Σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Για μας, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με διεκδίκηση πάνω απ' όλα, να γίνουν τα καλύτερα έργα που μπορούν να γίνουν στο νησί μας, πάνω και για τον βόρειο οδικό άξονα και για τον νότιο οδικό άξονα, που πρέπει να οριμάσουν οι μελέτες και να είναι πανέτοιμο το έργο για να μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση μετά και με τη νέα προγραμματική περίοδο, και οπότε είναι έτοιμα να δούμε αυτά τα έργα, τα οποία το υπαρχιακό δίκτυο, γιατί λέμε για το βόρειο οδικό άξονα, αλλά πρέπει να πούμε για το υπαρχιακό δίκτυο ότι θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση που θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια από πλευράς της περιφέρειας, με τα περιφερειακά προγράμματα και με τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Όλα αυτά θα βελτιώσουν κατά πολύ, γιατί δυστυχώς είχαμε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο, το οποίο πρέπει χωρίς πολλούς πόρους να μπορούμε να το συντηρούμε.
0: Εγώ ένα παράπονο θα σας πω για το δίκτυο το επαρχιακό. Εντάξει, είναι κατανοητό ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να φτιαχτεί όλο το επαρχιακό δίκτυο, είναι απόλυτα αντιληπτό. Αλλά θέλω να σας πω κάτι και να σας παρακαλέσω ως πολίτης του νησιού και ως οδηγός. Δείτε πώς θα φτιάξετε τη σήμανση, να ξέρουμε πώς πάμε πού. Με τις αλλαγές που έχουν υπάρξει και τη μία επικαιροποίηση των GPS, θέλω να σας κάνω μία δημόσια επισήμανση. Ότι πολλές φορές βάζεις να πας, ξέρω, στο τάδι, στο δίνα χωριό.
1: Ναι, όμως η εταιρεία που το έχει,
0: σωστό,
1: το GPS, γιατί
0: και το GPS βγάζει λάθος.
1: Αλλού.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Βάλτε πινακίδες τουλάχιστον, γιατί λείπουν οι πινακίδες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι, λέει, προσέξτε, δεν είναι αυτονόητο γύρι... ότι εγώ που είμαι κριτικός και είμαι από τα σφακιά.
1: Όχι, δεν
0: και έρχομαι σε ένα γάμπο στο θραψανό.
1: Όλοι μας. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Έχουμε βγάλει τον διαγωνισμό. Είναι η κατάληξη, θα είναι μέσα στο μήνα για να μπουν ειδικά. Ο διαγωνισμός που έχει γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για να γίνει. Και παράλληλα, ένα έργο 20 εκατομμυρίων για οδική ασφάλεια στο επαρχιακό δίκτυο είναι διενέξει εκεί μεταξύ των τριών αναδόχων που είναι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω γρήγορα να βγει η απόφαση του δικαστηρίου και να έχουμε τον ανάδοχο να μπορεί να προχωρήσει το έργο.
0: Κύριε Αρναουτάκη, το αεροδρόμιο είναι επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και λένε κάποιοι με επιχειρήματα, φαντάζομαι ότι το συμμερίζεστε κι εσείς όπως το συμμερίζομαι κι εγώ, ότι δεν θα είναι απλά ένα έργο που θα λειτουργήσει, αλλά θα αλλάξει την δομή της οικονομίας του τόπου. Και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο εδώ στην Κρήτη. Πήγαμε πρόσφατα, κάναμε μια αυτοψία δημοσιογραφικά, είδαμε ότι έχει προχωρήσει αρκετά, είδαμε ότι κάποια πράγματα είναι σχεδόν έτοιμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η Κρήτη τι προσδοκά μετά τη λειτουργία, κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού και της οικονομίας?
1: Πρέπει να πούμε και σύμφωνα με αυτά τα οποία υπολογίζουν οι ειδικοί, γιατί πρέπει να πούμε τους ανθρώπους της αγοράς και εμείς παρακολουθούμε πάντα και τις εξελίξεις, ότι θεωρούν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια μπορεί να διπλασιαστεί ο τουρισμός στο νησί μας. Να δούμε από πλευράς των χωρών που δεν είχαμε μέχρι σήμερα εδώ τουρίστες, Ινδία, Κίνα.
0: Τεράστιες αγορές.
1: Μεγάλες αγορές.
0: Τεράστιες.
1: Και μάλιστα στο αεροδρόμιο είναι, είχε μέτοχος συνδική εταιρεία. Άρα όλο αυτό θα δώσει μια προστιθέμενη αξία του αεροδρόμιου πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να επενδύσουμε στον ποιοτικό τουρισμό, γιατί το σημερινό αεροδρόμιο πραγματικά βλέπετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα και με όλες τις εκπομπές που έχετε κάνει, έχει ήδη πολλά χρόνια έπρεπε να έχει κλείσει. Όμως τώρα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε το 28 για να λειτουργήσει, πώς θα αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Τι σκέψεις μην... κάνετε για το,
1: έχει
0: για το
1: γίνει,
0: Καζαντζάκης.
1: Έχει γίνει,
0: πού γιατί... πηγαίνετε, γιατί μέχρι και γήπεδο άκουσα ότι θέλουν κάποιοι εντάξει, να κάνουν εκεί.
1: Ωραία. Έχει κάνει ένα master plan ο Δήμος Ηρακλείου. Πρέπει όμως και κεντρικά η κυβέρνηση να αποφασίσει.
0: Εσείς πώς το βλέπετε. Εσείς πώς το βλέπετε.
1: Δεν θέλω να πω την άποψη τη δική μου. Εμείς έχουμε κάνει συζητήσεις με το. Πρέπει να γίνει αξιοποίηση υπέρ της τοπικής κοινωνίας και υπέρ της Αλικαρνασσού. Τόσα χρόνια είχε την επιβάρηση η Αλικαρνασσός, άρα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι και το όφελος.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου, θα πω τώρα
1: αλλά
0: κάτι.
1: Είναι σεβαστή η απόφαση του Δήμου Ηρακλείου. Το είπα και μπροστά στον κύριο Πρωθυπουργό. Από τώρα πρέπει να ξεκινήσει ποια θα είναι η αξιοποίηση. Δεν θα κλείσει το αεροδρόμιο και μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια
0: και επιτρέψτε
1: για να γίνει αξιοποίηση.
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Το Ηράκλειο, η πόλη μας, είναι αυτή τη στιγμή λόγω, κατά την προσωπική μου άποψη, παλαιότερων λανθασμένων αποφάσεων. Δεν έχετε καμία ευθύνη πάνω σε αυτό. Διότι αυτή η ιστορία ξεκινάει από τη δεκαετία του 70, πάει τόσο παλιά. Είναι στραγγαλισμένο. Δηλαδή, δυτικά δεν μπορεί να πάει. Νότια δεν μπορεί να πάει. Βόρεια δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά είναι δύσκολο να πάει. Το μόνο που έχει μείνει αυτή τη στιγμή είναι εάν δούμε να μελετήσουμε σωστά το τι θα κάνουμε εκεί. Και ίσως αυτό να είναι η μοναδική ελπίδα της πόλης για μια σοβαρή οικιστική ανάπτυξη και πολεοδόμηση. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε πάνω σε αυτό.
1: Απολύτως.
0: Πείτε μου κάτι, από την κυβέρνηση με ποιους μιλάτε περισσότερο?
1: Εντάξει, ανάλογα με τα θέματα τα οποία έχουμε, με όλους τους υπουργούς πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε και ως Ένωση Περιφερειών, γιατί είμαι και πρώτος αντιπρόεδρος Ένωσης Περιφερειών, πηγαίνουμε ως διοίκηση το εκτελεστικό συμβούλιο. Μιλάμε με όλους τους υπουργούς, δεν μπορώ να πω ότι δεν μιλάμε ή δεν έχουμε πρόσβαση.
0: Για σε να προσωπικό μιλήσουμε... επίπεδο, Σταύρος ο Αρναουτάκης, πού έχει περισσότερη άνεση να σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει?
1: Σε προσωπική παίρνω σε όλους.
0: Δεν
1: έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτό το ξέρω,
1: είναι,
0: αλλά...
1: Γιατί είναι θέμα τώρα, γιατί εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση στο πρόσωπό μου, διαχρονική, γιατί με τους περισσότερους έχουμε συνυπάρξει στη Βουλή, δεν είναι κάτι, βλέπουν η δουλειά η οποία γίνεται. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Αθήνα να γυρίζουν πίσω και να μην έχουμε πόρους, οι πόροι που είχαμε εμείς, να τους παίρνει πάλι.
0: Πείτε μου ένα σημείο τριβής που έχετε σήμερα στην ατζέντα σας,
1: να σας πω. Οι πόροι οι οποίοι δίνονται σε εμάς είναι η κεντρική αυτοτελής πόροι. Αυτοί πρέπει να αυξηθούν, κύριε Σιλιγάρδο. Να σας πω ότι το 2011 εμείς παίρναμε ως περιφέρεια Κρήτης 30. Μετά τα επόμενα χρόνια αυτοί μηδένισαν και τα τελευταία χρόνια παίρνουμε 5 εκατομμύρια. Είναι το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που πρέπει να πούμε ότι το διεκδικήσαμε το 2013 από τον Κωστή το Χατζηδάκη και έδωσε μια βοήθεια στις περιφέρειες και είχαμε μια χρηματοδότηση. Με την κρίση όμως παγκόσαν εμείς 2 χρόνια, επειδή το πρόγραμμά μας δεν είχε πάει, το είχαμε εξαντλήσει, δεν είχαμε πόρους 2 χρόνια, άρα τα ελάχιστα να κάνουμε. Άρα πρέπει να δίνονται πόροι, δεν είναι να δίνουμε μόνο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεν γίνεται. Και φέρνω 2 παραδείγματα απλά. Το ένα παράδειγμα είναι ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την αγροτική οδοποιία που ήταν μέσα από τα προγράμματα που είχε η Διαχειριστική Αρχή μέχρι 500.000 το είχαμε εμείς. Το πήρε το αρμόδιο Υπουργείο. Εγκυοβελτικά έργα που ήταν μέχρι 2.200 το πήρε το Υπουργείο. Και έβαλα και προχθές που είχα μια συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη, το έβαλα εγώ, το έβαλα μέσα. Δεν γίνεται αυτά τα οποία.
0: Τι σας είπε, τι σας είπε.
1: Δεν απάντησε. Γιατί πρέπει να σας πω, είμαστε μαζί ευρωβουλευτές, ότι έχουμε δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι τα 500.000 ξέρει κανείς καλύτερα για να γίνει ένας αγροτικός δρόμος από τους τοπικούς και το ξέρει καλύτερα η Αθήνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται σε όλα αυτά τα έργα τα μεγάλα που γίνονται και να μην έχει γίνει μια συνεννόηση με τους μηχανικούς τους δικούς μας. Είναι λάθος. Και με προηγούμενη κυβέρνηση και με σημερινή έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση. Εμείς, έχω πει σε υπουργό ότι εμείς θετικά θέλουμε να συμβάλλουμε για να γίνει ο Βόρειος ο δικός άξονας, αλλά όταν έρθει το μελετητής, ξέρει τα θέματα καλύτερα από τον δήμαρχο, από τον περιφερειάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν και θα τους μηχανικούς, συγγνώμη, και τους μηχανικούς, όχι εμείς τεχνικά θα μπούμε, για τους μηχανικούς μας, τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Δηλαδή έχουμε εδώ, εγώ νομίζω για την Κρήτη, τον κορυφαίο που έχουμε μηχανικό είναι ο Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής στην περιφέρεια. Τον έχουν μιλήσει ποτέ για να δουν πώς θα κάνουν πέντε πράγματα?
0: Δεν θα
1: δηλαδή,
0: ρωτήσω.
1: Όλα αυτά δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και έλεγα και παλιά, δεν μπορεί η πλατεία Συντάγματος να διηγηθεί την Ελλάδα, κύριε Σιλιγάρδο.
0: Και είναι σωστό.
1: Η καλύτερη κυβέρνηση να είναι. Ο καλύτερος υπουργός να είναι, το έλεγα ως υφυπουργός. Πρέπει να είναι αποκεντρωμένα.
0: Δεν είναι αποκέντρωση. Να γνωρίζει ένας υπουργός που είναι από την Καβάλα, παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο δρόμος που πάει στα Νόγια ή στο Οροπέδιο. Όπως και εσείς, όταν ήσασταν στη θέση αυτή, δεν μπορούσατε να ξέρετε πώς πάει η Άρτα Γιάννενα.
1: Το είπα εγώ πρώτος. Το είπα όταν ήμουν υφυπουργός, δεν το είπα με άλλη θέση.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει λοιπόν
0: είναι μια
1: να δούμε. Η αποκέντρωση πρέπει να είναι μια κατάκτηση. Εάν θέλουμε να λέμε ευρωπαϊκή περιφέρεια, πρέπει να είναι όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες στην Ευρώπη. Και εδώ ξέρετε τι γίνεται τώρα, η συζήτηση ποια είναι? Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτή ήταν η συνάντησή μας την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Κοντογιώργη και τον κύριο Μουσουρούλη. Το νέο ΕΣΠΑ 28-34. Ξέρετε ποια είναι η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Η συζήτηση είναι να είναι το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα να μην υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα. Αν δεν υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα, κύριε Σιλιγάρδο, πρέπει να μην υπάρχουν και περιφέρειες. Αν δεν υπάρχουν τα περιφερειακά. Και το άλλο, εννοποιούνται τα ταμεία. Και λέω επιλέξει στον κύριο Χατζηδάκη. Να σας πω μια συγχωμηθία που είχαμε. Ο αγαπητής συνάδελφοι ήταν 4 περιφερειάρχες, ήταν εκπρόσωποι από χώρους βιομηχανίας, τουρισμού. Λέω πριν από 20 χρόνια, λέω καθόμαστε με τον κύριο Αντιπρόεδρο σε διπλανά θρανία. Αυτός ως επικεφαλής του ΠΠΕ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, εγώ λόγω αλφαβητικής σειράς δίπλα. Και τι έλεγε ο κύριος Αντιπρόεδρος, όλοι μας το λέγαμε, η πολιτική συνοχής. Και η κοινή αγροτική πολιτική είναι οι πολιτικές συνοχής που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, όπου και αν ζει. Σε ένα μικρό χωριό, στην πόλη, παντού. Ερχόμαστε μετά από 20 χρόνια, συζητούμε μείωση αυτών των πολιτικών και ενοποίηση των ταμείων. Δηλαδή σε ένα ταμείο, το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν θεωρώ πώς μπορεί να περπατήσει αυτό το θέμα, εάν τελικά μέσα από τη διαβούλευση που θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε αυτό το σύστημα που είναι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Το έχω θέσει, δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν θα υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Ερχόμενος, μου είπατε ότι είχατε ένα δικαστήριο σήμερα στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και χρησιμοποίησατε μια ατάκα που η αλήθεια είναι ότι την έχω ακούσει και από άλλους αυτοδιοικητικούς. Μου είπατε, Κώστα, είμαστε έξω. Ναι. Μεταφορικά το λέτε.
1: Ναι, με αναστολή.
0: Εκτός φυλακής με αναστολή.
1: Με αναστολή.
0: Πώς είναι δυνατόν να μπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα όταν ο αυτοδιοικητικός είναι συνεχώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη των αποφάσεων διαφόρων υπηρεσιών ή της δικαιοσύνης? Γιατί δεν λύνεται αυτό το πράγμα?
1: Κάθε χρόνο.
0: Θεσμικά δεν λύνεται.
1: Κάθε μέρα, όχι κάθε χρόνο. Κάθε μέρα πρέπει να διαχειριζόμαστε ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει, πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Από. Το λόγο που σήμερα είμαστε, και δεν ξέρω αν γίνει το δικαστήριο, εκπροσωπεί νομικός μας. Γιατί είχε γίνει μια καταγγελία. Γιατί δεν φύγανε οι στάσεις των λεωφορείων από τον βόρειο οδικό άξονα, που οι στάσεις αυτές είναι από το 1965. Έχει μπει αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, το έχουν πάρει με σύμβαση παραχώρηση οι εταιρείες. Πρέπει να δούμε πώς δεν θα έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα και να προχωρήσει το έργο που θα κλείσει, θα είναι κλειστό αυτοκινητόδρομο και να γίνουν οι παράλληλοι δρόμοι μετά. Όμως πάμε 10 άτομα σήμερα, ήταν 10 άτομα που πάνε συνεργάτες και αντιπεριφερειάρχες και διευθυντές των υπηρεσιών, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λέω ένα παράδειγμα που είναι σημερινό. Είναι αρκετά τέτοια παραδείγματα που έχουμε διευθυντή υπηρεσίας που έχει πάει σε 10 δικαστήρια. Φαντάζεστε που κανένα δικαστήριο δεν γίνεται όταν ορίζεται, άρα θα πάει 3-4 φορές μέχρι να βγει απόφαση. Με 11 αποφόρ, να σας πω, με 11 αποφόρ έφυγε ένα δέντρο. Δυστυχώς σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Υπεύθυνη η περιφέρεια, αποζημίωση. Τη δεχτήκαμε ότι αποζημίωση είχε βγει προς εγώ. Μια ανθρώπινη ζωή είχα δείχει. Αλλά με 11 αποφόρ, ποιος μπορεί να προβλέψει ότι πρέπει να κοπεί ένα δέντρο? Καταρχήν δεν έπρεπε να υπάρχει δέντρο. 11 αποφόρ δεν είναι. Έγινε το δυστύχημα, δυστυχώς. Χάσε τη ζωή ένας άνθρωπος. Όμως και εκεί πήγαν οι κατηγορούμενοι διευθυντές των υπηρεσιών. Εμείς πληρώσαμε το πρόστιμο και μια σειρά άλλων γεγονότων, τα οποία πρέπει η κεντρική εξουσία να το δει. Δεν λέμε να παρανομήσεις, δεν λέμε να κάνεις οτιδήποτε, αλλά από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από πώς θα έρθουν από τον Αθερινόλακο οι άνθρωποι αυτοί που βγάλανε, πρέπει να ασχοληθούμε εμείς. Πώς θα φάνε ένα σάντουις, πώς θα το πληρώσουμε. Λέω παράδειγμα χθεσινό.
0: Ναι. Είναι έτσι. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Είναι παράδειγμα χθεσινό.
0: Επειδή πιέζει υπερβολικά ο χρόνος, θέλω να πάμε σε δύο τελευταία σημεία τα οποία θα ήθελα να ρωτήσω και να κουβεντιάσουμε. Το πρώτο σημείο είναι ότι αν και είμαστε χρονικά μακριά ακόμα από την αυτοδιοικητική κάλπη που θα προηγηθεί η εθνική, εάν ο Σταύρος Αρναουτάκης σκέφτεται να πάει στο ίδιο ξανά, βλέπετε, δεν ρωτάω αν θα είστε υποψηφίος, το θεωρώ δεδομένο ότι θα είστε υποψηφίος, αν θα πάτε πάλι με ένα κοινό ψηφοδέλτιο Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
1: Να σας απαντήσω. Πάντα και θα το έχετε διαπιστώσει σε όλη τη διαδρομή, ποτέ δεν έχω πει πριν από το τελευταίο εξάμεινο αν είμαι υποψήφιος ή όχι. Και τώρα θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια, από την πλευρά τη δική μου, θα συζητήσω με τους συνεργάτες πώς μπορούμε να πάμε. Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά, προς Θεού πάντα να είναι
0: προϋπόθεση.
1: Προϋπόθεση να είναι. Από εκεί και πέρα, το 28 θα είναι οι εκλογές, ένα εξάμεινο πριν θα συζητήσουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι όλη η πολιτική κατάσταση τότε. Εκλογές έχουμε μέχρι το Μάρτιο του 27, άρα θα είναι μια κυβέρνηση που θα εκλεγεί μετά από τις νέες εκλογές. Άρα αυτό που προσωπικά με ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουν αυτά τα μεγάλα έργα που πρέπει καθημερινά να μπορούμε και να βοηθούμε και να διεκδικούμε και να οραματιζόμαστε και τα νέα. Να προχωρήσουμε μια σειρά εγκυβελτικών έργων που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί έχουμε κάνει, κύριε Συλιγάρδο, με τους Δήμους προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα ΙΔΟΡ, για να γίνουν έργα τα οποία θα είναι εγκυβελτικά έργα για την άρλευση των περιοχών που ξεπερνούν τα 320 εκατομμύρια με προγραμματικές συμβάσεις. Είναι τα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί από το Υπουργείο και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είναι 150 εκατομμύρια στο Λασίθι.
0: Τι ορίζοντα έχουμε εκεί?
1: Όταν ξεκινήσουν θα είναι, ναι, πενταετία.
0: Πέντε χρόνια από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν.
1: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν. Είναι το φράγμα του πλατή που μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μήπως έχουμε έργο καθυστερήσει?
1: Κάποια πράγματα έχουμε καθυστερήσει.
0: Δεν μιλάω για την περιφέρεια γενικώς. Κεντρικός σχεδιασμός.
1: Έχουμε, δεν είναι. Η περιφέρεια δεν επεμπολεί τις ευθύνες αν υπάρχουν κάπου ή οτιδήποτε. Αλλά για να γίνει ένα έργο, να σας πω, για να γίνει ένα έργο μελέτη που την έκανε η περιφέρεια του φράγματος της Πλατιώτισσας, που είναι 75 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο το επέβαλε το Υπουργείο, θα το χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Υποδομών. 75 εκατομμύρια. Η μελέτη πήρε 5 χρόνια. Έπρεπε να είναι πιο σύντομα.
0: Μάλιστα. Κλείνω. Έχετε ελεύθερο χρόνο?
1: ο ελεύθερος
0: χρόνος. Η προσωπική ζωή του Σταύρου του Αρναουτάκη σήμερα έχει ελεύθερο χρόνο. Δηλαδή, αν έρθει ένας παλιός καλός σας φίλος που δεν είναι στην αυτοδιοίκηση, είναι φίλος, ξέρω εγώ, από τις Αρχάνες, από την Αθήνα και σου πει Σταύρο, θα βρεθούμε μέσα στη βδομάδα να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε να φάμε. Άστα τα τέτοια. Έχετε χρόνο να το κάνετε αυτό?
1: Αυτό θα το κάνω.
0: Αλλά
1: είναι πολλές υποχρεώσεις. Να σας πω. Την Παρασκευή πήγα στα Χανιά. Έφυγα από εδώ 6 ώρα να πάω στα Χανιά, γιατί ήταν μια υποχρέωση που έπρεπε να πάω σε έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, το Χάρη το Σοφιανό, mm-hmm. που βγάλανε, έκανε τη Δεθυσά. Ήταν το όραμα τότε. Ήταν γραμματέας. Ήταν γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας.
0: Αυτό ας το πούμε όμως, εντάξτε και στις υποχρεώσεις σας τις αυτοδιοικητικές.
1: Προσπαθώ.
0: Στο Γιούχτα, ας πούμε, πάντα στο γήπεδο. Αυτό είναι, ναι, προσωπικός χρόνος.
1: Είναι προσωπικός χρόνος. Μπράβο. Στον Όφη πήγα. Στον Όφη,
0: αυτό πήγα, λέω. Είναι προσωπικός, ναι, χρόνος. Έχετε είναι προσωπικό λίγος. Χρόνο έχετε.
1: Είναι λίγος ο χρόνος ο προσωπικός.
0: Τι το κάνετε στον προσωπικό σας χρόνο?
1: Το ένα είναι ο αθλητισμός. Το άλλο είναι με μια παρέα να πάμε να πιούμε ένα κρασί. Είναι γι' αυτό κάτι. Αύριο θα είμαι.
0: Με τα παιδιά, την οικογένεια, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τα παιδιά είναι στην Αθήνα. Όταν έρθουν γιορτές, βρισκόμαστε όλοι μαζί, οικογένεια.
0: Η κόρη θα ασχοληθεί με την πολιτική?
1: Δεν νομίζω. Μέχρι στιγμής καλά είναι εκεί που είναι να δουλεύουν. Και να σας πω, υποχρεώσει. Δηλαδή αύριο, να σας πω. Αύριο θα πάω στην Αθήνα. Θα κάνω κάποια ραντεβού. Έχουμε μετά ένα δείπνο με τον Πατριάρχη. Είμαι στο Συμβούλιο των Αρχόντων. Θα επιστρέψω το βράδυ 11.30 ώρα, γιατί την επόμενη μέρα είναι φούλη δουλειά. Μία μέρα εάν λείψω, θες δύο μέρες για να.
0: Αυτό, ναι, είναι γεγονός.
1: Είναι ένα γεγονός.
0: Το ζούμε και εμείς.
1: Άρα επιλέγω να πηγαίνω στην Αθήνα. Είναι υποχρεώσεις που είναι με τα Υπουργεία. Είναι υποχρεώσεις που είναι ιδιαίτερα τιμητικό όταν συμμετέχω σε ένα Συμβούλιο όλων των Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου και είμαστε με το Παναγιώτατο να φάμε αύριο το βράδυ και να επιστρέψω στη μία η ώρα το πρωί πάλι να ξαναξεκινήσω με τη δουλειά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Καλές επιτυχίες.
0: Νομίζω ότι ίσως αδικήσαμε με δική μου ευθύνη για κάποια άλλα ζητήματα, για κάποια άλλα θέματα που θα μπορούσαμε να δούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα επαναπροσδιορίσουμε μια επόμενη σύντομη συνέντευξη και συνάντηση για να πούμε περισσότερα πράγματα. Να έχετε καλή δύναμη.
1: Με χαρά.
0: Να το πω έτσι
1: καλά
0: πολύ
1: όλοι,
0: απλά.
1: Και ο κόσμος.
0: Και να βλέπουμε την Κρήτη μας να προοδεύει, κύριε Αρναουτάκη. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα.
1: Η δεκαετία αυτή είναι της Κρήτης, κύριε Σιλικάρο. Το έχω πει πριν από 2 χρόνια και πραγματικά. Και δεν είναι μόνο τα έργα αυτά. Είναι τα έργα τα οποία γίνονται και από τους ιδιώτες. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας.
0: Βλέπουμε
1: αυτά που γίνονται με τα ξενοδοχεία τα μεγάλα, με επιχειρηματίες. Μεγάλους, μικρούς. Στον τουρισμό 950 επενδύσεις μπήκανε μικρομεσαίων τώρα σε προγράμματα. Άρα όλα αυτά, αλλά μια άλλη φορά που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο.
0: Θα πούμε περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Συνέντευξη του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη στην εκπομπή Πηξίδα. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι εμπλεκόμενοι στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη του Ευρωβουλευτή Γιώργου Αυτιά στο σταθμό μας για την Τουρκία και την πολιτική επικαιρότητα. Ξέφραγο αμπέλι τα δικαστήρια και στην Κρήτη. Τι δηλώνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι στον Πολίτικα στον απόϊχο της ένοπλης επίθεσης στην Αθήνα. Προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων στα στενά του Ορμούζ από τη ΣΥΠΑ για κάζους μπέλι κάνει λόγο η Τεχεράνη. Να κλείσουν εισιτήρια τώρα, κάλεσε τους ταξιδιώτες ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μέσω του σταθμού μας. Τι αναφέρει για την ενεργειακή κρίση και τα αεροπορικά ταξίδια. Και χιόνια έφερε στα Ανόγια η ψυχρή εισβολή στην Κρήτη. Το πιο ακραίο καιρικό φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών βίωσε η χώρα μας. Αναλυτικά ειδήσει, συνέντευξη παραχώρησε πριν από λίγο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στην εκπομπή Πηξίδα και τον Κώστα Σιλιγάρδο για τις πολιτικές εξελίξεις, τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, την τοπική επικαιρότητα και το μέλλον στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Έρχομαι λίγο στο φάκελο έργα Κρήτη. Προχθές συναντηθήκαμε, σας άκουσα από του βήματος του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών της κυβέρνησης που τον συνόδευαν, να λέτε ότι τα έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα τούτη την περίοδο στην Κρήτη δεν έχουν προηγούμενο. Ήταν κάτι που ουσιαστικά είπατε για λόγους ευγένειας απέναντι στον Πρωθυπουργό. Ξέρω ότι έχετε μια καλή σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη. Σας εκτιμά ιδιαίτερα, το έχει δηλώσει και μάλιστα έχει κάνει και ένα εφιολόγημα στο παρελθόν. Είπε ότι Σταύρο, τότε εσύ θα είσαι Περιφερειάρχης. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι Πρωθυπουργός στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης, διότι και στις τελευταίες εκλογές αυτό μετουσιώθηκε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι έτσι, όντως ζούμε ένα ατελείωτο οργασμό έργων στην Κρήτη αυτή τη στιγμή.
2: Να σας πω. Κύριε Σιλιγάρδο, ότι για τον βόρειο δικό άξονα ότι υπήρξε η καθυστέρηση όλων των προηγούμενων χρόνων από όλους μας. Δεν είναι θέμα από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο όπως είναι ο βόρειος ο δικός άξονας δεν είχε βρει τη θετική ανταπόκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Το ένα αφενός των μελετών, το άλλο ήταν οι χρηματοδοτήσεις. Ήρθαν τα μνημόνια, ήρθαν οι κρίσεις, ήρθε η πανδημία. Πρέπει να πούμε ότι προχώρησαν κάποια πράγματα και η αλήθεια είναι, γιατί εγώ με κάθε ειλικρίνεια θέλω να συζητούμε, αλλά και οι ακροατές σας η ενημέρωση που πρέπει να έχουν, ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία είχε ανάγκη το νησί και δεν γίνανε τα προηγούμενα χρόνια. Και αν θυμάστε, ένα βράδυ σε προηγούμενο υπουργό είχα πει, γιατί είχε πει ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να γίνουν κάποια πράγματα σε μια εσπερίδα που έγινε από τη Eurobank στο Κάντια. Αυτό το οποίο είπα, ότι αυτά που δεν πήρε, κύριε Υπουργέ, τα προηγούμενα χρόνια η Κρήτη, πρέπει να τα πάρει τώρα. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι προχωρούν και δίνονται χρηματοδοτήσεις και για τον βόρειο δικό άξονα, και με τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν λέει κανείς προς Θεού ότι δεν υπάρχουν προβλήματα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τα επιπλέον έργα που ζητήσαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και ως Τεχνικό Επιμελητήριο για να γίνουν τα έργα αυτά τα οποία χρειάζεται επιπλέον το αεροδρόμιο, η ηλεκτρική διασύνδεση που πολλοί δεν έχουν κατανοήσει, ότι με την ηλεκτρική διασύνδεση έχουμε ένα φιλοπεριβαλλοντικό έργο, έχουμε την ασφάλεια στην ενέργεια του νησιού και 400 εκατομμύρια τα οποία είναι υπέρ του προϋπολογισμού που δινόταν λόγω που δεν υπήρχε ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή τα τρία αυτά μεγάλα έργα. Παράλληλα όμως πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε την κάθε μέρα, γιατί δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη ότι θα γίνει ο βόρειος ο δικός άξονας. Βλέπουμε ανατολικά ότι προχωρεί το έργο, αλλά για μας βόρειος ο δικός άξονας, και θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά, το έχω πει και σε όλες μου τις συναντήσεις, με τους υπουργούς, με τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι για μας είναι κίσαμος σιτία. Δεν πρέπει να αφήνουμε ότι δεν θα γίνει σιτία επειδή θα πάει με τον Άγιο Νικόλαο.
0: Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ που σημειώθηκε την Πρωτομαγιά με θύμα πορτιέρι. Ο 23χρονος είχε συλληφθεί από τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ακολούθησε η παράδοση δύο 18χρονων, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτονία από κοινού, παράνομη οπλοφορία και επικίνδυνη οδήγηση. Ενώπιον της δικαιοσύνης το μεσημέρι 18χρονη για το επεισόδιο. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στον Σκηνιά του Δήμου Μηνώα Πεδιάδα. Συγκεκριμένα, 21χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε εναντίον 25χρονου κοντά στην περιοχή του νεκροταφείου. Ο 25χρονος τραυματίστηκε χθες στην ποδοκρημική περιοχή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 4 χρόνια συμπληρώνονται το καλοκαίρι από το θάνατο του Παναγιώτη Μητρέλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση μεγάλου δέντρου στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Εν ώψη της εκδίκασης του ποινικού σκέλους της υπόθεσης σήμερα, η σύζυγός του Σταυρούλα Μητρέλου τόνισε πως δεν πρέπει να δοθεί άλλη αναβολή στην υπόθεση. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγήθηκαν οι συλλευθέντες της Πύρας με τους δίθεν ελεγκτές του ΔΔΕ και λογιστές που πραγματοποιούσαν απάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Απόπειρα ληστείας καταγράφηκε χθες βράδυ στη Σούδα. Άνδρας που φορούσε κουκούλα μπήκε σε μινι μάρκετ της περιοχής και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να κλέψει χρηματικό ποσό. Ωστόσο, ο δράστης έγινε αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αρχές. Στις πολιτικές εξελίξεις, σε ένα 15ήμερο έντονων εσωκομματικών διαδικασιών εισέρχεται η κυβερνητική παράταξη με αφετηρία την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης και αποκορύφωμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στις 15 έως 17 Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο ρόλο του βουλευτή και να ζητήσει τη συνδρομή τους στη συνδιαμόρφωση πολιτικών, αλλά θα ξεκαθαρίσει και πως το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία και όχι την νομοθετική. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Νωρίτερα, κοινή πρόταση προανακριτικής κατέθεσε και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τους δύο υπουργούς. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, θέτοντας ζήτημα άμεσων οικονομικών συνεπειών σε περίπτωση συνέχισης των απειλών κατά της Ελλάδας, έστειλε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, μιλώντας στον Πολίτικα και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη. Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι κάθε μέρα που η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα θα περικόπτονται χρήματα που προορίζονται προς αυτή. Επιτέθηκε ακόμη στον Αλέξη Τσίπρα και μίλησε και για την πολιτική επικαιρότητα.
3: Η Τουρκία έχει φάει 10 χαστούκια. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, αποκλείστηκε από το safe.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Δεύτερον, αποκλείστηκε από το Invest in You, ήταν το δεύτερο πρόγραμμα,
1: ναι,
3: το οποίο αφορούσε τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι.
3: Τρίτον, έφαγε αυτή τη σφαλιάρα την προχθεσινή.
1: Από εσάς.
3: Κάθε φορά, εγώ εκφράζω τους Έλληνες.
1: Ναι, οπότε, ζητήσατε, να το πούμε, ζητήσατε την περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυλίων αν συνεχιστούν οι απειλές κατά της Ελλάδος. Και το δέχτηκαν.
3: Όχι, κάθε φορά που θα απειλεί,
1: ναι,
3: θα κόβεται και από ένα κονδύλιο από αυτά που έπαιρνε παλιά.
1: Α, το κάνατε ακόμα καλύτερο εσείς.
3: Βέβαια. Κάθε φορά, γιατί εγώ είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού.
1: Ναι, ναι, το
3: κάθε φορά που θα βγαίνει ο Φιντάν και θα κάνει το μάγκα, τέλος. Τρίτον, τέταρτο χαστούκι για την Τουρκία είναι αυτό που λέμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Την πατήσανε και εκεί, ναι.
3: Εκεί την πατήσανε. Πέμπτο χαστούκι, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο. Φανταζόσουν ποτέ ότι στην Κάρπαθο θα μπαίνανε αντιεροπορικά?
1: Όχι, εντάξει. Ήτανε δύσκολο.
3: Όχι. Θα γινότανε πόλεμος.
1: Μας βοήθησε η συγκυρία.
3: Έκτο χαστούκι. Πολεμικά αεροπλάνα και πολεμικά πλοία στην Κύπρο.
1: Ναι,
3: ελληνικά.
1: Είναι απαλωτά τα χαστούκια.
3: Έκτο χαστούκι.
1: Και ζευγάρι, μια ήταν εδώ, είχαν χωρίσει.
3: Καταλαβαίνεις λοιπόν, Νίκο μου, ότι η Τουρκία... 7ο χαστούκι. Η ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, όπου εκεί καταλάβανε οι Τούρκοι ότι χάνουν την μπάλα.
4: Καλά, εγώ πιστεύω ότι μεγαλύτερο χαστούκι ήταν αυτό που του ρίξατε τώρα εσείς με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και το δεύτερο μεγαλύτερο χαστούκι, μάλλον αμέσως επόμενο χαστούκι, είναι το ότι ήρθε εδώ πέρα ο Εμμύρης του Κατάρ. Τον οποίο τον είχαν σίγουρο οι Τούρκοι και τώρα κάνει τάτσι-μίτσι-κότσι με την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό του τσάντισε πάρα πολύ.
3: Ο Ερντογάν έχει χάσει και την μπάλα με τις χώρες της Ανατολής.
4: Δεν μπορεί
3: να κάνει τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν, εμείς καταρχήν δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς τηρούμε το διεθνές δίκαιο, προασπίζουμε την πατρίδα μας. Να φανταστείς, Νίκο, ότι εμείς έχουμε Ραφάλ και έχουμε και Μπελαρά και F-35 και αυτοί ακόμα είναι στα F-14 που εμείς σιγά σιγά
4: θα
3: πάμε στην αποθήκη. Μπράβο. Ναι.
0: Την απόφασή του να παραιτηθεί από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, όπως είπε, έκανε γνωστή ο Χάρης Καστανίδης. Σε επιστολή του, ο πρώην υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων για τον πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο Πασόκ, του οποίου ηγείται. Δεν παραιτούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, υποστηρίζει ο κ. Καστανίδης. 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία ανακοίνωσαν σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μείωση του χρόνου αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Επίσης, εκπαίδευση και συμπερίληψη και ενίσχυση της ειδικής αγωγής με 3.400 τμήματα ένταξης και απασχόληση 1.000 ανέργων με αναπηρία σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Εκτός συνόρων, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα στενά του Ορμούς. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο στενό του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Η νέα ενεργειακή κρίση απειλεί να τεινάξει στον αέρα τον τουρισμό, τις μεταφορές και τελικά την καθημερινότητα των πολιτών. Να κλείσουν εισιτήρια τώρα, κάλεσε τους ταξιδιώτες ο ενεργειακός αναλυτής Μιχάλης Χριστοδουλίδης μέσω του Πολίτικα. Σε συνέντευξή του στο Χριστό Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, επισήμανε ότι το 35% του κόστους των αεροπορικών εισιτηρίων είναι τα καύσιμα και θα εκτινάξουν τις τιμές, συμπληρώνοντας πως η παγκόσμια διακίνηση περνά από τα στενά του Ορμούς και η παρατεταμένη διακοπή δεν είναι απλώς μια είδηση, αλλά ένα σοκ με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε μεταφορές. Διακίνηση περνά από τα στενά του Ορμούς και η παρατεταμένη διακοπή δεν είναι απλώς μια είδηση, αλλά ένα σοκ με αλυσιδωτές επιπτώσεις

0: παραγωγής και διακίνησης καυσίμων, ενώ και πετρελαίου και LNG, περνάει μέσα από τα στενά του ορμού. Mm-hmm. Αν έχουν κλείσει 60 μέρες, μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό το 20-25% πόσο θα επηρεάσει αύριο την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, η οποία θα δημιουργήσει ένα ντόμινο επιπτώσεων και σε άλλα προϊόντα, όχι μόνο τα ενεργειακά, ενώ λιπάσματα, αγροκτηνοτροφικά, γενικά οι μεταφορές, παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός, υπηρεσίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Γιατί έχει υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα στα αεροπορικά καύσιμα, και δευτερευόντως, το οποίο δεν το αναφέρουν, αλλά θα το αναφέρω εγώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι στο LNG και όχι στο πετρέλαιο. Mm-hmm. Γιατί στο πετρέλαιο υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, 20 χώρες που παράγουν πετρέλαιο, και άλλες που είναι στον ΟΠΕΚ και άλλες που δεν είναι στον ΟΠΕΚ, και υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα. Αυτό που δεν υπάρχει στρατηγικά αποθέματα και υπάρχει περιορισμός στην παγκόσμια παραγωγή είναι το φυσικό αέριο. Με δεδομένο η Ευρώπη κινείται η οικονομία της κυρίως με φυσικό αέριο και ειδικά η νότια και νότια-ανατολική Ευρώπη, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για μας η έλλειψη, δεν μιλάμε για τις υψηλές τιμές, μιλάμε η έλλειψη φορτίων LNG που δεν θα μπορούν να εφοδιάσουν τους θερματικούς σταθμούς επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παρένθεση. Πάμε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Τα αεροπορικά καύσιμα είναι καύσιμο πολυτέλειας, να σας το πω έτσι απλά. Γιατί? Γιατί κοστίζει η διήλυσή του αρκετά, πολύ περισσότερο από το να διηλείς ένα ντίζελ, ένα πετρέλαιο κίνηση, ένα πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα. Δεν υπάρχουν δεξαμενές μακράς αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων. Τα αεροδρόμια υπάρχουν μόνο, όπου αυτά είναι για 2-3-5 μέρες. Τόσο έχει το κάθε αεροδρόμιο μια χωρητικότητα και μια αυτονομία προκειμένου να υποστηρίξει τις πτήσεις και τους προορισμούς. Αλλά σας λέω εγώ, πέστε με ένα μαγικό ραβδί ότι εμείς μπορούμε και διηλίζουμε αργό σε αεροπορικό καύσιμο που το κάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν θα φύγει το αεροπλάνο για να κάνει μια υπερατλαντική πτήση, πρέπει εκεί που θα πάει στον προορισμό του, ακόμα και όχι υπερατλαντική, στο Λονδίνο σας λέω εγώ, στο Παρίσι, πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα από το αεροδρόμιο προορισμού. Αν το αεροδρόμιο προορισμού δεν έχει αεροπορικό καύσιμο, άρα το πρόβλημα παραμένει και στο αεροδρόμιο αναχώρηση, σε εμάς δηλαδή. Άρα θέλω να πω ότι η δίληση είναι περιορισμένη. Κυρίως εισάγει η Ευρώπη αεροπορικό καύσιμο, περίπου 35-40% τα εισαγόμενα αεροπορικά καύσιμα είναι από τις χώρες του κόλπου. Προσέξτε λίγο, από τις χώρες του κόλπου. Δεν είναι όπως είναι το 10-15% στα υπόλοιπα πετρελοειδή, στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα που έχει να κάνει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το αεροπορικό καύσιμο είναι σε ποσοστό 35-40%. Πολύ υψηλό. Ήδη σε πάρα πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε καύσιμα με αποτέλεσμα να γίνονται συγχωνεύσεις ή κατάργηση πτήσεων σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Θα σας πω στη Lufthansa, θα σας πω στην Air France, σε ιταλικές επίσης εταιρείες και σε low cost αεροπορικές εταιρείες, όπου το πρόβλημα ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει την εμφάνισή του. Σκεφτείτε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στην θερινή παύλα τουριστική περίοδο, ειδικά οι χώρες του Νότου, τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί και με τα αεροπορικά δρομολόγια και με τα πολύ υψηλά κόστη καυσίμων. Σκεφτείτε ότι το 30-35% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας είναι το καύσιμο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών, υπερδιπλασιάστηκε μάλλον η τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Σκεφτείτε ότι πριν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή το Φεβρουάριο σας λέω του 26, στήχιζε ο τόνος ενός Jet Α1 περίπου 750 με 800 δολάρια ο τόνος. Τώρα αν πάτε να δείτε πόσο είναι, έχει ξεπεράσει τα 1900 δολάρια ο τόνος.
1: Φοβερή αύξηση.
0: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για τα αεροπορικά ναύλα. Και δεν έχουμε δει όλη την εξέλιξη αυτού του εφιάλτη, αυτού του σεναρίου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι μείζον το πρόβλημα και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν τα παπαγαλάκια, συγγνώμη για την έκφραση παπαγαλάκια, που καθησυχάζουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και είναι υπό έλεγχο ακόμα και αυτά, ξέρετε, είναι

0: εκ του πονηρού.
1: Και να πάμε στα τερτύπια του καιρού. Το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών βίωσε η χώρα μας, με χιόνια μέσα στο Μάιο και μια πρωτοφανή πολική εισβολή που έφερε έναν μίνι χειμώνα μέσα στην καρδιά της Άνοιξης. Ο Κώστας Λαγκουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, επισήμανε ότι πρόκειται για την ισχυρότερη εισβολή που έχουμε δει τη συγκεκριμένη περίοδο από το 1987. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να μεταφερθούμε στα Ανόγια και να μιλήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε για αυτή τη τηλεφωνική επικοινωνία.
2: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα, ο οποίος ξεκίνησε επεισοδιακά, θα λέγαμε, κύριε Κεφαλογιάννη. Αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι είχαμε χιονοπτώσεις στα ορεινά των Ανογείων εν μέσω Μαΐου? Θυμούνται οι παλαιότεροι κάτι ανάλογο στο παρελθόν?
2: Έτσι, η ιστορική μνήμη, όπως αποτυπώνεται στους μεγαλύτερους στα Ανόγια, έχει καταγράψει τέτοια φαινόμενα και χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και χιονοπτώσεων ή χαλαζοπτώσεων. Όντως, αρκετά χρόνια, πάνω από 30 έχει να εμφανιστεί το φαινόμενο. Ωστόσο όμως η παροδικότητά του, η μικρή του διάρκεια δηλαδή, δεν ήταν κάτι που τουλάχιστον ανησύχησε κυρίως τους κτηνοτρόφους, κύριε Θερδάκη, γιατί ήταν μια περίοδο που το σύνολο σχεδόν των κτηνοτρόφων έχουν επαναφέρει τα κοπάδια τους στον ψιλορίτη μετά την χειμερινή διαβίωση τους στα παραθαλάσσια. Οπότε, αφού δεν προέκυψαν προβλήματα είτε στο ζωικό κεφάλαιο είτε στις μετακινήσεις, θεωρούμε ότι ήταν μια κακοκαιρία, μια συνηθισμένη κακοκαιρία και ενδεχομένως μια κακοκαιρία όπου, όπως αποδείχθηκε τους τελευταίους 2-3 μήνες, είχε ανάγκη η Κρήτη για να μπορέσει να συλλέξει όλες τις απαραίτητες ποσότητες νερού που χρειάζεται η περιοχή.
1: Άρα δεν έχει πέσει η νεότερη εκ νέου χιόνι στην περιοχή σήμερα?
2: Έχει πέσει χιόνι, όχι στα Ανόγια, πάνω από τα 1000 μέτρα υψόμετρο, όπου στο βουνό είναι αναγκαιότητα να υπάρχει χιόνι.
1: Σαφώς, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, ότι σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις οι χιονοπτώσεις βοηθούν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων και το είχε απάλληλα ανάγκη η Κρήτη και η περιοχή σας.
2: Σωστά, σωστά. Και όλη η Κρήτη, όπως σωστά αναφέρεται, είχε αυτή την ανάγκη και όπως έχω επισημάνει και πολλές φορές, οι χιονοπτώσεις είναι πιο σημαντικές στο πλαίσιο της υδροδότησης στο υδροφόρο ορίζοντα από ό,τι οι βροχοπτώσεις.
1: Έχει ενισχυθεί με βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις φέτος η περιοχή σας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μιλούσαμε για μια περίοδο ξηρασίας περίπου 3-4 ετών σε ολόκληρη την Κρήτη?
2: Και μην ξεχνάμε ότι κάπως έτσι ήταν τα δεδομένα και μέχρι τον Ιανουάριο. Οι τελευταίοι μήνες ήταν που μετέβαλαν το τοπίο. Εγώ δεν έχω τους αριθμούς των βροχοπτώσεων, αλλά είναι αισθητή με διαγυμνού οφθαλμού στην Γυμνοδεξαμενή, όπου η ποσότητα νερού που έχει κεντρωθεί είναι απόλυτα ικανοποιητική.
1: Αυτό είναι τουλάχιστον ενθαρρυντικό στοιχείο, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιοχές υπήρχε έντονη απογοήτευση και έστω και τώρα, στο και πέντε θα λέγαμε, της Άνοιξης, έχουμε αυτή τη μεταβολή στο σκηνικό του καιρού. Τώρα είστε μαζί μας και για ένα ακόμα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα και είναι το οδικό δίκτυο. Και βλέπω μια νεότερη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία είναι απολύτως απαραίτητη η νέα διαδρομή προς το ορεινό Μαλεβίζι και τον Μηλοπόταμο. Βέβαια δεν ξέρω αν και η πολιτεία ενισχύει αυτή την προοπτική, γιατί δεν βλέπουμε και πολλές εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή είναι δύο μελέτες στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην διεύθυνση περιβάλλοντος. Έχει ανοίξει ο διάλογος για την διαβούλευση των περιβαλλοντικών. Οπότε πιστεύω ότι το επόμενο εξάμεινο θα έχουμε περιβαλλοντικά για δύο τμήματα του δρόμου και αυτό θα ανοίξει την οδό για να ζήτηση χρηματοδοτήσεων για να υλοποιηθεί ένα οδικό δίκτυο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Βλέπετε λοιπόν σύντομα να ξεκινούν οι διαδικασίες για το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι είστε ένα λίγο πιο ορεινό σημείο της Κρήτης και υπάρχει μια δυσκολία στην πρόσβαση πάντα. Το καλύτερο δυνατό θα ήταν ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, αλλά λέτε ότι είναι κάτι το οποίο πάμε βήμα-βήμα.
2: βήμα-βήμα. Είναι η πρώτη σύμβαση Γερές Ελλάκη η οποία υπογράφηκε, ήταν πριν 20 χρόνια και βλέπουμε ότι έχουν περάσει 20 χρόνια και έχουν υλοποιηθεί 8 χιλιόμετρα και κατασκευάζονται τώρα τα 3. Αλλά η στόχευση παραμένει η ίδια, η πίεση διαρκεί και αυξανόμενη και από τους ίδιους τους πολίτες που τον έχουν ανάγκη ένα τέτοιο δρόμο για αυτή τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών. Πιστεύω όμως ότι είμαστε σε ένα καλό προγραμματισμό, πολύ καλό προγραμματισμό.
1: Mm-hmm. Οπότε είστε αισιόδοξος ως προς αυτό το τμήμα, γιατί η Περιφέρεια Κρήτης αναφέρει σε δική της ανακοίνωση ότι έχει καταγράψει όλες τις προτεραιότητες και τις λύσεις των θεμάτων, αλλά υπάρχει μεγάλη στέρηση της κεντρικής διακυβέρνησης στην αποκέντρωση πόρων προς την αυτοδιοίκηση. Σας βρίσκει η σύμφωνο...
2: Πάντα η κατεύθυνση μας είναι η αποκέντρωση των πόρων από την κεντρική διοίκηση, η οποία κάνει αν θέλετε και όλη την πολιτική και οικονομική διαχείριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι όταν το χρειαστήκαμε ήταν εκεί. Αυτή τη στιγμή όπως σας αναφέρω, υπάρχουν δύο ζητήματα, η ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών μελετών για τα δύο τμήματα και η αναζήτηση των πόρων για την κατασκευή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η απέτηση για χρηματοδότηση δεν έχει τεθεί ακόμα επίσημα στο τραπέζι πριν ολοκληρωθούν οι δύο περιβαλλοντικές μελέτες που είναι στη δικασία έγκρισης.
1: Ας ελπίσουμε να υπάρξει στη συνέχεια και το πράσινο φως για τη χρηματοδότηση που μας αναφέρετε. Κλείνοντας...
2: Αναγκαιότητα για να μην μείνει η μελέτη ταράφια, κύριε
1: Σαφή. Ναι, σωστά. Σωστά, έτσι είναι. Τώρα, κλείνοντας, ποια άλλα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ανογείων που θεωρούνται έτσι πολύ σημαντικά για τη δική σας περιοχή αλλά και τους πολλούς επισκέπτες?
2: Προσέξτε, είναι αρκετά έργα αναπλάσεων αλλά και κτηριακά σε πλήρη εξέλιξη. Μετά τη μεγάλη βαρύτητα που δώσαμε στα προγράμματα τα οποία κλείναν την προηγούμενη περίοδο, όπως είναι το Λίτερ, το Ταμείο Ανάκαμψης. Και τώρα έχουμε και το Πολιτιστικό Πάρκο εν εξελίξη και αρκετά σημαντικά έργα υποδομής τα οποία ήδη είναι στη φάση παράδοσης από τους ανδόχους.
1: Κύριε Δημάρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας δώσατε από την ευρύτερη περιοχή. Καλή συνέχεια. Τώρα εμείς να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Βροχή από παραβάσεις στο τρίμερο της Πρωτομαγιάς στην Κρήτη. Συνολικά ελέγχθηκαν 5.900 οχήματα και βεβαιώθηκαν 2.010 παραβάσεις. Πρωταθλητές στην υπέρβαση ταχύτητας, η Κρητική, δεύτερη συχνότερη παράβαση η ζώνη ασφαλείας και ακολουθεί η στέρηση του διπλώματος. Νέα ατυχήματα με ανηλίκους που οδηγούσαν με πατίνια καταγράφηκαν σε Πάτρα και Κυπαρισία στον απόϊχο του θανατηφόρου Τροχαίου στην Ηλία με θύμα ένα 13χρονο αγόρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένας 11χρονος που τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Το παιδί σήμερα χειρουργείται προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει προκληθεί. Την ίδια ώρα, ακόμη ένας ανήλικος που χτύπησε ενώ οδηγούσε πατίνι στο Ρίο υποβάλλεται επίσης σε επέμβαση. Σε μια περίοδο που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δοκιμάζεται, η φωνή των γυναικών επιχειρηματιών της Κρήτης γίνεται πιο δυνατή από ποτέ. Η πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, Μαρία Πιτσικάκη, μίλησε στην εκπομπή Ομορφημέρα και τον Νίκο Αγγελάκη για ένα δίκτυο που αριθμεί πλέον 900 μέλη σε όλο το νησί και εξελίσσεται σε ένα ουσιαστικό πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας.
0: Εφέτο λοιπόν θέλουμε να ανέβουμε σκαλοπάτι και θα κάνουμε έκθεση κανονική. Mm-hmm. Η πρόταση λοιπόν που είπαμε στον κύριο Γιώργο Παπαδάκη σαν πρόεδρος, που είναι να έχουμε το εκθεσιακό κέντρο και να κάνουμε την έκθεσή μας εκεί, ο σπόρος μπήκε. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να ετοιμάσουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο που να το χαρούν τα μέλη μας και η κοινωνία. Έχουμε πολλούς υποστηρικτές σε αυτό, γιατί σας προείπα ότι δεν έχουμε βρει πόρτες κλειστές. Και αυτό γιατί έχουν δει ότι κάνουμε ουσιαστικά πράγματα που έχει ιδιαίτερο σημαντικό αντίκτυπο στην επιχειρηματικότητα, και δεν μιλάω για τη γυναικεία μόνο επιχειρηματικότητα, που δεν υπάρχει γυναικεία και ανδρική επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα είναι μία. Mm-hmm. Αλλά ιδιαίτερα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που κύριε Αγγελάκη πιστέψτε με, στις μέρες αυτές περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι άθλος.
3: Όσοι διατηρούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό εννοείται.
0: Βεβαίως, ναι, αυτό.
3: Το λέτε αυτό λόγω των διεθνών συγκυριών και γενικότερα την κατάσταση στην αγορά.
0: Γενικά, εγώ θα τολμήσω να πω και κάτι παραπάνω που ίσως και παρεξηγηθώ.
3: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν έχει στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όταν στηρίζεται γενικά η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κοντεύει να διαλύσει ο πρωτογενής τομέας.
3: Δεν στηρίζεται από το κράτος, εννοείται.
0: Δεν στηρίζεται καθόλου.
3: Mm-hmm.
0: Δεν στηρίζεται. Η φορολογία είναι τρελή. Δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει κάθε μέρα. Πραγματικά δηλαδή η επόμενη είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Ό,τι προγραμματίζουμε σήμερα, αύριο δεν ισχύει. Mm-hmm. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία είναι αυτή.
3: Ναι. Πάντως εσείς, ναι, στα μέλη σας, από ό,τι έχω διαπιστώσει, δεν είναι μόνο άνθρωποι που έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία, αλλά έχουν να κάνουν και με τη χειροτεχνία, έτσι, και με το εμπόριο.
0: Τα μέλη μας είναι, έτσι, για να το πω κάπως πιο λαϊκά,
3: ναι,
0: από ένα περίπτερο μέχρι μεγάλη επιχείρηση.
3: Μάλιστα.
0: Όλες, καλλιτέχνες, χειροτέχνες, όλοι οι γκάμα. Γυναίκες που δουλεύουν στον αγρό, γυναίκες που έχουν ιδέα και μπορούν να φτιάξουν. Και βέβαια και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα κάτι. Να τις κατευθύνουμε, να τους πούμε
3: να τους δώσετε οδηγίες.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι οι φάντρες του νησιού είναι δημιουργία, δηλαδή όλο αυτό το που έχει ξεκινήσει, ο οργασμός που έχει ξεκινήσει με την υφαντουργία,
3: ναι,
0: το στηρίξαμε πρώτοι εμείς, είναι πολύ σημαντικό.
3: Οι
0: γυναικείς συνεταιρισμοί είναι μέλη μας, προσπαθούμε να δημιουργούμε ομάδες, κινσέπ. Γενικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε την γυναίκα επιχειρηματία, τη γυναίκα που θέλει να δημιουργήσει επιχειρηματικότητα.
3: Η αλήθεια είναι ότι έχετε μετατραπεί σε ένα φορέα που στηρίζει, είναι ένα από τα στηρίγματα της τοπικής οικονομίας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Κυρία Πιτσικάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Εγώ θέλω απλά να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο εγχείρημα που θα προσπαθήσουμε στο εκθεσιακό κέντρο στις Γούβες να κάνουμε. Φαντάζομαι θα σας έχουμε και εκεί αρρωγό στην προσπάθειά μας.
3: Βεβαίως, να είστε καλά, κυρία.
1: Από σήμερα έρχεται το βραχιολάκι διαλογής στα ΤΕΠ του Βενιζελίου με στόχο τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία ασθενών, καθώς πλέον η σειρά εξυπηρέτησης δεν θα καθορίζεται από τη χρονική σειρά άφιξης των ασθενών, αλλά από τη βαρύτητα του περιστατικού. Σε κινητοποιήσεις αποφάσισαν σήμερα να προχωρήσουν, αλλά και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όταν ένας οπλισμένος 89χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 δικαστικούς υπαλλήλους. Ξέφραγο Αμπέλη χαρακτηρίζει τα δικαστήρια και στην Κρήτη ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, που εξέφρασε την ανησυχία του μετά τις ένοπλες επιθέσεις. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, Κατερίνα Γιαλιτάκη, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, σε έναν χώρο όπου εκδικάζονται δολοφονίες και αντιδικίες, κυριαρχούν οι εντάσεις, αλλά πλέον και η ανασφάλεια λόγω της πρόσφατης επίθεσης. Είναι αδιανόητο, όπως τονίζεται, να εισέρχεται οπλισμός σε δικαστικό κτίριο και ο δράστης να διαφεύγει ανενόχλητος σε τις πρώτες ώρες. Παράλληλα, επικίνδυνοι παραμένουν οι χώροι του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις.
4: Τα κτίρια είναι παλιά, έχουμε πολλές φορές τώρα και 10 χρόνια με όλους τους τρόπους ζητήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς, Υπουργεία, Περιφέρεια, τους πάντες, να βρεθεί πλέον μια λύση στο να φτιαχτεί πλέον το δικαστικό Μέγαρο. Όλα τα άλλα μέσα και τα μέτρα δυστυχώς είναι ημιτελή και δεν πρόκειται να μας παράσχουν την ασφάλεια η οποία απαιτείται σε ένα τέτοιο χώρο εργασίας με ειδικές συνθήκες. Είναι ειδικές συνθήκες στις οποίες εργαζόμαστε όλοι εμείς με όλο την επάγγελμα, το οποίο ούτε αναγνωρίζεται, αγνοούνται δυστυχώς και δεν αμείβονται από τις διοικήσεις που υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου. Έχουν γίνει επανειλημμένως και έγγραφα και συναντήσεις και πρωτοβουλίες και αιτήματα στο να μπουν και πύλες X-ray, να γίνεται ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων. Υπάρχουν συνεχώς η αλληλογραφή υπάρχει σε όλες τις διοικήσεις, από όλες τις διευθύνουσες, αλλά και από όλους τους συλλόγους και τα συνδικαλιστικά όργανα του Σωματείου του Νομού Ηρακλείου, τα οποία δυστυχώς έχει πλέον φτάσει στο σημείο να λέμε ότι μάλλον ακούγεται σαν αστείο το νέο δικαστικό μέγαρο. Όμως πλέον δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Το νέο δικαστικό μέγαρο είναι η μόνη λύση για να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Παρ' όλα αυτά, το νέο δικαστικό μέγαρο, με συγχωρείτε που διακόπτω, ενδεχομένως να δώσει λύση στο κτηριακό. Στο θέμα των κενών ασφαλείας θα δώσει λύση από τη στιγμή που σε επίπεδο έτσι ειδησιογραφίας είναι πραγματικότητα το γεγονός ότι εν έτη 2006, όπως λέτε και στην ανακοίνωσή σας, εισέρχεται με οπλισμό σε δικαστικό κτίριο ένας δράστης. Και μιλάμε για χώρο όπου εκδικάζονται υποθέσεις σοβαρές, δολοφονίες, εντάσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση.
4: Γι' αυτό ακριβώς το δικαστικό μέγαρο είναι το μακροπρόθεσμο. Εμείς στο τώρα μιλάμε για θέματα ασφαλείας τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα. Έχουμε κάνει και τις συναντήσεις και σήμερα μάλιστα μετά τη γενική μας συνέλευση και την συνέχιση των κινητοποιήσεων προβήκαμε σε όλα τα δικαστικά μέγαρα και σε όλες τις διευθύνουσες, στην εισαγγελία εφετών, στην εισαγγελία, στην διευθύνουσα του πρωτοδικείου αλλά και στο εφετείο. Θα υπάρξει κοινή ανακοίνωση και μέρημνα στο να υπάρξουν αυτά τα η ασφάλεια, η επιπλέον ασφάλεια και όποιες δράσεις μπορούν να πάρθουν και σε τοπικό επίπεδο για το τώρα. Σαν σύλλογος λέμε ότι υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια σε αυτούς τους χώρους εργασίας, χωρίς να ξεχνάμε ότι αυτά τα ζητήματα λύνονται κεντρικά. Ζητάμε λοιπόν από το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε να γίνει η προμήθεια αυτών των πυλών ανίχνευσης, στο να υπάρξει η στελέχωση με τους απαραίτητους αστυνομικούς από την αστυνομική διεύθυνση, το οποίο και οι ίδιοι οι αστυνομικοί θεωρούν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στελέχωση. Δεν επαρκούν δηλαδή οι αστυνομικές δυνάμεις για την εμβέλεια του νομού Ηρακλείου. Μιλάμε για 300.000 πολίτες οι οποίοι υπηρετούνται καθημερινώς. Αυτά τα ζητήματα θα τα θέσουμε και στη συνάντηση που έχουμε με η Ομοσπονδία μας με τον Υπουργό την Τρίτη. Οπότε και εμείς σαν σύλλογος σήμερα στην συνέλευσή μας πήραμε την απόφαση να συνεχίσουμε τη κινητοποίηση μας μέχρι την Τρίτη, την ημέρα της συνάντησης με τον Υπουργό, για να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης.
1: Αυτοψία στην προστατευόμενη περιοχή της νήσου Χρυσής στην Ιερά Πέτρα πραγματοποίησε η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με παρουσία της γραμματέως Μαρίας Κοζηράκη, με τον προϊστάμενο Μανώλη Κουδουμά και στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου, καθώς και επιστημονικούς συνεργάτες. Όπως διαπιστώθηκε, σημαντικός όγκος απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων εντοπίστηκε μετά από αυτοψία και αναγκαία καθίσταται η απομάκρυνσή τους. Ωστόσο, ενθαρρυντικό στοιχείο θεωρείται ότι δημιουργούνται νέες αμοθήνες, δηλαδή οι χαρακτηριστικοί θάμνοι που φυτρώνουν στην άμμο. Νέα διοίκηση απέκτησε μετά από 18 μήνες ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος του Νομού Ηρακλείου στο πλαίσιο της προγραμματισμένης εναλλαγής που είχε αποφασιστεί από τις προηγούμενες εκλογές. Τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο Κώστας Φρογάκης, του Αντιπροέδρου ο Γιώργος Ξυλούρης και του Γενικού Γραμματέα ο Νίκος Λιδάκης, ενώ ταμείας αναλαμβάνει ο Γιώργος Σιφάκης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος συμμετέχει ο πρώην Πρόεδρος Λευτέρης Τριανταφυλάκης. Από σήμερα Δευτέρα έως και τις 13 Μαΐου θα μπορούν οι συνταξιούχοι, οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Απόψε στις 8 το βράδυ η απονομή ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ. Ο Σύλλογος Φιλονίτες σε συνεργασία με το Επιμελητήριο διοργανώνουν την εκδήλωση για την απονομή του ετήσιου βραβείου, το οποίο συνοδεύεται από το ποσό των 3.000 ευρώ. Το βραβείο 2026 θα απονεμηθεί στον δόκτορα Μίκη Μιλονάκη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Ομορφημέρα και τον Νίκο Αγγελάκη για την τιμητική αυτή διάκριση.
5: Βιοαιτρική απεικόνηση αρχικά, έτσι σημαίνει όταν προσπαθούμε να απεικονίσουμε μέρος ή ολόκληρο έναν βιολογικό οργανισμό. Ένας βιολογικός οργανισμός μπορεί να είναι ένας οργανισμός μοντέλο, δηλαδή ένας απλούστερος βασικά του ανθρώπου
6: βιολογικός οργανισμός, τον οποίο χρησιμοποιούμε στην έρευνα προκειμένου να διεξάγουμε κάποια αποτελέσματα πριν εφαρμόσουμε τεχνικές στους ανθρώπους, αλλά μπορεί να είναι και το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε δηλαδή αυτό, μάλλον να το πω, θέσω διαφορετικά. Την περασμένη Πέμπτη που μιλήσαμε με τον κύριο Καλογερόπουλο, μας είπε ότι επιδιώκει ο σύλλογος να βραβεύει ανθρώπους που έχουν φτιάξει κάποιες εφαρμογές που έχουν άμεσα αντίκρισμα στην πράξη.
6: Ναι.
3: Λοιπόν, η δικιά σας λοιπόν δουλειά πώς αντικατοπτρίζεται στην πράξη?
6: Ωραία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που περιέγραψα μέχρι τώρα είναι ο τομέας γενικότερα, έτσι, αυτό που λέμε βιοιατρική απεικόνηση. Ναι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι ασχολούμαστε με οπτικά συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη βιοιατρική απεικόνηση.
3: Μάλιστα.
6: Η βιοιατρική απεικόνηση αναγκαστικώς ως ένας κλάδος, έτσι, μια ευρύτερη προσπάθεια του να κατανοήσουμε τη βιολογία, απαιτεί οπτικά συστήματα. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, ας πούμε, να αναπτύξουμε τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν εκεί. Συγκεκριμένα, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ορατό φως, που είναι μη βλαβερό, οικονομικό στη χρήση, ας πούμε, προκειμένου να καταφέρουμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες και δομές στους βιολογικούς οργανισμούς. Ένα κλασικό παράδειγμα της βιοιατρικής απεικόνησης που το γνωρίζουμε είναι, για παράδειγμα, οι ακτινογραφίες.
3: Ναι.
6: Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ακτίνες χ, οι οποίες είναι βλαβερές για τους οργανισμούς, προκειμένου να προσπαθήσουμε να απεικονίσουμε πράγματα. Εμείς λοιπόν, όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό ορατό φως. Όταν γίνεται μια τέτοιου τύπου προσπάθεια, το πρόβλημα είναι ότι ο βιολογικός ιστός δεν επιτρέπει, ας πούμε, στο φως να περάσει μέσα του. Είναι όπως η ομίχλη στα βουνά. Κρύβει δηλαδή και θολώνει την πληροφορία. Ως εκ τούτου, αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε σκέδαση και γενικότερα θεωρείται εμπόδιο. Η αρχική μας ιδέα ήταν να μην θεωρήσουμε εμπόδιο την ομίχλη, τη σκέδαση που προκαλεί ο βιολογικός ιστός, αλλά να προσπαθήσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία. Mm-hmm. Με αυτή την ιδέα υλοποιήσαμε μια συσκευή η οποία, τέλος πάντων, καταφέρνει και κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να δει λεπτομέρειες βαθύτερα μέσα σε έναν βιολογικό ιστό σε σχέση με τις υπάρχουσες μεθόδους. Mm-hmm. Αυτή η συσκευή είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος, μοιάζει με έναν τυπικό φακό μικροσκοπίου, ας πούμε. Την αναπτύξαμε, τη δοκιμάσαμε, πήραμε κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν παραπάνω από ενθαρρυντικά και τελικά καταλήξαμε να κατοχυρώσουμε ένα διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για αυτήν.
3: Μάλιστα. Έχει κυκλοφορήσει στην αγορά αυτή η συσκευή?
6: Όχι. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Γενικότερα, έτσι, όταν από μια ιδέα μέχρι το προϊόν, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Είναι πολύ μακρύς. Το ενθαρρυντικό είναι όμως το εξής, ότι το πρωτότυπο, ας πούμε, το οποίο υπάρχει στο εργαστήριο, ιδρύθηκε μια εταιρεία τεχνοβλαστός του ΙΤΕ, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η Κυματόνιξ, η οποία έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Να μεταφράσει δηλαδή την αρχική ιδέα, το αρχικό πρωτότυπο, σε ένα τελικό προϊόν. Ως εκ τούτου είμαστε στη διαδικασία του να δημιουργηθεί αυτό το προϊόν.
3: Μάλιστα. Η συσκευή αυτή θα λέγαμε ότι είναι ένας προηγμένος, ας πούμε, αξονικός ή μαγνητικός τομογράφος?
6: Όχι. Είναι λειτουργεί στις... με την ευρύτερη έννοια θα μπορούσαμε να πούμε αυτό που λέτε. Νομίζω όμως πιο δόκιμο είναι να πούμε ότι είναι ένας φακός που μπορεί να βοηθήσει στην οπτική μικροσκοπία. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, έτσι, άλλο η μαγνητική τομογραφία, άλλο η οπτική μικροσκοπία και πάει λέγοντας, κάθε μία έχει τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της. Mm-hmm. Η συσκευή αυτή, η πρώτη εφαρμογή της, ας πούμε, είναι στην οπτική μικροσκοπία. Δηλαδή, αυτό που σας είπα και πριν, να χρησιμοποιούμε ορατό φως προκειμένου να εκμεύσουμε πληροφορίες στους διάφορους οργανισμούς.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, αν θέλει ο γιατρός, να το πω έτσι, τα λέω τώρα εγώ εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εάν θέλει ο γιατρός να εντοπίσει, ας πούμε, σε ένα σημείο του οργανισμού να μελετήσει κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό.
6: Ναι, θα μπορούσε να είναι αυτή μια χρήση. Η άλλη είναι ότι όντως να προσπαθήσει να ψάξει, να βρει έναν όγκο. Για παράδειγμα, να δώσω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, το οποίο, εντάξει, φυσικά και δεν είναι εύκολα όλα αυτά, αλλά γίνεται προσπάθεια πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσε...
7: Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Ανώτερη αμερικανική πηγή αρνείται πως οι Ιρανικοί πύραυλοι χτύπησαν πολεμικό πλοίο. στην αποκάλυψη ότι το Κρεμλίνο έχει αυξήσει δραματικά την ασφάλεια γύρω από τον Βλάντιμιρ Πούτιν, φοβούμενο από πιθανό πραξικόπημα μέχρι και απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου, προβαίνει το CNN με σημερινό του δημοσίευμα. Σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που απέκτησε το Αμερικανικό Δίκτυο, οι ρωσικές υπηρεσίες έχουν εγκαταστήσει συστήματα επιτήρησης στα σπίτια στενών συνεργατών μετά από ένα κύμα δολοφονιών κορυφαίων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων. Ο θάνατος τριών ατόμων κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας που αποδίδεται σε Χανταϊό έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Τα κρούσματα αναφέρθηκαν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακροτήριο. Επίσημα από τις αρχές έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα Χανταϊού, ενώ πέντε ακόμη ύποπτα κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Και συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Κρυθινάκης για να μας ενημερώσει για τα οικονομικά δεδομένα της ημέρας. Κύριε Κρυθινάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα σας και καλό μήνα.
7: Επίσης.
8: Με διάθεση άμεσης ανάκτησης των 2.200 μονάδων ξεκίνησε το μήνα το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς κινήθηκε μέχρι και τις 2.223 μονάδες. Κυμαίνεται στις 2.203 μονάδες στο ΣΥΝ 063 με 98 εκατομμύρια τζίρο. Γενικότερα συντηρείται η στασιμότητα στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ το πετρέλαιο παίρνει για ακόμα μια φορά την ανιούσα. Είναι αυτή τη στιγμή στα $112 το βαρέλι, στο ΣΥΝ 3,85%. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι λίγο κάτω από το 0 ο γερμανικός δείχτης, στο μείον 0,09%, ενώ ο γαλλικός δείχτης είναι στο μείον 1%. Τέλος, το άνοιγμα της Αμερικής φαίνεται να είναι στο μείον 0,10%.
7: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Να είστε καλά.
7: Με μια εντυπωσιακή συγκομιδή 15 κυπέλων και αλλεπάλληλες παρουσίες στο βάθρο, η Robotic και Science Academy Crete βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής, καθώς κυριάρχησε στην 5η Παγκόσμια Ολυμπιάδα, στην οποία συμμετείχαν 46 χώρες, περισσότερα από 2.500 ρομπότ και πάνω από 1.380 ομάδες. Στο σκηνικό του καιρού, άστατο σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από αύριο. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.
9: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
10: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Γεια σας. Είμαι ο Κούλης. Από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
12: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
13: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
14: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το να ευχηθείς καλό μήνα τέσσερις μέρες μετά, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά όταν μεσολαβεί τριήμερο. Όπως και να έχει. Για τις υπόλοιπες 27 ημέρες, καλό μήνα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, παιδί μου, και καλό φθινόπωρο, αλλά εντάξει, να μην είμαστε τόσο πεσημιστές. Να βλέπουμε, ρε παιδί μου, το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Ξέρετε, υπάρχει η θεωρία του τυνάγματος της γάτας. Η γάτα πριν ξεψυχήσει, ανακτά όλες τις αισθήσεις της. Δηλαδή, εκεί που τη βλέπεις, αυτού, από εκεί έχει βγει το 7 ψυχή, που λέμε, ναι. Κάτι συμβαίνει στο σώμα της, ανακτά όλες τις αισθήσεις. Αλλά για πολύ λίγο και μετά καταραίει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, ρε παιδί μου, και με το χειμώνα. Τώρα, ανέκτησε όλες τις αισθήσεις του σε ένα τρίμερο, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, που να μας πάρει. Τέλος πάντων, ναι, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, και τώρα θα δείτε, θα πάθετε από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά. Στο full air condition. Στο κρύο, γιατί μέχρι τώρα δουλεύαμε στο ζεστό. Συντονισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Και μιας και μιλήσαμε για τη θεωρία του τυνάγματος της γάτας, αυτό βιώνουν όλες οι κομβικές διασταυρώσεις της πόλης του Ηρακλείου. Το τύναγμα της γάτας. Προσέξτε τώρα. 12 Απριλίου είχαμε Πάσχα, ως γνωστόν. 11 Απριλίου ήταν Μεγάλο Σάββατο, επίσης ως γνωστόν. Σήμερα επίσης γνωστό είναι ότι είναι 4 Μαΐου. Από τις 11 λοιπόν Απριλίου έως τις 4 Μαΐου είναι πόσες μέρες, Γιάννη μου, για να δες καλάκι, πόσες είναι. Τριβδόμαδο. Είναι 20 πλάς, σωστά. Είμαστε λοιπόν εσείς στο τρίτο δεκαήμερο και ο κεντρικότερος κόμβος της πόλης του Ηρακλείου παραμένει χωρίς φωτεινούς σηματοδότες. Ο κόμβος στον Κατσαμπά. Δεν υπάρχει. Τον κάναμε λαμπάδα το Μεγάλο Σάββατο, τον κάψαμε, το φωτεινό σηματοδότη, και από τότε είναι η συνεννόηση με τα μάτια, ρε παιδί μου, οδηγών, όχι όλων, γιατί εντάξει, εσκάτως δεν ξέρω, έχει νομοποιηθεί το φιμετζάμι, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Μάλλον πριν έχει νομοποιηθεί, διότι βλέπω πολλά φιμετζάμια και πριν τα χρεώναμε μόνο σε κάτι αγροτικά, τώρα το βλέπω παντού το φιμετζάμι και δεν μπορεί να συνεννοηθεί κιόλα. Δηλαδή, σε βλέπει, δεν σε βλέπει, το κοιτά, δεν το κοιτά. Λε τώρα, περάσω, μην περάσω, μου την παίξει, δεν μου την παίξει. Με το φιμετζάμι τώρα λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη, δεν ξέρει τι σημαίνει, είναι κίντερ έκπληξη. Μπορεί ο άλλο να στο κινητό εκείνη τώρα, περνάει διασταύρωση, αλλά στο κινητό δεν το βλέπει ότι είναι στο κινητό. Γιατί αν δεν είναι το φιμετζάμι και είσαι λίγο προσεκτικό, μπορεί να την γλιτώσει. Με το φιμετζάμι όμω δεν την γλιτώνει, Γιάννη μου. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να έχουμε μια κατηδίαν συνεννόηση με τους οδηγούς, περνώντας από τον κόμβο του Κάτσαμπα για 20 και πλέον ημέρες. Το αυτό λοιπόν ισχύει εδώ και λίγη ώρα και από το δεύτερο κομβικότερο κόμβο, κεντρικότερο κόμβο της πόλης του Ηρακλείου, που δεν είναι άλλος, παρακαλώ, από την είσοδο-έξοδο του λιμένα Ηρακλείου. Διότι κατέρευσε ένας φωτεινός σηματοδότης, έτσι το 7 κάθαρο, ρε παιδί μου. Όχι ακριβώς στο 7 κάθαρο, στο 7 βρώμικο. Διότι ο φωτεινός σηματοδότης είχε σκουριάσει, είχε αποσαρθρωθεί όλη η βάση του, με αποτέλεσμα. Εμείς, όπως ξέρεις, άλλωστε Γιάννη μου εδώ πέρα, τα λέμε συχνά, με ένα πενταράκι μποφόρ, είμαστε. Εντάξει, την γλιτώνουμε, δεν την γλιτώνουμε, δεν θέλουμε παραπάνω εμείς. Έπεσε και αυτός ο φωτεινός σηματοδότης. Μαχόμενος, υπερπίστεως και πατρίδος. Και αυτός ο φωτεινός σηματοδότης, αυτόν δεν βάλανε φωτιά, δεν χρειαζόταν άλλωστε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να τεθούν εκτός λειτουργίας τα φανάρια και στην κεντρική είσοδο του λιμένα Ηρακλείου. Δύο λοιπόν, οι κεντρικότεροι δύο κόμβοι της πόλης του Ηρακλείου είναι εκτός λειτουργίας. Πάει πολύ καλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάει εξαιρετικά. Λέει ο Γιάννης Δασκαλάκης, ναι, αλλά δεν λες και το υπόλοιπο. Ποιο είναι, Γιάννη, το υπόλοιπο?
την ώρα που δεν τον ακούγατε εσείς, ότι ήρθε λίγο γρήγορα στη δουλειά σου. Ναι, Γιάννη Δασκαλάκη, γιατί? Γιατί επειδή εμείς είμαστε εδώ συνεννοήσιμοι άνθρωποι, συνεννοούμαστε πολύ εύκολα με την άκρη του ματιού στα 300 μέτρα, βλέπεις τώρα, του λες, του κλείσει το μάτι, του λες, οπ, περνάω εγώ. Κατάλαβες και δεν χρειάζεται να περιμένεις στο φανάρι. Άρα λοιπόν, ναι, έχεις ένα κέρδος. Αρκεί, επαναλαμβάνουμε, να μην υπάρχουν εφημερίδες τζάμια.

Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πόλη όπου γλιτώνεις από μπαλκόνια, γλιτώνεις από σοβάδες, γλιτώνεις από κορμούς δέντρων, γλιτώνεις από πινακίδες, δεν είναι βέβαιο ότι θα γλιτώσεις από φανάρια. Είναι το φανάρι ακριβώς τη διάβαση, την κεντρική διάβαση πεζών που έρχονται από την Εθνική Αντιστάσεως για να επιβαστούν στα πλοία, οι πεζοί. Κοίτα μια γυναίκα στο φανάρι εκείνη την ώρα που κατέρευσε ο φωτεινός σηματοδότης, ο μεγάλος. Μεγάλος αυτός κρέμεται στον αέρα, Γιάννη. Το λεμιτόμος. Ξέρεις, βάζεις λεμιτόμο από κάτω, γεια σας. Λοιπόν, ήτανε λίγα μέτρα μακρύτερα, δηλαδή είναι θέμα καθαρά τύχης. Δεν το συζητάμε. Θα της είχε κραφωθεί στο κεφάλι.

Κάπως έτσι λοιπόν, από καθαρή τύχη λοιπόν, δεν μιλάμε για μία ακόμη τραγωδία. Για μία ακόμη τραγωδία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Καρμπών, τι θα σου έρθει στο κεφάλι? Και για να το σοβαρέψουμε, η εικόνα της πόλης δεν είναι μόνο οι λακκούβες, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια ή ακόμη αν θέλετε τα διαλυμένα πεζοδρόμια, το κυκλοφοριακό χάος στο οποίο θα επανέλθω, διότι σας είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό το τι θα συμβεί στην παραλιακή. Ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα, όπου έχει αυξηθεί η τουριστική κίνηση και θα αυξάνεται συνεχώς στην πορεία προς το καλοκαίρι. Θα επανέλθω όμως σε αυτό. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι λακκούβες, τα σκουπίδια, τα διαλυμένα πεζοδρόμια. Είναι η εγκληματική παραμέληση των βασικών υποδομών. Αυτό είναι το ζήτημα στην πόλη του Ηρακλείου. Όταν οι στοί των φαναριών σαπίζουν από την αλμύρα και την εγκατάλειψη μέχρι να πέσουν, δεν μιλάμε για μια κακή στιγμή. Μιλάμε για εγκληματική αδιαφορία. Δεν είναι απλά συνέβη. Το έβλεπες ότι θα συμβεί. Είναι όλη η στήλη φωτισμού. Οτιδήποτε μεταλλικό υπάρχει επί της παραλιακής λεωφόρου δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Όποιος λοιπόν το κάνει έστω για λίγο δικό του, πώς? Έχοντας σπίτι κοντά στη θάλασσα, αντιλαμβάνεται ότι το σπίτι ζήτημα να αντέξει διετία, τριετία, πρέπει να συντηρηθεί. Αν δεν το συντηρήσεις στα 2-3 χρόνια, όταν είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, δηλαδή πολύ κοντά στην αλμύρα, το σπίτι αρχίζει και γίνεται ρετάλι. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο εξοπλισμός, ο αστικός εξοπλισμός, είτε μιλάμε για φωτεινούς σηματοδότες, είτε μιλάμε για φωτισμό, όπου τοποθετήθηκε, άπαξ, ωραία, ναι, και από τότε είναι στο αυτόματο πιλότο. Δεν έχει πέρασει ποτέ κανείς να παίξει, ρε παιδί μου, μια πινελιά εκεί με ένα αντισκουριακό, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, άσχετος. Κάτι, να γίνει μια στοιχειώδη συντήρηση. Η συντήρηση που γίνεται είναι δια της αποκαταστάσεως. Αλλά πότε? Αφού πρώτα καταρρεύσει. Όχι να πάμε εμείς να το βγάλουμε γιατί το βλέπω είναι επικίνδυνο. Όχι. Θα το αφήσω να καταρρεύσει. Αν την γλιτώσει κανείς, την γλίτωσε. Θα είναι το καλύτερο, το ιδανικότερο είναι να καταρρεύσει χωρίς να έχουμε κάποιο ατύχημα. Αν τώρα καταρρεύσει και έχω κάποιο ατύχημα, συμβαίνουν και αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, και μετά θα πάμε στην αποκατάσταση. Η οποία αποκατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται και ένα εύλογο, δεν λένε στα δικαστή, ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δείτε για παράδειγμα στο Κατσαμπά. Είμαστε τώρα στις 20 και πλέον ημέρες. Μετράτε λοιπόν πόσες μέρες θα χρειαστούμε και για τον κόμβο, για τη διασταύρωση στην παραλιακή λεωφόρο, στην είσοδο, επαναλαμβάνω, του λιμένα Ηρακλείου. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι πιο κεντρικό. Από εκεί περνούν οι πάντες. Είτε το πρωί φεύγοντας από το λιμάνι, είτε το απόγευμα πηγαίνοντας στο λιμάνι. Κουραστήκαμε να ακούμε για αρμοδιότητες, κουραστήκαμε να ακούμε για φορείς που αλληλομπερδεύονται, κουραστήκαμε να ακούμε ή να βλέπουμε μάλλον, να βιώνουμε και να νιώθουμε σε αυτή την πόλη την αδιαφορία.

Ποιος ρε παιδί μου σε αυτή την πόλη ζητάμε, θα τολμήσω να πω, απαιτούμε σεβασμό, είναι ρε παιδί μου κάποιος να μας πηγαίνει τόσο κόντρα που όχι απλά να μην μας προσφέρει αυτό το σεβασμό, να πηγαίνει και εντελώς απέναντι. Όχι κάτι παραπάνω από την ασέβεια, γιατί αυτό είναι ασέβεια απέναντι στον πολίτη. Είναι αυτό που βλέπει ο πολίτης, αυτό που επισημαίνει ο πολίτης και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Με αυτό το οποίο βλέπουμε να έρχεται. Στον ίδιο δρόμο, στην Παλιακή, όποιος κάνει μία βόλτα πεζός έτσι για να τα ακούσει, όχι κανένα λόγο. Άμα σε πεζό, παιδί μου, δεν στα όχι μας το μηχανάκι. Έχει ησυχία. Τέλος πάντων, το αυτοί σου είναι πιο προσλεμμένο, αυτοσυγκεντρωμένος. Να ακούσεις όσα, να δεις μάλλον, όσα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι επί της παραλιακής λεωφόρου, πήγαινε δίπλα, στάσου δίπλα, να ακούσεις την ώρα που φυσάει τι γίνεται. Δηλαδή, παίζουν όλα, όλα έχουν τζόγο δεν ξέρω πόσα εκατοστά και είναι ζήτημα χρόνου, συγκυρίας, μποφόρ, αν θα είναι 7,5 ή θα είναι λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, μποφόρ, η ένταση του ανέμου, αν θα, η ρηπή του ανέμου θα είναι τέτοιας γωνίας που θα χτυπήσουν κόντρα το σήμα του κώδικα της λεωφορείας για να ξυλωθεί. Και ξέρετε, αυτά είναι τώρα και τα μεταλλικά, τα οποία είναι και λεπτά. Αυτό είναι ακριβώς, επειδή μου λέμε τόμος που λέμε. Αν σου ρίξει το κεφάλι αυτό, τέλος. Αυτό είναι. Γεια σας. Όλα τρεμοπαίζουνε.

Αυτό δε, το πράγμα σε σχέση με τη συντήρηση αφορά όλη την πόλη. Αφορά όλο τον αστικό εξοπλισμό. Παντού. Θα πω και για τον ιδιωτικό αστικό εξοπλισμό. Δεν υπάρχει η αίσθηση και η έννοια της συντήρησης. Δεν το έχουμε σαν κουλτούρα γενικότερα. Καλά, δεν το συζητάμε στο δημόσιο, δεν το συζητάμε, αλλά και στο ιδιωτικό σκέλος. Άμα ρημάξει, θα δω τι θα κάνω τότε. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι το ρημαδιό ενδεχομένως να έχει και άλλες επιπτώσεις. Να μην έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό σκέλος, να έχει να κάνει και με τη σωματική ακεραιότητα.

στέλνει ο φίλος Ευτύχης, τα περισσότερα μου λέει φανάρια, ειδικά στον παραλιακό, όπως και οι εστί φωτισμού, κρατάνε ελάχιστα πριν πέσουν. Και κανένας λέει δεν κάνει μια βόλτα να τους καταγράψει για να τους αντικαταστήσει. Φίλε Ευτύχη, είπαμε, εδώ πρώτα πρέπει να πέσει και μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία της καταγραφής και της αντικατάστασης.

φίλος ο Πέτρος με ενημερώνει ότι λέει στον Κατσαμπά, λέει, περιμένει μια πλακέτα. Ένα πλακέτα. Μπλακέτα μου. Μια πλακέτα, λέει, περιμένουν στο Κατσαμπά για να αλλάξουν την, να κάνουν την εγκατάσταση της πλακέτας για να λειτουργήσουν τα φανάρια. 25 μέρες η πλακέτα.

Πρωτομηνιά δεν είναι σήμερα, αλλά για το καλό του μήνα ξεκίνησα με γκρίνια. Όπως βλέπετε, δεν μας αφήνουν και τα γεγονότα. Άλλωστε. Όπως για παράδειγμα σήμερα στη Μητσοτάκη. Η ουρά. Αυτό το λέγαμε. Για να τα έχουμε γραμμένα, έτσι. Τα έχουμε γραμμένα. Λοιπόν, αυτό το λέγαμε τώρα. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσο καιρό. Παιδιά, πλησιάζει η θερινή περίοδος. Θα το βρούμε μπροστά μας. Έφυγαν τα κολονάκια από την απεγκεντρωμένη διοίκηση επί της Μητσοτάκη. Θα γίνει εκεί του κουτρούλιο γάμος. Σιγά-σιγά. Κανείς δεν συγκινιόνταν. Εννοείται, ρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει το ελάχιστο ενδιαφέρον. Η ουρά σήμερα ξεκινούσε από την πλατεία 18 Άγγλων, τη μεγάλη αμαρτία, την αγαπημένη μας αμαρτία άλλωστε. Ένα πεζοφάναρο ακόμη το εξετάζουν εκεί, το στοιχειώδες που λέμε. Μια βάση λογικής, ρε παιδί, μια μπορεί να συζητάμε, αλλά ούτε αυτό δεν υπάρχει. Από την πλατεία λοιπόν 18 Άγγλων, η ουρά έφτανε περίπου στην πλατεία της Λαχαναγοράς. Το πάρκινγκ της Λαχαναγοράς. Σήμερα. Σήμερα. Με αυτό το καιρό, που δεν είναι, ρε παιδί μου, καλοκαιρινός καιρός, αλλά με αρκετούς ξένους στην πόλη. Σήμερα. Και είμαστε μόλις στις αρχές Μαΐου. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει μέσα τέλη Ιουνίου και μετά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, εμείς κάθε φορά θα το επαναλαμβάνουμε. Κάθε φορά θα το λέμε. Το συζητούσαμε και πριν από λίγες ημέρες με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, που τον Γιώργο Σπυριδάκη, ο οποίος το άκουσε ως περίπου ως κίντερ έκπληξη, ας πούμε, το παρουσιάσαμε εμείς. Μας είπε ενδιαφέρουσα πρόταση, θα το εξετάσουν. Δεν ξέρω αν είναι στην εξέταση τώρα. Το ξέχασε, ποιος ξέρει. Λοιπόν, ένα πεζοφάναρο, παιδιά, στην πλατεία 18 Άγγλων. Δεν είναι δυνατόν η ροή της κυκλοφορίας να σταματά οποτεδήποτε ο πεζός θέλει να περάσει απέναντι. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, πουθενά, ιδιαίτερα όταν συζητάμε για κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τι συμβαίνει? Δίνεται χρόνος 2-3 λεπτά στην κυκλοφορία και δίνονται 30-40-50 δευτερόλεπτα στους πεζούς. Και ξανά η διαδικασία. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ με το που έρθει ο πεζός, οι πεζοί τώρα είναι ορδές. Όπως καταλαβαίνετε, οι τουρίστες κατεβαίνουν την 25 Αυγούστου να περάσουν στον Κούλε και από τον Κούλε να επιστρέψουν στην 25 Αυγούστου. Κατεβαίνει ο πεζός, διακόπτεται την κυκλοφορία. Ένας πεζός, 30 πεζοί, δεν έχει σημασία. Αυτό που συμβαίνει αναδεπτερόλεπτο. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Αναδεπτερόλεπτο. Αν δεν είναι 2-3 δευτερόλεπτα, είναι ένα 10 δευτερόλεπτα. Δεν είναι παραπάνω όταν έχει κίνηση. Κάντε τώρα λίγο εικόνα. Σταμάτα ξεκίνα. Περνάνε τα αυτοκίνητα ένα-ένα. Όταν λοιπόν ο όγκος των αυτοκινήτων λόγω της κίνησης, μπαίνοντας και στο καλοκαίρι, θα αυξηθεί, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει? Μέχρι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δεν θα μας φανεί περίεργο να φτάσει και να συνδεθεί με το άλλο κυκλοφοριακό κομφούζιο που γίνεται από το εμπορικό κέντρο Τάλος προς την πόλη του Ηρακλείου. Να συνδεθεί δηλαδή αυτό το κομμάτι της αυξημένης ροής κυκλοφορίας με το κομμάτι από την πλατεία 18 Άγγλων. Είναι πάρα πολύ πιθανό και πάρα πολύ φυσικά εφικτό με όλους εκείνους οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Προσθέστε τώρα ότι η Μητσοτάκη, που μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι ήταν χωρισμένη σε δύο λωρίδες στην ίδια όμως κατένθηση με τα περιβόητα κολονάκια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε ικανοποιητικό, θα τολμήσω να πω, βαθμό το παράνομο παρκάρισμα, η στάθμευση, δεν υπάρχουν πλέον. Αίδια λοιπόν από τον Άγιο Πέτρο, επί της Μητσοτάκη πάντα συζητάμε, άρα μιλάμε για την νότια πλευρά του Αγίου Πέτρου, από τον Άγιο Πέτρο μέχρι και τη 18 Άγγλων είναι μονίμως πλέον σταθμευμένα παράνομα οχήματα. Δεν συγκινείται άνθρωπος. Δεν συγκινείται άνθρωπος ούτε για αυτό το σημείο. Δεν συγκινείται άνθρωπος ούτε για το σημείο βόρεια του Αγίου Πέτρου, όπου είναι το πιο στενό σημείο της παραλιακής λεωφόρου, με το δεδομένο ότι τα 3/4 το κτίριο, το νεοκλασικό Καλλιωράκι, υποτίθεται ότι προστατεύεται από τα κυκλειδώματα τα οποία έχουν καταλάβει το 50% του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι έχει περιοριστεί στο μισό το ρεύμα κυκλοφορίας. Βάλτε τώρα ότι έχουμε και τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα. Οι πρώτοι που παρκάρουν παράνομα, βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι εγκληματίζονται άμεσα με τον Μπαγκλαντές, είναι οι ίδιοι οι τουρίστες. Δεν θα τολμούσε ο τουρίστας σε άλλη πόλη, όχι άλλη χώρα, σε άλλη πόλη,
ξέρουμε τι σας λέμε, όχι σε άλλη χώρα, σε άλλη... Δεν θα τολμούσε ο τουρίστας σε άλλη πόλη, όχι άλλη χώρα, σε άλλη πόλη. Ξέρουμε τι σας λέμε, όχι

και ζώνες ασφαλείας. Σου λέει, όταν λοιπόν ο τροχονόμος, ο αστυνομικός, δεν μου κάνει ούτε καν παρατήρηση, όχι να με γράψει. Ούτε καν παρατήρηση. Το βλέπω. Έχουμε οπτική επαφή στα 30 μέτρα. Γιατί έχουν εντολή να γράφουν μόνο για. Καλά κάνουν, εννοείται. Για ζώνες ασφαλείας και κράνη. Πού γράφουν, εκεί που γίνεται το κουτρούλιο γάμο της παρανομίας. Από τις παρανομές σταθμεύσεις. Και δεν βεβαιώνουν μία παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι μια κανονικότητα για τον ξένο. Σου λέει εδώ πέρα, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Αυτοί τα έχουν εδώ πέρα για στόλισμα τώρα. Τα σήματα του κώδικα του Ισυλοφορίας τα έχουν για απόστολη, το γαμπρό την ύφη. Κάπως έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άρα, γι' αυτό λέμε για τους ξένους, είναι ζήτημα 24-48, βαριά-βαριά τώρα, μα είναι και λίγο αργόστροφος, 72 ώρων να εγκληματιστούν με το τι πραγματικά ισχύει στην πόλη του Ηρακλείου. Προσέξτε, επαναλαμβάνουμε, όχι στην Ελλάδα, στην πόλη του Ηρακλείου.

Αφήστε, γιατί το αφήσαμε το κερασάκι στην τούρτα. Δεν είναι θέμα ούτε κυκλοφορίας, ούτε τίποτα άλλο. Είναι θέμα ευπρεπισμού, είναι θέμα νοικοκυροσύνης. Αυτό που συμβαίνει μπροστά από το κτίριο Καλλιοράκη, με την περιβόητη αυτή περίφραξη, υποτίθεται για λόγους ασφαλείας, μετά το σεισμό του 2021, όπου καταλαμβάνεται ουσιαστικά το 50% του οδοστρώματος, με τα τσιμεντένια New Jersey που έχουν στηθεί, για να στηθούν τα κάγκελα εκεί, για να απομονωθεί υποτίθεται το κτίριο, το οποίο κτίριο, μάλλον η απομόνωση, ο περίγυρος της απομόνωσης, έχει μεταβληθεί σε μια χωματερή, πεσμένα μέσα κάγκελα, σύρματα, σκουπίδια, ομπρέλες, ένα σήμα του κώδικα οδικής λεωφορείας, όλα αυτά μέσα, εκεί. Είναι η τρίτη, το τέταρτο καλοκαίρι. Να με δικαιώσω, μισό λεπτό, έγινε. Όχι, το τρίτο καλοκαίρι. Το τρίτο καλοκαίρι που αυτή η εικόνα δεν έχει αλλάξει, όπως ακριβώς το βλέπετε, ήταν και ακριβώς πριν από 3 χρόνια. Το 2023. Αυτό συνέβη το χειμώνα 2022-2023. Έπεσε ένα New Jersey μέσα, μαζί με κάγκελα, και από τότε ούτε η τότε δημοτική αρχή, ούτε η σημερινή που έχει διαχειριστεί 2 και πλέον χρόνια τα πράγματα, δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Να τακτοποιήσουν, να νοικοκυρέψουν την περίφραξη εκεί που περνάει τόσες χιλιάδες κόσμος. Και είναι και ζήτημα ασφαλείας αν κάποιος μπει μέσα, αφού υποτίθεται μας προστατεύουν από το ενδεχόμενο να καταρρεύσει το κτίριο ή σου λέει συμβεί κάτι, πες ένα μπαλκόνι, φύγει ένα τμήμα της τυχοποιίας. Ακόμη και αυτό δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν με τον τρόπο, τον πρόχειρο και τον πραγματικά αντιεπικοινωνιακό τρόπο το οποίο έχουν καταφέρει ουσιαστικά να προστατεύσουν το κτίριο αυτό, διότι ουσιαστικά τα εγκυκλειδώματα έχουν πέσει. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Επί της ουσίας, όποιος θέλει μπαίνει μέσα και πλησιάζει το κτίριο. Και δεν έχει ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να πάει να σηκώσει τα κάγκελα, να καθαρίσει το χώρο, να ευπρεπίσει την περίφραξη εκεί και εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσει μια ομορφότερη εικόνα, έστω για όσο χρόνο ακόμη εξακολουθούν να παραμένουν τα κάγκελα αυτά. Μιλάμε για 3 χρόνια. Και ένα σημείο το οποίο δεν είναι στις βασιλιές. Δεν είναι στον Άγιο Σύλλα. Δεν είναι ούτε καν σε κάποιο στενό του Κατσαμπά ή των Δελτών. Είναι στη βιτρίνα της πόλης, στην Παρλιακή Λεωφόρο, σημείο τοπόσιμο δίπλα ακριβώς από τον Άγιο Πέτρο, και δεν κουκέται φίλο. Από εκεί περνάνε όλοι οι αιρετοί. Όλοι, όταν πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν περνάνε από εκεί. Όλοι είναι πάνω από το κέντρο, δεν ξέρω. Δεν περνάνε από εκεί. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν περνάει κανείς από εκεί. Ή περνάνε και στρίβουν τα μάτια τους, το βλέμμα τους από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν έχει εξήγηση αυτό το πράγμα. Διακοπή, μουσική, Άναστα και επιστρέφω.

98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Προηγήθηκε κοινή πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για τα μεγάλα έργα που συντελούνται στο νησί αυτή την περίοδο για την δεκαετία της Κρήτης, όπως την χαρακτήρισε, για τη σχέση του με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Όφη και το Γιούχτα, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης άφησε να νοηθεί ότι μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες του θα διεκδικήσει εκ νέου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, τονίζοντας ότι η απόφαση αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι απολογίες τους αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σχοινιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 25χρονου. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με κουκουλοφόρο να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή. Ανακοινώθηκαν 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ άλλων, μείωση του χρόνου αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και ενίσχυση της ειδικής αγωγής με 3.400 τμήματα ένταξης. Εκπνέει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε έναν καθοριστικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άστατος ο καιρός με βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πολίτικα 898 στο FM.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για την εικόνα που έχουν οι τουρίστες για την πόλη του Ηρακλείου και τα προβλήματά της. Θα μείνουμε στον χώρο του τουρισμού, κυρίως για το γεγονός των συνθηκών που διαμορφώνονται με αφορμή και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τις αναταράξεις που υπάρχουν ήδη στις αεροπορικές εταιρείες σε σχέση με τα αεροπορικά καύσιμα, την επάρκεια, αλλά κυρίως το κόστος που έχει αυξηθεί και έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές και κατά πόσο αυτές αναμένεται να επηρεαστούν περαιτέρω και πόσο αυτές θα έχουν επιπτώσεις στην κίνηση των τουριστών. Ήδη τα μηνύματα που έρχονται από δύο μεγάλες αγορές, όπως είναι την γερμανική και την γαλλική αγορά, δεν είναι αισιόδοξα, κυρίως για την ψυχολογία των τουριστών, γιατί ο τουρισμός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι ψυχολογία. Για όλα αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον γνωστό τουριστικό επιχειρηματία, τον κύριο Μιχάλη Βαμιαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαμιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι και στο αγροτέ σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω λίγο με τα αεροπορικά, γιατί μας αφορά και στην Κρήτη, όχι μόνο από άποψη τουρισμού, αλλά και εσωτερικών μετακινήσεων σε σχέση με το κόστος των καυσίμων. Και αν εσείς εκτιμάτε ότι αυτό θα διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα και θα επηρεάσει τον τουρισμό.
1: Το κόστος των καυσίμων είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει την κατάσταση μεσοπρόθεσμα και όχι άμεσα. Και ο λόγος είναι ότι σε αντίθεση με ένα απλό ιδιοκτήτη γεωταχή, ο οποίος βάζει βενζίνη μια φορά την εβδομάδα, οι αεροπορικές εταιρείες προαγοράζουν καύσιμα για πάρα πολλούς μήνες. Άρα, να το πούμε διαφορετικά, οι αεροπορικές εταιρείες, είτε μιλάμε για την Aegean, είτε μιλάμε για άλλες ευρωπαϊκές, σήμερα καταναλώνουν καύσιμα που τα έχουν αγοράσει σε κανονικές τιμές πολύ πριν ξεσπάσει κρίση. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανέβουν τα εισιτήρια λόγω των καυσίμων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα εκδηλωθεί σε κάποιους μήνες, όταν πλέον θα εξαντληθούν τα αποθέματα που έχουν και θα πρέπει να αγοράσουν νέα καύσιμα στην τότε τιμή. Από την άλλη όμως μπαίνει και το ερώτημα της προσφοράς και επιζήτησης, διότι είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και προφανώς οι αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν ότι εάν ορίσουν τα εισιτήρια πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής, κανείς δεν τα αγοράζει και θα κοστίσει πολύ περισσότερο στις αεροπορικές εταιρείες να έχουν καθυλωμένα τα αεροσκάφη στο έδαφος παρά να πετάνε έστω και με κάποια μικρότερα ποσοστά κέρδους λόγω των καυσίμων. Άρα, να το πω διαφορετικά, δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα το αεροπορικό, γιατί με τον άλλον τον β' τρόπο θα αυτορυθμιστεί η κατάσταση στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσο μακριά ή κοντά είναι η Ελλάδα από την κρίση στη Μέση Ανατολή, και δεν μιλάω γεωγραφικά. Μιλάω σε σχέση με το πώς το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι, που είναι οι κατεξοχήν υποψήφοι πελάτες μας. Πόσο μακριά λοιπόν ή κοντά από την ψυχολογία, ή μάλλον για την ψυχολογία τους, είναι η Ελλάδα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Και το ρωτώ αυτό γιατί ήδη παρουσιάζονται έτσι κάποιες ανησυχίες από μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.
1: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που θα λέγαμε, και δείχνει ότι το θέμα δεν είναι γεωγραφικό αλλά είναι κυρίως επικοινωνιακό. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όπως έχουμε δει, η αγορά η οποία έχει δει τη σχετικά μεγαλύτερη μείωση είναι η γαλλική. Και αυτό συμβαίνει για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Μπελαρά, Μακρόν, Σαλ ντε Γκολ κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γαλλική κυβέρνηση για δικούς της εσωτερικούς επικοινωνιακούς λόγους έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, στις ειδήσεις επικοινωνιακά, το γεγονός της εμπλοκής της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα κτλ. Οπότε οι εικόνες, για παράδειγμα, το Μακρόν να μπαίνει σε ένα ελικόπτερο και να πονιώνεται από το Σαλ ντε Γκολ, περνάνε ένα μήνυμα εμπόλεμης ζώνης, ενώ δεν είναι. Αυτό λοιπόν το οποίο π.χ. δεν συμβαίνει στην Αγγλία ή στην Γερμανία. Αυτό λοιπόν έχει τις τελευταίες εβδομάδες έχει ως άμεσο αντίτυπο στη Γαλλία να βλέπουμε να υπάρχει μια μείωση γενικότερα για κρατήσεις στην Ελλάδα και μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση για κρατήσεις στην Ισπανία. Εάν αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο καταλαγιάσει, θα περάσει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα αμυγός επικοινωνιακό, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται μια ασφαλής χώρα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα, μέσω μακροπρόθεσμα, έχει να κάνει με το γενικότερο προβληματισμό των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί σε μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν δούμε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός λόγω της γενικότερης αύξησης των καυσίμων, ανεβαίνει το κόστος ζωής, ενδεχομένως υπάρξει κάποια επιβράδυνση στην ευρωπαϊκή οικονομία ή οτιδήποτε λόγω δασμών ή λόγω κάποιου οικονομικού αντικτύπου του όποιου πολέμου, τότε ναι, μπορούμε να δούμε τους Ευρωπαίους να μειώνουν τον μπάζι των διακοπών και είτε να πηγαίνουν διακοπές για λιγότερες μέρες, είτε να πάνε σε ένα πιο οικονομικό ξενοδοχείο, είτε να εκπαιδεύουν λιγότερα.
0: Σε αγορές όπως για παράδειγμα τη Γερμανική και την Βρετανική, δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάτι που θα μπορούσε να σας ανησυχεί?
1: Όχι. Με ανησυχεί, όπως σας είπα, το γεγονός ότι εάν σε αυτές τις αγορές ο μέσος πολίτης προβληματίζεται για λόγους κόστου ζωής, πληθωρισμού κτλ., θα δούμε το αντίκτυπο. Μέχρι σήμερα όμως που μιλάμε, στη γερμανική αγορά, που είναι και η αγορά στην οποία εξειδικευόμαστε εμείς, μαζί με τη γαλλική, αλλά και στη βρετανική, από ό,τι βλέπω κάποια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια επιβράδυνση. Η επιβράδυνση υπάρχει μόνο στη γαλλική αγορά για τους οικονομικούς λόγους που έχω αναφέρει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Γιατί μπορεί κάλλιστα αύριο το πρωί να δούμε ένα προβληματισμό στις αγορές αυτές να αρχίσει μια επιβράδυνση. Ή επίσης υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, το οποίο το έχουμε δει στο παρελθόν. Κάποιες αγορές οι οποίες τώρα είναι κλειστές λόγω της κρίσης, όπως είναι το Ντουμπάι, όπως είναι η Τουρκία, η οποία έχει μια σοβαρή επιβράδυνση, η Αίγυπτος και οτιδήποτε, όταν κάποια στιγμή αποκλιμακωθεί η κατάσταση και αυτές οι αγορές ξανανοίγουν, προφανώς θα επανέλθουν στην αγορά με πάρα πολύ επιθετικές προσφορές, θα πουλάνε μισή τιμή και λιγότερο. Οπότε αυτομάτως πιο πολύ φοβάμαι το αντίκτυπο όταν θα τελειώσει αυτή η κρίση από την επιθετική ανάκαμψη των αγορών αυτών, παρά το τι θα γίνει τώρα μεσοπρόθεσμα.
0: Άρα είναι ένας καλός χρόνος, ένα καλό timing να εκμεταλλευτούμε τις απώλειες από αυτές τις αγορές και με ποιο τρόπο?
1: Αυτό το οποίο έχω αναφέρει επανειλημμένα είναι ότι η Ελλάδα, όπως ο κάθε προορισμός, δεν πρέπει να εξαρτάται από τα στραβοπατήματα και τις ανησυχίες των γειτόνων και ανταγωνιστών, αλλά πρέπει να στηρίζει στα δικά της πόδια. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε συνεχώς είναι το εξής. Πρέπει να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, μια υγιή σχέση ποιότητας τιμής, να έχουμε ευχαριστημένους επισκέπτες και να το αναδεικνύουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται εδώ θα πρέπει να έρχεται επειδή μας έχει επιλέξει συνειδητά, επειδή είμαστε ανταγωνιστικοί, και να ξανάρχεται επειδή έχει περάσει καλά και επειδή έχει επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο την επιλογή του. Ο επισκέπτης ο οποίος θα έρθει εδώ επειδή δεν μπόρεσε να πάει κάπου αλλού και ήρθε εντός λοιπόν εξ ανάγκης, είναι ένας επισκέπτης ο οποίος δεν θα πω δεν το θέλουμε, όλους τους θέλουμε, είναι ένας επισκέπτης ο οποίος δεν είναι αυτός ο οποίος μακροπρόθεσμα θα μας ευνοήσει.
0: Επομένως για το 2026, κύριε Βαμπνιεδάκη, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, πολύ γρήγορα μπορεί να έχουμε εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, τις οποίες όλοι απευχόμαστε, θα μπορούσε κάποιος να βάλει ένα τίτλο, έστω και εναρκτήριο για την φετινή τουριστική σεζόν?
1: Ο τίτλος, πρώτα απ' όλα να δούμε, μεγαλύτερη σημασία έχουν τα δεδομένα και τα νούμερα πέρα τον τίτλο. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι το εξής. Είναι ότι το 2026 σε επίπεδο προγραμματισμένων πτήσεων και θέσεων είναι στο συν σε σχέση με το 2025. Η ροή των κρατήσεων κινείται ικανοποιητικά, παύλα θετικά, από το σύνολο των αγορών, με εξαίρεση προφανώς το Ισραήλ, το οποίο όσο παράδοξο και να ακούγεται, ακόμα και οι Ισραηλινοί κάνουν κρατήσεις για αργότερα το καλοκαίρι, έχοντας μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Με εξαίρεση τη γαλλική αγορά, η οποία έχει μια επιβράδυνση λόγω των δεδομένων αυτών που ανέφερα. Άρα τα πράγματα κινούνται θετικά. Αυτό βέβαια προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ακυρώσεις, δεν έχουμε επιβράδυνση, είναι κάτι θετικό. Αυτό προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό, θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Τώρα αν θα είναι συν κάτι παραπάνω ή μείον κάτι παρακάτω σχέση με πέρσι, δεν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε μέρα με την ημέρα, δεν εφησυχαζόμαστε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι πώς θα διαχειριστούν οι επιχειρηματίες κάθε είδους το αυξημένο κόστος, γιατί σίγουρα θα έχουμε αυξημένο κόστος στα καύσιμα, άρα οτιδήποτε έχει σχέση με το μεταφορικό έργο δημιουργεί αναταράξεις, θα υπάρχουν ενδεχομένως και άλλες αυξήσεις στα κόστη, άρα θα πρέπει, είναι το δύσκολο εξίσωση για τον κάθε επιχειρηματία στον προορισμό, πώς θα διαχειριστεί τα αυξημένα κόστη παραμένοντας βιώσιμος χωρίς να ανεβάσει τις τιμές σε ένα επίπεδο που θα γίνει μη ανταγωνιστικός. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι βρίσκουν πάντα τον τρόπο.
0: Η αύξηση του κόστους προφανώς και δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει, μεταβάλλει τον προγραμματισμό? Και μιλώ κυρίως για την περίοδο των διακοπών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που αφιερώνουν ή μπορούν να αφιερώσουν, όχι από άποψη χρόνου, αλλά από άποψη οικονομικής δυνατότητας, οι Ευρωπαίοι τουρίστες πλέον για να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Και όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, είναι ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός είναι όταν αρχίσει να ανησυχεί ο Ευρωπαίος σχετικά με την καθημερινότητά του. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε το άλλο παράδοξο. Έχουμε το παράδοξο ότι για τους Ευρωπαίους οι διακοπές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ο Ευρωπαίος να πει, επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα, επειδή τα οικονομικά μου είναι χάλια, δεν θα πάω διακοπές. Διακοπές θα πάει σίγουρα, γιατί το έχει ανάγκη. Το χρειάζεται, είναι η αποσυμπίεσή του. Αυτό το οποίο θα διαφοροποιηθεί θα είναι ενδεχομένως η διάρκεια των διακοπών, δηλαδή αντί για να πάει 10 μέρες μπορεί να πάει 5, μπορεί να διαφοροποιηθεί η συχνότητα, αντί να πάει π.χ. 2 διακοπές το χρόνο μπορεί να πάει μία φορά και μπορεί να έχει να κάνει και με το budget του, δηλαδή μπορεί να έρθει και αντί να μείνει σε ένα πεντάστερο και να μείνει σε ένα τετράστερο, αντί να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο για να κάνει, ξέρω εγώ, μια βόλτα να πει δεν θα το κάνω, θα αράξω στο ξενοδοχείο. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να μεταβληθούν, αλλά σίγουρα θα έρθει, διακοπές θα έρθει.
0: Έχουμε δει λοιπόν διαφοροποίηση και στο χρόνο ή στην επιλογή της διαμονής ή στον τρόπο το οποίο θα εξοδέψουν τα χρήματά τους οι τουρίστες, δηλαδή υπάρχει αυτή η τάση ή θεωρείτε ότι θα κινηθούμε προς το παρόν με τα σημερινά δεδομένα στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και στο χρόνο και στις επιλογές?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει αποτυπωθεί στην πορεία των κρατήσεων και στους δείκτες αυτούς που προαναφέραμε αυτός ο προβληματισμός. Τα πράγματα κινούνται ακόμα χωρίς κάποια διαφοροποίηση, αλλά είναι αυτονόητο, πιστεύω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και είτε κλιμακωθεί είτε συνεχίζει, ας το πούμε, μια κατάσταση αβεβαιότητας, σίγουρα θα επηρεάζει. Προς το παρόν υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.
0: Θέλω να κλείσω, κύριε Βαμιαδάκη, με Κρήτη. Πώς βλέπετε εσείς το κομμάτι του τουρισμού που αφορά στην Κρήτη για φέτος?
1: Όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτό το οποίο βλέπουμε, γιατί μου αρέσει πάντα να διαβάζω τα νούμερα, τα οποία είναι αντικειμενικά, αλλά είναι πάντα την αλήθεια. Πέραν από εκτιμήσεις, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι προγραμματισμένες θέσεις, όπως προανέφερα, είναι αυξητικές σε σχέση με πέρσι. Οι διαφήξεις του Απρίλη έκλεισαν θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Η ροή των κρατήσεων και η γενικότερη συμπεριφορά όλων των αγορών παραμένει ακόμα θετική με μικρές εξαιρέσεις. Άρα βλέπω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Η Κρήτη συνεχίζει να έχει προσπάθει τα προβλήματα τα οποία έχει, τα οποία είναι τα προβλήματα των υποδομών. Βλέπουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο η κατάσταση του αεροδρόμιου δεν είναι και ότι καλύτερο και η έναρξη του καινούργιου αεροδρομίου μεταφέρεται στις καλένδες για το 28 και 29 και βλέπουμε. Γενικότερα είναι δηλαδή ουσιαστικά τα ίδια προβλήματα που είχαμε και πέρσι και πρόπεση, τα ίδια θα πρέπει να διαχειριστούμε. Εκεί δεν έχω δει κάποια σοβαρή βελτίωση. Αλλά όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι, και σοβαρές επενδύσεις έχουν γίνει από ιδιώτες επιχειρηματίες και δηλαδή η ανταγωνιστικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και σίγουρα η Κρήτη παραμένει ένας αγαπημένος προορισμός.
0: Κύριε Βαμιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Με τα χαρά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Βαμιαδάκης, ο τουριστικός επιχειρηματίας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τουλάχιστον σε επίπεδο στοιχείων από την πλευρά του αεροδρομίου Ηρακλείου έχει σταλεί ένα ισχυρό σήμα τουριστικής κινητικότητας παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με τις αφίξεις εξωτερικού για το Μάρτιο να αυξάνονται κατά 133% σε σχέση με πέρυσι, Και στην κορυφή των αγορών βρίσκεται η Γερμανία, ενώ ανωδικά κινείται, κινήθηκε τουλάχιστον για το μήνα Μάρτιο, και η εσωτερική κίνηση. Οι αφίξεις από το εξωτερικό το Μάρτιο ανήλθαν στις 31.385, ενώ πέρυσι ήταν μόλις 13.435. Το σημαίνει περίπου 18.000 περισσότερες αφίξεις. Αλλά ενθαρρυντικά ήταν τα στοιχεία και για τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς είχαμε τουλάχιστον 5.000 περισσότερους επιβάτες εσωτερικών, επαναλαμβάνουμε, δρομολογίων σε σχέση με πέρυσι. Από τις 69.490 επιβάτες φτάσαμε στις 74.819. Σε επίπεδο τουριστών, καθοριστικό ρόλο έχει η Γερμανία, η οποία αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά η πρώτη αγορά εξωτερικού για το Ηράκλειο τον Μάρτιο. Από τα γερμανικά αεροδρόμια ουσιαστικά έφτασαν οι 14.000 από τους 31 και κάτι που έφτασαν το Μάρτιο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έτσι άγγιξε το 45% των συνολικών αφίξεων εξωτερικού η γερμανική αγορά. Ακολούθησε η Βρετανία με 4.300 αφίξεις και η Γαλλία ως τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 2.915 αφίξεις. Έτσι για το Ηράκλειο και το αεροδρόμιο του, το στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην εξέλιξη των επόμενων μηνών, όταν η σεζόν θα μπει σε πλήρη ανάπτυξη και θα φανεί αν η δυναμική που κατεγράφηκε επίσημα τουλάχιστον με τα στοιχεία του Μαρτίου που έχουν ολοκληρωθεί θα μπορέσει να μετατραπεί σε ένα ισχυρό τουριστικό κύμα και για αυτή την τουριστική περίοδο. Αυτά είναι τα θετικά που αφορούν στο Ηράκλειο. Τα αρνητικά, τα οποία περιέγραψε ακροθυγώς ο κ. Βαμιαδάκης, αφορούν σε συγκεκριμένες αγορές όπως τη γαλλική αγορά, όπου παρουσιάζει βουτιά στις κρατήσεις για την Ελλάδα άνω του 16%. Αυτό αποτυπώνεται και σε έρευνες στην γαλλική αγορά, όπου δείχνει ότι οι Γάλλοι ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο κοντινούς και θεωρούμενους ως ασφαλείς προορισμούς, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν και τιμές στη δαπάνη τους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και επειδή συζητούσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής για τον τουρισμό, σε λίγα χρόνια, όπως τα στοιχεία δείχνουν, και πλέον είναι μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται χρόνο με τον χρόνο, οι τουρίστες που έρχονται για τη θάλασσα, για τον ήλιο, θα αδυνατούν να βρίσκουν παραλίες. Και το λέμε αυτό γιατί η θάλασσα όλο και τρώει τις ακτές, όλο και περιορίζει την ακτογραμμή, διαβρώνει δηλαδή τις ακτές και συρρυκνώνει τις παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες. Το σημαίνει πρακτικά ότι συρρυκνώνονται και μεγάλα τμήματα παραλίων. Και αν μερικά χρόνια πριν ήταν σημειακό το φαινόμενο, τοπικό το φαινόμενο, πλέον με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει και παίρνει γενικευμένα χαρακτηριστικά. Είναι ένα πρόβλημα που καλούνται να το διαχειριστούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης καταρχάς και η περιφέρεια, αλλά όχι μόνο. Ταυτόχρονα και οι ιδιώτες, γιατί η διάβρωση των ακτών δεν περιορίζεται μόνο σε ό,τι είναι δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και ιδιωτικές εκτάσεις που και εκείνες πλήττονται κέρια. Πόσο μάλλον όταν σε αυτές τις εκτάσεις έχουν αναπτυχθεί μεγάλες επενδύσεις. Το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ παρακολουθεί και μελετά το φαινόμενο. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου, ο κύριος Νίκος Καμπάνης, μας κάνει τιμή να βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπάνη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα σας, ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πόσο γενικευμένο τελικά είναι αυτό το φαινόμενο και κυρίως πόσο έχει αλλάξει η μορφολογία της ακτογραμμής τα τελευταία χρόνια?
1: Κύριε Κόνστα, το φαινόμενο είναι αρκετά γενικευμένο. Έχει αρχίσει να θεωρείται σε πολλές περιοχές και κατά περιπτώσεις έως και φυσική καταστροφή, με την έννοια ότι έχει αλλοιώσει τόσο πολύ την ανώτερη κατάσταση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δημιουργούνται ακόμα και κίνδυνοι πέρα από την πρόσβαση και την ασφάλεια της αναψύχης, και βεβαίως και διάφορες επιπτώσεις στις δραστηριότητες της κοινωνίας, οι οποίες υφίστανται σε συγκεκριμένη περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες περιοχές που θεωρείτε ότι βρίσκονται στην προτεραιότητα της επικινδυνότητας? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια κλίμακα αναπεριοχές και ποιες είναι αυτές?
1: Βεβαίως υπάρχει κλίμακα. Εμείς έχουμε αναπτύξει το εργαστήριο δείκτες οι οποίοι διαβαθμίζουν την επικινδυνότητα και την τροτότητα μάλλον στην κλιματική αλλαγή καταρχάς. Mm-hmm. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή που φέρει διάφορες τροποποιήσεις στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες αυτές επιτείνουν το φαινόμενο, όπως για παράδειγμα είναι η ύψος στάθμισης θάλασσας, που βεβαίως η θάλασσα ανεβαίνει επίπεδο και αρχίζει να εισβάλλει όλο και περισσότερο προς την ξηρά. Και δεύτερον, η αλλαγή των ανέμων, οι οποίοι φέρουν την αντίστοιχη αλλαγή στην κατεύθυνση των κυμάτων και στις εντάσεις βέβαια και τα σχετικά. Οπότε αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν μια συγκεκριμένη παραλία. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερως τροτές. Αυτές είναι οι παραλίες οι οποίες έχουν χαμηλή κλίση και ψηλό κοκκοϊλικό κατά βάση. Mm-hmm. Και στην Κρήτη έχουμε αρκετές τέτοιες από το όλο μεγάλο μήκος αυτής της εκτογραμμής, το οποίο έχουμε, όπου ένα κομμάτι του όχι ιδιαίτερως μεγάλο είναι οι παραλίες οι οποίες είναι αυτές που λέμε κρίσιμες, δηλαδή μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε για επισκεψιμότητα, για τουρισμό και τέτοια. Αυτές, οι περισσότερες από αυτές τις παραλίες είναι αρκετά χαμηλής κλίσης και με ψηλό κοκκοϊκό, οπότε αυτές υφίστανται πολύ έντονα το φαινόμενο του διάβρωσης. Έχουμε περισσότερο στην παραλία του Ρεθύμνου, αυτή την πολύ ωραία και από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου, της Ανατολικής, σίγουρα η μεγαλύτερη, της μεγαλύτερης Μεσογείου που υφίσταται διάβρωση. Έχουμε περιοχές όπως τα νότια του νομού Ηρακλείου, εκεί στο Δήμο Φεστού. Έχουμε άλλες περιοχές όπως τον Δήμο Ιεράπετρα στην περιοχή του Γραλιλιάς, που η διάβρωση έχει αρχίσει να φτάνει σε ακραία επίπεδα, να εισβάλλει όχι μόνο στην δημόσια υγεία αλλά και στην ιδιωτική υγεία, να την καταπαπά, να μπαίνει μέσα, mm-hmm. να κόβει. Δηλαδή να φέρνει τον τρέχοντα υγεία μέσα σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην Νάρβη έχουμε επίσης τέτοιο φαινόμενο. Αλλά και πολλές άλλες περιοχές υφίστανται σε μικρότερη κλίμακα την διάβρωση, αλλά και εκεί πάει το φαινόμενο, δεν είναι αμεληταίο.
0: Η στάθμη της θάλασσας πόσο έχει μεταβληθεί, σε τι επίπεδο δηλαδή έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια?
1: Η στάθμη της θάλασσας είναι ένα φαινόμενο το οποίο υφίσταται παγκοσμίως. Και υφίσταται πρώτα απ' όλα από το λιώσιμο των πάγων και τη ροή νέων όγκων νερού, μεγάλων όγκων νερού στην θάλασσα. Και δεύτερον από την αύξηση θερμοκρασίας, όπου διαστέλλεται η θάλασσα, γίνεται δηλαδή όλο και πιο ζεστή, και αυτό σημαίνει και μια σχετική διαστολή στον όγκο της. Αυτό είναι η άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Υφίσταται κατά περιοχές, δεν έχουμε παγκοσμίως την ίδια. Την ίδια ανύψωση στάθμης. Στην Μεσόγειο, ας πούμε, που είμαστε μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, έχουμε διαφορετική τάση για ανύψωση από ό,τι έχουμε σε άλλες περιοχές, όπως περιπτώσεις των ωκεανών, σε παραλίες που λέμε στους ωκεανούς, τα λοιπά. Αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχει αρχίσει να συμβάλλει στο φαινόμενο της διάβρωσης ικανοποιητικά. Και είναι και το και ένα το δυσκολότερο κομμάτι του προβλήματος, ας πούμε, που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς, γιατί η άνοδος θα επέλθει έτσι κι αλλιώς. Ενώ, ας πούμε, αν καταλάβουμε ότι σε μια παραλία τα κύματα με τον τρόπο που χτυπάνε πάνω στην παραλία είναι αυτά τα οποία επιφέρουν τη διάβραση, μπορεί να παρέμβουμε με διάφορες παρεμβάσεις ανθρωπογενείς, οι οποίες βέβαια πρέπει να είναι σωστά μελετημένες και σχεδιασμένες και εκτελεσμένες τέλεια, ώστε να έχουν ένα αποτέλεσμα να ανακόψουν το κυματισμό και την ενέργεια την οποία εκτονώνεται στην ακτογραμμή πάνω και που επιφέρει τη διάβρωση.
0: Σε αυτό λοιπόν το μείγμα, δηλαδή ανύψωση της στάθμης θάλασσας από τη μία πλευρά, ο κυματισμός από την άλλη, και μας είπατε στην πρώτη περίπτωση δύσκολα, δεν έχεις εργαλεία να επηρεάσεις τη στάθμη της θάλασσας. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν τεχνικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προστασία της ακτογραμμής. Το μείγμα δηλαδή, πόσο συμβάλλει η μία περίπτωση ή η άλλη? Ποιο είναι, δηλαδή, το πρόβλημα?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε ένα γενικό κανόνα. Έτσι. Mm-hmm. Η στάθμη της θάλασσας, όπως είπε, από περιοχή έχει ένα ρυθμό και ο ρυθμός ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας. Με συγχωρείτε για τον θόρυβο τον οποίο πιθανόν έχει.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Το background, αλλά όπως ξέρετε δεν είμαστε άνθρωποι του γραφείου.
0: Σωστά, σωστά. Είστε στο πεδίο πάντα.
1: Και τώρα είμαι αναγκαστικά εκτός πεδίου σε κάποιες υποχρεώσεις.
0: Παρακαλώ, κύριε Καβάνη.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συγκεκριμένο ποσοστό, εξαρτάται από περιοχή σε περιοχή. Και υπάρχουν βέβαια και περιοχές που υπάρχουν. Πέραν των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, υπάρχουν και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, οι οποίες καμιά φορά είναι αυθαίρετες, κακοσχεδιασμένες και οι οποίες έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην κανονική λειτουργία εκεί της παράκτειας υδροδυναμικής και επιφέρει και αυτό διάβρωση.
0: Μάλιστα. Επομένως, κύριε Καμπάνη, η λύση, γιατί τώρα περιγράψαμε ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει λύση στο πρόβλημα? Ποια είναι αυτή, ποια θα μπορούσε να είναι, ή θα είναι μια μοιραία εξέλιξη η μετατόπιση προς τα πάνω, να το πω έτσι, περιουσιών, επενδύσεων, γενικώς της δραστηριότητας, ανθρώπινης δραστηριότητας, η μετατόπιση κάποια μέτρα, δεκάδες μέτρα ίσως, για να έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας που μπορεί να πει κανείς εκ του ασφαλούς. Βέβαια αυτός έχει και ένα συγκεκριμένο κόστος, ειδικά εμείς στην Ελλάδα που έχουμε πολύ μικρά νησιά, τα οποία αν πεις ότι θα πάω 10 μέτρα από την ακτογραμμή ή αν πάω 50 ή αν πάω 100, αυτά έχει που λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ας πούμε, θα έχουν σημαντική επίπτωση στο ωφέλιμο έδαφος το οποίο παραμένει προς αξιοποίηση και προς χρήση. Βεβαίως πέραν αυτών των μέτρων υπάρχουν και άμεσα μέτρα τα οποία μπορούν, ας πούμε, να παρέμβουν στην λειτουργία της διάβρωσης και να αφενός να ανακόψουν το φαινόμενο, και υπάρχουν και τρόποι που να επαναφέρουμε και κομμάτια της ακτογραμμής που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως στην πρώτερη τους κατάσταση. Υπάρχουν αυτά τα ακτομηχανικές παρεμβάσεις, οι οποίες αποτελούνται αφενός από τα σκληρά μέτρα, θα λέγει κανείς, που είναι οι ύφαλοι με οχόλυτους και τέτοια, που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε για να ανακόψουμε την κλιματική ενέργεια. Και την άλλη υπάρχουν και οι ήπιες λύσεις, αυτές που λέμε λύσεις που στηρίζονται στη φύση, στην αγγλική τεχνολογία του Argon, να το πούμε Nature Based Solutions, οι οποίες με αυτές επαναφέρει στο περιβάλλον, στην πρώτερη του κατάσταση, με τρόπο, ας πούμε, ήπιο, περιβαλλοντικά φιλικό, ενεργειακά, με μικροενεργειακό αποτύπωμα, όπως, ας πούμε, το να πας να βρεις άμμο όμοια τοκομετρίας με τις περιουσίες και να δημιουργήσεις μια περίσσια και να αφήσεις το περιβάλλον να λειτουργήσει, να πάρει όσο υπάρχει και μετά να μείνει αυτή η οποία θα σταθεροποιηθεί εκεί πέρα. Κάποια λειτουργούν σε ικανό βάθος χρόνου, τέτοιες περιπτώσεις, κάποια σε λιγότερο. Κάποια φορά πρέπει να κάνουμε συνδυασμό δύο τεχνικών, να βάλουμε και φυσικές λύσεις και ένα κομμάτι λίγο πιο σκληρό για να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Δηλαδή στην χώρα μας η άμμος δεν είναι και κάτι το οποίο το έχουμε παντού σε περίσσια. Συνήθως την άμμο στην Ελλάδα, στις ελληνικές θάλασσες, τη βρίσκουμε αρκετά βαθιά και αρκετά δύσκολα να την ανασύρεις πρώτον, και δεύτερον υπάρχουν και νομικοί περιορισμοί. Δηλαδή. Αυτοί όπως οι συνδυασμοί τέτοιων λύσεων είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης έχουμε και άλλες λύσεις στην γάμα των φυσικών λύσεων. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως αυτές που αναπτύσσονται από τη Σιδονία, που σταθεροποιεί τον πυθμένα της θάλασσας κάτω από το νερό, ή αναπτύσσουμε τις αμποθύνες, τις φυτεύουμε ή προσέχουμε πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είναι μόνο να φυτεύσουμε, αλλά και να προσέχουμε τα ήδη υπάρχοντα, ήδη υπάρχουν σαβλάκια στις αμποθύνες. Έτσι, όλα αυτά είναι μια, είναι τρόποι οι οποίοι μπορούν να αναπτύξεις σε περιοχές που πηγαίνουν, να αναστείλεις το φαινόμενο και να επαναφέρεις σε πρώτερη κατάσταση.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Καμπάνη, ας μείνω στο Ηράκλειο, μην επεκταθώ σε όλη την Κρήτη. Υπάρχει κάποιο σημείο που θεωρείτε, κρίνετε, έχετε αξιολογήσει, μελετήσει ότι χρήζει άμεσης παρέμβασης, καθώς είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας, να προστατευτεί η διάβρωση της ακτής, γιατί ενδεχομένως, εάν το αφήσουμε έτσι σε ένα, δύο, τρία χρόνια, δεν ξέρω πόσο, μπορεί να έχουμε απρόβλεπτες επιπτώσεις. Υπάρχει κάποιο έτσι σημείο, κάποια περιοχή που θεωρείτε ότι πρέπει να τεθεί σε ένα γερμός για αυτή την περιοχή?
1: Υπάρχουν περιοχές στα νότια όπου η διάβρωση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα, να γίνει ένας σχεδιασμός παρεμβάσεων, και μετά, ξέρετε, από το σχεδιασμό αρχίζει η οδύσσια. Και ο σχεδιασμός ίσως είναι το ευκολότερο με την τεχνογνωσία που έχουμε πλέον για την πρόοδο της επιστήμης, της σχετικής της μοντελοποίησης. Έχουμε εν γέννη, θα λέγε κανείς, μια εύκολα την απάντηση, το πρόβλημα, αλλά από εκεί πέρα αρχίζει η οδύσσια των αδειοδοτήσεων, των υλοποίησεων και όλα τα σχετικά, τα οποία είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια. Δηλαδή, υπάρχουν λοιπόν περιοχές οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Πρόσφατα άκουγα και εκεί στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί προς τις Γούβες, το ότι υπάρχει υποσκαφή ενός δρόμου. Είναι το ίδιο φαινόμενο που είχαμε παρατηρήσει και είχε συμβεί πριν από σχεδόν δεκαετία στον Δήμο Σιτίας.
0: Να ρωτήσω κάτι για το συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα στις Γούρνες, όπου είναι κραυγαλαίο παράδειγμα, ουσιαστικά έχει ξυλωθεί όλος ο δρόμος επί της ουσίας από τη διάβρωση. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ή ήταν μια μοιραία εξέλιξη, ήταν αναπόφευκτο? Τι θέλω να πω, θα μπορούσε τεχνικά αυτό να έχει προβλεφθεί, γιατί μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι ουσιαστικά πάνω στο κύμα, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ο παραλιακός των Γουρνών είναι πάνω στο κύμα. Όταν φτιάχτηκε ή προϋπήρχε εκεί, όταν ανακατασκευάστηκε, είναι πάνω στο κύμα. Θα μπορούσε με μια άλλη τεχνική λύση αυτό να έχει προβλεφθεί ή είναι μια φυσική εξέλιξη αναπόφευκτη?
1: Κοιτάξτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε ένα φαινόμενο, ένα αρνητικό φαινόμενο να υφίσταται στην περιοχή και να νιώθουμε τις αρνητικές του επιπτώσεις, βέβαια μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Τώρα, η συγκεκριμένη περιοχή δεν την έχω μελετήσει ιδιαιτέρως, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε περιοχή και να αρχίσουμε να εμπλεκόμαστε. Υπάρχουν περιοχές που εντάσσονται σε project μέσα, υπάρχουν περιοχές που μας φωνάζουν να τις μελετήσουμε κτλ. Και να δώσουμε την άποψή μας. Εκεί ξέρω λοιπόν σε γενικές γραμμές το φαινόμενο, χωρίς να έχω εμπλακεί άμεσα. Εντάξει, αν το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπαμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό εξέλιξης του, αναλόγως ίσως έπρεπε να έχει σχεδιαστεί μια παρέμβαση προστασίας και ανακοπής του φαινομένου.
0: Άρα σημειακά θεωρείτε ότι θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα να κρίνεται, να αξιολογείται αν θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια τεχνική ανάσχεση τέτοιο φαινόμενο, σωστά?
1: Βεβαίως, συνήθως η τεχνική ανάσχεση είναι αυτό που λέτε, η παρέμβαση είναι συνδυασμός, δηλαδή κανείς την αποφασίζει, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κόστος βέβαια και για τις μελέτες και για τις αδειοδοτήσεις, αυτή την οδύση των αδειοδοτήσεων που λέμε, και βεβαίως και για την υλοποίηση. Όταν, ας πούμε, κριθεί σκόπιμο να επενδυθούν τα σχετικά κεφάλαια για να μπορέσει να γίνει παρέμβαση, βεβαίως γίνεται, μπορεί να γίνει πάντα. Τώρα το να κριθεί σκόπιμο ή όχι, αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την οικονομική αξία της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ακριβώς. Και αν τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ με τα όποια προβλήματα λόγω της γραφειοκρατίας, ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο, σε ό,τι αφορά τους δήμους, σε ό,τι αφορά την κλιματική υπηρεσία του δημοσίου, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές εκτάσεις, τις ιδιωτικές δηλαδή περιουσίες, φαντάζομαι ότι γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα. Το λέω αυτό γιατί η διάβρωση ακτών εξαφανίζει περιουσίες, έτσι.
1: Εντάξτε, αυτό είναι μια συνολική, είναι δηλαδή κάτι που δεν, γίνεται, δεν συμβαίνει σε έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Αυτό συνήθως γίνεται σε μια ολόκληρη περιοχή όπου υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι από έναν. Χαρακτηριστικό, όπως σας είπα πριν, η Γραλινιά, χαρακτηριστικό η περιοχή της Άρβης, εκεί πέρα, Κερατόκαμπου και διάφορες άλλες περιοχές. Εκεί τώρα πρέπει να γίνει μια συνολική προσέγγιση, γιατί αυτό θα έλεγα ότι εμπίπτει, αν όχι ακριβώς στην αρμοδιότητα, αλλά και στα ενδιαφέροντα του Δήμου, επειδή είναι μια ολόκληρη του γειτονιά η οποία υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Έτσι, μια ολόκληρη γειτονιά, ας πούμε, είναι στη μια περίπτωση, μια ολόκληρη γειτονιά στην άλλη. Δηλαδή, και στο Δήμο Ρεθύμνου υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα που χρειάζεται να επανακαθοριστεί ο υγείαλος. Εκεί είναι λίγο διαφορετικό, να μην υψέλθω σε λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι λίγο πιο κεντρική ανταπόκριση, τουλάχιστον σε επίπεδο συντονισμού των ενδιαφερομένων. Γιατί έχει ένα οικόπεδο που πάει να είναι άρτιο αν του κόψει ένα κομμάτι και γίνει αιγύαλος, έχει ένα πτυχίο το οποίο ήταν μακριά από το νερό και μπορούσε να το συντηρήσει μια στιγμή και φτάσει ο αιγύαλος στη βάση του, στο πέλμα του, ασύζει να το υποσκάπτει και δεν μπορεί να παρέμβει γιατί ποτέ στην εκεί αιγύαλος σε τρέψει στα φάση, διάφορα προβλήματα. Πρέπει να υπάρξει, μια λίγο πιο συνολική προσέγγιση.
0: Με το δεδομένο.
1: Όλοι σε αυτό βέβαια να βγει και την ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι βέβαια κάποιος μπορεί να έχει τη δυνατότητα, την οικονομική πρώτα απ' όλα και την τεχνική, να προχωρήσει άμεσα στο να προστατεύσει την προστασία του, την περιουσία του. Να υπάρχει ένα συνδυασμό, δηλαδή να υπάρχει μια ευέλικτη προσέγγιση και να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα.
0: Μας το αναφέρατε ακροθυγώς στην έναρξη της συζήτησής μας και με αυτό θέλω να κλείσω. Αλλά εδώ μας παρουσιάζεται μια εικόνα απολύτως ξεκάθαρη. Ότι η Κρήτη βρίσκεται σε μια διαρκή φυσική καταστροφή εξαιτίας της διάβρωσης των ακτών. Και εφόσον ισχύει αυτό, δεν θα έπρεπε αυτό να έχει κινητοποιήσει κεντρικά και την πολιτεία? Εντάξει, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα, αλλά δεν έχουν συνήθως ούτε τους πόρους, ούτε ακόμη και τα τεχνικά μέσα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης, ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Με το δεδομένο λοιπόν ότι αυτό έχει αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Και μάλιστα ένα μόνιμο χαρακτηριστικό που συνεχώς επιτείνεται, συνεχώς δυσχεραίνει την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη κινητοποίηση για το πώς το διαχειριζόμαστε ανά σημείο, ανά περίπτωση?
1: Κατά πρώτον, πρέπει νομίζω να υπάρχει ένας συνδυασμός συνεργασίας, μια συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, πρέπει να ξεκινάει από τον τοπικό αρμόδιο, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια εκεί σε επικουρία και η κεντρική κυβέρνηση. Βεβαίως, να ξέρετε ότι υπάρχουν οι νόμοι και οι νόμοι ορίζουν διάφορα πλαίσια της αρμοδιότητας. Από ποιον ξεκινάει η αρμοδιότητα και σε ποιον καταλήγει. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Άρα λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία και η κατάλληλη καλή θέληση μεταξύ όλων. Και από εκεί και πέρα, ο αρμόδιος κατά τον νόμο αναπεριοχή να προσπαθεί να το προωθεί και να εξασφαλίζει χρηματοδότηση. Βλέπουμε σε κάποιες περιοχές αυτό έχει γίνει επιτυχώς. Σε κάποιες άλλες υπάρχει μια καθυστέρηση. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω το έργο του αυτοπροστασίας του Κούλε, που δεν είναι ακριβώς διάβρωση της παραλίας, αλλά υπήρξε μια έντονο πρόβλημα, μια έντονη έτσι φορά στην θωράκιση του λιμανοβραχίου, να το προσύνευμα του λιμανιού του Ηρακλείου. Υπήρξε ένα πρόβλημα στην λειτουργία του Κούλε όσον αφορά την επισκεψιμότητα με τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και τα ακραία θέματα ασφάλειας και τέτοια. Όμως σχεδιάσαμε εδώ και κάμποσα χρόνια, δηλαδή πάει πίσω 7-8 χρόνια που είχαμε σχεδιάσει το έργο. Είχε χρηματοδοτηθεί τότε από τον οργανισμό Ενημέρωση του Ηρακλείου, που ήταν δημόσια εταιρεία. Μετά είχε πάει στον Δήμο και είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Τώρα το έργο είναι τελειωμένο εδώ και 2 χρόνια, πόσο είναι 3 χρόνια, και μάλιστα ανταποκρίνεται και πολύ θετικά.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι ένα δείγμα συνεργασίας και αποτελέσματος. Θέλω να κλείσω, μιας και το θίξαμε, με την κατάσταση, τι εικόνα έχετε, με την κατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους της πόλης του Ηρακλείου και το πόσο αυτό έχει διαβρωθεί, μιας και βρίσκεται στα σκαριά η τεχνική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους.
1: Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα στο τείχος, το ενετικό, το βενετσιάνικο τείχος, έτσι, στο λιμάνι. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της υποσκαφής, το οποίο σε μία, τότε που είχαμε κάνει έτσι μια προσέγγιση για την προστασία του, για την ανάπλαση του κόλπου του Δερματά, πάλι και εκεί προοκταετίας τουλάχιστον, είχαμε δει κάποιες περιπτώσεις για να προστατευθεί και να θωρακιστεί το πέλμα του τείχους. Αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Όμως το τείχος, όταν υφίσταται υποσκαφή, για να υφίσταται και πιέσεις δομικές και στατικές, πρώτον από την υποσκαφή, δεύτερον να ξέρετε ότι οι δρόμοι εκεί, ας πούμε, το κυκλοφοριακό έχει ενταθεί, εκεί που είχαμε, ας πούμε, 200 αυτοκίνητα ξέρω την ώρα, τώρα έχουμε 500, μπορεί να περνάγαμε 10 φορτηγά τη μέρα, τώρα να περνάμε 50, μεγαλύτερα βάρη και όλα αυτά, δηλαδή στατικές πιέσεις και όλα σχετικά. Το τείχος νομίζω ότι χρήζει προστασίας άμεσα και βρίσκεται σε μια έτσι όχι και τόσο ωραία κατάσταση από την εξωτερική του πλευρά, αν το δει κανείς προσεγγίζοντας με σκάφος από τη θάλασσα, είναι μια δύσκολη, έτσι, μια όχι τόσο ευχαριστικό άμα όταν το βλέπει κανείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, ο κύριος Νίκος Καμπάνης. Και με αυτή τη συζήτηση εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε και την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Προηγήθηκε κοινή πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για τα μεγάλα έργα που συντελούνται στο νησί αυτή την περίοδο για την δεκαετία της Κρήτης, όπως την χαρακτήρισε, για τη σχέση του με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Όφη και το Γιούχτα, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης άφησε να νοηθεί ότι μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες του θα διεκδικήσει εκ νέου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, τονίζοντας ότι η απόφαση αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι απολογίες τους αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σχοινιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 25χρονου. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με κουκουλοφόρο να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή. Ανακοινώθηκαν 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ άλλων, μείωση του χρόνου αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και ενίσχυση της ειδικής αγωγής με 3.400 τμήματα ένταξης. Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε έναν καθοριστικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άστατος ο καιρός, με βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Το τρίμερο μας πέρασε. Είχαμε διάφορες ενδιαφέρουσες πολιτικές ειδήσεις. Είχαμε και μανιφέστα. Φιέστα, μανιφέστα, μπας περιπτώσει. Είχαμε το τελευταίο μετέωρο βήμα, όχι του πελαργού, του Αλέξη. Πορτομαγιά λοιπόν, το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συγκροτήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για μια κυβερνόσα αριστερά τόπα στη νέα εποχή, όπως περιγράφεται. Εστιάζει, η αλήθεια είναι, το κείμενο σε υπαρκτές και κρίσιμες προκλήσεις. Την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες, την δημοκρατική φθορά, τη ρύθμιση της οικονομίας κτλ. Ωστόσο, η πολιτική αξία ενός τέτοιου κειμένου δεν κρίνεται μόνο από αυτά που περιλαμβάνει, αλλά και από αυτά που αποσιωπά. Και θα έλεγα ότι οι αποσιωπήσεις αυτού του κειμένου, του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα, είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Είναι ένα κείμενο επιμελημένο, ευρωπαϊκά θα έλεγα ευθυγραμμισμένο και πολιτικά προσεκτικό, με χειρουργική ακρίβεια προσεκτικό. Και ίσως αυτή η προσεκτικότητα του κειμένου είναι και που το καθιστά ενδεχομένως για πολλούς ανεπαρκές πολιτικά μπροστά στο βασικό ερώτημα της εποχής. Όχι το πώς θα κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα, αλλά αν και πώς θα συνεχίσει να υπάρχει ως συνεκτικό και βιώσιμο σύνολο αυτή η χώρα. Γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι πολιτικό ή οικονομικό μόνο, είναι βαθιά υπαρξιακό. Το μανιφέστο Τσίπρα είναι ένα καλογραμμένο κείμενο στη σφαίρα του αυτονοήτου. Οι διαπιστώσεις του είναι πιο έγκυρες, θα έλεγα, από τις προτάσεις του. Αναμενόμενο. Όλοι άλλωστε μπορούμε να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε. Όμως οι λύσεις που διατυπώνουμε δοκιμάζονται από την πραγματικότητα, και στα κείμενα της αριστεράς το οραματικό στοιχείο πρέπει να υπερτερεί του ρεαλιστικού. Και αν δεν προσθέσεις γενναιόδωρες δόσεις ουτοπίας, τότε ο λόγος σου ελέγχεται ως προς τη συνέπειά του στις αρχές της αριστεράς. Νιώθω, ρε παιδί μου, διαβάζοντας το κείμενο, ότι οι συντάκτες του κειμένου, είναι μια επιτροπή, θυμίζω, επιτροπή σοφών, που βοήθησε στη σύνταξη αυτού του κειμένου, προσπαθούσαν περισσότερο να ισορροπήσουν παρά να γράψουν. Προσπαθούσαν, επειδή από τη μία, να υπηρετήσουν την αριστερά, αλλά δεν ήθελαν και να απομακρύνουν τους κεντρώους. Ήθελαν, επειδή μου, να αγκαλιάσουν την οικολογία, γιατί πάντα είναι χρήσιμη ως ο Μπαλαντέρ, αλλά δεν ήθελαν, επειδή μου, και να εμφανίζονται ως οι παλιοί οικολόγοι. Ουσιαστικά αυτό που προσπάθησε να μας πει το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι το σχήμα που ετοιμάζει θα ανήκουν σε αυτό όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κέντρο αριστερή, δίνοντας ένα προβάδισμα, αν θέλετε, έτσι, μια βραχία κεφαλή στην έννοια της κυβερνόσας αριστεράς. Λογικό, γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε το rebranding ο Αλέξης Τσίπρας, η λέξη αριστερά απουσίαζε από το δημόσιο λόγο του. Ενώ οι πρώην σύντροφοί του είχαν εξοριστεί σε κάτι εξώστες, όπως του Παλάς. Μάλλον στην πορεία διαπίστωσαν ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά όλο αυτό, βάζοντας απέναντι την αριστερά, και έτσι επανήλθαν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άλλωστε, είναι και κρίσιμη αυτή η επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί πώς να διαχωριστείς μετά με το Πασόκ? Σε τι θα διέφερες μετά με το Πασόκ? Σε τίποτα.

Το κείμενο ελέγχεται βέβαια για τις κοινοτοπίες του, αλλά δεν βρίσκουμε ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Υπάρχουν αμέτρητες αντίστοιχες εκφράσεις και προφανώς είναι αναπόφευκτο σε ένα κείμενο θέσεων. Άλλωστε, τα περισσότερα πολιτικά κείμενα είναι γεμάτα από κοινοτοπίες. Αλλά ελέγχεται αυτό το κείμενο, όπως είπαμε, για τις παραλήψεις του. Για αυτά που δεν λέει, όχι για αυτά που λέει. Για παράδειγμα, προτείνει, λέει, τη δωρεάν είσοδο σε θέατρα και κινηματογράφους για νέους έως 30 ετών. Καλό. Ακούγεται ωραίο. Αλλά δεν περιγράφει ή δεν περιέχει προτάσεις για ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο πρόβλημα, γι' αυτό είπαμε ότι το ζήτημα της χώρας είναι υπαρξιακό, για το δημογραφικό. Μας υπόσχεται ευθυμία ενέργεια, αλλά δεν εξηγεί πως αυτό θα καταστεί εφικτό. Περιγράφει χωρίς να το λέει ένα κράτος πατερούλι που έρχεται και λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μας λέει ή δεν μας περιγράφει τον οδικό χάρτη που θα βρεθούν τα χρήματα για την τσέπη του κράτους πατερούλι. Ευαγγελίζεται την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ήμουν νιώσιο και γέρασα, ναι, αλλά δεν παραθέτει τη διαδρομή προς την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν περιγράφει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Α, εγώ θεωρώ ότι χώρα έτσι. Χώρα του πρωτογενού τομέα, παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο να το περιγράφεις, να το σηματοδοτείς. Πρέπει να δείχνεις και τον οδικό χάρτη. Πώς θα πετύχεις η χώρα, για παράδειγμα, να καταστεί χώρα πρωτογενού τομέα. Παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν μια βιομηχανική χώρα. Πάση περιπτώσει, ό,τι και αν πρότεινε, θα πρέπει αυτό να αποτυπώνεται σε ένα οδικό χάρτη. Συγκεκριμένα. Δεν μας λέει για το πώς η χώρα θα ξεφύγει από το παραγωγικό μοντέλο τουρισμός, καφέ και real estate. Μας λέει και ορθώς για τις έμφυλες διακρίσεις, αλλά δεν μας μιλάει για το μεταναστευτικό και την ενσωμάτωση. Είναι και άλλα που λείπουν. Κάποιοι, ας πούμε, παρατήρησαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές. Αναφέρεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναφέρεται, για παράδειγμα, στην επίθεση του ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν αναφέρεται στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και στο Λιβάνο. Φοβερό αυτό. Είναι φοβερή παρατήρηση και έχουν απόλυτο δίκιο όσοι το επισημάνανε. Αναφέρεται στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και δεν υπάρχει πουθενά το Ισραήλ. Δηλαδή η πέτρα του σκανδάλου για τον πόλεμο δεν υπάρχει πουθενά. Δαχτυρντή. Και ο Αλέξης του Ισραηλινού. Είχαμε τον Κυριάκο, τώρα έχουμε και τον Αλέξη. Εντάξει, φίλοι μας οι Ισραηλινοί. Αλλά δεν πάβει να έχουν κάνει επίθεση μια χώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτό πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Όταν γράφεις κείμενο που σκοπεύει να αποτελέσει πλατφόρμα εξουσίας, κάτι τέτοια τα προσέχεις. Υπάρχουν βέβαια και τα γνωστά για το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη θεσμική λειτουργία κτλ. Αυτά μας τα έχουν πει κι άλλοι και θα μας τα πούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι, ιδιαίτερα όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές. Με δύο λόγια, συνοψίζοντας, το μανιφέστο απαντά σε πολλά. Δεν απαντά όμως στα πιο κρίσιμα. Πώς δηλαδή μια χώρα που συρρυκνώνεται δημογραφικά, παραγωγικά, θα πορευτεί σε ένα περιβάλλον έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι ένα φτωχό μανιφέστο. Αλλά του λείπουν εκείνα, ρε παιδί μου, τα σημεία που θα το έκαναν πραγματικά πλούσιο.

Την ίδια ώρα, πρωτομαγιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρούσε πάλι με το δικό του τρόπο μέσα από το TikTok να μας πει τι πολιτικές έχει αναπτύξει για την ενίσχυση των εργαζομένων στην πράξη.

έδωσε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά ένα βίντεο που απαριθμίσει αυτό, παρουσιάζει τις αυξήσεις μισθών, τη μείωση ανεργίας, τις φοροελαφρύνσεις, απαντώντας ουσιαστικά στην κριτική που δέχεται η κυβέρνησή του για τη στήριξη των εργαζόμενων. Πάλι καλά που δεν φόρεσε το σκουφί του Ακύλα.

Κουβέντα βέβαια δεν είπε ο Πρωθυπουργός και σε αυτό το βίντεο για το γεγονός ότι οι όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί από το κύμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Γιατί οι μισθοί μπορεί να αυξήθηκαν 16,7%, η παραγωγικότητα επίσης το 7,8%, αλλά αυτά τα δύο στοιχεία θα δικαιολογούσαν αυξήσεις τιμών περίπου στο 9%. Όμως οι αυξήσεις των τιμών έχουν φτάσει στο 21%. Αυτές οι 12 μονάδες παραπάνω δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι ένα ατύχημα. Αυτές οι 12 μονάδες είναι κέρδη, καθαρά κέρδη για τους μεγάλους παίκτες. Γιατί ποια στήριξη να νιώσει ο εργαζόμενος όταν τα καρτέλ παραμένουν ανεξέλεγκτα, όταν δεν γίνονται έλεγχοι, όταν γεμίζουν τα δημόσια ταμεία από το ΦΠΑ της ακρίβειας? Σε αυτά δεν απάντησε ούτε ένα ακόμη βίντεο του Πρωθυπουργού.

Το τρίμερο των τετραήμερο πλέον με τη σημερινή ημέρα των πολιτικών εξελίξεων κορυφώθηκε με μια ηχηρή, θα έλεγα, σημερινή παρέτηση για να περάσουμε και στο Πασόκ, αυτή του Χάρη Καστανέδη. Μια παρέτηση που θα έλεγα ότι είχε καθυστερήσει με τα όσα είχαν κάνει. Μάλλον το πάμε πιο προσωπικά, γιατί καθαρά προσωπικό το θέμα. Με τα όσα είχε κάνει ο Νίκος Ανδουλάκης στο Χάρη Καστανέδη, έπρεπε ο Χάρης Καστανέδης να είχε φύγει χθες. Όχι σήμερα. Σε μια σκληρή επιστολή του, ο Χάρης Καστανέδης χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του Πασόκ υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Για να υπενθυμίσει ότι στον ΟΠΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, όπως περιγράφει ο κ. Καστανίδης, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και καταλήγει, όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Αφορμή στάθηκε φυσικά αυτό που πέρασε στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, καθώς ο κ. Καστανίδης υποστηρίζει ότι αυτό είχε καθαρά στόχο τον ίδιο, προκειμένου να μην είναι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι ο Χάρης Καστανίδης ήταν πρώτος σε ψήφους, ο κ. Ανδουλάκης ωστόσο επέλεξε να αφήσει χωρίς έδρα, παίρνοντας ο ίδιος την έδρα της Θεσσαλονίκης, χωρίς την έδρα ενώ βουλευτή που έχει εκλεγεί από την Θεσσαλονίκη, δεν είχε κι άλλη η Θεσσαλονίκη, και έτσι επέλεξε να πάρει την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όχι στο Ηράκλειο, όπως θυμίζω, όπου μέσα στο Ηράκλειο εκλέγονταν δύο βουλευτές.

αυτά και με αυτά Καποδόμης, θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χριστός Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Δέρτη, 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα, καλά να περάσετε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι, όλα καλά, μπράβο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδέκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τα μπινελίκια σας, τα όλα, όλα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και εμείς εδώ με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα έχουμε να δώσουμε απαντήσεις ως εκπομπή σε κάποιους έτσι τραγελαφικούς τύπους που λένε διάφορα. Αλλά σήμερα στην εκπομπή έχουμε και μια μεγάλη αποκλειστικότητα. Έχουμε την Ελένη Βαρβιτσιώτη, τη συνάδελφό μας, τη δημοσιογράφο, η οποία μαζί με την κυρία Βικτώρια Δεδρινού έχουν κάνει το απίστευτο αυτό το ντοκιματέρ που ρίχνει φως στο τι συνέβη τότε με την περιβόητη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα με τους εταίρους μας και γιατί κλείσαν οι τράπεζες και γιατί έχουμε φάει όλη αυτή την μπλέμπα που έχουμε φάει με τα μνημόνια. Όλα αυτά εξηγούνται σε 6 επεισόδια, τα οποία ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό». Δηλαδή, στο χιλιοστό να μην βγούμε από την Ευρώπη. Στο χιλιοστό να μην καταστραφούμε ως χώρα. Στο χιλιοστό δεν την πατήσαμε. Και όπως είναι φυσικό, αυτές οι δύο δημοσιογράφοι με αυτή την έρευνα που έχουν κάνει και μιλάνε όλοι μέσα, δεν κάνουν μια έρευνα και πάνε και ρωτάνε τις πέτρες τι έγινε το 2015, ρωτάνε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της Ευρώπης. Από τον Γιούνκερ μέχρι όποιον μπορείτε να φανταστείτε που είχε πάρει μέρος τότε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με την πρώτη φορά αριστερά, με τον Βαρουφάκη και με όλα αυτά τα τραγελαφικά που γίνανε τότε και παραλίγο να ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Όλα αυτά λοιπόν παρουσιάζονται σε ένα ντοκιματέρ 6 επεισοδίων. Αυτά τα 6 επεισόδια λοιπόν θα τα παρουσιάζει η κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Βικτώρια Δεδρινού. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε την κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη να μας πει και για την κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να μιλήσει στην εκπομπή, γιατί θεωρεί ότι πραγματοποιείται μια δολοφονία χαρακτήρα. Ποιος το λέει αυτό? Ο Αλέξης Τσίπρας. Παναγία μου. Απ' την άλλη έχουν αρχίσει και σκάνε κάποια σενάρια για εκλογές. Πρόωρες εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου λένε κάποιες πληροφορίες. Το έγραψε και το πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο αυτός το έχει γράψει, έτσι. Υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Και κάποιοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ, θέλουν δεν θέλουν, θα γίνουν εκλογές. Αλλά εδώ είναι το μυστικό. Ελάτε να καλοκαιριάσει, να δούμε πώς θα πάει, πώς θα πάει το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα, αφού θα έχουν γυρίσει όλοι από τις διακοπές ευχαριστημένοι, ή θα πάνε σε εκλογές ή θα πάνε να απολαύσουν ό,τι δοθεί στη ΔΕΘ. Και από την πλάκα που κάνανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ξυλόλια, τριλόλια, βλεπόλια και όλα αυτά τα εξωγήινους, τα πώς ήταν τα βαγόνια που εξαφανίστηκαν και πήγαν στη σελήνη, ίσως τους κάνει πλάκα και ο Μητσοτάκης για τις 27 Σεπτεμβρίου. Πάντως, γίνουν δεν γίνουν οι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, υπάρχει δεν υπάρχει φήμη. Ήδη αρκετοί βουλευτές έχουν περάσει την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου και συνομιλούν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για όλα όσα είναι στην επικαιρότητα. Πρώτο έτσι στην ατζέντα είναι οι 5 βουλευτές οι οποίοι φέρονται ως αντάρτες και οι οποίοι έστειλαν αυτή την επιστολή που ζητούν να σταματήσουν το επιτελικό κράτος και να δώσουν λίγη σημασία και στα παιδάκια που δεν τα παίζουν. Δηλαδή, τους βουλευτές που δεν τους παίζουν. Δηλαδή, όπως τον κύριο Κατσανιώτη και κάποιους άλλους. Και πριν πάμε σε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έτσι πάρουμε μια ανάσα γιατί μόλις μπήκαμε στο στούντιο, να σας πω ότι όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε αυτή η ιστορία με τους νεαρούς και τους πυροβολισμούς έξω από ένα μπαρ εδώ στο Ηράκλειο. Τρομερή ιστορία, τρομερό το μένος των νεαρών για τον πορτιέρι που δεν τους άφησε να μπουν μέσα στο μαγαζί. Τρομερή ιστορία γενικώς γιατί 4 πιτσιρικάδες πήραν 2 πιστόλια ακρότου λάμψης και πήγαν να χτυπήσουν τον πορτιέρι. Μετά πήγαν να τον ποδοπατήσουν με ένα αυτοκίνητο. Βέβαια, οι ίδιοι στις καταθέσεις τους αρνήθηκαν ότι πήγαν να τον πατήσουν. Όμως το βίντεο που έπαιξε αποκλειστικά το πολιτικά.gr διαψεύδει αυτή την κατάθεση και τώρα ψάχνουν να βρουν αφήγημα από την αρχή για να δουν τι θα πούνε. Α, υπήρχε παλιά μια έκφραση που λέγανε όποιος σπάζεται στα ΟΗΚ. Ξέρεις, όποιος σπάζεται γενικά. Λοιπόν, αυτό έχω να σας πω κι εγώ. Όποιος σπάζεται για αυτό το θέμα, στα ΟΗΚ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση και πραγματικά λύνει προβλήματα ιδιοκτητών ακινήτων. Αλλά και αυτών που είναι εκτός σχεδίου και θέλουν να μπουν εντός σχεδίου και όλα αυτά. Θα σας έχουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ μέχρι το απόγευμα για αυτό το θέμα. Θα μπείτε στο politica.gr και θα σας ενημερώσουμε.

Λοιπόν, υπάρχει και ένα θρίλερ στον Ατλαντικό ωκεανό. Τι λες τώρα, με τι ασχολείσαι? Όχι, ασχολούμαι γιατί υπάρχει λόγος. Ακούστε. Ένα κρουαζιερόπλοιο έχει 3 νεκρούς από χανταϊό. Τι είναι αυτό? Είναι μια ασθένεια που κουβαλάνε τα τροκτικά. Δηλαδή τα πολύ βρωμερά τροκτικά. Αυτά που ζουν στον υπόνομο και δεν γουστάρουν ούτε χλειδί ούτε τίποτα, ούτε να πληθούν. Είναι τα απολύτως μολυσμένα τροκτικά. Έτσι. Υπάρχουν 3 νεκροί σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Δεν το αφήνουν να δέσει καμία χώρα σε κανένα λιμάνι, γιατί φοβούνται μην υπάρχει εξάπλωση. Και γιατί είναι μεγάλο θέμα? Γιατί έρχονται και εδώ κρουαζιερόπλοια. Ποια είναι τα μέτρα υγιεινής που λαμβάνουν όλα αυτά τα κρουαζιερόπλοια? Κοίτα, δεις που φέτος θέλω να πάω διακοπές, ε. Μην πάω κρουαζιέρα, ε. Όχι, ήθελα να πάμε κρουαζιερόπλοιο, παιδί μου. Αλλά εντάξει, δεν είναι όλα το ίδιο. Έτσι. Απλά αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Θα το ζητήσουμε εδώ πέρα σε λίγη ώρα με έναν ειδικό, έτσι, που ξέρει καλά τα ναυτιλιακά.

Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τους τυπάδες εκεί στα Χανιά. Τους έπιασε η αστυνομία. Υποδιεύθυνση δίωξη εγκλημάτων, εξυγνίας εγκλημάτων των Χανίων. Πρόκειται για μια σπήρα, μια εγκληματική οργάνωση, η οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άλλο έχει μέσα, τι άλλο έχει κάνει. Δεν έχουν βγει ακόμα προς τα έξω. Το απόγευμα θα δείτε ένα αποκλειστικό βίντεο στο politica.gr. Τι έγινε, έχουμε πλακωθεί στα βίντεο αυτή τη βδομάδα. Θα μας δίνουν στο τέλος. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση λοιπόν, εκτός από το ότι έκανε πολλή φιγούρα με τα χρήματα, είχε και κάτι άλλο. Προσπαθούσε να κάνει επενδύσεις σε κάποιες επιχειρήσεις, και όταν οι ιδιοκτήτες τους βλέπανε στη μάπα και λέγανε εγώ με σένα δεν συνεργάζομαι, δεν ξέρω γιατί το λέγανε αυτό, αυτοί τους απειλούσαν μετά. Δηλαδή το θέμα, εκτός από τις απάτες και τις κλοπές μέσω ΔΔΕ και λογιστών και τέτοια, πάει και αλλού. Μιλάμε για πολλά λεφτά από πίσω, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Φαντάζομαι ότι το βίντεο που θα δουν σε λίγο οι φίλοι μας από το politica.gr θα πάθουν πλάκα, γιατί φαίνεται καθαρά πώς παίρνουν χρήματα. Δεν έχει ξαναπαίξει τέτοιο βίντεο στον αέρα. Δηλαδή να φαίνεται το θύμα να παραδίδει χρήματα και κοσμήματα σε έναν από τους απατεώνες. Τέτοιο βίντεο δεν έχει παίξει. Θα παίξει σήμερα πρώτη φορά από το politica.gr. Και πριν πάμε στο τραγούδι που σας είχα υποσχεθεί, ξέρεις ποιο θα βάλεις, έτσι. Ξέρεις ποιο θα βάλεις. Έτσι, γιατί θέλω να το γουστάρω με τόση κακία γύρω μου. Αυτό το τραγούδι μου ανεβάζει τη διάθεση. Και έχω δεχτεί πολύ κακία σήμερα. Οπότε, ξέρεις, ας το αποβάλω, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, κλείνοντας, τι ήθελα να πω κλείνοντας, ξέρεις. Λοιπόν, κλείνοντας, πριν να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που μου ανεβάζει λίγο τη διάθεση, θα σας πω ότι Δευτέρα είναι σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή, το αργότερο, άντε Δευτέρα, το πολύ όμως, σκάει νέο θέμα ο ΠΚΠ. Και έχει πρωταγωνιστές εδώ από την Κρήτη. Δεν λέω παραπάνω. Σας το είπα. Και ονόματα έχω.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Βαγγέλη, το έγραψες. Μπράβο. Στο αυτό το τηλέφωνο λοιπόν μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αχ, εντάξει, εντάξει, θα το διαβάσω. Με χειροπέδες λοιπόν βρίσκονται πλέον και οι τρεις εμπλεκόμενοι από την αιματηρή επίθεση έξω από το νυχτερινό κατάστημα στο Ηράκλειο με θύμα τον πορτιέρι του καταστήματος. Σε βάρος τους, μεταξύ άλλων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Όχι αστεία. Είναι σοβαρό η κατηγορία, έτσι. Καθώς τα στοιχεία καταδεικνύουν τις ενέργειες με σαφή επικινδυνότητα για τη ζωή του θύματος, δηλαδή του πορτιέρι, ο οποίος. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Έτσι. Δεν ξέρω αν το είδατε. Αλλά στο βίντεο του αποκλειστικού του πολιτικά.gr το αυτοκίνητο κινείται και προσπαθεί να πατήσει τον πορτιέρι όταν αυτόν το στριμώχνει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Κάτι που προσπεράσαμε όλοι. Και εντάξει, το προσπέρασα γιατί το βίντεο, ξέρεις, ήταν έτσι όπως το γράφαμε το κείμενο, ήταν να δείξουμε τη δολοφονική, την ανθρωποκτόνο πρόθεση που φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να είχαν οι δράστες. Στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου το πίσω είναι καρφωμένο ένα σκαμπό. Λοιπόν, ποιος θεούλης το έκανε αυτό? Δηλαδή, ποιος θεούλης κάρφωσε το σκαμπό πάνω στο τζάμι? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι μανία είχε και αυτό να το καρφώσουν έτσι. Μάλλον για να προστατευτεί το έκανε ή ο πορτιέρης σε κάποια μέλη του καταστήματος. Αλλά είναι πολύ ωραίο το σκηνικό, ρε παιδί μου. Κινείται το αυτοκίνητο έτσι προς τον πορτιέρι και ξαφνικά βλέπεις ένα σκαμπό καρφωμένο στο πίσω μπαρμπρίζ. Όλα τα λεφτά έτσι, όλα τα λεφτά εικόνα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα για την ασφάλεια εδώ πέρα του Ηρακλείου, η οποία οι αστυνομικοί είχαν από την πρώτη στιγμή πλήρη εικόνα της ταυτότητας των δραστών και παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις τους και είχαν κλειδώσει τα σημεία όπου κινούνταν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, που παραδόθηκε τελευταίος λόγω του ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας, όπως είπε, γι' αυτό άρχισε να παραδοθεί. Λοιπόν, παρά τις αρχικές βεβαιώσεις ότι θα παρουσιαστούν αυτοβούλος, οι αρχές βρίσκονταν σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση σύλληψη. Και όπως σας είπα και πριν, ο ένας από τους κατηγορούμενους καθυστέρησε να παραδοθεί γιατί έκανε επίκληση προβλήματος υγείας. Έτσι, είπε ότι κάτι είχα ένα πρόβλημα υγείας και γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω. Ήρθα, να είμαι εδώ, είμαι. Ήρθα να παραδοθώ. Πού να ξέραν όμως τώρα όλοι ότι υπήρχε το βίντεο αυτό που δείχνει την ανθρωποκτόνο πρόθεση, όπως λέει και το κατηγορητήριο, στη δικογραφία μέσα των δραστών προς τον πορτιέρι. Όπως θα δείτε στο βίντεο, το αυτοκίνητο κάνει κίνηση κατευθείαν πάνω στον πορτιέρι, αφού αυτός πρώτα είχε προσπαθήσει με τη μαγκούρα να χτυπήσει τον οδηγό. Χτύπαγε το μπαρμπρίζ του αυτοκίνητου και τον τζάμι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πήγε όλος να τον πατήσει. Πάει να κρυφτεί ο πορτιέρις ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Λέει εδώ, τι μου κάνεις, μπαπ, θα πέσεις πάνω. Και φίλε, προσπάθησαν, όπως βλέπετε στο βίντεο του πολιτικά.gr, το αυτοκίνητο, ο δράστης, ο ένας εκ των δραστών, προσπάθησε να τον χτυπήσει ενώ βρισκόταν ανάμεσα δύο αυτοκίνητα. Δηλαδή φαίνεται, μπαμ, στρίβει το αυτοκίνητο, δεν είναι ότι έπεσε πάνω, το έστριψε. Φαίνεται δηλαδή το ότι το αυτοκίνητο στρίβει, ενώ είχε μια πορεία ευθεία, ξαφνικά στρίβει για να χτυπήσει τον τέτοιον. Να σας πω ότι από αυτό δεν φαίνεται ότι έχει πέσει κάτω ο πορτιέρης και του έχουν πατήσει τα δάχτυλα. Λοιπόν, ναι, του χεριού. Και έχει σπάσει δύο ή τρία δάχτυλα. Δεν είμαι σίγουρος, τα δύο μου είπανε. Μάλλον τα δύο δάχτυλα είναι σπασμένα. Μπορεί και τρία. Δεν κόβω το χέρι μου. Γι' αυτό. Λοιπόν, παρέχω όμως να του κόψουν το χέρι του πορτιέρι. Αφού έχει μπει λοιπόν ο πορτιέρης ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα και προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα, τον χτυπάνει με το αυτοκίνητο. Κάνει πίσω όπιστε, ξαναπαίνει φόρα και το ξαναχτυπάει. Και μετά κάνει όπιστε και χτυπάει το πίσω αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα το κάνεις μόνο για να ανοίξεις χώρο. Δηλαδή, σπρώχνοντας το ένα αυτοκίνητο που είναι ανάμεσα, ανοίγεις χώρο και έτσι μπορείς να το χτυπήσεις τον άλλον. Εκεί έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ανθρωποκτόνο πρόθεση. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Να το βίντεο δείχνει τα πάντα. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, οι φερόμενοι δράστες, αυτοί που κατηγορούνται τώρα για όλα αυτά, δεν είχαν υποστηρίξει ότι έχουν γίνει αυτά που περιγράφει το βίντεο. Που είναι πολύ αποκαλυπτικό το βίντεο και γι' αυτό έχει πονέσει πολλούς. Μιλάμε για πόνο τώρα, έτσι. Για πόνο που δεν περνάει ούτε με το χάπι του άλλου. Έτσι. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει ξεκάθαρα τις κινήσεις των δραστών. Ακριβώς. Και τι κάνανε στον πορτιέρι μετά. Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο που έχει παίξει ένα άλλο site, το οποίο είναι έξω από την πόρτα.
Γι' αυτό το site, γι' αυτό το βίντεο δεν είπε τίποτα κανένας. Μόνο για το δικό μας βίντεο βγήκανε κάποιοι να πούνε. Δεν πειράζει. Υπάρχει παυσίπονο γι' αυτό. Θα σας το πω μετά στο τέλος της εκπομπής ποιο είναι. Λοιπόν. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο αυτοβούλος και ο πιτσιρικάς ο άλλος. Γιατί τώρα μιλάμε για πιτσιρικάδες από 23 έως 16. Έτσι. Μιλάμε τώρα για 23, 18, 18 και 16 είναι πως εννοώ ο τέταρτος. Λοιπόν, είναι ντροπή. Ντροπή, δηλαδή. Το ότι κινήθηκαν έτσι εναντίον ενός ατόμου ο οποίος δεν τους έβαλε στο μαγαζί γιατί είχαν προηγηθεί, λένε, σύμφωνα με την επιχείρηση και κάποιος από την επιχείρηση, λένε ότι είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια με τους δύο από τους τρεις νεαρούς. Και γι' αυτό δεν τους άφησε ο πορτιέρης να μπουν μέσα. Και αυτοί τι κάνανε, φύγανε, πήγαν σπίτι τους, πήραν όπλα, μαχαίρια, ξέρω ότι πήραν και αυτά, και γύρισαν πίσω να εκδικηθούν που δεν μπήκαν μέσα σε ένα μπαρ. Δηλαδή, πόσο νεάτερνταλ πρέπει να είσαι, να σκέφτεσαι έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σε άφησαν να μπει σε ένα μπαρ και γύρισες πίσω με πιστόλια κρότου, λάμψης και ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο και μαχαίρι. Εντάξει, ευτυχώς το τραύμα που είχε ο πορτιέρης από το μαχαίρι στο πόδι του, στο μυρό, ήταν επιπόλαιο. Δηλαδή, δεν μπορούσε να του κόψει τις αρτηρίες και να πεθάνει ο άνθρωπος. Γιατί μην ξεχνάμε το Λιγκερίδι, έτσι πέθανε. Έσκασε στο μυρό του η φωτοβολίδα, του κάψε εκεί στους μυρούς και είχε ακατάσχετη αιμορραγία και γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Έτσι. Δεν μπορούσε να απολωθεί το τραύμα με τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό ο μυρός είναι ένα ειδικό, μια ειδική έτσι, κατάσταση η οποία δεν γιατρεύεται και εύκολα. Πάμε λοιπόν να σας πούμε τι δείχνει το βίντεο. Έτσι, όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε στο politica.gr. Το αποκλειστικό μας βίντεο λοιπόν καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης. Οι τρεις νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσεγγίζουν το κατάστημα, γίνονται αντιληπτοί από άτομα που βρίσκονται στον υποθάλαμο και ο 57χρονος ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο άνθρωπος που μαχαιρώσαν δηλαδή, παρεμβαίνει άμεσα για να αποτρέψει την είσοδό τους και δέχεται τη μαχαιριά στο μυρό. Έτσι ξεκίνησε η φάση. Παρά τον τραυματισμό του, ο άντρας δεν υποχωρεί. Εξοπλίζεται με μια μαγκούρα που είχε εκεί δίπλα. Δεν ξέρω τώρα τι μα. Δηλαδή, να έχει για την προστασία σου μαγκούρα. Καλτσούνα. Θυμάσαι τότε που είχαν κατέβει στην Κρήτη, στην Αθήνα κριτική με τις καλτσούνες. Είχε γίνει χαμός. Λοιπόν. Εξοπλίζεται λοιπόν ο άνθρωπος με αυτή τη μαγκούρα, βγαίνει εκτός του καταστήματος, όπου ένταση εκεί κορυφώνεται με τους δράστες να φέρονται να κρατούν μαχαίρι και πιστόλια κρότου. Η κατάσταση ξέφυγε τελείως όταν οι νεαροί επιβάστηκαν στο όχημα και επιχείρησαν τον παρασύρου. Είναι αυτό που σας περιγράφω τόση ώρα. Στα πλάνα που θα δείτε στο politica.gr φαίνεται το αυτοκίνητο να κάνει όπισθεν και στη συνέχεια να επιταχύνει προς τον πορτιέρι. Λοιπόν, ο οποίος σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πέφτοντας στο οδόστρωμα και ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα. Για να σωθεί ο άνθρωπος το κάνει. Εκεί ακολούθησε η δεύτερη απόπειρα. Με το όχημα να κινείται προς το μέρος του, δηλαδή φαίνεται η κίνηση ότι στρίβει το αυτοκίνητο δεξιά προκειμένου να το χτυπήσει όπως είναι πεσμένο στο έδαφος. Και εκεί τέλος πάντων, αφού το αυτοκίνητο χτύπησε μπρο, χτύπησε πίσω, χτύπησε αυτά, έγινε ένας ψηλό χαμός εκεί πέρα. Μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο αυτό, για να χτυπήσουν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, για να δείτε ότι κινήθηκαν προς το μέρος του. Δηλαδή φαίνεται να κινούνται προς το μέρος γιατί έχουν μπει ανάποδα στον δρόμο. Η λεωφόρο Ιωνίας είναι αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι. Μπράβο. Λοιπόν, το όχημα που χρησιμοποιεί ο οδηγός για να πατήσει τον πορτιέρι, υπάρχει και ένα σκαμπό. Αυτό που σας περιέγραψα. Λοιπόν, είναι καρφωμένο στο πίσω μέρος του παμπλής. Λοιπόν, και που χρησιμοποιεί ο οδηγός για να πατήσει τον πορτιέρι, υπάρχει και ένα σκαμπό. Αυτό που σας περιέγραψα. Λοιπόν, είναι καρφωμένο στο πίσω μέρος του παμπλής.

το αυτοκίνητο, θα ψάχνουν οι αστυνομικοί το αυτοκίνητο. Θα του βρίσκανε, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ασφάλεια να κλείσει αυτά, δεν μασάει. Του έχει και λοκαρισμένου. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι άφησε το αυτοκίνητο και έφυγε. Δηλαδή, σαν άφησε την ταυτότητά του, δηλαδή, ξέρει, είναι η ταυτότητά μου, ελάτε να με πιάσετε. Κάπω έτσι. Την ώρα λοιπόν που βγαίνει ο οδηγός από το όχημα, τι γίνεται? Περνάει το αυτοκίνητο που πάνε να χτυπήσουν. Το αυτοκίνητο το είχε κάνει πίσω. Φαίνεται σε μια φάση στην άκρη στο βίντεο ότι πάει να ανέβει, αλλά κάνει πίσω. Αφού βλέπει λοιπόν το αυτοκίνητο σταματημένο, πάει να περάσει να φύγει. Λέει, τι κάνω εδώ με τους τρελούς, κάτσε να φύγω. Και όπως πάει να φύγει, παραλίγο να πατήσει τον οδηγό που βγήκε από το αυτοκίνητο και έξερε να τρέχει. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις τις οποίες ούτε σε ταινία. Δηλαδή, ένα σκηνοθέτης έλεγε, έλα ρε παιδιά, πάμε να φύγουμε τώρα. Σιγά μην καθόμαστε να σκηνοθετήσουμε το ίδιο πράγμα. Είναι γελίο. Και είναι γελίο. Γιατί αυτοί οι τρεις πιτσιρικάδες, τέσσερις πώς ήταν, πήγανε. Τι να πω τώρα. Κάνανε μια καφρίλα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όση επιείκεια και να δείξει το δικαστήριο. Δηλαδή, βλέπεις ότι εδώ πέρα πήγαν να τον πατήσουν τον πορτιέρι. Ο άνθρωπος αυτός δουλεύει στο μαγαζί. Είναι. Πώς να το πω. Υπεύθυνος ασφαλείας, να το πούμε έτσι. Θα έχει, στη ζωή του θα έχει τύχει και σε άλλες φασαρίες. Αλλά να θέλουν να τον πατήσουν με ένα αυτοκίνητο. Αυτά δεν το έχει δει το Θεό στο διάλογο, έτσι. Βέβαια θα μου πεις γιατί τους κυνήγησε. Τι έκανε, φίλε. Πήγαν να το σφάξουνε. Δηλαδή πάει να σε σφάξει ένας, δεν θα τον κυνηγήσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας από εμάς ή από εσάς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία συνέβη εδώ στο Ηράκλειο. Και όλα αυτά που σας περιγράφουμε δεν είναι από ταινία. Είναι σε βίντεο καταγεγραμμένα και αυτό το βίντεο είναι και σε στοιχείο της δικογραφίας. Οπότε μην ψάχνετε να βρείτε. Πώς το λένε. Να το πω. Δεν είναι κακό. Μην ψάχνετε να βρείτε τι, πώς και γιατί βρέθηκε αυτό το βίντεο και πώς βρέθηκε και καταρρύπτει τα αφηγήματα κάποιων που δεν θέλαν να παρουσιάσουν το θέμα έτσι όπως το παρουσίασαν και παρουσιάστηκε κάπως αλλιώς. Αυτό το βίντεο αναδεικνύει το πού μπορούν να οδηγήσουν αυτές οι ανεξέλεγκτες κρίσεις βίας. Γιατί μιλάμε τώρα για πιτσιρικάδες. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Ότι είναι νεαρά παιδιά. Και αντί να έχουν το μυαλό τους εγώ στο πώς να ρίξουν καμιά γκόμενα, ρε παιδί μου. Να το πω έτσι. Καμιά κοπέλα. Να πιάσουν να κάνουν σχέση, να κάνουν να φλερτάρουν, οτιδήποτε. Το μυαλό τους ήταν στο πώς να σφάξουν τον πορτιέρι. Γιατί αυτό φαίνεται στο τέλος. Δηλαδή, τι απειλή, ότι του ξέφυγε το μαχαίρι. Και ποια είναι η πλάκα. Λένε, ρε παιδί μου, κάποιοι ότι το βίντεο και πώς το παίξατε και αυτό και πού και έτσι κι αλλιώς. Πού να πέσαμε τα άλλα. Έχω κι άλλο βίντεο. Αλλά πού να το παίξει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Άμα το παίξαμε το βίντεο θα τρελαθούνε. Δηλαδή, τι να πούνε αυτοί που έχουν φωτογραφίες με τα μαχαίρια πάνω τους. Ο ένας εκ των δραστών έχει φωτογραφίες παντού στα social media με το μαχαίρι το τέτοιο. Με το μαχαίρι αυτό που χρησιμοποίησε. Το έχει φωτογραφία. Δηλαδή, τι να πεις από εκεί πέρα. Έχει φωτογραφίες με το μαχαίρι και μετά μας λένε εμάς ότι το μαχαίρι δεν ήταν αυτό και δεν ήταν έτσι και δεν ήταν αλλιώς και δεν ήταν αλλιώτικα. Δηλαδή, τώρα τι λέμε. Κοιτάξτε, μιλήστε στα παιδιά σας, είναι αυτό που λέμε, παιδιά. Να μιλάτε με τα παιδιά σας. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτές οι ανεξέλεγκτες εκρήξεις βίας δεν κάνουν καλό σε καμία κοινωνία. Πόση ώρα μιλάω. Μιλάω πολλή ώρα, πολλή ώρα. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι μου πάλι το ήρεμο αυτό. Έτσι, θέλω να το ακούσω για δεύτερη φορά. Να ηρεμήσω. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία λοιπόν με το σκηνικό στην Ποτομαγιά που έγινε μπροστά στο κλαμπ. Τώρα ψάξτε, βρείτε τους υπαίτιους που έκαναν ό,τι έκαναν. Και για ποιο λόγο τα κάνανε, θα το κρίνει η δικαιοσύνη και ό,τι έγινε. Εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε δικάζω. Εγώ απλά έδειξα και το Political.gr, δείξαμε το τι συνέβη. Ένα άλλο site έδειξε τι έγινε μπροστά από το μαγαζί. Εμείς δείξαμε τι καταλήξε. Τι να γίνει. Σε αυτή τη ζωή κανένας δεν μπορεί να τα έχει όλα. Έτσι δεν είναι. Μπράβο στο site που έδειξε το σκηνικό μπροστά, αλλά μην μας μαγαρίζετε επειδή δείξαμε εμείς τη συνέχεια. Δεν είναι ωραίο. Και δεν είναι και διοντολογικό, για να το πω έτσι. Και όσον αφορά αυτούς τους επικριτές που λένε διάφορα για το βίντεο, θα σας πω το εξής. Εγώ ποτέ δεν έχω κριτικάρει βίντεο άλλων. Μάλιστα, όταν βρεθεί βίντεο από κάποια κατάσταση παρόμοια ή κάτι τέτοιο, εγώ λέω μπράβο. Γιατί το να ψάξεις να βρεις βίντεο είναι πολύ σημαντικό. Στην Αθήνα, όταν γίνεται μια ανθρωποκτονία ή κάτι, κατευθείαν όλοι οι δημοσιογράφοι ψάχνουν βίντεο. Όλοι ψάχνουν βίντεο. Εγώ και ο Μαρίνος Αλιφέρης από το πρώτο θέμα είμαστε καλύτεροι. Βρίσκαμε τα πάντα. Δηλαδή, άμα δεις τα βίντεο, το πρώτο μας μέλημα ήταν να βρούμε βίντεο. Θυμάμαι μια δολοφονία που έγινε στη Νέα Σμύρνη, που μπήκε μέσα σε ένα κατάστημα ένας Αλβανός,
σκοτώσανε μάλλον έναν Αλβανό. Αλλά μπήκε μέσα στο κατάστημα, ενώ

0: γεμάτο το μαγαζί και βλέπανε ποδόσφαιρο εκείνη την ώρα. Και μπήκε μέσα και του κάνει μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και τον έχουν οι κάμερες. Δηλαδή να μπαίνει μέσα, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και να τρέχει μετά να φεύγει. Το βίντεο το πρώτο το βρήκαμε όλοι. Το είχαμε όλοι. Το καλύτερο ποιο ήταν? Ότι εγώ βρήκα τότε ένα βίντεο με τον τύπο να έρχεται στο μαγαζί. Πού ήταν πριν, σε ένα άλλο μαγαζί και πίνει καφέ. Και σχεδίαζε πώς θα πάει να κάνει την επίθεση. Και πώς το βρήκα αυτό το βίντεο? Καθόμουν τυχαία εκεί και πίνε καφέ και περίμενε. Γιατί δεν ήθελα να με δουν μπροστά στο μαγαζί. Περίμενα να βγάλω live τότε για το δελτίο. Και είχα κάτι σε μια άλλη καφετέρια, σε μια άλλη γωνία, ρε παιδί μου, τη πλατεία Ζεασμένη. Και ήρθε ο τύπος και μου λέει: να σου πω, θες να δεις κάτι? Λέω: ναι. Και μου το δείχνει. Το πήρα, το έπαιξα. Το πήγε μετά η αστυνομία και πήρε το βίντεο από το μαγαζί. Γιατί τον είχε καθαρά μετά το δολοφόνο. Τον είχε καθαρά μετά. Εγώ δεν έπαιξα πρόσωπο. Δηλαδή, τι πρέπει να με κυνηγάνε εμένα που δεν έπαιξα, που έπαιξα το βίντεο? Με κατηγορείς που έπαιξα το βίντεο? Με κατηγορείς. Ας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει κι άλλο ένα πλάνο του δολοφόνου να τρέχει να ξεφύγει μετά την επιχείρηση. Αυτό το βίντεο το έχουν όλοι. Όχι. Το είχαμε 2-3 δημοσιογράφοι. Έτσι. Το έχει και η αστυνομία. Γιατί δεν το παίξαμε? Δεν επέτρεπε ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί. Δεν άφηνε κανένα να το παίξει. Λοιπόν. Δεν το έδωσε αυτός καταρχήν. Έτσι. Λοιπόν. Αλλά βρέθηκε το πλάνο. Λοιπόν. Δεν άφηνε ο άνθρωπος αυτό να παίξει, γιατί, ρε παιδί μου, ήταν πολύ ψηλά ιστάμενος ο αδερφός αυτού σε κάποιο έτσι μέρος της χώρας μας. Έτσι. Και δεν έπαιξε ποτέ. Μόνο να σας πω το όνομα θα καταλάβετε. Οπότε δεν το λέω. Αλλά πάρα, λέμε τώρα. Κατηγορείς κάποιον που έχει ένα βίντεο. Έτσι. Όταν όμως έχεις εσύ βίντεο, δεν σε κατηγορεί κανένας. Και δεν θες να σε κατηγορήσει. Και μιλάμε τώρα για διοντολογία. Ποια διοντολογία? Τη δικιά σας. Γιατί αν έχετε δικιά σας διοντολογία εσείς, να μας τη φέρετε γραμμένη να τη διαβάσουμε, να μην παρεκκλίνουμε. Και να μην σας χαλάμε και τα γούστα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρω, εντάξει, Κυριακή η Ιταλία μπορεί να σας ήταν για φαγητό και να χάλασε η διάθεσή σας. Που το politica.gr είχε ένα πολύ ωραίο βίντεο να παίξει και να δείξει πραγματικά τι έγινε μετά το περιστατικό σε εκείνο το κλαμπ. Λοιπόν, υπάρχει παυσίπονο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, θα το πω στο τέλος της εκπομπής γιατί θα μου το στείλουν μήνυμα. Αυτά για το θέμα στο Ηράκλειο. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Προηγήθηκε κοινή πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για τα μεγάλα έργα που συντελούνται στο νησί αυτή την περίοδο για την δεκαετία της Κρήτης, όπως την χαρακτήρισε, για τη σχέση του με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Όφη και το Γιούχτα, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης άφησε να νοηθεί ότι μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες του θα διεκδικήσει εκ νέου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, τονίζοντας ότι η απόφαση αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι απολογίες τους αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σχοινιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 25χρονου. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με κουκουλοφόρο να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή. Ανακοινώθηκαν 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ άλλων, μείωση του χρόνου αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και ενίσχυση της ειδικής αγωγής με 3.400 τμήματα ένταξης. Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε έναν καθοριστικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Άστατος ο καιρός, με βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: www.gedikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gedikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gedikoulet.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Πολίτικα 89,8 6932 907 898. Στείλτε εδώ τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Γιατί εμείς με πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τώρα και ευχαριστώ κάποιους φίλους που γράφουν ό,τι γράφουν για τη διοντολογία και καλά και τέτοια. Θα πω κάτι τελευταίο και το κλείνω το θέμα γιατί δεν θέλω να ξασχοληθώ με αυτό. Και ούτε θέλω να ασχοληθώ με. Πώς να το πω για να μην προσβληθούν. Ας το πω σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο θέμα στη διοντολογία. Είναι αυτό που σας έλεγα με τις κατσίκες. Έτσι. Έχω εγώ μια κατσίκα που βγάζει γάλα. Έτσι. Και ο Γιάννης ο δασκαλάκης απέναντί μου δεν έχει κατσίκα που βγάζει γάλα. Τι πρέπει να κάνει ο Γιάννης, αν είναι σοφός άνθρωπος, αν είναι. Ρε παιδί μου, άνθρωπος. Θα πάει να πάρει μια κατσίκα, θα την ταΐζει, θα την προσέχει, θα την χαϊδεύει, θα την κάνει μπάνιο, θα την χτενίζει κάθε μέρα για να του κάνει πιο πολύ γάλα. Αυτό δεν είναι το σωστό. Α, μπράβο. Κάτι τύποι όμως, όχι ο Γιάννης δασκαλάκης, κάτι τύποι όμως δεν θέλουν να έχεις κατσίκα και θέλουν να σκοτώσουν την κατσίκα σου. Για να γίνεις κι εσύ άχρηστος σαν κι αυτούς. Όχι ρε φίλε. Αυτή την τακτική εγώ δεν θα την ακολουθήσω ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ. Λοιπόν, από εκεί πέρα, σε λίγο θα βγει ένα βίντεο το οποίο θα θέλει πολλά παυσίπονα για να σας πέρασε ο πονοκέφαλος. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Τη μία το έχω εγώ το θέμα, την άλλη το έχεις εσύ. Αυτό είναι η δημοσιογραφία, παιδιά. Αυτό είναι. Ένας βρίσκει ένα βίντεο, ένας άλλος βρίσκει ένα άλλο βίντεο. Κάποιοι τα μοιράζονται κιόλας μεταξύ τους, ξέρεις. Κάνουν μια κολεγιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι, και αυτό φυσιολογικό είναι. Και αυτό μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής οντολογίας είναι. Αλλά άλλο να έχεις ένα βίντεο και να μην λες τίποτα και να λες α, τι τους έκανα στους άλλους. Και άλλο με το που βρεις ένα βίντεο από ανταγωνιστή σου να αρχίσεις να απειλείς Χριστούς, Θεούς και δαίμονες γιατί το έχει αυτός και δεν το είχαμε κι εμείς. Κάτσε ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αυτό οντολογία, δεν είναι αυτό δημοσιογραφία. Κάντε τη δουλειά σας καλά όπως την κάνετε. Να την κάνουμε και εμείς καλά όπως την κάνουμε και να είμαστε από μακριά και αγαπημένοι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά και μαλωμένοι. Εγώ δεν θέλω ούτε κοντά και μαλωμένοι, ούτε μακριά και μαλωμένοι. Εγώ θέλω να κάνει ο καθένας τη δουλειά του όσο μπορεί καλύτερα. Αν μπορούμε με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, καλώς να προσφέρουμε. Δηλαδή, τα κοινωνικά ρεπορτάζ για μένα είναι τα κορυφαία, δεν είναι τα αστυνομικά. Και α κάνω αστυνομικό. Τα κορυφαία θέματα είναι τα κοινωνικά, γιατί στα κοινωνικά αναδεικνύεις ότι μακακία υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Άι, παραδείγματος χάρη, θυμάμαι τη γυναίκα από το Ρέθυμνο που την παίζανε όλοι, όλα τα site όμως, έτσι. Τη γυναίκα που τι έπαθε, που την είχαν 17 όλες με το ξένο αίμα μέσα της και μόλις ο άντρας της έδωσε συνέντευξη σε εμάς, σταμάτησαν να την παίζουν. Αυτοί είστε. Δηλαδή, τι να πω. Μόλις παίξαμε εμείς τη γυναίκα, κάναμε το αποκλειστικό, βγήκαμε και σε δύο κανάλια στην Αθήνα, σιγά το πράγμα δηλαδή, φρικάρανε και δεν την ξαναπαίξαν τη γυναίκα. Που η γυναίκα δεν έκανε κανένα κακό. Ίσα που τη κάνανε κακό. Και αφού το παίζετε και. Κοίτα, και αδέκαστη και τέτοια, γιατί δεν βάζατε μπροστά στους γιατρούς του νοσοκομείου που πήγαν να σκοτώσουν τη γυναίκα. Αλλά αυτή είναι η διοντολογία εντός εισαγωγικών που αρέσει σε κάποιους. Σε εμάς δεν αρέσει. Και ξέρεις τι λένε. Καλύτερα να είμαι μόνος μου και καθαρός πάνω στο βουνό παρά να είμαι κάτω στην πόλη να πίνω καφέ και βρώμικος με καμιά δεκαριά. Δεν το θέλω. Καλύτερα μόνος μου στο βουνό. Θα έχω και την κατσίκα μου που δεν θα μου τη σκοτώσετε. Κατάλαβες. Λοιπόν, λίγο το θέμα εδώ πέρα περί διοντολογίας. Μάθετε τι σημαίνει διοντολογία κάποιοι και μετά λέτε να μας την πείτε. Και συγγνώμη, κερνάω εγώ τα παυσίπονα σήμερα για το βίντεο που θα παίξει αργότερα στο Politica.gr και θα σοκάρει. Εκ νέου. Βάζουμε τραγούδι και ερχόμαστε με πολιτικά γιατί μετά έχουμε το θέμα με το κρασγερόπλιο και μην ξεχάσω να το ξαναπούμε. Σήμερα μετά τις 5:30 θα έχουμε κοντά μας την Ελένη Βερβιτσιώτη, η οποία. Της κάνει πόλεμο ο Αλέξης Τσίπρας τώρα και καλά λέει ότι μέσα στο βιβλίο γράφουν διάφορα. Το βιβλίο λέγεται «Η τελευταία μπλόφα» και αφορά τις διαπραγματεύσεις που έκανε η κυβέρνηση του Τσίπρα τότε με τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν τα δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα δέχεται η Νέα Αριστερά, δεν τα δέχονται αυτοί που έχουν διασπαστεί τώρα και βγαίνουν και μιλάνε γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν αποδείξεις από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορίας, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε σε αυτόν τον ντοκιματέρ. Έτσι. Και λένε την εκδοχή τους. Θα το πω και στην Ελένη Βαρβιτσιώτη αργότερα. Ας κάνει μήνυση ο Τσίπρας σε αυτούς που μιλάνε. Επιτίθεται στις δύο δημοσιογράφους, την κυρία Δεδρινού και την κυρία Βαρβιτσιώτη, για αυτά λέει ότι πάνε να κάνουν δολοφονία χαρακτήρα. Ποια είναι δολοφονία χαρακτήρα? Εσύ δεν πήγες και έλεγες να κλείσουν οι τράπεζες την πρώτη μέρα, αλλά δεν τις έκλεισες. Στο Χατζηνικολάου το είπε αυτό. Είπε, δυστυχώς δεν κλείσαμε εμείς τις τράπεζες την πρώτη μέρα. Και βγαίνει ο παπάς, ο Νίκος Παπάς, στην εκπομπή αυτή, γιατί υπάρχει στο τρέιλερ. Και λέει ότι
Δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, διαψεύδει ο ίδιος τον Τσίπρα. Κατάβει ότι ο Τσίπρας πέταξε όλους έξω. Για να φύγουν από πάνω του όλα αυτά. Τέλος, η ουσία είναι ότι τώρα τα έχει βάλει με την κυρία Βαρδιτσιό, την κυρία Δεδρυνού. Να θυμίσω ότι στον Sky προεκλογικά είχε κάνει εμπάρκο ο κύριος Τσίπρας. Δεν άφηνε τους βουλευτές, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν στο Sky. Είχε ρίξει μαύρο, δηλαδή δεν έβγαινανε. Εμπάρκο. Εμπάρκο. Αυτή είναι η διοντολογία. Αυτή είναι η ελευθερία του τύπου που θέλουν κάποιοι, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Και χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Ναι, ναι. Και είναι αφιερωμένη στη μικρή Μαρία από τον Εύρο. Το θυμάσαι την ιστορία. Αυτή είναι αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Τότε είχαν βγει όλοι οι κάφροι, όλα τα κλόδανα, όλοι. Πώς να τους πεις, ρε παιδί μου. Όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι τύποι και λέγανε ότι δάγκωσε τη μικρή Μαρία Σκορπιό στον Εύρο. Μεταξύ αυτών ήταν και δημοσιογράφοι ευρωβουλευτές, ο κ. Αλβανίτης. Ή ο άλλος, ο Παπα-Νικολάου από το νοσοκομείο της Νίκαιας. Τον είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έγινε πανικός. Λοιπόν, όλοι αυτοί λέγανε ότι υπήρχε μικρή Μαρία. Και τελικά η μάνα της μικρής Μαρίας που παρουσιαζόταν στα πλάνα ήταν κατάσκοπο των Τούρκων εκεί πέρα. Ζούσε στη Γερμανία και ήταν σε ΜΚΟ. Και δεν έχει καν παιδί. Και την παρουσιάζανε κάποιοι κάφροι ως τη μάνα της μικρής Μαρίας από τον Εύρο που τη δάγκωσε Σκορπιός και πέθανε μέσα στο νερό, αβοήθητη. Δηλαδή, ακούστε τι καφρίλες έχουν κάνει. Και τολμάνε αυτοί οι τύποι να μιλάνε για ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Αυτοί που είχαν βαφτίσει τη μικρή Μαρία, επειδή ήταν της Παναγίας τότε, 15 Αύγουστος, γι' αυτό δεν είπανε Μαρία. Δηλαδή, αν ήταν μια άλλη μέρα, θα τη λέγανε Ζωζεφίν. Έτσι, ή κάπως αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι ότι η μικρή Μαρία του Εύρου ήταν το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη, πώς το να πούμε, fake, το μεγαλύτερο fake news που υπήρχε. Μιλάμε τότε, έκλαιγε κόσμος για το μικρό κοριτσάκι που το δάγκωσε Σκορπιός και πέθανε αβοήθητο μέσα στις λάσπες του Εύρου. Και έβλεπε τη μάνα να κλαίει, πάνω από. Και στο πλάνο μέσα στη φωτογραφία ήταν καμιά 35 λαθρομετανάστες. Και όλοι αυτοί, όλο αυτό ήταν στημένο. Στημένο σκηνικό από τους έξω για να κάνουν κακό στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτοί που υποστηρίζουν αυτά τι είναι, είναι Ελληνές. Εγώ τους θεωρώ ανθέλληνες. Η μικρή Μαρία του Εύρου, παιδιά, το μεγαλύτερο fake news. Αυτό έβαλα και εγώ χθες για την Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου. Έβαλα αυτή τη φωτογραφία με τη μικρή Μαρία που την είχε δαγκώσει Σκορπιός και καλά στο Facebook. Και με παίρνει τηλέφωνο κάτι συνάδελφοι και μου λέγανε, έλα, λέει, είσαι κάφρος. Λέω, ναι, είμαι κάφρος, αυτά είμαι κάφρος. Η μικρή Μαρία στον Εύρο που τη δάγκωσε Σκορπιός. Το Σκορπιό τον βρήκαμε τελικά ποτέ? Όχι.

Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βαρβιτσιώτη στις 5.30 να μας πει για όλο αυτό το σκηνικό και να σας περιγράψω λίγο τι έχει γίνει για να καταλάβετε. Λοιπόν, ο Sky έχει κάνει 6 επεισόδια, έχει φτιάξει ένα ντοκιματέρ μεγάλο και μέσα μιλάνε όποιος μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο ο Σόιμπλε δεν μιλάει γιατί απεβίωσε. Αλλιώς θα μιλάει και ο Σόιμπλε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον έχουμε στο βίντεο. Λοιπόν, μιλάει ο Γιούγκερ, μιλάνε στελέχη εκείνης της εποχής που κάνανε τις διαπραγματεύσεις με τον Τζίπρα, με τον Βαρουφάκη και με όλους αυτούς. Ο Ντάισεμπλουμ. Μιλάει ο Ντάισεμπλουμ. Ο οποίος είχε εκείνη τη στιχομηθεία με τον Βαρουφάκη. Θα σε κλείσω, θα σε κάνω. Ξέρεις, το τσαμπουκαλίδικο εκείνο που έκανε τη χειραψία, θυμάσαι. Μιλάμε τρομερό σκηνικό. Αυτά τα έχει κάνει Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Τόσο. Η ουσία ποια είναι. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα λέει ότι μέσα στο βιβλίο Η Τελευταία Μπλόφα, το οποίο είναι 399 σελίδες. Έτσι. Αμφιβάλλω να το διάβασε ποτέ. Γιατί λέω ότι το διάβασε και είδε, λέει, ότι μέσα στο βιβλίο γράφουνε ότι αντάλλαξε, λέει, τότε τις συντάξεις των ηλικιωμένων με τις πρέσπες. Δηλαδή, έδωσε τις πρέσπες και του άφησαν τις συντάξεις. Ότι αυτό το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, ναι, είναι γραμμένο, όπως το έγραψα και εγώ στο Facebook εχθές, στη σελίδα 402. Γελάς. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά πραγματικά δεν γράφει πουθενά μέσα στο βιβλίο κάτι τέτοιο. Το υπονοεί ο Ντάισεμπλουμ και ο Γιούγκερ, από ό,τι κατάλαβα, μέσα στον. Αλλά δεν το λέει η δημοσιογράφη. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας θεώρησε ότι αυτό είναι δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να συμμετάσχει στην πρόσκληση που του απίφθηναν οι δύο δημοσιογράφοι να μιλήσει στον ντοκιματέρ. Λοιπόν, κοιτάξτε, και εγώ, άμα κάνω καμιά μακακία, δεν θα θέλω να μιλήσω. Έτσι. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Αν όμως έχω δίκιο και θέλω να αντικρούσω κάτι που μου λένε κάποιοι, ή θα πάω στη δικαιοσύνη, ή θα βγω και θα μιλήσω και θα το πω. Έτσι, ο καθένας διαλύει τον τρόπο που θα κινηθεί και θα το χειριστεί. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας βγήκε με μια ανακοίνωση, αναφέρει κάποια πράγματα, θα σας τα διαβάσω μετά. Και από ό,τι φαίνεται, στο χιλιοστό, όπως λέγεται το ντοκιματέρ που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 η ώρα στο Sky, φαίνεται ότι έχει πονέσει αρκετούς. Είναι σαν το παυσίπονο, ξέρεις, το δικό μας. Θα χρειαστούν και αυτό το παυσίπονο κάποιοι. Λοιπόν. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι, αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας όσα δεν έχουν υποθεί ποτέ δημόσια. Λοιπόν, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και θα τα δούμε μπροστά μας. Το ντοκιματέρ έγινε με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δεδρινού, το οποίο λέγεται Η Τελευταία Μπλόφα. Και αναφέρεται στην μπλόφα. Ποια ήταν η μπλόφα εκείνη την εποχή, το δημοψήφισμα. Το οποίο μέσα στο. Καλά, εγώ περιμένω στο ντοκιματέρ να δω τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η πρώτη φορά που γελάει. Και γελάει χερέκακα γιατί λέει: ο λαός ψήφισε το δημοψήφισμα. Ναι, αλλά τι κάνατε μετά. Κανένας δεν τήρησε το δημοψήφισμα. Δηλαδή κοροϊδέψαν τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό φαίνεται τώρα καθαρά μέσα από αυτό το ντοκιματέρ. 10 χρόνια μετά, όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής σπάνε τη σιωπή τους και μιλάνε. Και μιλάνε σε δύο πολύ αξιόλογους δημοσιογράφους, την Βικτώρια Δεδρινού και την Ελένη Βαρβιτσιώτη, η Ελένη Βαρβιτσιώτη, η Βικτώρια Δεδρινού, και τα λένε όλα. Τώρα, ποιους πονάει αυτό, δεν μας αφορά. Μας αφορά να μας πούνε πραγματικά τι συνέβη και τον καιρό. Εγώ ξέρω τι θέλω να μάθω. Τις 17 ώρες που τον είχαν κλεισμένο μέσα, που έχουν βγει κάτι θεωρίες συνωμοσίες απίστευτες. Δηλαδή ότι του είχαν κάνει ένεση και τον υπνοτίσανε, του είχαν κάνει βουντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν πει για εκείνη την περίοδο που ήταν και καλά οι 17 ώρες διαπραγμάτευσης που ήταν κλειδωμένοι σε ένα γραφείο. Βέβαια, ένας από τους αξιωματούχους, όπως είδα στο τρέιλερ, λέει σε κάποια φάση: δεν φεύγεις από εδώ άμα δεν κλείσουμε συμφωνία. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό αναφέρεται στο κλείσιμο του Τσίπρα μέσα με τους υπόλοιπους ή σε κάποια άλλη φάση της διαπραγμάτευσης. Με το Βαρουφάκι, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα, καλά, θα τα πούμε και μετά με την Ελένη αυτά, 5,5 ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πρώτο επεισόδιο που ξεκινάει σήμερα, 9 η ώρα, είναι «Ποιος κολυμπάει γυμνός». Έτσι λέγεται. Είναι ο τίτλος του επεισοδίου. Το ντοκιματέρ όλο λέγεται «Στο χιλιοστό». Έτσι. Και περιγράφει ότι στο χιλιοστό δεν την πατήσαμε σαν Έλληνες. Λοιπόν, ποιος κολυμπάει γυμνός. Θα μας το πούν το βράδυ τα κορίτσια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για το κρασιερόπλιο, έτσι, το οποίο πρέπει να έχει μολύνει όλο τον κόσμο εκεί μέσα. Δηλαδή, πώς έγινε τώρα αυτό το σκηνικό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τρομακτικό. Λοιπόν,
Αλλά δεν είναι όλα τα cross group, έτσι να το πούμε. Υπάρχουν εταιρείες πολύ σοβαρές που προσέχουν, μιλάμε και το ελάχιστο. Δηλαδή. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Πάμε. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και εντάξει, υπάρχουν θέματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θρύλο στον Ατλαντικό ωκεανό με ένα κρουαζιερόπλοιο που έχει τρεις νεκρούς από χανταϊό. Τι είναι αυτό? Καταρχήν να πούμε ότι δεν το αφήνουν το κρουαζιερόπλοιο να δέσει σε κανένα λιμάνι, γιατί φοβούνται εξάπλωση του σκηνικού. Λοιπόν, οι τρεις νεκροί είναι Ολλανδοί. Λοιπόν, και φαίνεται ότι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο έχουν ασθενήσει άλλοι τρεις. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει ντόμινο τώρα. Όπως το τέτοιο. Λοιπόν, ο ένας από αυτούς που νοσηλεύεται είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι είναι δύο μέλη πληρώματος και οι άλλοι είναι, ξέρεις, απλά. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος θα ξέρει καλά αυτά τα ναυτιλιακά. Καλησπέρα, κύριε Βάλη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, υγεία και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επίσης. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία, τι έχετε μάθει εσείς, είναι τόσο σοβαρό όσο λένε?
1: Είναι πολύ σοβαρό, γιατί φοβούνται και μετά τον κορονοϊό όλο αυτό που είχε ξεσπάσει.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα φόβο ιδιαίτερο και πρέπει να τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα. Μπορεί να μας φαίνεται εμάς αστείο ότι δεν το αφήνουν να πάει πουθενά να δέσει, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουν μέσα στο πλοίο ό,τι είναι να αντιμετωπιστεί, και τα πρωτόκολλα τι λένε? Ότι απαγορεύεται να βγει κάποιος επιβάτης έξω από το πλοίο, το πλοίο να πάει σε κάποιο λιμάνι για να μην γίνει εξάπλωση. Άρα δηλαδή να μπορέσουν, γιατί μέσα έχει νοσοκομείο και γιατρό το πλοίο, ένα ιατρείο δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Και γιατρό, ναι, κανονικά.
1: Και γιατρό και ιατρείο υπάρχει μέσα, και νοσηλευτής και γιατρός και τα λοιπά. Και αν χρειαστεί κάτι emergency επίγον, έρχεται ελικόπτερο και μπορεί να το πάρει. Άρα αυτοί ουσιαστικά τους απομονώνουν για να μην εξαπλωθεί και σε άλλα μέλη του πληρώματος και σε άλλους επιβάτες, και κοιτάνε πώς θα αντιμετωπίσουν σε ανοιχτή γραμμή με νοσοκομεία, γιατρούς και τα λοιπά. Άρα καλώς δεν το αφήνουν να πάει κάπου, γιατί σκεφτείτε να βγουν 2-3 χιλιάδες κόσμο σε ένα νησί, σε μια περιοχή, τι έχει να γίνει, και με κάτι άγνωστο που δεν γνωρίζουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί από ό,τι διάβασα, δεν υπάρχει, λέει, κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, δεν γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζεται. Άρα θα πρέπει να δουν in-house, δηλαδή μέσα, πώς θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν και με ποιους τρόπους, χωρίς μέχρι να τελειώσει αυτό να μπορέσουν να πιάσουν λιμάνι, χωρίς να μπορέσουν να πάνε κάπου έξω κτλ.
0: Εδώ έχει επέμβει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μάλιστα, και διεξάγονται λίγες δραστηριακές εξετάσεις και κάνουν και επιδημιολογικές έρευνες.
1: Πολύ σωστά, αλλά εκτός από αυτό που πολύ σωστά αναφέρετε, να σας θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες ζήσαμε μεγάλες στιγμές, καράβια να ρίχνουν νερά στους επιβάτες μέσα στα σαλόνια, καράβια να κάθονται να προσαράζουν σε εισόδους λιμανιών.
0: Βέβαια, να πούμε και το εξής,
1: έτσι. Καράβια να χτυπάνε σε ντόκους λιμάνια πίσω με αέριδες. Γενικά δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τουριστική περίοδος και το καλοκαίρι.
0: Και κάποιοι πάνε να το χτυπήσουν, λέτε.
1: Κάποιοι πάνε να το χτυπήσουν, απλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά που πρέπει να δούμε, και γενικά να δούμε κάποια στο κομμάτι της ασφάλειας και των πρωτοκόλων, να υπάρχει λίγο μια αυστηροποίηση γενικότερα των ελέγχων και μια έννοια παραπάνω, γιατί οι επιβάτες με την ακρίβεια, με τα καύσιμα που βλέπετε καθημερινά, είναι κρίμα να πληρώνουν κάποια εισιτήρια πολύ παραπάνω και να ταξιδεύουν με φόβο να γίνει το παραμικρό.
0: Να σας πω όμως και το εξής. Ναι. Λένε ότι το BBC μάλιστα έγραψε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει γίνει η μόλυνση πριν επιβιβαστούν αυτοί στο καράβι. Και αυτό προσπαθούν να. Γι' αυτό και είναι τόσο συγκεκριμένα τα κρούσματα.
1: Αν έχει γίνει από πριν, είναι ακόμα χειρότερο, γιατί τότε δεν μπορεί να γίνει και καμία ιχνηλάτηση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πού έγινε, από ποιους έγινε, πού πέρασαν, τι έγινε. Άρα για σκεφτείτε να εξαπλωθεί όλο αυτό και τι έχει να γίνει. Βέβαια το καλό στην περίπτωση αυτή είναι ότι επιδημιολογικά, επειδή βρισκόμαστε προς το καλοκαίρι και τις μεγάλες θερμοκρασίες, θέλω να πιστεύω ότι βοηθάει για να μην υπάρξει εξάπλωση, να ζήσουμε μεγάλες κακές στιγμές που δεν το εύχεται κανείς. Αλλά μακάρι να είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο και να λήξει.
0: Σκεφτείτε
1: τώρα μια καινούργια επιδημία, παύλα πανδημία, να γίνει. Τι έχουμε να τραβήξουμε με κάτι που δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη, φάρμακο κτλ.
0: Και για το χανταϊό δεν υπάρχει. Το ξέρετε αυτό.
1: Ναι.
0: Για το χανταϊό δεν υπάρχει.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι? Έχουμε ένα πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή με τα κάψιμα υψηλά ως εκεί που δεν πάνε. Έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα τώρα με αυτό που μου λέτε εσείς με το κουραζιερόπλιο. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θα ησυχάσουμε, γιατί έρχεται ο τουρισμός και όλα είναι στον αέρα, όπως γνωρίζετε. Γιατί εμείς έχουμε μεγάλη μείωση και στο θαλάσσιο τουρισμό και στο ελληνικό γιότινγκ, όπου αυτό θα έχει μεγάλο πρόβλημα για εμάς το χειμώνα στην οικονομία.
0: Δεν έρχονται δηλαδή οι ξένοι να νοικιάσουν σκάφη?
1: Δυστυχώς είμαστε 50 με 60% κάτω από πέρυσι, κύριε Τσιλουπουνιδάκη, και τα κάψιμα διπλασιασμένα χωρίς κάποια παρέμβαση, και όλο αυτό, να ξέρετε, έχει πάει πολύ πίσω, και όλους τους ναυτικούς, τους εργαζόμενους που θα ξεκίναγαν το Μάρτιο τη δουλειά τους εποχιακούς, και είναι Μάιος και ακόμα δεν έχουν γίνει προσλήψεις γιατί δεν υπάρχουν κρατήσεις. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όταν ένα σκάφος πέρυσι είχε 5 με 7 κουραγιέρες κλεισμένες, σήμερα είναι από 0 έως 2-3. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη η μείωση, και αυτό θα φανεί έντονα και στα νησιά μας. Γιατί ο κόσμος, πάντα τα σκάφη βγαίνει έξω, χαλάει χρήματα στα νησιά, τονώνει την οικονομία γενικότερα. Άρα μακάρι να τελειώσουν όλα σύντομα, να έρθει μια κανονικότητα, γιατί όπως βλέπω κάθε μέρα μαθαίνουμε για κάτι καινούργιο
0: αυτό,
1: που μόνο καλό δεν μας κάνει και μας πάει πίσω, και είναι πολύ κακό και για τον κόσμο, όχι μόνο για μας, για όλους είναι πολύ κακό.
0: Αυτό. Να είστε καλά, κύριε Βάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ διαμεσής η πληροφορία σας. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Με χαρά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τι είναι ο Χανταϊός? Ο Χανταϊός αναφέρεται σαν ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται αποτροκτικά και μεταδίδονται στον άνθρωπο από αποξηραμένα περιτώματα τροκτικών. Τι είπατε? Λοιπόν, δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, κάτι που να το πιάνει. Λοιπόν, γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να δούμε τώρα αν όντως ήταν μέσα το σκηνικό αυτό ή αν επιβιβάστηκαν μολυσμένοι οι συγκεκριμένοι τουρίστες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Όχι, αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά είναι. Τα βλέπω τώρα εδώ και πάω τι γίνεται. Χαμός, χαμός, χαμός, χαμός. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε και την παρέτηση Καστανίδη σήμερα. Το Πασόκ φεύγουν, ανοίξαν την πόρτα, μπαίνει ο Φαραντούνης, βγαίνει ο Καστανίδης. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Μαζευτείτε ρε παιδιά εκεί πέρα. Ένας. Δεν τον βλέπω να πηγαίνει Τσίπρα. Πάντως, να ξέρεις. Άλλον βλέπω από το Πασόκ να φεύγει και να πηγαίνει Τσίπρα. Όχι μάλλον άλλον, άλλη γυναίκα. Με έχετε πλακώσει τα μηνύματα κάποιοι για αυτό που είπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι θα σκάσει μες τη βδομάδα θέμα. Παιδιά, περιμένετε, εδώ είναι όπου είναι. Ό,τι σας έχω πει δεν έχει γίνει. Όσοι είσαστε συνεπείς σε αυτή την εκπομπή, το έχετε δει. Όταν έχω πει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει γίνει. Λοιπόν, είναι δύο πρώην υπουργοί μέσα, να σας τα πω έτσι για να φρικάρετε, και υπάρχουν και μέλη από άλλα κόμματα μέσα, τα οποία έχουν συνομιλίες. Λοιπόν, αυτό μόνο.

Άκουτε μήνυμα, μου στείλει ο άλλος τώρα. Φίλε, έχεις δίκιο, αλλά πες μου, γιατί μαλακώνουν οι ντομάτες, λέει, στο ψυγείο. Άκουτε μου στείλει. Αυτός που το στείλει, βέβαια, ξέρει τι λέει, έτσι. Δεν είναι σκληρές για τις πετάξουμε, λέει, κάποτε, κάπου, κάπως, κάποτε. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα στον politica.gr εδώ και στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου στην Πηξίδα είχε καλεσμένο τον κύριο Σταύρο Νανουτάκη, τον Περιφερειάρχη. Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης, έτσι. Αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στον Κώστα Σιλιγάρδου για τα χρονοδιαγράμματα, για τα μεγάλα έργα. Έχει πέσει μέσα. Είπε και ωραίες ατάκες όμως. Και αυτό που μου άρεσε εμένα πιο πολύ από όλα το Σταύρο Νανουτάκη είναι ότι μετά από διαβούλευση που έκανε με τους συνεργάτες του, θα διεκδικήσει εκκληρίου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Πείτε μου το δεύτερο από τώρα. Γιατί τον πρώτο τον ξέρουμε. Είναι ο Σταύρος Ανανοτάκης, έτσι. Ναι, είναι πανδημοκρατικός. Έτσι θα τον λέω εγώ. Δεν είναι εξωκοινοβουλευτικός, είναι, πώς τον λένε, με όλα τα κόμματα. Είναι πανδημοκρατικός. Εγώ θα έτσι θα τον λέω. Και το ξέρει και ο Ατσαλάκης τον λέει αυτό το πράγμα. Μπείτε στο YouTube του Πολιτικά να δείτε, να ακούσετε όλη τη συνέντευξη. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία συνέντευξη. Πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο ωραίες συνέντευξεις που έχει δώσει ο Σταύρος Αναουτάκης. Ήταν και λίγο συγκινητική, έτσι, όσον αφορά το κομμάτι για το πώς ξεκίνησε. Ήταν ωραίο κομμάτι αυτό. Εντάξει, είναι μανούλος ο Λιγάρδος αυτά. Τους βάζει κάτω όλους συγκινητικά, ξέρεις, και αυτά. Λιώνουν όλοι και το τα λένε όπως πρέπει. Περιττώ να σου πω ότι του κάναμε καλή όμως του Σταύρου, έτσι, Αρναουτάκη. Δεν παίξαμε το βίντεο που χροπηδάει στον μπαλκόνι πάνω εκεί στην περιφέρεια, την ώρα που σκάει το κύπελο του Όφη. Είναι ένα πλάνο το οποίο το έχω δει από κάποιον, αλλά δεν μου το έχει δώσει. Μιλάμε, δεν έχει ξαναδεί περιφέρεια να χροπηδάει έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το χάρηκε, το χάρηκε. Αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία συνέντευξη. Μπείτε να την ακούσετε όλοι στο YouTube του Πολίτικα. Θα γίνει και ρίλ, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε θα το ακούσετε εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με το ότι έχει κυκλοφορήσει, παιδί μου, μια είδηση. Και καλά ότι 27 Σεπτεμβρίου σκέφτεται ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές. Εγώ θα σας πω ότι έχω μάθει από έτσι δική μου πηγή. Ή θα τους κάνει πλάκα και θα ξεκινήσει. Μετά τη ΔΕ θα πει πάμε για εκλογές 27 του μήνα. Ή τους κάνει πλάκα λέγοντας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πάει για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Ένα από τα δύο θα γίνει. Είναι ένα-δύο, χ δεν υπάρχει. Ένα από αυτά τα δύο θα γίνει. Πάντως, όπως και να έχει, το θέμα της τοξικότητας μεταξύ τώρα των πολιτικών αρχηγών είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης ανάμεσα στα στελέχη της κυβέρνησης. Και τι θέλω να σας πω με αυτό.

Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι γιατί δεν ξεκολλάει η Βελόνα για το Πασόκ. Και θα σας πω τώρα κάτι. Διαβάζω σήμερα κάποια έτσι μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα, τα οποία αναπτύσσουν μια, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, αναπτύσσουν μια, πώς να το πω έτσι, να μην παρεξηγηθώ, τόσο, να το πω έτσι, ετοιμάζονται για να γίνουν σύντεκνοι, ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να τους φέρουν κοντά, ώστε να υπάρχει σύμπραξη. Λοιπόν, αυτό δεν τρομάζει κανέναν μέχρι στιγμής, γιατί είναι τα ποσοστά τους τέτοια, τα οποία δεν φοβερίζουν. Είναι δηλαδή σαν να λες, πω ένα μυρμήγκι μουρμάει, ξέρεις, απ' τη μία. Αλλά μετά κάτι γίνει ένα μαγικό, ρε παιδί μου, και το μυρμήγκι γίνει τέρας, ξέρεις, National Geographic, ξέρεις πώς το λένε, Ghostbuster, ξέρω πώς τα λένε αυτές τις ταινίες, και έχει γίνει τέρας το μυρμήγκι και λες, εκεί φοβάμαι. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, να βρεθεί δηλαδή το φάρμακο που θα κάνει το μυρμήγκι τεράστιο, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Και αυτό που σας περιέγραψα τώρα, μου το περιέγραψαν εμένα πολιτικοί αναλυτές, οι οποίοι ξέρουν παραπάνω από μένα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα όμως είναι ότι εφόσον δεν τους έχουν βγει κάποιες κολεγές με Βελόπουλο, με Κωνσταντοπούλου κλπ, οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι, έτσι τους χαρακτήρισαν, και δεν μπορούν να συνοηθούν, προσπαθούν τώρα να κάνουν την τέλεια κολεγιά. Δηλαδή, Τσίπρας, Ανδρουλάκης. Έχουν να χωρίσουν πολλά αυτοί οι δύο? Έχουν. Ποια είναι αυτά? Το βασικό τους κομμάτι είναι ποιος θα είναι αρχηγός άμα υπάρχει αυτή η σύμπραξη. Λέμε ένα υποθετικό σενάριο τώρα, έτσι. Δεν λέμε ότι αυτό έχει γίνει ή ότι θα γίνει. Είναι ένα υποθετικό σενάριο. Γιατί μόνο κάπως έτσι μαζεύεται η κατάσταση, συσπυρώνονται κάποιοι αντικυβερνητικοί και μπορούν να κάνουν κάτι κατά του Μητσοτάκη. Έτσι. Απλά δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα πάει να βάλει την τρικλοποδιά. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πέσει ο Μητσοτάκης. Ναι, μόνο με τρικλοποδιά πέφτει. Αυτό δεν λέμε τόσο καιρό. Γιατί δεν παρακολουθείς όταν τα λέω.

Λοιπόν, και από την άλλη είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη από το κόμμα του Πασόκ. Αλλά λέει δεν παρετούμε, λέει, από το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε, λέει, από αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ανδρουλάκης. Καλφάρα. Τι έχει και δημιουργήσει ο Ανδρουλάκης, παιδί μου? Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και δεύτερο κόμμα σας έχει τώρα. Όχι, εντάξει, έπεσε λίγο με την δημοσκόπηση του πρώτου θέματος, έπεσε λίγο. Ξέρεις ότι κάποιες δημοσκοπήσεις θα δείχνουν και τέταρτο τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι καρφί μεγάλο. Λοιπόν, σας είπα ότι στην αρχή της εκπομπής ότι συναντήθηκαν κάποιοι με τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, σας είπα ότι ο κύριος Κατσανιώτης ήταν από τους πρώτους που πέρασε αντάρτες, έτσι όπως τους έχουμε βαφτίσει, και μπήκε μέσα στο Μαξίμου. Μετά τον Κατσανιώτη, ο κύριος Μητσοτάκης είδε και τον Γιάννη Παπά. Και μάλιστα, όπως λένε, ήταν σε πολύ ωραίο κλίμα η συνάντηση. Όμως, πρέπει να πούμε και ένα θέμα που αφορά την κυρία Μαρία Γκραπρόφσκη και γενικά την οικογένεια Μητσοτάκη, γιατί έχασε τη ζωή του τη μάχη με τον καρκίνο ο Γιάννης Κολοτούρας. Ήταν ο πιο στενός συνεργάτης της Μαρέβας Γκραμπόφσκι. Και ήταν και ο διευθυντής της Zen Dion, της εταιρείας που έχει με τα ρούχα, ξέρεις, και αυτά. Λοιπόν, και ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη η οικογένεια μαζί του. Χάθηκε ο άνθρωπος. Καλό παράδεισο. Αυτό. Πας το μήτος σου παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο όμως. Την Κυριακή, το μεσημέρι, ήρθε μια είδηση σε όλους μας ότι ο κύριος Μιλωνάκης αντέδρασε μέσα από το νοσοκομείο, εκεί που βρίσκεται σε καταστολή, μέσα στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό, ότι έδωσε κάποια δείγματα ενθαρρυντικά στους γιατρούς. Έχουν περάσει ήδη 18 μέρες, 19 από τότε που έγινε η μοιραία εκείνη λιποθυμία μέσα στο Μαξίμου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία τα οποία κάνουν τους γιατρούς να αισιοδοξούν. Μάλιστα, την ώρα που ο κύριος Μιλωνάκης αντέδρασε πιο έντονα από άλλες φορές μέσα στο θάλαμο, ήταν όταν είδε από το τζάμι τον Πρωθυπουργό. Γιατί είχε πάει να τον επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός μέσα στην Κυριακή. Είναι από τις επισκέψεις που δεν μαθαίνει κανένας και μένουν κρυφές. Και καλό είναι που μένουν κρυφές, για να μην πούνε ότι γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονισμένοι όλοι μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου με αυτό που συνέβη στο Γιώργο Μιλωνάκη. Και μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει και να σηκωθεί και να είναι γρήγορα κοντά στην οικογένειά του πρώτα απ' όλα και μετά στα καθήκοντά του. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Το πρώτο είναι να γυρίσει κοντά στην οικογένειά του.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα για τον Μαξίμο, ότι συναντιέται με κάποιους ανθρώπους ο Πρωθυπουργός, όπως τον Γιάννη Παπά, τον κύριο Κατσανιώτη. Το μεγαλύτερο παράπονο αυτών που έκαναν αυτή την επιστολή προς τον Μαξίμου και κατηγορούσαν το επιτελικό κράτος, είναι το ότι δεν είναι μόνο το ότι με το που σκάει κάτι με τον ΟΠΕΚΠΕ αμέσως υπάρχουν διαγραφές, μειώσεις, κατηγορούσαν το επιτελικό κράτος, είναι το ότι δεν είναι μόνο το ότι με το που σκάει κάτι με τον ΟΠΕΚΠΕ αμέσως υπάρχουν διαγραφές, μειώσεις.

τσακώθηκε ξέρω στο τάδε κανάλι, όπως κάνει ο Άδωνος Γεωργιάδης που βγαίνει και υποστηρίζει την κυβέρνηση, ό,τι και αν γίνει, οποιοδήποτε θέμα και να έχει σκάσει ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και άλλοι βουλευτές και υπουργοί έχουν βγει μπροστά και τα έχουν χώσει. Υπάρχουν, λέει αυτοί οι βουλευτές, ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που δεν βγαίνουν μπροστά. Και τι θα γίνει πια, λέει, έχουμε μια κυβέρνηση, λέει, έξω κοινοβουλευτικών. Λοιπόν, οι οποίοι δεν λογοδοτούν στο λαό, στις περιφέρειες που ζουν αυτοί. Αυτό είναι ένα εύλογο παράπονο, ρε παιδί μου, αν το έχουν, έτσι. Λοιπόν, αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτή η ιστορία ομαλοποιείται, κλείνει, δεν θα υπάρξει συνέχεια και περιμένουμε όλοι τώρα, μέσα στην εβδομάδα, τι περιμένουμε, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκεί να δείτε γέλια.

0: Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις, διαφημίσεις και όλα τα λοιπά. Και να πιούμε και λίγο νερό, να κάνει και ο Γιάννης ένα τσιγάρο έξω εκεί πέρα. Και να γυρίσουμε με την Ελένη Βαρβιτσιώτη, η οποία θα την έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, όλα μαζί. Μετά τις 5.30 να μας πει για αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ των 6 επεισοδίων στο χιλιοστό, γιατί πραγματικά στο χιλιοστό την γλιτώσαμε από κάτι τύπους οι οποίοι παίζανε τη ζωή μας στα ζάρια. Όχι στα ζάρια. Και να πεις, άντε, έχεις πρόβλημα με τον τζόγο, παίζεις τη ζωή των άλλων στα ζάρια. Αυτοί δεν παίζανε καν ζάρια. Αυτοί παίζανε τόμπολα, από ό,τι φαίνεται. Παίζανε πινακωτή. Δεν ξέρω τι άλλο παιχνίδι, με ποιο άλλο παιχνίδι μπορώ να το παρομοιάσω. Πάντως, όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή τι λέει, τι έγινε τότε, τι γίνεται τώρα. Ποια ήταν η Ελλάδα του τότε, ποια είναι η Ελλάδα του τώρα. Έχει τεράστιες διαφορές. Μπορεί πολλοί να ταχώνεται στην κυβέρνηση και εμείς να ταχώνουμε κάποια στιγμή, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Το τότε με το τώρα. Τότε η Γερμανία έκανε ό,τι γούσταρε, μας έπαιζε μπάλα, και τώρα η Γερμανία, κοίτα τι κάνει, ακολουθεί κάποιες πολιτικές του Μητσοτάκη. Πάμε, δεν σου μιλάω για τα social media μόνο, υπάρχουν και άλλα θέματα. Στην οικονομία, παραδείγματος χάρη. Όταν βλέπουν ότι οι Έλληνες αποπληρώνουν το δάνειο και το μνημόνιο, αποπληρώνουν τα χρέος, ξέρεις τι παθαίνουνε. Παθαίνουνε κοκομπλόκο, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν μπορούν να σε έχουν στο χέρι. Δηλαδή, πες, εγώ σου χωστάω σε ένα 1000 ευρώ, έτσι. Σου έχω δώσει τα 600. Σε έχω ανάγκη ακόμα για τα 400. Μην κάνεις ό,τι θέλεις για τα 400. Άμα στα δώσω όμως, σε κάνω εγώ ό,τι γουστάρω, καταλαβες. Οπότε, άμα ξεχρεώσουμε ό,τι χρωστάμε, είναι καλύτερα. Και όσοι χρωστάμε, πρέπει να ξεχρεώνουμε. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό που χρωστάμε. Είτε καλό, είτε κακό, είτε οικονομικό. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα κοντά μας η Ελένη Βαρβιτσιώτη για το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» και «Στο χιλιοστό». Τι απαντάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη μέσα από τον Πολιτικά 89,8 στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πολιτικά 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολιτικά 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του Πασόκ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Προηγήθηκε κοινή πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για τα μεγάλα έργα που συντελούνται στο νησί αυτή την περίοδο για την δεκαετία της Κρήτης, όπως την χαρακτήρισε, για τη σχέση του με την κυβέρνηση, το Πασόκ αλλά και τον Όφη και το Γιούχτα, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης άφησε να νοηθεί ότι μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες του θα διεκδικήσει εκ νέου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, τονίζοντας ότι η απόφαση αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι

το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι απολογίες τους αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σχοινιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 25χρονου. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με κουκουλοφόρο να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ, αλλά στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή. Ανακοινώθηκαν 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ άλλων, μείωση του χρόνου αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και ενίσχυση της ειδικής αγωγής με 3.400 τμήματα ένταξης. Εκπνέει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε έναν καθοριστικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Άστατος ο καιρός με βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτικά 89,8, Νίκος Σιλμουνέκης, όλα μαζί και στο χιλιοστό. Είμαστε έτοιμοι για να βγάλουμε στον αέρα την πολύ καλή συνάδελφο, την Ελένη Βαρβιτσιώτη, η οποία σήμερα μαζί με τη Βικτώρια Δεδρινού κάνουν πρεμιέρα στο Sky για μια νέα σειρά ντοκιματέρ που δείχνει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης τότε Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από Κρήτη. Πρεμιέρα απόψε, έτσι, για ένα πολύ σημαντικό ντοκιματέρ το οποίο δείχνει πράγματα τα οποία δεν έχουμε καταλάβει όλοι οι Έλληνες, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, να το πω έτσι απλά.
1: Κοίταξε, το ντοκιμαντέρ μας είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο που είχαμε γράψει τελευταία, Μπλόφα, το 2019, και πάνω σε αυτό βασίσαμε και το ντοκιμαντέρ, το οποίο βασικά επικεντρώνεται στα γεγονότα του πρώτου 7 μήνου του 2015, όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα τις διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το οποίο έχω να σου πω ότι για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους παραμένει ακόμα και σήμερα ίσως η πιο δραματική στιγμή της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι σημαντικό άμα σκεφτείς ότι από εκείνο το σημείο, από το 2015 και μετά, είχαν να κάνουν πολύ σημαντικές κρίσεις. Από την πανδημία, από το Brexit, ναι, από τη μεταναστευτική κρίση, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή έχουν συμβεί πολύ σημαντικά θέματα και οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν στο ελληνικό πρόγραμμα εκείνο το διάστημα το θεωρούν ακόμα ως την πιο δύσκολη και δραματική στιγμή στην καριέρα.
0: Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μην μας πεις όλα τα στοιχεία, τα πιο σημαντικά που έχουν προκύψει μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ μας, στο χιλιοστό, είναι ακριβώς αυτό. Δείχνει
0: πόσο κοντά
1: βρεθήκαμε στην έξοδο. Και αυτό, ο τίτλος προέκυψε από τον Jean-Claude Juncker και τον διευθυντή του γραφείου, τον Jean-Claude Juncker, τότε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος όταν το ρωτήσαμε πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα σε ένα τύχημα, αφού έκανε μια μεγάλη παύση, είπε ένα χιλιοστό.
0: Έτσι βγήκε και ο τίτλος.
1: Και έτσι βγήκε και ο τίτλος ακριβώς, ναι.
0: 10 χρόνια μετά όμως, πραγματικά σπάει η σιωπή κάποιων ανθρώπων που θα θέλαμε πιο μπροστά να μας έχουν πει πράγματα για να μην έχουμε μπει και σε άλλες περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, αυτός είναι και ο σκοπός όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Σωστά. Ή τουλάχιστον αυτός ήταν ο σκοπός όταν ξεκινήσαμε με τη Βικτώρια Δεδρινού να κάνουμε το δικό μας ντοκιμαντέρ. Γιατί ξέρεις, τα 10 χρόνια είναι αρκετός χρόνος για να έχεις μια πιο ψύχρεμη
0: ματιά, ναι.
1: Αντιμετώπιση των πραγμάτων, ναι. Μπορείς να κάνεις μια ενδοσκόπηση, μπορείς να πεις τι έκανες λάθος, τι δεν έκανες λάθος, αλλά συγχρόνως 10 χρόνια δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή οι μνήμες είναι αρκετά νοπές και θα δεις και εσύ αν το δεις σήμερα το βράδυ.
0: Εννοείται ότι θα κάτσουμε να το δούμε.
1: Ότι θυμούνται οι πρωταγωνιστές με πολύ λεπτομέρεια το τι συνέβη. Και επίσης θεωρήσαμε ότι ξέρεις, ακόμα είναι εν ζωή, πέρα από τον Wolfgang Schäuble, ας πούμε, που πέθανε.
0: Ναι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής αυτό.
1: Οι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή και μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Και ο σκοπός ήταν αυτός, να υπάρχει μια καταγραφή της ιστορίας, ώστε ξέρεις, να μπορούν να πούνε και αυτοί οι πρωταγωνιστές τι κάναν σωστά, τι κάναν λάθος, τι θα αλλάζανε, να μείνει σαν μια μαρτυρία και ένα κομμάτι του ψηφιδωτού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
0: Έχουμε και αυτό δηλαδή, ότι και αυτοί έχουν κάνει κάποια λάθη. Δεν ήταν μόνο τα λάθη της κυβέρνησης Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Τα παραδέχονται.
1: Προφανώς και η αφήγησή μας μπορεί να είναι επικεντρώνεται στο πρώτο 7 μήνο της κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά για να πει στην ιστορία δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο από εκεί, γιατί η κρίση δεν ξεκίνησε εκεί. Μπορεί να κορυφώθηκε εκείνο το διάστημα, αλλά η κρίση έχει ρίζες πολύ παλιότερες, τις οποίες τις αναφέρουμε και σε κάθε επεισόδιο έχουμε και ένα flashback, γυρνάμε στο παρελθόν για να εξηγήσουμε διάφορες τάσεις.
0: Απόψε το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο που θα δούμε όλοι στις 9 η ώρα στο Sky, έχει τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» και το άκουσα να το λέει κάποιος αξιωματούχος αυτό.
1: Αυτό το λέει ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάλυπτε τα γεγονότα από κοντά. Είναι ο Πίτερ Σπίγκελ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γραφείου των Financial Times Βρυξέλλες. Ναι. Και το λέει ως ένα, σαν κάτι που είναι γνωστό, που λέει Warren Buffett, αυτός είναι ο πολύ γνωστός επενδυτής, ναι, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο πλανήτη Γη, ο οποίος έλεγε ότι όταν φεύγει η παλήρια, όταν φεύγει το κύμα, είναι τότε που κοιτάνε οι αγορές ποιος κολυμπάει γυμνός, ποιος είναι αδύναμος κρίκος. Και λέει ότι το κύμα έφευγε και κοιτάνε γύρω τους και βλέπουν ότι αυτός που είναι γυμνός είναι η Ελλάδα. Και ξεκινάει η κρίση. Ναι.
0: Έχετε πολλά μυστικά να αποκαλύψετε, έτσι.
1: Θα δείτε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε προσπαθήσει πολύ. Το δουλεύουμε αυτό το ντοκιμαντέρ εδώ και 1,5 χρόνο. Ο σκοπός ήταν να βγει το 2025 στα 10 χρόνια επέτειο, αλλά επειδή ήταν τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς, μας πήρε ένα χρόνο παραπάνω. Σκέψου.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερο αποτέλεσμα.
1: για καλύτερο αποτέλεσμα. Και ο σκοπός μας είναι, και όπως θα δεις και εσύ και οι ακροατές σου αν μας δουν σήμερα το βράδυ, είναι ότι έχουμε έχουμε πάρει μια συνειδητή απόφαση να μην υπάρχει αφήγηση στο ντοκιμαντέρ. Έχουμε μόνο τους πρωταγωνιστές, δεν έχουμε αναλυτές οικονομικούς ή πολιτικούς. Είναι μόνοι οι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλάνε, και χωρίς ούτε καν δική μας φωνή. Οπότε σου έχουμε.
0: Αυτό έχουμε... είναι για να έχετε μια απόσταση από το.
1: Για να έχει και ο τηλεθεατής μια πιο καθαρή άποψη, να κρίνει μόνος του, χωρίς να τον παίρνω εγώ από το χέρι ο αφηγητής και να του εξηγεί πράγματα. Νομίζω ότι είναι. Ίσως μπορεί να είναι πιο δύσκολο στο. Δηλαδή,
0: στο μοντάζ. Στην
1: η Βικτώρια συνέχεια δεν πρέπει κάποιος να πάει στην τουαλέτα ή να μιλάει στον διπλανό του, γιατί αν το χάσει, το χάσε.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο που είπες.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που είπες. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο από αυτό για να καταλάβουμε όλη τι έγινε.
1: Δεν το κάνουμε εύκολα από την άποψη ότι δεν τα εξηγούμε εμείς σαν αφηγήτριες, αλλά τα λένε οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι, καλύτερα έτσι. Πιστεύω.
1: Ναι, νομίζω.
0: Είναι μια, όχι, είναι μια καινοτομία που βάζετε εσείς μέσα στο ντοκιμαντέρ αυτό και η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Μια ερώτηση. Όλοι όσοι δούμε απόψε το επεισόδιο το πρώτο, θα τσαντιστούμε, θα λυπηθούμε, θα στεναχωρηθούμε ή κάτι άλλο, πιο συνέστημα?
1: Να γελάσετε.
0: Να γελάσουμε. Αυτό ήταν το μόνο που δεν ήθελα να πω.
1: Ναι, έχει μερικές στιγμές οι οποίες έχουν κάποιο χιούμορ, αλλά εντάξει, γελάμε γιατί μπορεί να υπάρχει χιούμορ, γιατί είναι 10 χρόνια μετά βέβαια. Ναι. Και η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έγινε και το ατύχημα το οποίο περιέγραφε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο χιλιοστό που λέμε. Αλλά νομίζω πολλά συναισθήματα προκαλεί το ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί πέρα από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που σου λέγω ότι είναι πιο δραματική στιγμή, νομίζω και για την ελληνική ιστορία, για την ιστορία μετά τη μεταπολίτευση, ίσως είναι η πιο δραματική στιγμή.
0: Μα είναι πολύ σημαντικό και τώρα.
1: Δημιούργησε και αυτό το διάστημα πολύ έντονα συναισθήματα για τους Έλληνες. Δίχασε.
0: Πολύ, πάρα
1: μεγάλη
0: πολύ.
1: Αγωνία, μεγάλο άγχος, θυμό, χαρά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά συναισθήματα.
0: Επειδή είχαν βγει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας τότε, εσύ από τις Βρυξέλλες ως ανταποκρίτρια θα το έχεις δει. Πολλές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με αυτές τις 17 ώρες. Έχετε κάτι μέσα στο ντοκιμαντέρ, στα άλλα επεισόδια για αυτό το θέμα?
1: Ναι, 17 ώρες έχουμε στο τελευταίο.
0: Ωραία.
1: Στο έκτο επεισόδιο.
0: Είδες, αυτό θα μας το κάνεις τώρα με αγωνία. Θα έχουμε αγωνία.
1: Ναι, ελπίζω να έχει τα αγωνία. Το πρώτο επεισόδιο είναι περισσότερο, είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπουν στην Ευρώπη, οι υποσχέσεις που είχε κάνει τότε ο Αλέξης Τσίπρας, τις προεκλογικές υποσχέσεις. Και επίσης τελειώνει με αυτή την συνάντηση, η οποία έχει μείνει στο μυαλό πολλών,
0: ναι.
1: Που ξεκινούσε, ας πούμε, μια διαδικασία ρήξης με τους Ευρωπαίους, όταν έρχεται για πρώτη φορά ο Γερούντα Άισεμπλουμ, ο τότε πρόεδρος του Eurogroup, στην Αθήνα και επισκέπτεται τον Γιάννη Βαρουφάκη, τότε υπουργό οικονομικών.
0: Που είχαν αυτή τη στιχομηθεία με τη χειρά. Ψία, τη...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Φοβερό. Ερώτηση. Εσείς καλέσατε τον κύριο Τσίπρα να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, για να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι είσαι στο μοντάζ τώρα και είσαι λίγο πριν το μου.
1: Καλέσαμε τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς δεν γινόταν να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Εννοείται, αν δεν καλούσαμε τον κύριο Τσίπρα να συμμετάσχει. Δυστυχώς αρνήθηκε. Και έδωσε και στη δημοσιότητα χθες.
0: Ναι, ναι, μια ανακοίνωση.
1: Επιστολή. Το mail μας είχε στείλει με την άρνησή του να συμμετάσχει.
0: Γράφετε εσείς πουθενά στο βιβλίο ότι ανακοίνωσε ότι αντάλλαξε τις πρέσπες με τους συνταξιούχους? Δεν το γράφετε.
1: Δυστυχώς δεν το αναφέρουμε πουθενά αυτό και με μεγάλη μας λύπη δεν συμμετάσχει ο τότε πρωθυπουργός, γιατί όπως ανέφερα, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να πούμε την ιστορία όσο πιο ψύχραμα από τους πρωταγωνιστές και θα ήταν πολύ ωραίο και σημαντικό να έδινε και αυτό στη δικιά του μαρτυρία και το τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος. Και δυστυχώς δεν.
0: Άρα, Ελένη, είδε διάβασε το βιβλίο, τον ενημέρωσαν λάθος οι συνεργάτες του. Ότι έχετε γράψει εσείς ως η συγγραφή του βιβλίου αυτού, ότι έχετε γράψει αυτό το πράγμα μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει ή αν του το είπανε.
1: Δεν ξέρω, όχι.
0: Ναι, όχι. Πάντως, εγώ έκανα ένα αστείο χθες, γιατί ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου και έγραψα ότι αυτό το γράφετε εσείς μέσα στο βιβλίο στη σελίδα 402. Και μετά με πήραν τηλέφωνο όλοι και λέγανε τι λες εσύ, αφού είναι 399 σελίδες.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι 399 σελίδες, οπότε. Και είναι κρίμα. Δηλαδή,
0: και δεν υπάρχει πουθενά αυτό μέσα, ναι, όντως.
1: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ. Ούτε στο ρεπορτάζ προέκυψε η σύνδεση μεταξύ της συμφωνίας των Πρεσπών και μία μη μείωση των συντάξεων τότε.
0: Άρα λοιπόν, ποιο είναι. Εντάξει, έχουν ζήσει στο Sky βέβαια το εμπάργκο τότε τη κυβέρνηση Τσίπρα. Αλλά τώρα, γιατί πιστεύει ότι έγινε έτσι η κατάσταση, γιατί δηλαδή ο κύριο Τσίπρα.
1: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κύριου Τσίπρα, δυστυχώ. Αλλά είναι, για μα είναι στενάχωρο ότι δεν έχουμε τη δικιά του.
0: Δεν δίνει τη δική του θέση. Μιλάει όμως ο κύριος Παπάς από ό,τι είδα μέσα στο ντοκιματέρ.
1: Ναι, μιλάνε οι πολύ κοντινοί. Οι άνθρωποι του πολύ κοντινού του κύκλου εκείνο το διάστημα. Μιλάει ο κύριος Παπάς, μιλάει ο κύριος Σταθάκης, μιλάει ο κύριος Τσαλακκαλώτος, μιλάει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Πάνος ο Καμένος.
0: Μιλάει και ο κύριος Καμενός.
1: Μιλάει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν κοντά του αυτό το διάστημα μιλάνε. Οπότε νομίζω ότι.
0: Μόνο αυτός λείπει.
1: Καταλάβει και ο τηλεθεατής. Τι κυριαρχούσε τότε, ποιες ήταν οι σκέψεις και τι ήταν η στρατηγική.
0: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είσαι λίγο πριν το μοντάζ, θα σε αφήσω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε με αγωνία σήμερα το βράδυ να δούμε το πρώτο ντοκιματέρ, ποιος κολυμπάει γυμνός. Να καταλάβουμε και ποιος κολυμπούσε γυμνός τότε και έγιναν ό,τι γίνανε. Πάντως, κλείνοντας, θέλω να μου πεις τη δική σου αίσθηση μετά από το μοντάζ που τελειώνεται τώρα, των 6 επεισοδίων, ποια είναι η αίσθηση που σου αφήνει αυτό το ντοκιματέρ.
1: Νομίζω πολλές αισθήσεις σου αφήνει το ντοκιμαντέρ αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά λάθη από την πλευρά των Ευρωπαίων, πολλά λάθη από την πλευρά των Ελλήνων. Νομίζω ότι επειδή πρέπει να φύγω πραγματικά και είναι πολύ. Νομίζω πρέπει να με βγάλεις στο έκτο επεισόδιο να πούμε ποια είναι.
0: Εννοείται. Άμα το κλείσαμε από τώρα, είμαι okay εγώ.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία απόψε. Το περιμένουμε αγωνία. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Ελένη.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, όλα τα συναισθήματα. Και θυμός και στεναχώρια και θλίψη και γέλιο. Εκεί εγώ, εντάξει, έπαθα έπαθα κάτι, γιατί δεν περιμένω ότι θα γελάσω με αυτό. Αν όμως προκαλεί για γέλιο, τι να πεις. Κάποια στιγμή, είναι αυτό που είπα, ότι μετά από 10 χρόνια, μας προκαλεί και λίγο γέλιο, γιατί το περάσαμε, ξέρεις, έφυγε από πάνω μας. Αυτό είναι εκεί, ίσως προκαλεί λίγο μια έτσι εύθυμη κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί πέρα, απόψε το βράδυ, 9 η ώρα, στο Sky θα δείτε το ντοκιματέρ αυτό, στο χιλιοστό. Πραγματικά, εγώ το περιμένω με αγωνία, γιατί θέλω να μάθω τι έγινε εκείνες 17 ώρες. Μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας διαπλανητικές, έτσι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν πει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τους πάντες. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Δεν το περιμένω αυτό. Αυτό πρέπει να τα στείλουμε. Όλη αυτή τη σελίδα όπως είναι τώρα, βλέπεις αυτά τα μηνύματα. Από εδώ μέχρι εδώ, Γιάννη. Βλέπεις. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα στείλουμε στην Ελένη Βαρβιτσιώτη. Είναι εντυπωσιακό το πόσο χωμένοι είμαστε μέσα σε αυτή την ιστορία. Και το πόσο πολύ θέλουμε όλοι να μάθουμε τι συνέβη τότε. Και ξέρεις κάτι, η Βικτώρια Μεδρινού και η Ελένη Βαρβιτσιώτη ήταν ανταποκρίτριες εκείνη την εποχή στις Βρυξέλλες για τα μέσα τα οποία δούλευαν. Έγραψαν το βιβλίο η τελευταία μπλόφα, γιατί τότε ήταν μπλόφα το δημοψήφισμα. Και δεν είναι ο Μητσοτάκης, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, ο μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, και μετά από λίγο καιρό άρχισαμε όλοι να αναρωτιόμαστε τι γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή έγινε το δημοψήφισμα. Βγαίνανε τότε, θυμάσαι, τα επικά εκείνα βίντεο, η πάνω πλατεία και η κάτω πλατεία. Λοιπόν, στο Σύνταγμα πάνω στη Βουλή, όλοι όσοι ήταν κατά του δημοψηφίσματος, κάτω αυτοί που ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος. Και τελικά αυτοί που γέλασαν ήταν πάνω. Και σε έχασαν. Γιατί? Και εγώ στους πάνω ήμουν. Δηλαδή, και εγώ δεν ήθελα να υπάρχει Brexit, δεν θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θέλανε κάποιοι τρελοί. Ο άλλος, ο Λαφαζάνης, είχε κάνει τότε και βίντεο, θυμάσαι. Ήθελε να πάει στο νομοσματικοποιό να κόψει καινούργια χαρτονομίσματα. Δηλαδή, μιλάμε για άνθρωποι, δεν ξέρανε. Αυτό ήταν υπουργό. Δεν ξέρανε καν τι του γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν πα στο νομοσματικοποιό και κόψει τι χαρτονομίσματα. Δηλαδή, πετά μέσα 3 κιλά χαλκό, 4 κιλά σίδερο και αρχίζει και κόβει νομίσματα. Ή παίρνει 3 τόνου ρολό χαρτί και τυπώνει 500 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Τι να πει, ζήσαμε κι αυτό. Και αυτός ο τύπος λοιπόν μετά, ο κ. Λαφαζάνης, να τον πω τύπο, προεκλογικά έκανε βίντεο που πάμε νομισματοκοπείο. Το θυμάσαι. Δηλαδή και μας κοροϊδεύανε και προεκλογικά μας κοροϊδεύσαν πάλι. Δηλαδή μας λέγανε πόσο στούρνοι είστε. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ ήθελα σαν τρελό σήμερα να βγάλω την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Ήθελα και την Βικτώρια, αλλά δεν εκείνη την ώρα στο μοντάζ κάνανε σκάτσα. Ήθελα πάρα πολύ να βγάλω την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Για ποιο λόγο? Γιατί πραγματικά αυτή η δουλειά είναι ζηλευτή. Δηλαδή το να πας από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον, από την Ουάσιγκτον στο Μιλάνο, από το Μιλάνο στη Γερμανία, για να γυρίσεις όλες αυτές τις χώρες, για να κάνεις αυτό το ρεπορτάζ, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και δεν σου μιλάνε, ξέρω εγώ, ο Τζίρι Τζάντζουλας και ο Γιάσου, σου μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Δηλαδή ο Ντάισε Μπλου, ο Γιούγκερ. Και είδες, από το Γιούγκερ, όπως μας είπε και η Ελένη Βαρβιτσιώτη, βγήκε και ο τίτλος του ντοκιματέρ. Πόσο κοντά ήμασταν στο να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ? Ένα χιλιοστό. Αυτό ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, μπράβο στα κορίτσια. Πραγματικά, εγώ το περιμένω με αγωνία να το δω, γιατί θα έχω να πω αύριο για Τσίπρα. Ωραία, τι θα έχει, λέμε. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε να βγει να μιλήσει στα κορίτσια. Δεν πειράζει. Και με μια ανακοίνωση λες αυτά που δεν θες να πεις σε ένα βίντεο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Η ετοιμιγωρία είναι του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει, ο ελληνικός λαός κατεβάζει και ανεβάζει κυβερνήσεις. Κανένας άλλος. Το ξαναλέω. Ο ελληνικός λαός ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Κανένας άλλος. Κατάλαβες? Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, το παυσίπονο λέγεται. Άσε μας ήσυχους. Λοιπόν, φυλάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
1: και στο διαδίκτυο.
0: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ελπίζω και εύχομαι να είχατε ένα ευχάριστο τριήμερο. Εντάξει, η Πρωτομαγιά ήταν λίγο διαφορετική φέτος, η αλήθεια. Με βροχούλες, με συννεφιές. Δεν τη γιορτάσαμε όπως ακριβώς θα θέλαμε, δηλαδή έξω στη φύση, στους αγρούς κλπ. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια ευχάριστη νότα, ήταν μια ευχάριστη ανάπαυλα μέσα στην εβδομάδα. Βρεθήκαμε με αγαπημένους μας, ήπιαμε το κρασάκι μας, ήπιαμε τις μπυρίτσες μας, έτσι. Οπότε κάναμε τις παρεούλες μας και ξεφύγαμε λιγάκι από την καθημερινότητα και την ρουτίνα. Ο καιρός βεβαίως συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, θυμίζει περισσότερο χειμώνα από τη άνοιξη. Λιγάκι υπομονή θα χρειαστεί να κάνουμε από ό,τι φαίνεται. Σιγά σιγά αρχίζουν τα πράγματα να βελτιώνονται. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά του καιρού. Να σας καλωσορίσω λοιπόν, όπως σας είπα ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί και σήμερα, μαζί για να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μαΐου λοιπόν σήμερα 2026, λέω Μαΐου και κοιτάζω το παράθυρο και πραγματικά μόνο που Μάιο δεν θυμίζει, Γενάρη περισσότερο. Πραγματικά όμως. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 24 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 19 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει, λέει, η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Τετάρτη Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, καθώς και η μέρα του πολέμου των άστρων. Η απανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Πόλεμος των άστρων», Star Wars, γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η Τετάρτη Μαΐου επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς «May the Force be with you», «May the Fourth be with you», έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα γιορτάζεται.

Σήμερα όμως είναι και η Διεθνή ημέρα πυροσβεστών. Η 4η Μαΐου έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, ως Διεθνή ημέρα πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί τον προστάτη Άγιό τους. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Η μέρα της εργασίας γιορτάζεται σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία, είναι και αργία. Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας επίσης στα νησιά Φίτζι. Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να δούμε όμως και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, έτσι γρήγορα. Να ξεκινήσουμε από το 1886, όπου σαν σήμερα οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην απλατεία Hemmark του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 και σαν σήμερα ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 και σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1970 και σαν σήμερα η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Οχάιο». Το 1991 και σαν σήμερα διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με την σύνθεση Fangad av den Stormwind, αποκλεισμένη από μία θύελλα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια την Σοφία Βόσου καταλαμβάνει την 13η θέση. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί η Audrey Hepburn, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Επίσης σαν σήμερα το 1932 είχε γεννηθεί ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για την συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2006 έφυγε από την ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας συνθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό. Από ό,τι βλέπω να εδώ και στην Earth News είναι καλεσμένος ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και λέει πως σιγά σιγά βελτιώνεται ο καιρός και πως από την επόμενη, λέει, εβδομάδα έρχονται θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Στην κυριολεξία θα μας τρελάνει ο καιρός. Θα μας αρρωστήσει, έχω να σας πω, γιατί αυτό το βάλε ρούχα, βγάλε ρούχα δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως και ανησυχίες σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζουμε όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον καιρό και αυτές οι εναλλαγές να μην δημιουργήσουν προβλήματα στις καλλιέργειες, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν στην κυριολεξία υπό αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, με νεφώσεις και άνοδο, λέει, της θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Δευτέρα. Με μονωμένες καταιγίδες θα έχουμε στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη βεβαίως, έτσι, τη ζήσαμε πουρνό-πουρνό τις καταιγίδες και τις βροχούλες.
στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Αναμένονται σήμερα Δευτέρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 και μέχρι το πρωί τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα Δυτικά τους 22 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Μακεδονία γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά. Στην Αθράκη αρχικά έθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, που το μεσημέρι-απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι γενικά έθριος ο καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε βυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτική 7 με 8 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίρο, ας περάσουμε όπως κάνουμε πάντα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους. Politika.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο πολύ καλά κάνετε και επισκέπτεστε, έτσι προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. 24 ώρες λοιπόν, το 24ωρο, politika.gr. Μας ακούτε βεβαίως μέσω του politika.gr ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Αιματηρό περιστατικό στον Ασκηνιά. Αναζητείται 21χρονος φερόμενος ως δράστης. Ξεκίνησε η ελληνική κρουαζιέρα μετά την επιστροφή των εγκλωβισμένων πλοίων στον Περσικό. Έρευνα για τον κουκουλοφόρο που προσπάθησε να κλέψει μίνι μάρκετ. Καιρός, χειμωνιάτικο σκηνικό τον Μάιο με παγωμένους βοριάδες και βροχές στην Κρήτη. Απόψε η απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ Μίκη Μιλωνάκη. Νέα ατυχήματα με πατίνια σε Πάτρα και Κυπαρισία. Χειρουργείο για δύο παιδιά.

Αποχή και διοριστάση των δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας σήμερα και αύριο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Κοινωνικός τουρισμός. Από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ. Κάσους μπέλι για Ιράν, η Αμερικανική παρέμβαση.

0: Δάνεια, έρχεται κόφτης στο χρέος. Αυτή ήταν μονάχα κάποια από τους τίτλους που θα βρείτε στο politika.gr. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που θα επιλέξουμε. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, για να μην ξεχνιόμαστε, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τη ζεστή, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή για να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr. Μας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Προηγήθηκε κοινή πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για τα μεγάλα έργα που συντελούνται στο νησί αυτή την περίοδο για την δεκαετία της Κρήτης, όπως την χαρακτήρισε, για τη σχέση του με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Όφη και το Γιούχτα, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης άφησε να νοηθεί ότι μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες του θα διεκδικήσει εκ νέου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, τονίζοντας ότι η απόφαση αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι απολογίες τους αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σχοινιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 25χρονου. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με κουκουλοφόρο να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια ανατρέπεται σε φυγή. Ανακοινώθηκαν 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ άλλων, μείωση του χρόνου αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και ενίσχυση της ειδικής αγωγής με 3.400 τμήματα ένταξης. Εκπνέει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε έναν καθοριστικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Άστατος ο καιρός με βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και όπως σας έχω τάξει, σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους από το politika.gr. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στον σκηνιά του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας. Συγκεκριμένα 29χρονος κατηγορείται ότι εχθές Κυριακή πυροβόλησε εναντίον 25χρονου κοντά στην περιοχή του νεκροταφείου. Ο 25χρονος τραυματίστηκε στην αποδοκνημική περιοχή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Απόπειρα ληστείας όμως καταγράφηκε εχθές το βράδυ στην περιοχή της Σούδας. Άνδρας που φορούσε κουκούλα μπήκε σε μίνι μάρκετ της περιοχής και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να κλέψει χρηματικό ποσό. Ωστόσο έγινε αντιληπτός.

Απόψε η απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στον διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ, Μίκη Μιλωνάκη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα θα γίνει η απονομή. Ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ στη συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου διοργανώνουν εκδήλωση για την απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ, το οποίο συνοδεύεται μάλιστα και από το ποσό των 3.000 ευρώ. Το βραβείο για το 2026 θα απονεμηθεί στον Δόκτωρ Μιχαήλ Μίκη Μιλωνάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η μία θα είναι από τον κύριο Στέφανο Κακλαμάνη, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας την επαύριο της απελευθέρωσης, ο ερωτόκριτος του Γιώργου Σεφέρη. Και η άλλη ομιλία θα είναι από τον κύριο Μιχάλη Νικηφόρο, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, «Η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή και το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο». Θα ακολουθήσει η απονομή του ειδικού βραβείου Επιμελητηρίου Ηρακλείου 2026 και η αντιφώνηση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης, και θα συντονίσει η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού. Η εκδήλωση θα κλείσει με τον ερωτόκριτο, τον οποίο θα αποδώσουν η Μαρία Κώτη στο τραγούδι και ο Γιάνγκος Χαιρέτης στο λαούτο και το τραγούδι.

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους επαγγελματίες αλλά και τους ερασιτέχνες αλληλείς να προστατεύουν τα σκάφη και τη σωματική τους ακεραιότητα, εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου μετά το δελτίο πρόγνωσης καιρού που έλαβε από την αρμόδια υπηρεσία. Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου λέει: καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους. Ορμούνται επαγγελματικά αλλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύς δελτίου καιρικών φαινομένων. Ρημουλκά, ναυαγοσωστικά, αλλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομής σε περίπτωση που απαιτηθεί. Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ασυχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών, οδηγιών καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τέλος, γνωρίζετε ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν να κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα. Η Κρήτη στην κορυφή του κόσμου. Μία είδηση η οποία μας κάνει πραγματικά υπερήφανους. Έτσι, η Robotic and Science Academy Crete σάρωσε τα πάντα στην 5η MRC Global Olympiad. Μία εντυπωσιακή συγκομιδή 15 κυπέλων και αλλεπάλληλες παρουσίες στο βάθρο. Η Robotic Science Academy Crete επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά αυτό που πλέον αποτελεί γεγονός. Βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής. Με συμμετοχές από 46 χώρες, περισσότερα από 2.500 ρομπότ και πάνω από 1.380 ομάδες, οι ομάδες της Robotic and Science Academy όχι μόνο στάθηκαν επάξια απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά κηρύχθησαν εντυπωσιάζοντας με το υψηλό επίπεδο. Εντυπωσιάζοντας με το υψηλό επίπεδο την τεχνική αρτιότητα και την αγωνιστικότητά τους.

κυριαρχία της Ακαδημίας δεν περιορίστηκε μόνο στο βάθρο. Μεγάλος αριθμός των ομάδων της κατέγραψε ισχυρές παρουσίες και υψηλές θέσεις μέσα στην κορυφαία δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν είναι μεμονωμένη, είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου και δυναμικού οικοσυστήματος. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, είναι το αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης, υψηλού επίπεδου προπονητικής καθοδήγησης και αμέτρητων ωρών δουλειάς, δοκιμών και καινοτομίας. Οι μαθητές της Robotic and Science Academy Crete για άλλη μια χρονιά απέδειξαν ότι η ελληνική νεολαία μπορεί όχι απλώς να συμμετέχει, αλλά να ηγείται και όλα στην διεθνή σκηνή της τεχνολογίας. Περηφάνεια λοιπόν και έμπνευση για το μέλλον.

αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές φθορές προκάλεσαν στην δημόσια τουαλέτα ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου Άγνωστη. Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα το νέο αυτό περιστατικό βανδαλισμού της καινούριας δημόσιας τουαλέτας ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές. Ο σεβασμός προς τα άτομα με αναπηρία και η προστασία των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.

Αποχή και δύο οριστάσει των δικαστικών υπαλλήλων Αθήνα σήμερα και αύριο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Οι κινητοποιήσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όταν ένας οπλισμένος, όπως και θα θυμάστε φαντάζομαι, 89χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 δικαστικούς υπαλλήλους. Η ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανέδειξε σύμφωνα με τους εργαζόμενους σοβαρά κενά ασφαλείας και επανέφερε στο προσκήνιο πάγια αιτήματα του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, ζητούν την αδιασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθήκων εργασίας, καθώς και την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων σήμερα, οι δικαστικοί υπάλληλοι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιείται δίωρη διακοπή εργασιών στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Έχει προγραμματιστεί επίσης συγκέντρωση στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πραγματοποιείται ήδη. Ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη σε αίθουσα του κτηρίου. Στην συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον χώρο της δικαιοσύνης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με τους εργαζόμενους να δηλώνουν αποφασισμένοι. Είχαμε όμως δυστυχώς και δύο νέα ατυχήματα με πατίνια σε Πάτρα και Κυπαρισία, χειρουργείο για δύο παιδιά. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένας 11χρονος που τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Το παιδί σήμερα Δευτέρα πρόκειται να μπει στο χειρουργείο προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει προκληθεί. Την ίδια ώρα ακόμη ένας ανήλικος που χτύπησε ενώ οδηγούσε πατίνι στο Ρίο θα υποβληθεί επίσης σε επέμβαση σύμφωνα με το CNN.gr. Αναλυτικότερα, το περιστατικό με τον 11χρονο συνέβη το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας, όταν δύο παιδιά έπαιζαν στο σημείο. Το ένα φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στον 11χρονο που τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπαιδικό πρόβλημα. Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος και στην συνέχεια ελήφθη η απόφαση να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση, όπως είπαμε, της ζημιάς που υπέστη. Οι δύο τραυματισμοί έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου στην Ηλία, με θύμα 13χρονο που πάλι οδηγούσε πατίνι.

Μητσοτάκη, 40 νέες δομές ψυχικής υγείας και ψηφιακά ραντεβού μέσω My Health App. Ο τομέας της υγείας δεν λείπει για μία ακόμη εβδομάδα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την εβδομάδα που πέρασε. Στην σημερινή του ανάρτηση... Στην χθεσινή του, μάλλον χθες ήταν Κυριακή ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στην ψυχική υγεία και συγκεκριμένα στις 40 δομές ολικής φροντίδας που αναμένεται να υλοποιηθούν, καθώς και στη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε μονάδες ψυχικής υγείας μέσω του My Health App. Συνεχίζω, λέει, με έναν άλλον διαγωνισμό που αφορά στην ανάπτυξη 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με δωρεάν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών σε όλη την επικράτεια που παρέχει ολοκληρωμένες δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, με ταυτόχρονη ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Εκτός από τα κέντρα ημέρας, προβλέπεται και κατοίκον φροντίδα μέσω κινητών κλιμακίων, αναφέρει στην αναρτησή του ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το διαγωνισμό για τις νέες δομές και προσθέτει πως εν έτη 2026 τα ζητήματα ψυχικής υγείας δεν πρέπει να είναι ταμπού, ούτε η αναζήτηση βοήθειας, είτε από τον πάσχοντα, είτε από την οικογένειά του. Και κάτι ακόμα, μέσω του My Health App ενεργοποιείται η δυνατότητα προγραμματισμού νέων ραντεβού σε δεκάδες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, απλά, άμεσα, ψηφιακά.

αλλάζουμε θέμα. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από την βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aurora Tech αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχείρησης πληροφόρησης για την δημόσια διοίκηση. Οι 4 εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού εστιών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα, Στρίτο, για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και σε αυτό το μέρος περνάμε σε λίγο πιο πρακτικές ειδήσεις. Πάμε να σας δώσουμε εκείνη την πληροφορία, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Πρόστιμα εφορίας. Αναδρομικές μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Νέο πλαίσιο, λέει, για ΦΠΑ χωρίς φόρο, κατάργηση ποινών έως 100 ευρώ και απαλλαγές για δηλώσεις ανηλίκων. Ποιους αφορά και από πότε ισχύει. Ελάτε να μάθουμε. Ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80%, αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Με τις νέες ρυθμίσεις κουρεύονται έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη, τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται. Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος ή ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις, το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής. Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, Ε9. Στην απερίπτωση πολλαπλών δηλώσεων Ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού έμφυα που εκδίδονται μηχανογραφικά. Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024. Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από την δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης. Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων.

εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπόν επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για άμεσους φόρους πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος.

Και περνάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Διαθήκες. Διαθήκες χωρίς αναμονή, από ό,τι φαίνεται, με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία. Και όλοι εμείς οι πολίτες θα μπορούμε να ελέγχουμε ηλεκτρονικά αν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr. Διαβάζω λοιπόν στο newmoney.gr πως άμεση πρόσβαση σε διαθήκες και κληρονομικά έγγραφα αποκτούν πλέον οι πολίτες, καθώς η διαδικασία περνά πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον και ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερών, χωρίς τη χρονοβόρα εμπλοκή των δικαστηρίων. Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr, αποκτώντας σε λίγες ώρες πλήρη εικόνα για τα δικαιώματά τους και ανοίγοντας το δρόμο για γρήγορες μεταβιβάσεις και αποδοχές κληρονομιάς. Η αλλαγή αυτή έρχεται να λύσει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι. Η αναζήτηση διαθήκης, η δημοσίευσή της και η λήψη των σχετικών εγγράφων μπορούσαν να κρατήσουν ακόμη και μήνες, με αποτέλεσμα να παγώνουν υποθέσεις, να καθυστερούν μεταβιβάσεις ακινήτων και να δημιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος δικαιούται τι. Πλέον το σύστημα επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη διαθήκης και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μέσα σε ελάχιστο μόλις χρόνο. Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Ναι, το ενδιαφερόμενος δηλώνει αν ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό τρίτου και καταχωρεί τα στοιχεία του θανόντος. Στη συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βασικότερο τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και προχωρά στην επιλογή των εγγράφων που χρειάζεται. Με την καταβολή του σχετικού τέλους, η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο και η διαδικασία προχωρά άμεσα. Τα διαθέσιμα έγγραφα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που σχετίζονται με μια διαθήκη. Περιλαμβάνουν βεβαιώσεις για το αν υπάρχει ή όχι αδημοσίευτη διαθήκη, πιστοποιητικά για το αν έχει δημοσιευτεί διαθήκη, καθώς και αντίγραφα πράξεων δημοσίευσης ή απόρριψης. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις παρέχονται και έγγραφα που αφορούν την κήρυξη ιδιόγραφων διαθήκων ως κύριων. Όλα τα έγγραφα εκδίδονται σε μορφή PDF, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Το κόστος για την έκδοση των εγγράφων ξεκινά από 25 και φτάνει έως τα 45 ευρώ ανάλογα με το είδος, ενώ για αιτήσεις που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις προβλέπεται προσάυξηση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τις οικογένειες που χειρίζονται συλλογικά τέτοιες υποθέσεις. Η μεγάλη τομή, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση της πρόσβασης, αλλά και η αλλαγή στον τρόπο δημοσίευσης των διαθήκων. Με το νέο πλαίσιο που εισήγαγε ο νόμος, η αρμοδιότητα πέρασε από τα δικαστήρια στους συμβολιογράφους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν εξαρτάται πλέον από τα επιβαρημένα δικαστικά προγράμματα, αλλά ολοκληρώνεται άμεσα από τον αρμόδιο συμβολιογράφο. Στην πράξη, όταν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε συμβολιογράφο, ο οποίος συντάσσει την πράξη δημοσίευσης και την καταχωρεί στο ηλεκτρονικό μητρό. Η καταχώρηση αυτή ενεργοποιεί αυτόματα την ενημέρωση του ληξιαρχείου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν σοβαρά εμπόδια στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Έτσι, οι κληρονόμοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε αποδοχή κληρονομιάς και σε κάθε επόμενη πράξη που απαιτείται. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των ιδιόγραφων διαθήκων, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν δικαστική διαδικασία για να αναγνωριστούν ως έγκυρες. Πλέον ο συμβολιογράφος μπορεί να τις κηρύξει κύριες, δηλαδή να πιστοποιήσει τη γνησιότητά τους ως προς τη γραφή και την υπογραφή μέσα από μια σύντομη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους, ενώ περιορίζει και τις πιθανότητες αμφισβητήσεων. Η πρακτική αξία της αλλαγής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά ακινήτων. Μέχρι σήμερα πολλές μεταβιβάσεις καθυστερούσαν λόγω εκκρεμωτήτων γύρω από τη δημοσίευση διαθήκων. Με την νέα διαδικασία, οι εκκρεμότητες αυτές περιορίζονται σημαντικά, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωση
αγοραπολισιών και άλλων συναλλαγών. Παράλληλα, σημειώνεται αβεβαιότητα για τους αγοραστές και τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν πλέον να έχουν σαφή εικόνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου. Ταυτόχρονα, ενισχύονται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό μητρό, ενώ η δυνατότητα επαλήθευσης των εγγράφων μέσω μοναδικού κωδικού εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλίωσης ή αμφισβήτησης. Το σύστημα λειτουργεί ως μια ενιαία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένες.

Κοινωνικός τουρισμός. Από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα έως και τις 13 Μαΐου θα μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και έπειτα για οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Επιπλέον, έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από την διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

ελάτε να μιλήσουμε για τα καθάριστα οικόπεδα. Διπλάσια λέει πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αυστηρή έλεγχη για τους παραβάτες. Τα λέμε εδώ και καιρό πως αλλάζουν τα πράγματα και πως όλοι θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία, εάν διαθέτουμε οικόπεδο, να το καθαρίσουμε έτσι εν ώψη και της περίοδου που έρχεται, της καλοκαιρινής περίοδου. Σε μία λοιπόν περίοδο που ο κίνδυνος μεγάλων πυρκαγιών αυξάνεται διαρκώς και η πολιτική προστασία επιχειρεί να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόληψη πριν από την κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου, ενεργοποιείται ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων σε ολόκληρη την χώρα. Με την δημοσίευση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης εξειδικεύονται οι προβλέψεις του νόμου «Ενεργή μάχη», εισάγοντας ένα πιο οργανωμένο σύστημα υποχρεώσεων για ιδιοκτήτες, μισθωτές, επικαρποτές και χρήστες ακινήτων. Το νέο μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει την πρόληψη πυρκαγιών με μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις κυρώσεις, αλλά και στην διευκόλυνση εφαρμογής των μέτρων. Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο τελικό πλαίσιο προέκυψαν έπειτα από δημόσια διαβούλευση και παρεμβάσεις φορέων της αγοράς ακινήτων και ιδιοκτητών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και αναλογικού συστήματος εφαρμογής. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο δίνει κεντρικό βάρος στην πρόληψη και στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιών μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό. Η βασική λογική είναι ότι η συστηματική συντήρηση και απομάκρυνση έφλεκτης ύλης από οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμη γραμμή άμυνας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Για το λόγο αυτό θεσπίσεται υποχρέωση ετήσιου καθαρισμού για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισμών, σε ακτίνα έως 100 μέτρων από τα όρια τους, αλλά και για εκτός σχεδίου εκτάσεις με κτίσμα, εφόσον δεν εμπίπτουν στην δασική νομοθεσία. Από τις υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Περιλαμβάνει τώρα ο καθαρισμός. Οι ιδιοκτήτες και οι υπόχωροι θα πρέπει να προχωρούν σε απομάκρυση ξερών χόρτων, θάμνων και έφλεκτων υλικών, καθώς και σε καθαρισμό κλαδιών και υπολοιμάτων βλάστησης. Παράλληλα, προβλέπεται αραίωση πυκνής βλάστησης και διατήρηση του χώρου καθαρού καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Υπόχωροι θεωρούνται όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι επικαρποτές, οι μισθωτές, οι χρήστες ακινήτων, καθώς και φορείς του δημοσίου για ακίνητα που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους. Το νέο πλαίσιο καθιερώνει ενιαία προθεσμία διάρκειας 76 ημερών από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται τόσο ο καθαρισμός όσο και η ηλεκτρονική δήλωση συμμόρφωσης μέσω της πλατφόρμας acatharista.gov.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς δήλωση, θεωρείται ότι ο υπόχρεος συνενεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό από τον οικείο Δήμο. Το μέτρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να παρεμβαίνουν ταχύτερα σε περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων ή επικίνδυνων οικοπαίδων. Το νέο σύστημα προβλέπει σημαντικά αυξημένα διοικητικά πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται. Το πρόστιμο για μη καθαρισμό ορίζεται πλέον σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον, οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται και με το κόστος καθαρισμού που θα πραγματοποιεί ο Δήμος σε περίπτωση αυτεπάγγελτης παρέμβασης. Παράλληλα, διαφοροποιούνται τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης. Σε περιπτώσεις όπου δεν έγινε καθαρισμός, το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ εάν ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε αλλά δεν δηλώθηκε, το ποσό περιορίζεται στα 100 ευρώ. Το νέο πλαίσιο εισάγει και διαδικαστικές εγγυήσεις υπέρ των πολιτών. Πριν από την επιβολή προστίμου, προβλέπεται ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ώστε να υπάρχει περιθώριο συμμόρφωσης. Εφόσον υπάρξει καθυστερημένη συμμόρφωση και εμπρόθεσμη ένσταση, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%. Ταυτόχρονα περιορίζονται και οι ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις καθαρισμού. Πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο πλαίσιο που προέβλεπε αυστηρότερες κυρώσεις. Για πολίτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προβλέπεται δυνατότητα φυσικής υποβολής δηλώσεων μέσω ΚΕΠ ή πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή αφορά περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 67 ετών, ατόμων με αναπηρία, τεχνικών προβλημάτων ή άλλων περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Παράλληλα, οι Δήμοι
υποχρεώνονται να ορίσουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης των υπολοιμάτων καθαρισμού, επιχειρώντας να επιλύσουν ένα χρόνιο πρακτικό πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων βλάστησης. Με την αντιπυρική περίοδο να εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, οι αρχές καλούν τους πολίτες να κινηθούν έγκαιρα, υπογραμμίζοντας ότι η συμμόρφωση με τα νέα μέτρα δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και κρίσιμο ζήτημα συλλογικής προστασίας ζώων, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας μέρος κάπου εδώ. Περνάμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Αρνητική ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Προηγήθηκε κοινή πρόταση προανακριτικής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για τα μεγάλα έργα που συντελούνται στο νησί αυτή την περίοδο για την δεκαετία της Κρήτης, όπως την χαρακτήρισε, για τη σχέση του με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Όφη και το Γιούχτα, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ο Περιφερειάρχης άφησε να νοηθεί ότι μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες του θα διεκδικήσει εκ νέου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης, τονίζοντας ότι η απόφαση αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Οι απολογίες τους αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αιματηρό περιστατικό χθες και στον Σχοινιά με 21χρονο να πυροβολεί εναντίον 25χρονου. Απόπειρα ληστείας χθες στη Σούδα με κουκουλοφόρο να μπαίνει με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ αλλά στη συνέχεια ανατρέπεται σε φυγή. Ανακοινώθηκαν 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ άλλων, μείωση του χρόνου αναμονής στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας και ενίσχυση της ειδικής αγωγής με 3.400 τμήματα ένταξης. Εκπνέει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού. Οι Ιρανοί λένε πως χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους για να μην μπει στα στενά του Ορμούς. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία σε έναν καθοριστικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Άστατος ο καιρός με βοριάδες σήμερα στο Ηράκλειο και τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης

0: σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα 20 λεπτάκι ακόμη που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας θυμίσω πως βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Να μιλήσουμε για τα τρία προγράμματα δωρεάν εξετάσεων που από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται μετά τον Ιούνιο. Η λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης φέρνει αβεβαιότητα για τα προγράμματα πρόληψης, με το Υπουργείο Υγείας να σχεδιάζει την συνέχιση κυρίως τριών εξ αυτών. Καθώς η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πλησιάζει στο τέλος της τον Ιούνιο, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται μπροστά στο κρίσιμο ζήτημα της συνέχισης των εθνικών προγραμμάτων δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, φαίνεται πως θα δοθεί παράταση σε συγκεκριμένες δράσεις του προλαμβάνω, στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, φόφη γεννηματά, και στα δύο προγράμματα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Ειδικά για το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών, ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης εξήρε τη σημασία τους, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών, αφού όπως είπε έχουν σωθεί 30.000 γυναίκες. Μάλιστα γνωστοποίησε την πρόθεση να ενταχθούν και γονιδιακές εξετάσεις στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ζητηθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης του DNA ελέγχου, ώστε να εντοπίζεται η γενετική προδιάθεση των γυναικών για την νόσο. Η μετάβαση από την χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό λογικά θα σημάνει το τέλος αρκετών προληπτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος ο Υπουργός αναγνώρισε ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι είναι σημαντικά περιορισμένοι και δεν επιτρέπουν τη διατήρηση όλων των δράσεων, επισημένοντας ότι απαιτείται τεκμηριωμένη αξιολόγηση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι η πρόληψη δεν μπορεί να βασίζεται σε προσωρινές χρηματοδοτήσεις. Έτσι, εκτός από το πρόγραμμα κατά του καρκίνου του μαστού, δύο ακόμη προγράμματα διασφαλίζουν κατά πάσα πιθανότητα την συνέχισή τους μέσω εθνικών πόρων. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους ενήλικες και η παιδική παχυσαρκία. Σε ό,τι αφορά στην παιδική παχυσαρκία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, περισσότερα από 135.000 παιδιά ωφελήθηκαν, ενώ πολλές οικογένειες έλαβαν εξειδικευμένη υποστήριξη, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του δείκτη μάζας σώματος.

0: ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα,
0: καλό
1: αγάπη.
0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό, καλό. Εντάξει, ο χειμώνας ήταν...
0: Χειμερινό το σκηνικό, η αλήθεια, ακριβώς, που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Οι μετρολόγοι λένε ότι μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα
0: θα ανοίξει,
1: μετά,
0: λέει, ο καιρός.
1: Και Δετάρτη λέει θα έχουμε σκόνη πάλι.
0: Αχ, τι ωραία, τι καλά. Από τις βροχές, τις καταιγίδες και τις παγωνιές, γιατί ζήσαμε χαμηλές θερμοκρασίες, κακά τα ψέματα, αυτές τις μέρες. Θα πάμε τώρα σε υψηλές θερμοκρασίες, σε σκόνη και σε ζέστη.
1: Ακριβώς.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο, έτσι.
1: Έτσι. Είναι τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα εξακολουθούμε, βέβαια, να τα λέμε.
0: Να τα λέμε.
1: Και να τα εξετάζουμε.
0: Τι να κάνουμε. Γερά νεύρα θα πρέπει να έχουμε. Μας δοκιμάζει και ο καιρός. Και ο καιρός. Λοιπόν, Νίκο, δύο θεματάκια μας φέρνεις σήμερα. Είχες καλεσμένη σου την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, και ουσιαστικά μιλήσατε για τις νέες δράσεις του Συλλόγου. Και το δεύτερο θεματάκι το οποίο μας φέρνεις αφορά στον Μίκη Μιλωνάκη, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, ο οποίος θα βραβευτεί σήμερα το απόγευμα, έτσι.
1: Σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα,
0: στο επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Ναι. Λοιπόν, ως

0: όσον αφορά την κυρία Πιτσικάκη, να πούμε ότι η κουβέντα έγινε με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο σύνδεσμος, ο σύλλογος, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης χθες στο ενοπλίο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους. Εκεί λοιπόν η κυρία Πιτσικάκη παρουσίασε τη νέα δράση του συλλόγου, η οποία έχει να κάνει με την προώθηση του κρητικού εφιαλωμένου κρασιού. Και η σκέψη είναι, το κόνσεπτ είναι να το προωθήσουν μέσω της γαστρονομίας. Όπως είναι γνωστό, φέτος η κριτική είναι έτος κριτικής γαστρονομίας, ευρωπαϊκό έτος κριτικής γαστρονομίας. Μάλιστα θα γίνει και στις Βρυξέλλες μια σχετική έκθεση, παύλα εκδήλωση. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, ο σύνδεσμος, ο Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών θα προωθήσει, αφού θα προωθήσει την κριτική γαστρονομία, μαζί με αυτήν και το κριτικό εμφιαλωμένο κρασί, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας, τονίστηκε αυτό χθες. Πραγματικά εμείς γευτήκαμε και κάποια κρασιά διαφόρων ποικιλιών και πραγματικά αξίζει τον κόπο το κριτικό κρασί να προωθηθεί όπως το αξίζει. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό, όλες οι ποικιλίες είναι εξαιρετικές. Είναι σαν το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη και είναι μοναδικό. Έτσι πιστεύω ότι και τα κρασιά μας, εάν όχι μοναδικά, από τα καλύτερα τουλάχιστον της Ευρώπης μπορούν να γίνουν, γιατί δεν ξέρω άλλα παγκόσμια κρασιά που μπορώ να ομολογήσω για αυτά.
1: Θα πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις, θα πρέπει να γίνει το σωστό προμοτάρισμα. Η πρώτη ύλη υπάρχει, έτσι το καλό υλικό υπάρχει. Το θέμα είναι και κατά πόσο αυτό θα το αναδείξουμε εμείς και διοχετεύσουμε στην αγορά με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να έχει αποδέκτες, ανθρώπους που αγαπάνε το καλό Ακριβώς. κρασί και μπορούν να το αξιολογήσουν ανάλογα, Νίκο.
0: Στην προσπάθεια αυτή ο Σύλλογος θα έχει και τη βοήθεια του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης. Ήταν και ο πρόεδρός του, ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης, και είπε ότι βεβαίως μαζί θα προχωρήσουν σε αυτή την πρόθεση του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού. Χθες επίσης αυτό που υπόθηκε είναι ότι πρόκειται φέτος η έκθεση των γυναικών επιχειρηματιών, σκοπεύουν δηλαδή να γίνει στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο για πρώτη φορά. Μάλιστα,
1: στις
0: Γούρνες, ακριβώς, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. Mm-hmm. Μάλιστα, στη χθεσινή εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Γιώργος Παπαδάκης. Και υπήρξε έτσι μια καταρχήν συνένεση, να το πούμε έτσι, προφορική. Από εδώ και πέρα είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν θα ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, που πιστεύω εγώ ότι θα ευωδώσει. Και το τρίτο είναι ότι χθες για πρώτη φορά, γιατί και πρωτοφανές, ήταν εκεί δύο γυναίκες από τα Χανιά, οι οποίες είναι, θα λέγαμε, οι προτεργάτριες της δημιουργίας του πρώτου τοπικού τμήματος του Συλλόγου στην Κρήτη. Σκοπεύει ο Σύλλογος, όπως μας είπε η κυρία Πιτσικάκη και το πρωί στην εκπομπή μας, να δημιουργήσει τμήματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο και Σιτία στο Λασίθι. Ξεκινάμε από τα Χανιά, ήταν εκεί εχθές η κυρία Έλλη Λιραράκη και η κυρία Κλαούντια Προήμου, που επαναλαμβάνουν οι προτεργάτες του τοπικού τμήματος Χανίων του Συλλόγου. Θα ακολουθήσει η Σιτία και μετά το Ρέθυμνο, όπως είπε η κυρία Πιτσικάκη.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε. Αναπτύσσεται ο Σύλλογος, να το συζητάμε. Γίνονται κινήσεις, γίνονται πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έτσι, σε διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΑ. Είπαμε στον κύριο Μίκη Μιλονάκη. Θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
0: Ακριβώς. Ο κύριος Μιλονάκης λοιπόν μίλησε σήμερα στο σταθμό μας, στην εκπομπή Όμορφη Μέρα, και είπε. Μάλλον το ρωτήσαμε εμείς, τι είναι αυτό για το οποίο βραβεύεις, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, πρέπει να εκλαϊκεύσει την επιστήμη για να την καταλάβει ο κόσμος.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έχουν προχωρήσει στην κατασκευή μιας συσκευής η οποία διαβάζει, ακτινογραφεί, για να καταλάβει ο κόσμος, το σώμα, αλλά όχι μέσω ακτίνων, αλλά μέσω του φυσικού φωτός. Εστιάζει σε όργανα του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, και τα βλέπει χωρίς να χρησιμοποιεί ακτίνες.
1: Απίστευτο.
0: Αυτό είναι το μεγάλο, πραγματικά είναι απίστευτο, είναι, και πρόσεξε, είναι απίστευτο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, γιατί αυτό δεν βγήκε, φτιάξαμε μια συσκευή, εντάξει, ορίστε, πάρτε την. Αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται πειραματικά, να τεκμηριώνεται ερευνητικά, να τεκμηριώνεται επιστημονικά. Έχει τεκμηριωθεί. Βέβαια, η συσκευή αυτή δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά. Υπάρχει όμως και σκοπεύουν να την προωθήσουν στην αγορά. Έχει δημιουργηθεί και μια startup εταιρεία, η οποία μέσω αυτής σκοπεύουν οι επιστήμονες να την προωθήσουν. Επικεφαλής αυτής της έρευνας, της προσπάθειας, της κατασκευής είναι ο κύριος Μιλωνάκης και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα πάρει το βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το 2026. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο. Θυμάσαι που το συζητούσαμε, ναι, έτσι, ναι, για την απόψινή βραδιά, και είπε ότι εμείς βραβεύουμε εφαρμογές που μπαίνουν στην πράξη. Προφανώς η συσκευή αυτή είναι μια εφαρμογή που μπαίνει στην πράξη ή τουλάχιστον θα μπει στην πράξη και επαναλαμβάνω είναι αξιόπιστη επιστημονικά τεκμηριωμένη. Απόψε λοιπόν στο επιμελητήριο στις 8 η ώρα θα γίνει η βράβευση του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Πολύ καινοτόμο όλο αυτό, πράγματι, πρωτοποριακό. Εντάξει, το ακούμε και μας φαίνεται παράξενο. Λες τώρα τι...
0: Το είτε έχει τέτοια πρωτοποριακά επιτεύγματα και το ξέρουμε αυτό πολύ καλά.
1: Πραγματικά, θα το δούμε και στην πράξη ενδεχομένως.
0: Βεβαίως.
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Ακριβώς.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
0: ευχαριστώ,
1: για την παρουσία σου. Να είσαι καλά.
0: Επίσης,
1: τα λέμε αύριο.
0: Βεβαίως.

Λοιπόν, μία είδηση για το τέλος, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παράταση από ό,τι φαίνεται θα δοθεί για το εξοικονομώ. Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες για τα 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη πολιτών, προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων. Κάπως έτσι σημειώνεται μέσα από σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ανακοινώθηκαν παρατάσεις, όπως σας είπα, για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξοικονομώ 2021 με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος να είναι η 30 Ιουνίου του 2026. Εξοικονομώ 2023 με καταληκτική ημερομηνία να είναι επίσης 30 Ιουνίου του 2026. Εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους επίσης η 30 Ιουνίου 2026 και εξοικονομώ 2025. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Ιουνίου 2026. Τα πρόγραμμα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σημειώνεται στην ανακοίνωση. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα, ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα και έναν μοναδικό μήνα. Καλό μήνα λοιπόν, ευχηθώ ξανά, έτσι, να μου είσαστε καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Απολίτικα, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Γεια χαρά!

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, είμαστε εδώ, Δευτέρα, 4 γράφει το ημερολόγιο σήμερα, 4 του Μάη, και νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε το τριήμερο όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα είναι σημείο των καιρών, δηλαδή ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα και ότι βεβαίως, εκτός από το ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα, αυτό που συνέβη, επιτρέψτε μου να πω, για μένα ήταν και καλοδεχούμενο. Επιστήμονες κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή πολική εισβολή που έφερε τα χιόνια και να μείνει χειμώνα μέσα στην καρδιά της άνοιξης, δημιουργώντας σπάνιες εικόνες λευκού τοπίου σε πολλές ορεινές περιοχές της χώρας, και κάνουν λόγο για ένα πραγματικά συνήθιστο φαινόμενο του τελευταίου μισού αιώνα.

μοναδικό στον τελευταίο μισό αιώνα. Δεν είναι μόνο το μόνο περίεργο που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, έχουμε και πολλά άλλα, τα οποία βεβαίως καταγράφονται στην επικαιρότητα και παίζουν ψηλά στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης. Θα τα δούμε αναλυτικά. Μαζί μου και σήμερα εδώ στην Πηξίδα, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής, ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο, η Ζέδα Κολοβούνη στην παραγωγή μας και στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Καλώς σας βρίσκω, καλώς ήρθατε στην πρώτη μαγιάτικη εκπομπή. Έχει πολλά τραγούδια ο Μάης, να πούμε, έτσι άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη και πολλά άλλα, πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Αν είχαμε σήμερα το χρόνο, θα παίζαμε πολλά περισσότερα από αυτά που θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, γιατί κάτι θα παίξουμε, αλλά επιτρέψτε μου να έχω λίγο χρόνο.

Λοιπόν, ψηλά στην επικαιρότητα από το πολιτικό ρεπορτάζ έχουμε την αποχώρηση πριν από λίγο του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός πραγματικά σημαντικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, πολύ δυνατού. Παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ιστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Είπε χαρακτηριστικά και δημιούργησε αίσθηση στην ανακοίνωσή του: «Κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Και σημειώνει: όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα». Ο πρώην υπουργός κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια μέσω τροποποίησης του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Θεωρεί προσβλητικό και ιστερόβουλο τον ισχυρισμό του Προέδρου ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία ευθύνονται για πελατειακές σχέσεις, ενώ τονίζει ότι ο ίδιος έχει υπογράψει νόμους κατά της διαφθοράς. Ο Χάρης Καστανίδης δηλώνει ότι παραιτείται από το κόμμα του Ανδρουλάκη, όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φέρει μια εσωστρέφεια τις επόμενες κιόλας ώρες και μέρες, και βεβαίως εδώ τίθεται τώρα το ερώτημα για τους παλιούς φίλους και ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ: πώς είναι δυνατόν να ψηφίζουν ένα ΠΑΣΟΚ των Φαραντούριδων και όλων εκείνων που επιστρέφει το βιτιοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, και από αυτό το ΠΑΣΟΚ να λείπουν στελέχοι όπως ο Χάρης ο Καστανίδης. Με το Χάρη του Καστανίδη θα προσπαθήσω τις επόμενες μέρες να συνομιλήσουμε εδώ στην Επεξίδα.

Ψηλά στην ειδησιογραφία και η υπόθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ που δοκιμάζει τις εντοχές του ΝΑΤΟ μετά την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, η τιμωρία στο Βερολίνο και η ανησυχία της Ευρώπης, το νέο δόγμα έχει κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού βραχίωνα του ΝΑΤΟ, όμως το τίμημα είναι υψηλό λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν. Ουσιαστικά, ο Τραμπ για μία ακόμα φορά, επιτρέψτε μου να το πω, πιάνει την Ευρώπη στον ύπνο. Έχουμε και συναγερμό στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν. Έχουμε έκτακτα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως πολλή συζήτηση και πολύ έτσι κουσκούς. Ψηλά στην ειδησιογραφία παίζει και το θέμα της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Η ασφάλεια των στενών είναι στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας, διαμηνεί ο στρατός του Ιράν τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εμείς θα ανοίξουμε και θα ελέγχουμε τη διέλευση των στενών υπό δική μας ευθύνη.

Το νέο κεφάλαιο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άνοιξε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός στενών. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, μπορώ να την ακούτε και έτσι, οπότε την αναφέρω και με τα δύο ονόματα, παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν στην επιχείρηση, κάνοντας λόγο για αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυρόβλους περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων καλά εκπαιδευμένα. Στην ανακοίνωσή του εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αφού πολλές χώρες οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα στενά. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία ουδέτερων και αθώων παρατηρητών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες και οφείλουμε να τα ελευθερώσουμε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνησε δε ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σοβαρές σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτικών, των πληρωμάτων μέσα στα πλοία. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ.

Και εδώ βάζουμε μια ανωτελεία, γιατί θα υποδεχτούμε τώρα στο στούντιο της Πηξίδας και του Πολίτικα τον σημερινό μας καλεσμένο που θα μας κάνει και ποδαρικό για τον Μάιο. Είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, που θα είναι μαζί μας τα επόμενα λεπτά.

0: Λοιπόν, όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω την χαρά να υποδέχομαι σήμερα τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είναι αρκετός ο καιρός που έχει περάσει από την τελευταία μας συνάντηση, οφείλω να πω ότι ήταν στην τηλεόραση, στην τηλεόραση Κρέτα, πριν από αρκετό καιρό. Και τον ρωτούσα νωρίτερα πόσο καιρό έχει να έρθει στον Πολίτικα. Περίπου ένα χρόνο μου λέει. Οπότε είναι καλό που σήμερα θα συναντηθούμε, γιατί μέσα σε αυτό το χρόνο ομολογουμένως, αγαπητέ κύριε Αρναουτάκη, έχουν συμβεί αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω εδώ στην Πηξίδα. Χαίρομαι που είμαστε μαζί, γιατί θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα, όχι μόνο για την περιφέρεια. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που νομίζω ότι σήμερα θα μπορούσα να συζητήσω μαζί σας σε μια κουβέντα λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλες και όλους. Και κάπου πηγαίνεις όταν σε προσκαλέσουν. Αλλά σε προσκαλέσουν,
0: πηγαίνεις. Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
1: Άρα
0: είναι αυτό.
1: Εγώ πάω παντού όπου με προσκαλέσουν και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε για ό,τι θέματα θέλετε εφόλης της ύλης.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ίσως είναι λίγο ανορθόδοξο, αλλά η επικαιρότητα βλέπετε είναι τέτοια που δεν μπορώ να πω και να το αφήσω έτσι σε δεύτερη μοίρα, ότι τις τελευταίες μέρες, όπως και άλλοι, αλλά εσείς ένα παραπάνω θα έλεγα, δικαιωματικά βρίσκεστε στο πρώτο αθλητικό πλάνο που υπάρχει, λόγω που ο Όφη μας έδωσε τη χαρά να κατακτήσει το κύπελλο. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα. Και θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα από εκεί, γιατί δεν είναι κάθε μέρα τέτοια μέρα όπως αυτή που είχαμε στο Βόλο πριν από λίγες νύχτες, να το πω έτσι πολύ απλά, που ο Όφη στέφτηκε τροπεούχος κυπελούχος Ελλάδος. Και ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, πιστός σε μια διαδρομή, είναι πάντα στα μεγάλα ραντεβού της ομάδας της Κρήτης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Όφη, στους παίκτες, στη διοίκηση πάνω απ' όλα, στον πρόεδρο τον Μιχάλη τον Μπούση, που πίστεψε μια διαδρομή και αρκετά χρόνια συνεισφέρει και έχει κάνει ένα σωματείο αντάξιο της ιστορίας αλλά και των μεγάλων ομάδων της Ελλάδος. Να πω ότι εμείς από μικροί είμαστε στα γήπεδα, δεν είναι ότι σήμερα πήγαμε στα γήπεδα. Θυμάμαι από την εποχή.
0: Θα σας μπερδέψω με τον Γιούχτας λίγο, γι' αυτό ξεκίνησα από τον Όφη. Διότι ο Σταύρος ο Αρναουτάκης είναι καταρχήν Γιούχτας, από ό,τι ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα είναι και Όφη.
1: Και παράλληλα βέβαια, γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε την ομάδα του τόπου μας, είναι μεγαλύτερες κατηγορίες. Πάντα όμως εμείς σε όλη τη διαδρομή, αυτό το οποίο πιστεύω, ότι πρέπει να επενδύουμε στον αθλητισμό. Να πούμε όμως για τον Όφη ότι είναι μια μεγάλη κατάκτηση μετά από 39 χρόνια πριν ένα κύπελλο. Είναι η καταξίωση μιας ομάδος.

0: παιχτών, όλο το team, των φιλάθλων, του προέδρου, όπως είπα, του προπονητή, των παιχτών, όλο το staff αυτό που το οποίο υπάρχει, και αξίζουν συγχαρητήρια. Πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο, επειδή έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές σε όλα τα χρόνια που είναι εδώ. Έχουμε βοηθήσει αρκετά στο Βαρδινογιάννιο για να γίνουν έργα και τώρα πάλι προγραμματίζουμε έργα για να γίνουν στο Βαρδινογιάννιο. Πάντα σε συνεργασία με τον Εραστέχνη Όφη, γιατί και όλα τα τμήματα αυτά εμείς τα βοηθούμε. Και θεωρώ ότι μπαίνει σε μια άλλη βάση. Η ομάδα του νησιού, η ομάδα του Όφη είναι αυτή τη στιγμή κυπελούχος Ελλάδος, παίζει στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα.
1: Αυτό που είδατε από τον μπαλκόνι της περιφέρειας και το είδαμε όλοι, την κοσμοσύρωση, τη συγκέντρωση για το πανηγύρι το μεγάλο, το περιμένατε? Εξέπληξε αρκετούς, γι' αυτό το ρωτώ.
0: Να σας πω, επειδή η διαδρομή ήταν, ο στόχος ήταν στην αρχή διαφορετικός και ζήτησα ότι πρέπει να περάσουμε από την Πλατεία Ελευθερίας, γιατί η Πλατεία Ελευθερίας είναι που χρηματοδοτεί και γίνεται και ό,τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει, και μετά βέβαια και στη Λόζη, γιατί είναι ο Δήμος που πρέπει να υποδεχτεί την ομάδα. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα ότι θα γίνει, γιατί προσφέρεται η πλατεία, και μάλιστα αυτό το οποίο είπαμε είναι να παίξει ο ύμνος του Όφη και να είναι η φύλαθλοι όλοι. Είναι μεγάλος ο χώρος, είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση και είδαμε αυτή τη λαοθάλασσα.
1: Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί θα μπερδέψω λίγο και τα πολιτικά τώρα μέσα σε αυτό. Ναι. Διότι πλέον αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις δεν γίνονται, και εσείς έχοντας γράψει αρκετά χιλιόμετρα και ώρες, να το πω έτσι, και στον πολιτικό στίβο, θυμόμαστε όλοι, εγώ ήμουν παιδάκι, εσείς λίγο μεγαλύτερος, θυμόμαστε τις μεγάλες συγκεντρώσεις της δεκαετίας του 80, που τις ζήσαμε εμέσως πλην σαφώς και στην αρχή της δεκαετίας του 90, και μετά άρχισε να φθήνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος πλέον δεν κατεβαίνει στο δρόμο, και ήταν μια καλή αφορμή αυτή να κατέβει και να γιορτάσει.
0: Απέδειξε, το χάρηκε να χαμογελάσει ο κόσμος για κάποια πράγματα, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Γεννιέται μια νέα γενιά φιλάθλων, γιατί είδαμε πόσα νέα παιδιά είναι που περνάς και να γίνεσαι φιλάθλος της ομάδας του νησιού. Είναι μια καταξίωση μεγάλη. Το άξιζε όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει από τη διοίκηση, βασικά από τον πρόεδρο, τον Μιχάλη τον Μπούση, που είναι παθιασμένος και προσφέρει στην ομάδα. Από εκεί πέρα, αυτό που χρειάζεται, κατά την άποψή μου, κύριε Σιλιγάρδο, είναι ότι πρέπει και από τους επιχειρηματίες της Κρήτης, του Ηρακλείου, να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο ο
1: Όφη. Ναι, γιατί οι ανάγκες τώρα μεγαλώνουν.
0: Οι ανάγκες μεγαλώνουν. Άρα μπαίνει σε μια άλλη κατηγορία. Άρα πρέπει να είμαστε αντάξιοι σε αυτό που κέρδισαμε.
1: Μάλιστα. Βάζω τελεία για το Γιούχτα, θα πούμε στο τέλος. Τον κρατάω το Γιούχτα στο τέλος. Ο Γιούχτας πώς πάει παρεπιπτόντως φέτος?
0: Ο Γιούχτας, παρότι ο στόχος ήταν να είναι μέσα στην τριάδα, δυστυχώς δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Σώθηκε πριν από τις τελευταίες αγωνιστικές.
1: Θα μας πείτε στο τέλος για το Γιούχτα. Ναι. Έρχομαι στα πολιτικά λίγο. Βλέπετε, είπα, θα κουβεντιάσουμε όχι μόνο για την περιφέρεια. Πριν από λίγο, και λόγω της επικαιρότητας τώρα είμαι αναγκασμένος να το βάλω, ένας σύντροφός σας ανακοίνωσε, και μάλιστα με σκληρό τρόπο, την αποχώρησή του. Αναφέρομαι στον κύριο Καστανίδη του Χάρη, ο οποίος είπε: φεύγω από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, δεν φεύγω από το Πασόκ των ιδεών και των αγώνων. Υπήρχε ένα κακό κλίμα έτσι κι αλλιώς ανάμεσα στους δύο άνδρες τα τελευταία χρόνια. Αυτό έγινε ακόμα χειρότερο το τελευταίο διάστημα. Όμως εδώ τίθεται, κύριε Ανανουτάκη, ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Βλέπουμε το Πασόκ στην προσπάθεια της διεύρυνσής του να μαζεύει κόσμο. Είδαμε την τελευταία μεταγραφή, τον κύριο Φαραντούρη. Και ο ψηφοφόρος του Πασόκ νιώθει μια αμηχανία αυτή τη στιγμή. Βλέπει δηλαδή ένα πρόσωπο σύμβολο, γιατί ο Χάρης ο Καστανίδης είναι μια πολύ σημαντική πολιτική μορφή και μονάδα, να φεύγει κατηγορώντας το Πασόκ και να έρχονται στο Πασόκ, να το πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξενομπάτες. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς?
0: Να σας πω. Είναι μια κορυφαία προσωπικότητα ο Χάρης ο Καστανίδης, δεν μπορεί να πει κανείς. Μαζί συνυπήρξαμε και στο Υπουργικό Συμβούλιο 9 με 10 που ήμουνα. Ξεκίνησε και υπήρχε μια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, εξαιτίας ότι κράτησε την έδρα
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, και

0: Έμεινε εκτός. Από τότε ξεκίνησε μια διέλεξη η οποία περισσότερο ήταν προσωπική. Δεν ήταν για τις ιδέες, δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν. Είναι όμως μια μεταξύτως διέλεξη που δεν μπορώ να πω εγώ οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προσωπικότητα που έχει προσφέρει. Όμως από τη στιγμή που μπουν τα προσωπικά ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ.
1: Με βαρύ τρόπο το σχολίαζα και λίγο νωρίτερα. Όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Είναι μια βαριά κουβέντα που θα προκαλέσει αρκετή συζήτηση εσωτερικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια της διεύρυνσης που κάνει αυτή τη στιγμή θα καταφέρει να κερδίσει κόσμο, διότι γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, είδαμε τον κύριο Λοβέρδο να φεύγει από το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαμε γκρίνια στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε άλλους που πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται γκρίνια. Και αναφέρομαι σε στελέχη όπως ο κύριος Φαραντούρης και άλλοι που προηγήθηκαν του κύριου Φαραντούρη και ενδεχομένως όπως ο κύριος Πελεγρίνη και άλλοι που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Αρναουτάκη? Δεν είναι οξύμορο?
0: Να πω όμως, είπατε για τον κύριο Λοβέρδο. Κατέβηκε υποψήφιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν εκλέχθηκε. Ο κόσμος ψήφισε. Δεν είναι θέμα από σου.
1: Σωστό.
0: Όποια κατηγορία κι αν είναι, αν είναι πρώτος, αν είναι δεύτερος, αν είναι τρίτος. Θεωρώ ότι έπρεπε να παραμείνει. Δεν είναι αν κερδίσω με την προθιά πρέπει να παραμείνω. Αν δεν κερδίσω πρέπει να φύγω. Όμως είναι ένα γενικότερο θέμα που θεωρώ τον κόσμο δεν τον απασχολεί. Τα 5, τα 10, τα 20 άτομα που μπορεί να μεταφερθούν από το ένα χώρο πολιτικό στον άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι οι πολιτικές που πρέπει να δούμε. Είναι ότι το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, είδαμε ένα συνέδριο το οποίο βγήκε ενδυναμωμένο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βγήκε ενδυναμωμένο, ήμουν εκεί, βγήκε ενδυναμωμένο. Από εκεί πέρα θα κριθεί από το λαό ποια θα είναι τα προγράμματά του, πώς θα πείσει την κοινωνία για την επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα οι προσωπικές διενέξεις είναι ένα θέμα το οποίο αφορούν αυτούς που το κάνουν.
1: Μάλιστα. Θα είναι, πιστεύετε, εύκολος ο δρόμος μέχρι την ώρα της κάλπης? Γιατί καλώς ή κακώς είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο όσον αφορά την εθνική κάλπη. Θα περάσει εύκολα αυτή η περίοδος για το ΠΑΣΟΚ και θα είναι τελικά υποφελής ή κρατάτε μικρό καλάθι με την εμπειρία
0: καμιά
1: που έχετε?
0: Καμιά περίοδος, κύριε Σιλιγάρδο, δεν είναι εύκολη. Και ειδικά όταν βλέπουμε κάθε μέρα ότι υπάρχουν τα προβλήματα στον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα τα οποία ανακύπτουν, χρειάζονται καθημερινές μάχες και να πιστεί ο κόσμος και από τους βουλευτές μας και από όλους τους πολιτικά στελέχη ότι μέσα από τις προτάσεις οι οποίες γίνονται θα είμαστε εμείς καλύτεροι από τους άλλους.
1: Λοιπόν, είναι ώρα να κάνω μια πολύ μικρή ανάπαυλα για τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε να πούμε τα της περιφέρειας που είναι αρκετά μετά από αυτό τον πρόλογο εισαγωγή που είχε περισσότερο να κάνει με την τρέχουσα επικαιρότητα, τον αθλητισμό και την πολιτική. Σας λείπει η κεντρική πολιτική σκηνή?
0: Όχι, δεν μου λείπει.
1: Ψηφίζετε αυτοδιοίκηση δηλαδή?
0: Αυτοδιοίκηση πάντα.
1: Δηλαδή ένα λεπτό τώρα. Εάν ερχόταν ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον οποίο ξέρω ότι έχετε και πολύ καλή σχέση,
0: ναι,
1: και

0: επόμενη μέρα, όπως και αν είναι το αποτέλεσμα. Τι θα του πείτε?
1: Κύριε Σιλεγάλο, θα σας πω καταρχήν ότι ήμουνα ένα χρόνο υφυπουργός, ένα χρόνο που διαχειριζόμουν 10,3 δις και έβαλε υποψηφιότητα για να κατέβω στην Ερετή Περιφέρεια. Δεν ούτε με πίεσε κανείς, ήταν δική μου προσωπική απόφαση
0: και επιλογή.
1: Επιλογή καλύτερα αν με επέλεγε, γιατί μπορούσε να μην επιλεγώ εγώ ή να ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος. Όμως έκαναν τη γίνηση που δεν φαινόταν η κρίση τότε το Μάιο του 10 ή τον Ιούνιο όταν συζητούσαμε για τις υποψηφιότητες. Και πρέπει να σας πω ότι και η θέση του Πρωθυπουργού τότε δεν ήταν θετική για να φύγω από τη γενική πολιτική και να έρθω
0: στην
1: αυτοδιοίκηση. Όμως εκλεχτήκαμε μαζί με τους συνεργάτες. Αυτή τη στιγμή η επιλογή, η δική μου αν θέλετε, είναι στην Ερετή Περιφέρεια. Καμία άλλη θέση δεν
0: αναφέρει. Άρα ψηφίζετε Δαγκωτό, αυτοδιοίκηση και περιφέρεια.
1: Αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν, αυτό. Την έχετε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, γιατί ακόμα και σήμερα αρκετοί μνημονεύουν και αναφέρονται στο έργο Αρναουτάκη, από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή από τις Αρχάνες. Και θέλω να πω και εδώ κάτι. Ο πρώτος τόπος που πηγαίνω τους φιλοξενούμενούς μου, η αλήθεια είναι, θα πρέπει να το πω δηλαδή αυτό, δεν είναι το κέντρο του Ηρακλείου, είναι οι Αρχάνες, διότι νομίζω ότι είναι ένας τόπος που σε βγάζει ασπροπρόσωπο σε αντίθεση με αυτά που ζούμε στο Ηράκλειο. Τα κακό κείμενα. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, επιστρέφω.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Λοιπόν, θα επιδοθούμε σε ένα αγώνα δρόμου με έναν καλεσμένο που είναι καλός στις ταχύτητες. Η αλήθεια είναι, για τους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους και που μας ακούτε και διαδικτυακά από το politica.gr, να πω ότι είναι καλεσμένος μου σήμερα εδώ ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, και που νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που έτσι κι αλλιώς η μία ώρα είναι από

0: μόνη της λίγη για να κουβεντιάσει όλα αυτά τα θέματα. Έρχομαι λίγο στο φάκελο έργα. Κρήτη, προχθές συναντηθήκαμε, σας άκουσα από του βήματος του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ενώπιον του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών της κυβέρνησης που τον συνόδευαν, να λέτε ότι τα έργα τα οποία λαμβάνουν χώρα τούτη την περίοδο στην Κρήτη δεν έχουν προηγούμενο. Ήταν κάτι που ουσιαστικά είπατε για λόγους ευγένειας απέναντι στον Πρωθυπουργό? Ξέρω ότι έχετε μια καλή σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, σας εκτιμά ιδιαίτερα, το έχει δηλώσει και μάλιστα έχει κάνει και ένα εφιολόγημα στο παρελθόν, είπε ότι Σταύρο τότε εσύ θα είσαι περιφερειάρχης, εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι Πρωθυπουργός στο πρόσφατο παρελθόν. Αυτό είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης, διότι και στις τελευταίες εκλογές αυτό μετουσιώθηκε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι έτσι όντως, ζούμε ένα ατελείωτο οργασμό έργων στην Κρήτη αυτή τη στιγμή?
1: Να σας πω, κύριε Σιλιγάρδο, ότι για τον βόρειο δικό άξονα, ότι υπήρξε η καθυστέρηση όλων των προηγούμενων χρόνων από όλους μας. Δεν είναι θέμα από όλους τους πολιτικούς χώρους, γιατί ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο όπως είναι ο βόρειος δικός άξονας δεν είχε βρει τη θετική ανταπόκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Το ένα αφενός των μελετών, το άλλο ήταν οι χρηματοδοτήσεις. Ήρθαν τα μνημόνια, ήρθαν οι κρίσεις, ήρθε η πανδημία. Πρέπει να πούμε ότι προχώρησαν κάποια πράγματα και η αλήθεια είναι, γιατί εγώ με κάθε ειλικρίνεια θέλω να συζητούμε, αλλά και οι ακροατές σας η ενημέρωση που πρέπει να έχουν, ότι όλα τα μεγάλα έργα τα οποία είχε ανάγκη το νησί και δεν γίνανε τα προηγούμενα χρόνια, και αν θυμάστε ένα βράδυ σε προηγούμενο υπουργό είχα πει, γιατί είχε πει ότι δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να γίνουν κάποια πράγματα σε μια εσπερίδα που έγινε από τη Eurobank στο Κάντια, αυτό το οποίο είπα, ότι αυτά που δεν πήρε, κύριε Υπουργέ, τα προηγούμενα χρόνια η Κρήτη πρέπει να τα πάρει τώρα. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι προχωρούν και δίνονται οι χρηματοδοτήσεις και για τον βόρειο δικό άξονα και με τα προβλήματα που υπάρχουν, δεν λέει κανείς προς Θεού ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τα επιπλέον έργα που ζητήσαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο και ως Δήμος Μηνώα Παιδιάδος και ως Τεχνικό Επιμελητήριο για να γίνουν τα έργα αυτά τα οποία χρειάζεται επιπλέον το αεροδρόμιο. Η ηλεκτρική διασύνδεση που πολλοί δεν έχουν κατανοήσει, ότι με την ηλεκτρική διασύνδεση έχουμε ένα φιλοπεριβαλλοντικό έργο, έχουμε την ασφάλεια στην ενέργεια του νησιού και 400 εκατομμύρια τα οποία είναι υπέρ του προϋπολογισμού που δινόταν λόγω που δεν υπήρχε ηλεκτρική διασύνδεση. Δηλαδή τα τρία αυτά μεγάλα έργα. Παράλληλα όμως πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε την κάθε μέρα, γιατί δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη ότι θα γίνει ο βόρειος οδικός άξονας. Βλέπουμε ανατολικά ότι προχωρεί το έργο, αλλά για μας βόρειος οδικός άξονας, και θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά, το έχω πει και σε όλες μου τις συναντήσεις με τους υπουργούς, με τον γύρω πρωθυπουργό, ότι για μας είναι Κίσαμος Σιτία. Δεν πρέπει να αφήνουμε ότι δεν θα γίνει Σιτία επειδή θα πάει με τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι εδώ. Επειδή εγώ χρησιμοποιώ αρκετά το δρόμο του Αγίου Νικολάου, πηγαίνω συχνά από εκεί και βλέπω ότι όντως προχωρούν τα έργα. Εκεί θα κόψουμε κορδέλα τους επόμενους μήνες.
1: Δεν νομίζω να είναι οι επόμενοι μήνες.
0: Πότε περίπου θα πάει?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Μια εκτίμηση.
1: Δεν θέλω να πω. Εγώ θεωρώ ότι του χρόνου θα είναι.
0: Του χρόνου. Άρα τους επόμενους μήνες.
1: Ναι. Εντάξει, θέλει αρκετά ακόμα, γιατί κάπου δεν είναι παροτριώσει, κάπου είναι μελέτες που πρέπει να γίνει, αλλά προχωρεί μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Εδώ πρέπει να δούμε.
0: Άρα χρηματοδότηση... πριν ολοκληρωθεί η θητεία του παρόντος Περιφερειακού Συμβουλίου, θα έχουμε εγκαίνεια εκεί.
1: Εκεί θα έχουμε, ναι.
0: Έτσι, ακριβώς. Αυτό λέω. Γιατί... τώρα αν είναι 16 μήνες ή 22...
1: Όχι, θα είναι πριν.
0: Θα είναι πριν.
1: Παράλληλα, υπάρχει έτοιμη μελέτη για την παράκαψη στην Παχιάμο. Ναι. Η πίεση δική μας και στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό είναι να δοθεί αυτή η χρηματοδότηση που είναι 56 εκατομμύρια και έχουμε ένα πολύ καλό έργο μέχρι την Παχιάμο. Πρέπει λοιπόν να δοθεί η χρηματοδότηση που εκτιμώ ότι μπορεί να δοθεί του χρόνου, να βρεθούν οι πόροι και παράλληλα να επικαιροποιηθούν οι μελέτες μέχρι τη Σιτία.
0: Μάλιστα. Άρα, το δύσκολο λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το Κίσαμος Ηράκλειο.
1: Το Κίσαμος Ηράκλειο είναι το δύσκολο έργο, το οποίο.
0: Εκεί τι χρονοδιάγραμμα έχετε περίπου στο μυαλό σας?
1: Έχουν ξεκινήσει παρακάψεις των πόλεων. Η εκτίμηση, αν υπάρχει η ροή των χρηματοδοτήσεων, η τακτική που από ό,τι γνωρίζω υπάρχει, θα είναι τουλάχιστον από 5 έως 7 χρόνια.
0: 5 με 7 χρόνια.
1: 5 με 7 χρόνια.
0: Μάλιστα. Έρχομαι τώρα πάλι πάνω σε αυτό να επικαλεστώ τον συνάδελφό σας, τον κύριο Χατζημάρκο, τον οποίο επίσης φιλοξενήσατε πριν από λίγες μέρες, είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών.
0: Και πρόεδρος, είναι ο πρόεδρος των Περιφερειαρχών της Ένωσης. Λοιπόν, ο οποίος επίσης από του βήματος του συνεδρίου, του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Κάντια Μάρης, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για την Κρήτη και το Σταύρο του Ναρναουτάκη. Και μου άρεσε προσωπικά, ακούγοντάς σας και τους δυο, ότι ένας περιφερειάρχης φιλοξενεί ένα συναδελφό του και τον παίρνει αγκαζέ το πρωί και πάνε στα έργα. Λοιπόν, από την αυτοψία την τελευταία, φαντάζομαι ότι αυτή είναι η τελευταία αυτοψία πριν τη σημερινή μας την κουβέντα, δεν έχετε ξαναπάει δηλαδή στα έργα, τι έχετε κατά νου, είναι αυτός ο ρυθμός ο γενικότερος που τρέχει όλο αυτό το πλάνο, το σχέδιο, σε αυτά που πήγατε με τον κύριο Χατζημάρκο?
1: Αυτό ήταν ένα, είδαμε γιατί δεν είχα πάει στο τούνελ που είναι δίπλα από τα Αμάλια. Έχει ολοκληρωθεί. Σε ένα μήνα
0: έχει σχεδόν τελειώσει. Είδαμε τις εικόνες και το βίντεο.
1: Δεν είχα μπει μέσα για να μην ειλικρινήσω, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω οποιοδήποτε θέμα. Ήξερα ότι δουλεύεται, αλλά είδα τέτοια προώθηση όλων των έργων που γινόταν, που πραγματικά ήταν ικανοποιητικά. Πήγαμε με τον Γύρο Δήμα, που πρέπει να πω ότι είναι ένας υπουργός που ακούει, ένας υπουργός που έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε αυτά που ζητούμε και διεκδικούμε, αλλά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι ότι λαϊκισμός υπάρχει για να καθίσουμε, για να γίνει το έργο, για να προχωρήσει. Προχωρούν οι τρεις παρακάμψεις των πόλεων και το θετικό, κύριε Σιλιχάρδο, ποιο είναι? Ότι έγινε αποδεκτό, η πρόταση έγινε αποδεκτή, η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου, και για την παράκαμψη του Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου και του Δήμου Ρεθύμνης. Έχουμε και το υπόλοιπο στα Χανιά, από το αεροδρόμιο Χανίων μέχρι το ΒΟΑΚ, για να είναι οι μελέτες έτοιμες. Άρα αυτά τα έργα θα δείτε ότι με μία ωριμότητα των μελετών από τον επόμενο χρόνο θα έχουν ξεκινήσει. Γιατί είναι τρεις μεγάλες εταιρείες που κάνουν τα έργα. Θα προχωρήσουν αυτά τα έργα μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και αν βρεθεί η χρηματοδότηση, η παράκαμψη στην Παχιά Άμμο, η ορίμαση των μελετών μέχρι την Σιτία και όλα τα επόμενα χρόνια να πηγαίνει το έργο με πολύ.
0: Θα κάνω δύσκολη ερώτηση. Ναι. Εγώ σας άκουσα, ξαναλέω, και στο προσυνέδριο, ως δημοσιογράφος που κάλυπτα το προσυνέδριο, σας ακούω και σήμερα. Τα λέτε όπως είναι. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί το ΠΑΣΟΚ βγήκε την επόμενη μέρα του προσυνεδρίου, των εργασιών του προσυνεδρίου, και είπε για έργα βιτρίνας, αδειάζοντας ουσιαστικά ακόμα και τον Περιφερειάρχη, που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ? Διότι, θέλετε να πω κάτι, εμένα, τον πολίτη, δεν με ενδιαφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει η Κρήτη. Και με ενδιαφέρει να βλέπω στον τόπο μου ότι γίνονται πράγματα. Χαίρομαι που σήμερα με Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και αυτή την κυβέρνηση, θα μπορούσε να ήταν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα έλεγα το ίδιο πράγμα. Είτε ήταν ο Τσίπρας, είτε ήταν ο Ανδρουλάκης, είτε ήταν.
1: Πιέσαμε,
0: θα έλεγα αυτό το πράγμα. Γιατί βγήκε η νομαρχιακή του Πασόκ να πει ότι αυτά είναι έργα βιτρίνας? Μου έκανε εντύπωση.
1: Να σας πω, εγώ δεν θα πω τι είπε η νομαρχιακή. Σας λέω τη θέση στη δική μου, παρακολουθώντας από το 2005-2006 με επερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην υπεύθυνη τότε Επίτροπο για τον Βόρειο Δικό Άξονα, που έλεγε κάντε μια εταιρεία τύπου Εγνατία. Δεν προχώρησαν τα έργα, κάναμε μετά Κρήτη υποδομές που γινόταν επί κυρίου Σαμαρά, που ήταν και το αείμνης του Βολουδάκη. Είδαμε ότι δεν προχώρησαν τα έργα, ήταν η κρίση. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να πω εγώ ότι έργο βιτρίνας είναι ο Βόρειος Οδικός Άκνο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει πιο μπροστά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τελείασε αυτό.
1: Άλλο.
0: Τελείασε αυτό.
1: Γιατί το έχω πει και αυτό δημόσια. Ξέρετε, για την ηλεκτρική διασύνδεση είχε ξεκινήσει, ήρθε ο Γιάννης Ομανιάτης. Προχώρησε ο Γιώργος ο Σταθάκης. Ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία, ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Προχώρησε το έργο με την ίδια, όπως ήταν ο σχεδιασμός. Τρεις κυβερνήσεις, τέσσερις κυβερνήσεις είχαν γίνει. Δεν άλλαξε ο σχεδιασμός. Συν ο ΑΔΜΙΕ με τον Γιώργο Μανουσάκη. Και έχουμε αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση.
0: Πόσα Άκης είπατε? Σταθάκης, Μανουσάκης, Χατζηδάκης, Αρναουτάκης, Μητσοτάκης.
1: Προσέξτε. Εμείς πάντα σε όλα. Όχι,
0: έχει αυτά... σημασία αυτό που λέω.
1: Είναι.
0: Γιατί θα ρωτήσω τώρα.
1: Ναι, να σας πω. Ήταν επειδή το παρακολουθώ από τότε. Και σας λέω, υπήρχε ασφάλεια ενεργειακή στο νησί πριν τη σύνδεση?
0: Όχι.
1: Εάν δεν ήταν η μικρή διασύνδεση, Πελοπόννησο, Χανιά, θα είχαμε πρόβλημα το καλοκαίρι του 24.
0: Πάρα πολύ σωστό. Πείτε μου κάτι. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει μια συγκυρία που δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Δηλαδή, έχουμε πρωθυπουργό κριτικό, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κριτικό, δηλαδή Χανιά Ρέθυμνο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης κριτικό, Ηράκλειο. Ο περιφερειάρχης μας εννοείται είναι ο κριτικός. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι είναι η ώρα της Κρήτης αυτό που ζούμε τώρα?
1: Για μένα είναι η ώρα της Κρήτης. Όλα τα χρόνια που είναι η προετοιμασία, γιατί όταν λέμε ότι έχουμε τόσα δισεκατομμύρια έργα, κύριε Σιλιγάρδο, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Μα εδώ κάνεις μια ανακαίνιση στο σπίτι σου και τα λεπτομέρειες.
1: Γιατί δεν μπορείς ούτε να βγεις στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι, γιατί οι πόροι και με τις τιμές τώρα που θα πάνε λόγω του πολέμου, θα έχουμε, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι τιμές των έργων.
0: Σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Για μας, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με διεκδίκηση πάνω απ' όλα, να γίνουν τα καλύτερα έργα που μπορούν να γίνουν στο νησί μας, πάνω και για τον βόρειο οδικό άξονα και για τον νότιο οδικό άξονα, που πρέπει να οριμάσουν οι μελέτες και να είναι πανέτοιμο το έργο για να μπορεί να βρεθεί χρηματοδότηση μετά και με τη νέα προγραμματική περίοδο, και οπότε είναι έτοιμα να δούμε αυτά τα έργα, τα οποία το υπαρχιακό δίκτυο, γιατί λέμε για το βόρειο οδικό άξονα, αλλά πρέπει να πούμε για το υπαρχιακό δίκτυο ότι θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση που θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια από πλευράς της περιφέρειας, με τα περιφερειακά προγράμματα και με τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Όλα αυτά θα βελτιώσουν κατά πολύ, γιατί δυστυχώς είχαμε ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο, το οποίο πρέπει χωρίς πολλούς πόρους να μπορούμε να το συντηρούμε.
0: Εγώ ένα παράπονο
1: μπορούμε...
0: θα σας πω για το δίκτυο το επαρχιακό. Εντάξει, είναι κατανοητό ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια να φτιαχτεί όλο το επαρχιακό δίκτυο, είναι απόλυτα αντιληπτό. Αλλά θέλω να σας πω κάτι και να σας παρακαλέσω ως πολίτης του νησιού και ως οδηγός. Δείτε πώς θα φτιάξετε τη σήμανση, να ξέρουμε πώς πάμε πού. Με τις αλλαγές που έχουν υπάρξει και τη μία επικαιροποίηση των GPS, θέλω να σας κάνω μία δημόσια επισήμανση ότι πολλές φορές βάζεις να πας, ξέρω εγώ, στο τάδι, στο
1: ναι,
0: δίνα χωριό.
1: Φταίει όμως η εταιρεία που το έχει.
0: Σωστό,
1: το GPS, γιατί
0: και το GPS βγάζει λάθος.
1: Αλλού.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Βάλτε πινακίδες τουλάχιστον, γιατί λείπουν οι πινακίδες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Έτσι, λέει, προσέξτε, δεν είναι αυτό γύρι... ότι εγώ που είμαι κριτικός και είμαι από τα σφακιά.
1: Όχι, δεν
0: και έρχομαι σε ένα γάμπο στο Θραψανό.
1: Όλοι μας. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό πρέπει να το δούμε.
1: Έχουμε βγάλει τον διαγωνισμό. Είναι η κατάληξη, θα είναι μέσα στο μήνα για να μπουν ειδικά. Ο διαγωνισμός που έχει γίνει από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου για να γίνει. Και παράλληλα, ένα έργο 20 εκατομμυρίων για οδική ασφάλεια στο επαρχιακό δίκτυο είναι διενέξει εκεί μεταξύ των τριών αναδόχων που είναι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω γρήγορα να βγει η απόφαση του δικαστηρίου και να έχουμε τον ανάδοχο να μπορεί να προχωρήσει το έργο.
0: Κύριε Αρναουτάκη, το αεροδρόμιο είναι επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και λένε κάποιοι με επιχειρήματα, φαντάζομαι ότι το συμμερίζεστε κι εσείς όπως το συμμερίζομαι κι εγώ, ότι δεν θα είναι απλά ένα έργο που θα λειτουργήσει, αλλά θα αλλάξει την δομή της οικονομίας του τόπου. Και σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά πολύ περισσότερο εδώ στην Κρήτη. Πήγαμε πρόσφατα, κάναμε μια αυτοψία δημοσιογραφικά, είδαμε ότι έχει προχωρήσει αρκετά, είδαμε ότι κάποια πράγματα είναι σχεδόν έτοιμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η Κρήτη τι προσδοκά μετά τη λειτουργία, κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού και της οικονομίας?
1: Πρέπει να πούμε και σύμφωνα με αυτά τα οποία υπολογίζουν οι ειδικοί, γιατί πρέπει να πούμε τους ανθρώπους της αγοράς και εμείς παρακολουθούμε πάντα και τις εξελίξεις, ότι θεωρούν ότι μέσα στα επόμενα χρόνια μπορεί να διπλασιαστεί ο τουρισμός στο νησί μας. Να δούμε από πλευράς των χωρών που δεν είχαμε μέχρι σήμερα εδώ τουρίστες, Ινδία, Κίνα.
0: Τεράστιες αγορές.
1: Μεγάλες αγορές.
0: Τεράστιες.
1: Και μάλιστα στο αεροδρόμιο είναι, είχε μέτοχο συνδική εταιρεία. Άρα όλο αυτό θα δώσει μια προστιθέμενη αξία του αεροδρόμιου πάρα πολύ μεγάλη. Πρέπει να επενδύσουμε στον ποιοτικό τουρισμό. Γιατί το σημερινό αεροδρόμιο πραγματικά βλέπετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα και με όλες τις εκπομπές που έχετε κάνει, έχει ήδη πολλά χρόνια έπρεπε να έχει κλείσει. Όμως τώρα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε το 28 για να λειτουργήσει, πώς θα αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Τι σκέψεις μην... κάνετε για το, για το Καζαντζάκης?
1: Έχει γίνει.
0: Πού γιατί... πηγαίνετε? Γιατί μέχρι και γήπεδο άκουσα ότι θέλουν κάποιοι να κάνουν εκεί.
1: Ωραία. Έχει κάνει ένα master plan ο Δήμος Ηρακλείου. Πρέπει όμως και κεντρικά η κυβέρνηση να αποφασίσει.
0: Εσείς πώς το βλέπετε? Εσείς πώς το βλέπετε?
1: Δεν θέλω να πω την άποψη τη δική μου. Εμείς έχουμε κάνει συζητήσεις με το. Πρέπει να γίνει αξιοποίηση υπέρ της τοπικής κοινωνίας και υπέρ της Αλικαρνασσού. Τόσα χρόνια είχε την επιβάρηση η Αλικαρνασσός, άρα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι και το όφελος για την Αλικαρνασσό.
0: Θα πω τώρα
1: αλλά
0: κάτι.
1: Είναι σεβαστή η απόφαση του Δήμου Ηρακλείου. Το είπα και μπροστά στον κύριο Πρωθυπουργό. Από τώρα πρέπει να ξεκινήσει ποια θα είναι η αξιοποίηση. Δεν θα κλείσει το αεροδρόμιο και μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια
0: και επιτρέψτε
1: να γίνει η αξιοποίηση.
0: Εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Το Ηράκλειο, η πόλη μας, είναι αυτή τη στιγμή λόγω, κατά την προσωπική μου άποψη, παλαιότερων λανθασμένων αποφάσεων. Δεν έχετε καμία ευθύνη πάνω σε αυτό. Διότι αυτή η ιστορία ξεκινάει από τη δεκαετία του 70, πάει τόσο παλιά. Είναι στραγγαλισμένο. Δηλαδή, δυτικά δεν μπορεί να πάει. Νότια δεν μπορεί να πάει. Βόρεια δεν μπορεί να πάει. Ανατολικά είναι δύσκολο να πάει. Το μόνο που έχει μείνει αυτή τη στιγμή είναι εάν δούμε να μελετήσουμε σωστά το τι θα κάνουμε εκεί. Και ίσως αυτό να είναι η μοναδική ελπίδα της πόλης για μια σοβαρή οικιστική ανάπτυξη και πολεοδόμηση. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε πάνω σε αυτό.
1: Απολύτως.
0: Πείτε μου κάτι, από την κυβέρνηση με ποιους μιλάτε περισσότερο?
1: Εντάξει, ανάλογα με τα θέματα τα οποία έχουμε, με όλους τους υπουργούς πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε και ως Ένωση Περιφερειών, γιατί είμαι και πρώτος αντιπρόεδρος Ένωσης Περιφερειών, πηγαίνουμε ως διοίκηση, το εκτελεστικό συμβούλιο. Μιλάμε με όλους τους υπουργούς, δεν μπορώ να πω ότι δεν μιλάμε ή δεν έχουμε πρόσβαση.
0: Σε για να προσωπικό μιλήσουμε. Επίπεδο, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, πού έχει περισσότερη άνεση να σηκώσει το τηλέφωνο να πάρει?
1: Σε προσωπική παίρνω σε όλους. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτό το ξέρω,
1: είναι,
0: αλλά...
1: Γιατί είναι θέμα τώρα, γιατί εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση στο πρόσωπό μου, διαχρονική, γιατί με τους περισσότερους έχουμε συνυπάρξει στη Βουλή, δεν είναι κάτι, βλέπουν η δουλειά η οποία γίνεται, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Αθήνα να γυρίζουν πίσω και να μην έχουμε πόρους, οι πόροι που είχαμε εμείς, να τους
0: πείτε
1: Αθήνα.
0: Μου ένα σημείο τριβής που έχετε σήμερα στην ατζέντα σας, αυτές αυτό το γύρο.
1: Να σας πω. Οι πόροι οι οποίοι δίνονται σε εμάς είναι η κεντρική αυτοτελής πόροι. Αυτοί πρέπει να αυξηθούν, κύριε Σιλιγάρδο. Να σας πω ότι το 2011 εμείς παίρναμε ως περιφέρεια Κρήτης 30. Μετά τα επόμενα χρόνια αυτοί μηδένισαν και τα τελευταία χρόνια παίρνουμε 5 εκατομμύρια. Είναι το πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, που πρέπει να πούμε ότι το διεκδικήσαμε το 2013 από τον Κωστή το Χατζηδάκη και έδωσε μια βοήθεια στις περιφέρειες και είχαμε μια χρηματοδότηση. Με την κρίση όμως παγώσαν εμείς 2 χρόνια, επειδή το πρόγραμμά μας δεν είχε πάει, το είχαμε εξαντλήσει. Δεν είχαμε πόρους 2 χρόνια, άρα τα ελάχιστα να κάνουμε. Άρα πρέπει να δίνονται πόροι, δεν είναι να δίνουμε μόνο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεν γίνεται. Και φέρνω 2 παραδείγματα απλά. Το ένα παράδειγμα είναι ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης την αγροτική οδοποιία που ήταν μέσα από τα προγράμματα που είχε η διαχειριστική αρχή μέχρι 500.000 το είχαμε εμείς. Το πήρε το αρμόδιο Υπουργείο. Εγκυοβελτικά έργα που ήταν μέχρι 2.200 το πήρε το Υπουργείο. Και έβαλα και προχθές που είχα μια συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη, το έβαλα εγώ, το έβαλα μέσα. Δεν γίνεται αυτά τα οποία.
0: Τι σας είπε? Τι σας είπε?
1: Δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Γιατί πρέπει να σας πω, είμαστε μαζί ευρωβουλευτές, ότι έχουμε δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι τα 500.000 ξέρει κανείς καλύτερα για να γίνει ένας αγροτικός δρόμος από τους τοπικούς και το ξέρει καλύτερα η Αθήνα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται σε όλα αυτά τα έργα τα μεγάλα που γίνονται και να μην έχει γίνει μια συνεννόηση με τους μηχανικούς τους δικούς μας. Είναι λάθος. Και με προηγούμενη κυβέρνηση και με σημερινή έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη συνεννόηση. Εμείς, έχω πει σε υπουργό ότι εμείς θετικά θέλουμε να συμβάλλουμε για να γίνει ο Βόρειος ο δικός άξονας, αλλά Όταν έρθει ο μελετητής, ξέρει τα θέματα καλύτερα από τον δήμαρχο, από τον περιφερειάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ρωτήσω. Και τους μηχανικούς, όχι εμείς τεχνικά θα μπούμε, για τους μηχανικούς μας, τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Δηλαδή, έχουμε εδώ, εγώ νομίζω για την Κρήτη, τον κορυφαίο που έχουμε μηχανικό είναι ο Γιώργος Αγαπάκης, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής στην περιφέρεια. Τον έχουν μιλήσει ποτέ για να δουν πώς θα κάνουν πέντε πράγματα.
0: Δεν θα
1: δηλαδή,
0: ρωτήσω.
1: Όλα αυτά δεν είναι. Ναι. Και έλεγα και παλιά, δεν μπορεί η πλατεία Συντάγματος να διηγεί την Ελλάδα, κύριε Συλλιγάρδο.
0: Και είναι σωστό.
1: Η καλύτερη κυβέρνηση να είναι. Ο καλύτερος υπουργός να είναι, το έλεγα ως υφυπουργός.
0: Δεν που είναι.
1: Πρέπει να είναι αποκεντρωμένα.
0: Δεν είναι αποκέντρωση. Να γνωρίζει ένας υπουργός που είναι από την Καβάλα, παραδείγματος χάρη, ποιος είναι ο δρόμος που πάει στα Νόγια.
1: Ιστοροπέδι.
0: Όπως και εσείς, όταν ήσασταν στη θέση αυτή,
1: μα το είπα.
0: Δεν μπορούσατε να ξέρετε πώς πάει η Άρτα Γιάννενα.
1: Το είπα εγώ πρώτος. Το είπα όταν ήμουν υφυπουργός, δεν το είπα με άλλη θέση.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει λοιπόν
0: είναι μια
1: να
0: πραγματικότητα.
1: Δούμε. Η αποκέντρωση πρέπει να είναι μια κατάκτηση. Εάν θέλουμε να λέμε ευρωπαϊκή περιφέρεια, πρέπει να είναι όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες στην Ευρώπη. Και εδώ ξέρετε τι γίνεται τώρα, η συζήτηση ποια είναι. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτή ήταν η συνάντησή μας την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Χατζηδάκη, τον κύριο Κοντογιώργη και τον κύριο Μουσουρούλη. Το νέο ΕΣΠΑ 2834. Ξέρετε ποια είναι η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Η συζήτηση είναι να είναι το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα να μην υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα. Αν δεν υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα, κύριε Συλλιγάρδο, πρέπει να μην φέρειες. Αν δεν υπάρχουν τα περιφερειακά. Και το άλλο, εννοοποιούνται τα ταμεία. Και λέω επιλέξει στον κύριο Χατζηδάκη. Να σας πω μια συγχωμηθία που είχαμε. Ο αγαπητής συνάδελφοι ήταν 4 περιφερειάρχες, ήταν εκπρόσωποι από χώρους βιομηχανίας, τουρισμού. Λέω πριν από 20 χρόνια, λέω καθόμαστε με τον κύριο Αντιπρόεδρο σε διπλανά θρανία. Αυτός ως επικεφαλής του ΠΠΕ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, εγώ λόγω αλφαβητικής σειράς δίπλα. Και τι έλεγε ο κύριος Αντιπρόεδρος, όλοι μας το λέγαμε, η πολιτική συνοχής. Και η κοινή αγροτική πολιτική είναι οι πολιτικές συνοχές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, όπου και αν ζει. Σε ένα μικρό χωριό, στην πόλη, παντού. Ερχόμαστε μετά από 20 χρόνια, συζητούμε μείωση αυτών των πολιτικών και ενοποίηση των ταμείων. Δηλαδή, σε ένα ταμείο, το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν θεωρώ πώς μπορεί να περπατήσει αυτό το θέμα, εάν τελικά μέσα από τη διαβούλευση που θα γίνει μέχρι τέλος του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε αυτό το σύστημα που είναι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Το έχω θέσει, δεν μπορεί όμως αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν θα υπάρχουν περιφερειακά προγράμματα.
0: Μάλιστα. Ερχόμενος, μου είπατε ότι είχατε ένα δικαστήριο σήμερα στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Και χρησιμοποίησατε μια ατάκα που η αλήθεια είναι ότι την έχω ακούσει και από άλλους αυτοδιοικητικούς. Μου είπατε, Κώστα, είμαστε έξω. Ναι. Μεταφορικά το λέτε.
1: Με αναστολή.
0: Εκτός φυλακής με αναστολή.
1: Με αναστολή.
0: Πώς είναι δυνατόν να μπορεί να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα όταν ο αυτοδιοικητικός είναι συνεχώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη των αποφάσεων διαφόρων υπηρεσιών ή της δικαιοσύνης? Γιατί δεν λύνεται αυτό το πράγμα?
1: Κάθε χρόνο.
0: Θεσμικά δεν λύνεται.
1: Κάθε μέρα, όχι κάθε χρόνο. Κάθε μέρα πρέπει να διαχειριζόμαστε ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει πρέπει να το διαχειριζόμαστε. Από. Το λόγο που σήμερα είμαστε και δεν ξέρω αν γίνει το δικαστήριο, εκπροσωπεί νομικός μας, γιατί είχε γίνει μια καταγγελία, γιατί δεν φύγανε οι στάσεις των λεωφορείων από τον βόρειο οδικό άξονα, που οι στάσεις αυτές είναι από το 1965. Έχει μπει αυτή τη στιγμή στο ΒΟΑΚ, το έχουν πάρει με σύμβαση παραχώρηση οι εταιρείες. Πρέπει να δούμε πώς δεν θα έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα και να προχωρήσει το έργο που θα είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος και να γίνουν οι παράλληλοι δρόμοι μετά. Όμως πάμε 10 άτομα σήμερα, ήταν 10 άτομα που πάνε συνεργάτες και αντιπεριφερειάρχες και διευθυντές των υπηρεσιών, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λέω ένα παράδειγμα που είναι σημερινό. Είναι αρκετά τέτοια παραδείγματα που έχουμε διευθυντή υπηρεσίας που έχει πάει σε 10 δικαστήρια. Φαντάζεστε που κανένα δικαστήριο δεν γίνεται όταν ορίζεται, άρα θα πάει 3-4 φορές μέχρι να βγει απόφαση. Με 11 από φόρ, να σας πω, με 11 από φόρ έφυγε ένα δέντρο. Δυστυχώς σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Υπεύθυνη η περιφέρεια, αποζημίωση, τη δεχτήκαμε ότι αποζημίωση είχε βγει, προς εγώ, μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε, αλλά με 11 από φόρ, ποιος μπορεί να προβλέψει ότι πρέπει να κοπεί ένα δέντρο? Καταρχήν δεν έπρεπε να υπάρχει δέντρο. 11 από φόρ δεν είναι, έγινε το δυστύχημα, δυστυχώς, χάσε τη ζωή ένας άνθρωπος, όμως και εκεί πήγαν οι κατηγορούμενοι διευθυντές των υπηρεσιών. Εμείς πληρώσαμε το πρόστιμο και μια σειρά άλλων γεγονότων τα οποία πρέπει η κεντρική εξουσία να το δει. Δεν λέμε να παρανομήσεις, δεν λέμε να κάνεις οτιδήποτε, αλλά από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από πώς θα έρθουν από τον Αθερινόλακο οι άνθρωποι αυτοί που βγάλανε, πρέπει να ασχοληθούμε εμείς, πώς θα φάνε ένα σάντουις, πώς θα το πληρώσουμε. Λέω παράδειγμα χθεσινό.
0: Ναι. Είναι έτσι. Μια πραγματικότητα.
1: Είναι παράδειγμα χθεσινό.
0: Επειδή πιέζει υπερβολικά ο χρόνος, θέλω να πάμε σε δύο τελευταία σημεία τα οποία θα ήθελα να ρωτήσω και να κουβεντιάσουμε. Το πρώτο σημείο είναι ότι αν και είμαστε χρονικά μακριά ακόμα από την αυτοδιοικητική κάλπη που θα προηγηθεί η εθνική, εάν ο Σταύρος Αρναουτάκης σκέφτεται να πάει στο ίδιο ξανά, βλέπετε, δεν ρωτάω αν θα είστε υποψηφίος, το θεωρώ δεδομένο ότι θα είστε υποψηφίος, αν θα πάτε πάλι με ένα κοινό ψηφοδέλτιο Πασόκ Νέα Δημοκρατία.
1: Να σας απαντήσω. Πάντα θα το έχετε διαπιστώσει σε όλη τη διαδρομή, ποτέ δεν έχω πει πριν από το τελευταίο εξάμεινο αν είμαι υποψήφιος ή όχι. Και τώρα θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια, από την πλευρά τη δική μου, θα συζητήσω με τους συνεργάτες πώς μπορούμε να πάμε. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, προς Θεού. Πάντα να είναι
0: προϋπόθεση.
1: Προϋπόθεση να είναι. Από εκεί και πέρα, το 28 θα είναι οι εκλογές, ένα εξάμεινο πριν θα συζητήσουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι όλη η πολιτική κατάσταση τότε. Εκλογές έχουμε μέχρι το Μάρτιο του 27, άρα θα είναι μια κυβέρνηση που θα εκλεγεί μετά από τις νέες εκλογές. Άρα αυτό που προσωπικά με ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουν αυτά τα μεγάλα έργα που πρέπει καθημερινά να μπορούμε και να βοηθούμε και να διεκδικούμε και να οραματιζόμαστε και τα νέα, να προχωρήσουμε μια σειρά εγκυβελτικών έργων που είναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί έχουμε κάνει, κύριε Συλιγάρδο, με τους Δήμους προτάσεις προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα ΙΔΟΡ, για να γίνουν έργα τα οποία θα είναι εγκυβελτικά έργα για την άρδευση των περιοχών που ξεπερνούν τα 320 εκατομμύρια με προγραμματικές συμβάσεις. Είναι τα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί από το Υπουργείο και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είναι 150 εκατομμύρια στο Λασίθι.
0: Εκεί είναι το φράγμα του πλατείου. Τι ορίζοντα έχουμε εκεί?
1: Όταν ξεκινήσουν θα είναι, ναι, όταν ξεκινήσουν θα είναι σε μία πενταετία.
0: Πέντε χρόνια από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν.
1: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν. Είναι το φράγμα του πλατείου που μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Μήπως έχουμε καθυστερήσει?
1: Κάποια πράγματα έχουμε καθυστερήσει.
0: Δεν μιλάω για την περιφέρεια γενικώς. Κεντρικός σχεδιασμός.
1: Έχουμε, δεν είναι. Η περιφέρεια δεν επεμπολεί τις ευθύνες αν υπάρχουν κάπου ή οτιδήποτε. Αλλά για να γίνει ένα έργο, να σας πω, για να γίνει ένα έργο μελέτη που την έκανε η περιφέρεια του φράγματος της Πλατιώτισσας, που είναι 75 εκατομμύρια ευρώ και το οποίο το επέβαλε το Υπουργείο, θα το χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Υποδομών. 75 εκατομμύρια, η μελέτη πήρε 5 χρόνια. Έπρεπε να είναι πιο σύντομα.
0: Μάλιστα. Κλείνω. Έχετε ελεύθερο χρόνο? Η προσωπική ζωή του Σταύρου του Αρναουτάκη σήμερα έχει ελεύθερο χρόνο? Δηλαδή, αν έρθει ένας παλιός καλός σας φίλος που δεν είναι στην αυτοδιοίκηση, είναι φίλος, ξέρω εγώ, από τις Αρχάνες, από την Αθήνα, και σου πει: Σταύρο, θα βρεθούμε μέσα στη βδομάδα να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε να φάμε. Άστα τα τέτοια. Έχετε χρόνο να το κάνετε αυτό?
1: Αυτό θα το κάνω.
0: Αλλά
1: είναι πολλές υποχρεώσεις, να σας πω. Την Παρασκευή πήγα στα Χανιά. Έφυγα από εδώ 6 ώρα να πάω στα Χανιά, γιατί ήταν μια υποχρέωση που έπρεπε να πάω σε έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, το Χάρη το Σοφιανό, mm-hmm. που βγάλανε, έκανε τη δεθυσά, ήταν το όραμα τότε, ήταν γραμματέας. Ήταν γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας.
0: Αυτό ας το πούμε όμως ότι είχατε και στις υποχρεώσεις σας τις αυτοδιοικητικές.
1: Προσπαθώ.
0: Στο Γιούχτα, ας πούμε, πάντα στο γήπεδο. Αυτό είναι προσωπικός χρόνος.
1: Είναι προσωπικός χρόνος. Και στον Όφη πήγα.
0: Αυτό λέω. Είναι προσωπικός χρόνος. Προσωπικό χρόνο έχετε.
1: Είναι λίγος ο χρόνος ο προσωπικός.
0: Τι κάνετε στον προσωπικό σας χρόνο.
1: Το ένα είναι ο αθλητισμός. Το άλλο είναι με μια παρέα. Να πάμε να πιούμε ένα κρασί. Είναι γι' αυτό κάτι. Αύριο θα είμαι.
0: Με τα παιδιά, την οικογένεια, τι κάνετε, πώς είστε.
1: Τα παιδιά είναι στην Αθήνα, όταν έρθουν γιορτές, βρισκόμαστε όλοι μαζί, οικογένεια.
0: Η κόρη θα ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Δεν νομίζω. Μέχρι στιγμής καλά είναι εκεί που είναι να δουλεύουν. Και να σας πω, είναι υποχρεώσεις. Δηλαδή αύριο, να σας πω. Αύριο θα πάω στην Αθήνα. Θα κάνω κάποια ραντεβού. Έχουμε μετά. Ένα δείπνο με τον Πατριάρχη. Είμαι στο Συμβούλιο των Αρχόντων. Θα επιστρέψω το βράδυ 11.30 ώρα, γιατί την επόμενη μέρα είναι φούλη δουλειά. Μία μέρα, εάν λείψω, θες δύο μέρες για να.
0: Αυτό ναι, είναι γεγονός.
1: Είναι ένα γεγονός.
0: Το ζούμε κι εμείς.
1: Άρα, επιλέγω να πηγαίνω στην Αθήνα. Είναι υποχρεώσεις που είναι με τα Υπουργεία. Είναι υποχρεώσεις που είναι ιδιαίτερα τιμητικό όταν συμμετέχω σε ένα Συμβούλιο όλων των Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου και είμαστε με το. Παναγιώτατο να φάμε αύριο το βράδυ και να επιστρέψω στη μία η ώρα
0: την
1: το πρωί πάλι να ξαναξεκινήσω με τη δουλειά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: θα
1: πολύ.
0: Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
1: Καλές επιτυχίες.
0: Νομίζω ότι ίσως αδικήσαμε με δική μου ευθύνη για κάποια άλλα ζητήματα, για κάποια άλλα θέματα που θα μπορούσαμε να δούμε. Αυτό σημαίνει ότι θα επαναπροσδιορίσουμε μια επόμενη σύντομη συνέντευξη και συνάντηση για να πούμε περισσότερα πράγματα. Να έχετε καλή δύναμη.
1: Με χαρά.
0: Να το να πω έτσι
1: καλά
0: πολύ
1: όλοι,
0: απλά.
1: Και, ο κόσμος.
0: Και να βλέπουμε την Κρήτη μας να προοδεύει, κύριε Αρναουτάκη. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα.
1: Η δεκαετία αυτή είναι της Κρήτης, κύριε Σιλικάρο. Το έχω πει πριν από δύο χρόνια και πραγματικά. Και δεν είναι μόνο τα έργα αυτά. Είναι τα έργα τα οποία γίνονται και από τους ιδιώτες. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας.
0: Μαζί.
1: Με αυτά που γίνονται με τα ξενοδοχεία τα μεγάλα, με επιχειρηματίες. Μεγάλους, μικρούς. Στον τουρισμό 950 επενδύσεις μπήκαν οι μικρομεσαίων τώρα σε προγράμματα. Άρα όλα αυτά, αλλά μια άλλη φορά Μάλιστα. που έχουμε, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο
0: θα πούμε περισσότερα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: ΔΕΤ 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Το να ευχηθείς καλό μήνα τέσσερις μέρες μετά, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά όταν μεσολαβεί τριήμερο. Όπως και να έχει. Για τις υπόλοιπες 27 ημέρες, καλό μήνα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, παιδί μου, και καλό φθινόπωρο, αλλά εντάξει, να μην είμαστε τόσο πεσημιστές. Να βλέπουμε, ρε παιδί μου, το ποτήρι μισό γεμάτο, όχι μισό άδειο. Ξέρετε, υπάρχει η θεωρία του τυνάγματος της γάτας. Η γάτα πριν ξεψυχήσει, ανακτά όλες τις αισθήσεις της. Δηλαδή, εκεί που τη βλέπεις, αυτού, από εκεί έχει βγει το 7 ψυχή, που λέμε, ναι. Κάτι συμβαίνει στο σώμα της, ανακτά όλες τις αισθήσεις. Αλλά για πολύ λίγο και μετά καταραίει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει, ρε παιδί μου, και με το χειμώνα. Τώρα, ανέκτησε όλες τις αισθήσεις του σε ένα τρίμερο, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, που να μας πάρει. Τέλος πάντων, ναι, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, και τώρα θα δείτε, θα πάθετε από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά. Στο full air condition. Στο κρύο, γιατί μέχρι τώρα δουλεύαμε στο ζεστό. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Και μιας και μιλήσαμε για τη θεωρία του τυνάγματος της γάτας, αυτό βιώνουν όλες οι κομβικές διασταυρώσεις της πόλης του Ηρακλείου. Το τύναγμα της γάτας. Προσέξτε τώρα. 12 Απριλίου είχαμε Πάσχα, ως γνωστόν. 11 Απριλίου ήταν Μεγάλο Σάββατο, επίσης ως γνωστόν. Σήμερα επίσης γνωστό είναι ότι είναι 4 Μαΐου. Από τις 11 λοιπόν Απριλίου έως τις 4 Μαΐου είναι πόσες μέρες, Γιάννη μου, για να δες καλάκι, πόσες είναι. Τριβδόμαδο. Είναι 20 πλάς, σωστά. Είμαστε λοιπόν αισίως το τρίτο δεκαήμερο και ο κεντρικότερος κόμβος της πόλης του Ηρακλείου παραμένει χωρίς φωτεινούς σηματοδότες. Ο κόμβος στον Κατσαμπά. Δεν υπάρχει. Τον κάναμε λαμπάδα το Μεγάλο Σάββατο, τον κάψαμε, το φωτεινό σηματοδότη, και από τότε είναι η συνεννόηση με τα μάτια, ρε παιδί μου, οδηγών, όχι όλων, γιατί εντάξει, εσκάτως δεν ξέρω, έχει νομοποιηθεί το φιμετζάμι, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Μάλλον πριν έχει νομοποιηθεί, διότι βλέπω πολλά φιμετζάμια και πριν τα χρεώναμε μόνο σε κάτι αγροτικά, τώρα το βλέπω παντού το φιμετζάμι και δεν μπορεί να συνεννοηθεί κιόλα. Δηλαδή, σε βλέπει, δεν σε βλέπει, το κοιτά, δεν το κοιτά. Λε τώρα, περάσω, μην περάσω, μου την παίξει, δεν μου την παίξει. Με το φιμετζάμι τώρα λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη, δεν ξέρει τι συμβαίνει, είναι κύτταρη έκπληξη. Μπορεί ο άλλος στο κινητό εκείνη τώρα, περνάει διασταύρωση, αλλά στο κινητό γιατί δεν το βλέπεις ότι είναι στο κινητό. Γιατί αν δεν είναι το φιμετζάμι και είσαι λίγο προσεκτικός, μπορεί να την γλιτώσεις. Με το φιμετζάμι όμως δεν την γλιτώνεις, Γιάννη μου. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να έχουμε μια κατηδίαν συνεννόηση με τους οδηγούς, περνώντας από τον κόμβο του Κάτσαμπα για 20 και πλέον ημέρες. Το αυτό λοιπόν ισχύει εδώ και λίγη ώρα και από το δεύτερο κομβικότερο κόμβο. Κεντρικότερο κόμβο της πόλης του Ηρακλείου, που δεν είναι άλλος, παρακαλώ, από την είσοδο-έξοδο του λιμένα Ηρακλείου. Διότι κατέρευσε ένας φωτεινός σηματοδότης, έτσι στο 7 κάθαρο, ρε παιδί μου, όχι ακριβώς στο 7 κάθαρο, στο 7 βρώμικο, διότι ο φωτεινός σηματοδότης είχε σκουριάσει, είχε αποσαρθρωθεί όλη η βάση του, με αποτέλεσμα, όπως ξέρεις, άλλωστε Γιάννη μου εδώ πέρα, λέμε συχνά, με ένα πενταράκι μποφόρ, είμαστε. Εντάξει, την γλιτώνουμε, δεν την γλιτώνουμε. Δεν θέλουμε παραπάνω εμείς. Έπεσε και αυτός ο φωτεινός σηματοδότης. Μαχόμενος, υπερπίστεως και πατρίδος. Και αυτός ο φωτεινός σηματοδότης. Αυτόν δεν βάλανε φωτιά, δεν χρειαζόταν άλλωστε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι λοιπόν να τεθούν εκτός λειτουργίας τα φανάρια και στην κεντρική είσοδο του λιμένα Ηρακλείου. Δύο, λοιπόν, οι κεντρικότεροι δύο κόμβοι της πόλης του Ηρακλείου είναι εκτός λειτουργίας. Πάει πολύ καλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πάει εξαιρετικά. Λέει ο Γιάννης Δασκαλάκης, ναι, αλλά δεν λες και το υπόλοιπο. Ποιο είναι, Γιάννη, το υπόλοιπο?
την ώρα που δεν τον ακούγατε εσείς, ότι ήρθε λίγο γρήγορα στη δουλειά σου. Ναι, Γιάννη Δασκαλάκη, γιατί? Γιατί επειδή εμείς είμαστε εδώ συνεννοήσιμοι άνθρωποι, συνεννοούμαστε πολύ εύκολα με την άκρη του ματιού στα 300 μέτρα, βλέπεις τώρα, του λες, του κλείσεις το μάτι, του λες, οπ, περνάω εγώ. Κατάλαβες και δεν χρειάζεται να περιμένεις στο φανάρι. Άρα λοιπόν, ναι, έχεις ένα κέρδος. Αρκεί, επαναλαμβάνουμε, να μην υπάρχουν εφημερίδες τζάμια.

Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πόλη όπου γλιτώνεις από μπαλκόνια, γλιτώνεις από σοβάδες, γλιτώνεις από κορμούς δέντρων, γλιτώνεις από πινακίδες, δεν είναι βέβαιο ότι θα γλιτώσεις από φανάρια. Είναι το φανάρι ακριβώς στη διάβαση, την κεντρική διάβαση πεζών που έρχονται από την Εθνική Αντιστάσεως για να επιβαστούν στα πλοία, οι πεζοί. Κοίτα μια γυναίκα στο φανάρι εκείνη την ώρα που κατέρευσε ο φωτεινός σηματοδότης, ο μεγάλος. Μεγάλος, αυτός κρέμεται στον αέρα, Γιάννη. Το λεμιτόμος. Πες, βάζει λεμιτόμο από κάτω, γεια σας. Λοιπόν, ήτανε λίγα μέτρα μακρύτερα, δηλαδή είναι θέμα καθαρά τύχης. Δεν το συζητάμε. Θα της είχε καρφωθεί στο κεφάλι.

Κάπως έτσι λοιπόν, από καθαρή τύχη λοιπόν, δεν μιλάμε για μία ακόμη τραγωδία. Για μία ακόμη τραγωδία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Καρμπών, τι θα σου έρθει στο κεφάλι. Και για να το σοβαρέψουμε, η εικόνα της πόλης δεν είναι μόνο οι λακκούβες, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια ή ακόμη αν θέλετε τα διαλυμένα πεζοδρόμια, το κυκλοφοριακό χάος στο οποίο θα επανέλθω, διότι σας είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό το τι θα συμβεί στην παραλιακή. Ακριβώς συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα, όπου έχει αυξηθεί η τουριστική κίνηση και θα αυξάνεται συνεχώς στην πορεία προς το καλοκαίρι. Θα επανέλθω όμως σε αυτό. Δεν είναι λοιπόν μόνο οι λακκούβες, τα σκουπίδια, τα διαλυμένα πεζοδρόμια. Είναι η εγκληματική παραμέληση των βασικών υποδομών. Αυτό είναι το ζήτημα στην πόλη του Ηρακλείου. Όταν οι στοί των φαναριών σαπίζουν από την αλμύρα και την εγκατάλειψη μέχρι να πέσουν, δεν μιλάμε για μια κακή στιγμή. Μιλάμε για εγκληματική αδιαφορία. Δεν είναι απλά συνέβη. Το έβλεπες ότι θα συμβεί. Είναι όλη η στήλη φωτισμού. Οτιδήποτε μεταλλικό υπάρχει επί της παραλιακής λεωφόρου δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Όποιος λοιπόν το κάνει στο για λίγο δικό του. Πώς? Έχοντας σπίτι κοντά στη θάλασσα. Αντιλαμβάνεται ότι το σπίτι ζήτημα να αντέξει διετία, τριετία. Πρέπει να συντηρηθεί. Αν δεν το συντηρήσεις στα 2-3 χρόνια, όταν είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, δηλαδή πολύ κοντά στην αλμύρα, το σπίτι αρχίζει και γίνεται ρετάλι. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο εξοπλισμός, ο αστικός εξοπλισμός, είτε μιλάμε για φωτεινούς σηματοδότες, είτε μιλάμε για φωτισμό, όπου τοποθετήθηκε, άπαξ, ωραία, ναι, και από τότε είναι στο αυτόματο πιλότο. Δεν έχει περάσει ποτέ κανείς να παίξει, ρε παιδί μου, μια πινελιά εκεί με ένα αντισκουριακό, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, άσχετος. Κάτι, να γίνει μια στοιχειώδη συντήρηση. Η συντήρηση που γίνεται είναι δια της αποκαταστάσεως. Αλλά πότε? Αφού πρώτα καταρρεύσει. Όχι να πάμε εμείς να το βγάλουμε γιατί το βλέπω είναι επικίνδυνο. Όχι. Θα το αφήσω να καταρρεύσει. Αν την γλιτώσει κανείς, την γλίτωσε. Θα είναι το καλύτερο, το ιδανικότερο είναι να καταρρεύσει χωρίς να έχουμε κάποιο ατύχημα. Αν τώρα καταρρεύσει και έχω κάποιο ατύχημα, συμβαίνουν και αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, και μετά θα πάμε στην αποκατάσταση. Η οποία αποκατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται και ένα εύλογο, δεν λένε στα δικαστή, ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δείτε για παράδειγμα στο Κατσαμπά. Είμαστε τώρα στις 20 και πλέον ημέρες. Μετράτε λοιπόν πόσες μέρες θα χρειαστούμε και για τον κόμβο, για τη διασταύρωση στην παλιακή λεωφόρο, στην είσοδο, επαναλαμβάνω, του λιμένα Ηρακλείου. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι πιο κεντρικό. Από εκεί περνούν οι πάντες. Είτε το πρωί φεύγοντας από το λιμάνι, είτε το απόγευμα πηγαίνοντας στο λιμάνι. Κουραστήκαμε να ακούμε για αρμοδιότητες. Κουραστήκαμε να ακούμε για φορείς που αλληλομπερδεύονται. Κουραστήκαμε να ακούμε ή να βλέπουμε μάλλον, να βιώνουμε και να νιώθουμε σε αυτή την πόλη την αδιαφορία.

τόσο, ρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη ζητάμε, θα τολμήσω να πω, απαιτούμε σεβασμό, είναι, ρε παιδί μου, κάποιος να μας πηγαίνει τόσο κόντρα, που όχι απλά να μην μας προσφέρει αυτό το σεβασμό, να πηγαίνει και εντελώς απέναντι. Όχι κάτι παραπάνω από την ασέβεια, γιατί αυτό είναι ασέβεια απέναντι στον πολίτη. Είναι αυτό που βλέπει ο πολίτης, αυτό που επισημαίνει ο πολίτης και κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Με αυτό το οποίο βλέπουμε να έρχεται. Στον ίδιο δρόμο, στην Παλιακή, όποιος κάνει μία βόλτα πεζός έτσι για να τα ακούσει, όχι κανένα λόγο. Μάμα σε πεζό, παιδί μου, δεν στα όχι μας το μηχανάκι. Έχει ησυχία, τέλος πάντων, το αυτή σου είναι πιο προσλεμμένο, αυτοσυγκεντρωμένος. Να ακούσεις όσα, να δεις μάλλον, όσα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι επί της παραλιακής λεωφόρου, πήγαινε δίπλα, στάσου δίπλα, να ακούσεις τη μέρα που φυσάει, τι γίνεται. Δηλαδή, παίζουν όλα, όλα έχουν τζόγο, δεν ξέρω πόσα εκατοστά, και είναι ζήτημα χρόνου, συγκυρίας, μποφόρ, αν θα είναι 7,5 ή θα είναι λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, μποφόρ, η ένταση του ανέμου, αν θα, η ρηπή του ανέμου θα είναι τέτοιας γωνίας που θα χτυπήσουν κόντρα το σήμα του κώδικα της λεωφορείας για να ξυλωθεί. Και ξέρετε, αυτά είναι τώρα και τα μεταλλικά, τα οποία είναι και λεπτά. Αυτό είναι ακριβώς, επειδή μου λέμε τόμος που λέμε, αν σου λέω στο κεφάλι αυτό, τέλος, αυτό είναι. Γεια σας. Όλα τρεμοπαίζουνε.

Αυτό δε το πράγμα σε σχέση με τη συντήρηση αφορά όλη την πόλη. Αφορά όλο τον αστικό εξοπλισμό. Παντού. Θα πω και για τον ιδιωτικό αστικό εξοπλισμό. Δεν υπάρχει η αίσθηση και η έννοια της συντήρησης. Δεν το έχουμε σαν κουλτούρα γενικότερα. Καλά, δεν το συζητάμε στο δημόσιο, δεν το συζητάμε, αλλά και στο ιδιωτικό σκέλος. Άμα ρημάξει, θα δω τι θα κάνω τότε. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι το ρημαδιό ενδεχομένως να έχει και άλλες επιπτώσεις. Να μην έχει να κάνει μόνο με το τεχνικό σκέλος, να έχει να κάνει και με τη σωματική ακεραιότητα.

στέλνει ο φίλος Ευτύχης, τα περισσότερα μου λέει φανάρια, ειδικά στον παραλιακό, όπως και οι εστί φωτισμού, κρατάνε ελάχιστα πριν πέσουν. Και κανένας λέει δεν κάνει μια βόλτα να τους καταγράψει για να τους αντικαταστήσει. Φίλε Ευτύχη, είπαμε, εδώ πρώτα πρέπει να πέσει και μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία της καταγραφής και της αντικατάστασης.

φίλος ο Πέτρος με ενημερώνει ότι λέει στον Κατσαμπά, λέει, περιμένει μια πλακέτα. Ένα πλακέτα, την πλακέτα μου. Μια πλακέτα, λέει, περιμένει στον Κατσαμπά για να αλλάξουν την. Να κάνουν την εγκατάσταση της πλακέτας για να λειτουργήσουν τα φανάρια. 25 μέρες η πλακέτα.

Πρωτομηνιά δεν είναι σήμερα, αλλά για το καλό του μήνα ξεκίνησα με γκρίνια. Όπως βλέπετε, δεν μας αφήνει και τα γεγονότα. Άλλωστε. Όπως για παράδειγμα σήμερα στη Μητσοτάκη. Η ουρά. Αυτό το λέγαμε. Για να τα έχουμε γραμμένα, έτσι. Τα έχουμε γραμμένα. Λοιπόν, αυτό το λέγαμε τώρα. Δεν θυμάμαι και εγώ πόσο καιρό. Παιδιά, πλησιάζει η θερινή περίοδος. Θα το βρούμε μπροστά μας. Έφυγαν τα κολονάκια από την απεκεντρωμένη διοίκηση επί της Μητσοτάκη. Θα γίνει εκεί του κουτρούλιο γάμος. Σιγά-σιγά. Κανείς δεν συγκινιόνταν. Εννοείται, ρε παιδί μου, σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει το ελάχιστο ενδιαφέρον. Η ουρά σήμερα ξεκινούσε από την πλατεία 18 Άγγλων, τη μεγάλη αμαρτία, την αγαπημένη μας αμαρτία άλλωστε. Ένα πεζοφάναρο ακόμη το εξετάζουν εκεί, το στοιχειώδες που λέμε. Μια βάση λογικής, ρε παιδί, μια μπορεί να συζητάμε, αλλά ούτε αυτό δεν υπάρχει. Από την πλατεία λοιπόν 18 Άγγλων, η ουρά έφτανε περίπου στην πλατεία της Λαχαναγοράς. Το πάρκινγκ της Λαχαναγοράς. Σήμερα. Σήμερα. Με αυτό το καιρό, που δεν είναι, ρε παιδί μου, καλοκαιρινός καιρός, αλλά με αρκετούς ξένους στην πόλη. Σήμερα. Και είμαστε μόλις στις αρχές Μαΐου. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει μέσα τέλη Ιουνίου και μετά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, εμείς κάθε φορά θα το επαναλαμβάνουμε. Κάθε φορά θα το λέμε, το συζητούσαμε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, εμείς κάθε φορά θα το επαναλαμβάνουμε. Κάθε φορά θα το λέμε.

οποτεδήποτε ο πεζός θέλει να περάσει απέναντι. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, πουθενά, ιδιαίτερα όταν συζητάμε για κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τι συμβαίνει? Δίνεται χρόνος 2-3 λεπτά στην κυκλοφορία και δίνονται 30-40-50 δευτερόλεπτα στους πεζούς. Και ξανά, ίδια διαδικασία. Εδώ τι συμβαίνει? Εδώ με το που έρθει ο πεζός, οι πεζοί τώρα είναι ορδές, όπως καταλαβαίνετε, τουρίστες, κατεβαίνουν την 25 Αυγούστου να περάσουν στον Κούλε και από τον Κούλε να επιστρέψουν στην 25 Αυγούστου. Κατεβαίνει ο πεζός, διακόπτεται την κυκλοφορία. Ένας πεζός, 30 πεζοί, δεν έχει σημασία. Αυτό που συμβαίνει αναδεπτερόλεπτο, δεν είναι υπερβολή αυτό, αναδεπτερόλεπτο, αν δεν είναι ένα 2-3 δευτερόλεπτα, είναι ένα 10 δευτερόλεπτα, δεν είναι παραπάνω όταν έχει κίνηση. Κάντε τώρα λίγο εικόνα. Σταμάτα ξεκίνα. Περνάνε τα αυτοκίνητα ένα-ένα. Όταν λοιπόν ο όγκος των αυτοκινήτων λόγω της κίνησης, μπαίνοντας και στο καλοκαίρι, θα αυξηθεί, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει? Μέχρι και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δεν θα μας φανεί περίεργο να φτάσει και στο, να συνδεθεί με το άλλο κυκλοφοριακό κομφούζιο που γίνεται από το εμπορικό κέντρο Τάλος προς την πόλη του Ηρακλείου. Να συνδεθεί δηλαδή αυτό το κομμάτι της αυξημένης ροής κυκλοφορίας με το κομμάτι από την πλατεία 18 Άγγλων. Είναι πάρα πολύ πιθανό και πάρα πολύ φυσικά εφικτό με όλους εκείνους οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Προσθέστε τώρα ότι οι Μητσοτάκοι που μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι ήταν χωρισμένοι σε δύο λωρίδες στην ίδια όμως κατεύθυνση με τα περιβόητα κολονάκια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σε ικανοποιητικό, θα τολμήσω να πω, βαθμό το παράνομο παρκάρισμα, η στάθμευση, δεν υπάρχουν πλέον. Α, ίδια λοιπόν από τον Άγιο Πέτρο, επί της Μητσοτάκη πάντα συζητάμε, άρα μιλάμε για την νότια πλευρά του Αγίου Πέτρου, από τον Άγιο Πέτρο μέχρι και τη 18 Άγγλων είναι μονίμως πλέον σταθμευμένα παράνομα οχήματα. Δεν συγκινείται άνθρωπος. Δεν συγκινείται άνθρωπος ούτε για αυτό το σημείο. Δεν συγκινείται άνθρωπος ούτε για το σημείο βόρεια του Αγίου Πέτρου, όπου είναι το πιο στενό σημείο της παραλιακής λεωφόρου, με το δεδομένο ότι τα 3/4 το κτίριο, το νεοκλασικό Καλλιωράκι, υποτίθεται ότι προστατεύεται από τα κυκλειδώματα τα οποία έχουν καταλάβει το 50% του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι έχει περιοριστεί στο μισό το ρεύμα κυκλοφορίας. Βάλτε τώρα ότι έχουμε και τα παράνομα παρκαρισμένα οχήματα. Οι πρώτοι που παρκάρουν παράνομα, βέβαια, πρέπει να πούμε, διότι εγκληματίζονται άμεσα με τον Μπαγκλαντές, είναι οι ίδιοι οι τουρίστες. Δεν θα τολμούσε ο τουρίστας σε άλλη πόλη, όχι άλλη χώρα, σε άλλη πόλη. Ξέρουμε τι σας λέμε, όχι σε άλλη χώρα. Σε άλλη πόλη να έχει παρκάρει σε αυτά τα σημεία. Με δύο σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Να, κάτι σήματα, ρε παιδί μου, το συμπάθειο, να σου λέει να απαγορεύεται η στάθμευση. Αλλά γιατί παρκάρουν? Αυτό που σας λέμε είναι πραγματικότητα. Ο τουρίστας παρκάρει ακριβώς μπροστά από τον Άγιο Πέτρο, επί της παραλιακής λεωφόρου, και στα 30 μέτρα είναι το ανακριτικό της τροχέας και γράφει για κράνη και ζώνες ασφαλείας. Σου λέει, όταν λοιπόν ο τροχονόμος, ο αστυνομικός, δεν μου κάνει ούτε καν παρατήρηση, όχι να με γράψει. Ούτε καν παρατήρηση. Το βλέπω. Έχουμε οπτική επαφή στα 30 μέτρα. Γιατί έχουν εντολή να γράφουν μόνο για. Καλά κάνουν, εννοείται. Για ζώνες ασφαλείας και κράνη. Πού γράφουνε? Εκεί που γίνεται το κουτρούλιο γάμο της παρανομίας. Από τις παρανομίες σταθμεύσεις. Και δεν βεβαιώνουν μία παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι μια κανονικότητα για τον ξένο. Σου λέει εδώ πέρα, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Αυτοί τα έχουν εδώ πέρα για στόλισμα τώρα. Τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τα έχουν για απόστολη, δηλαδή, του γαμπρό την ύφη. Κάπως έτσι. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Άρα, γι' αυτό λέμε για τους ξένους, είναι ζήτημα 24-48, βαριά-βαριά τώρα, μα είναι και λίγο αργόστροφος, 72 ώρων να εγκληματιστούν με το τι πραγματικά ισχύει στην πόλη του Ηρακλείου. Προσέξτε, επαναλαμβάνουμε, όχι στην Ελλάδα, στην πόλη του Ηρακλείου.

Αφήστε, γιατί το αφήσαμε το κερασάκι στην τούρτα, δεν είναι θέμα ούτε κυκλοφορίας, ούτε τίποτα άλλο. Είναι ευπρεπισμού, είναι θέμα νοικοκυροσύνης. Αυτό που συμβαίνει μπροστά από το κτίριο Καλλιωράκη, με την περιβόητη αυτή περίφραξη

υποτίθεται για λόγους ασφαλείας μετά το σεισμό του 2021, όπου καταλαμβάνεται ουσιαστικά το 50% του οδοστρώματος, με τα τσιμεντένια New Jersey που έχουν στηθεί για να στηθούν τα κάγκελα εκεί, για να απομονωθεί υποτίθεται το κτίριο, το οποίο κτίριο, μάλλον η απομόνωση, ο περίγυρος της απομόνωσης, έχει μεταβληθεί σε μια χωματερή, πεσμένα μέσα κάγκελα, σύρματα, σκουπίδια, ομπρέλες, ένα σήμα του κώδικα οδικής λεωφορείας, όλα αυτά μέσα εκεί. Είναι η τρίτη, το τέταρτο καλοκαίρι. Να με δικαιώσουν, μισό λεπτό, όχι, το τρίτο καλοκαίρι. Το τρίτο καλοκαίρι που αυτή η εικόνα δεν έχει αλλάξει, όπως ακριβώς το βλέπετε, ήταν και πριν από, ακριβώς πριν από 3 χρόνια. Το 2023. Αυτό συνέβη το χειμώνα 2022-2023. Έπεσε ένα New Jersey μέσα, μαζί με κάγκελα, και από τότε, ούτε η τότε δημοτική αρχή, ούτε η σημερινή που έχει διαχειριστεί 2 και πλέον χρόνια τα πράγματα, δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Να τακτοποιήσουν, να νοικοκυρέψουν την περίφραξη εκεί που περνάει τόσες χιλιάδες κόσμος. Και είναι και ζήτημα ασφαλείας αν κάποιος μπει μέσα, αφού υποτίθεται μας προστατεύουν από το ενδεχόμενο να καταρρεύσει το κτίριο ή σου λέει συμβεί κάτι, πέσει ένα μπαλκόνι, φύγει ένα τμήμα της τυχοποιίας. Ακόμη και αυτό δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν με τον τρόπο, τον πρόχειρο και τον πραγματικά αντιεπικοινωνιακό τρόπο το οποίο έχουν καταφέρει ουσιαστικά να προστατεύσουν το κτίριο αυτό, διότι ουσιαστικά τα κυκλειδώματα έχουν πέσει. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Επί της ουσίας, όποιος θέλει μπαίνει μέσα και πλησιάζει το κτίριο. Και δεν έχει ενδιαφερθεί ένας άνθρωπος να πάει να σηκώσει τα κάγκελα, να καθαρίσει το χώρο, να ευπρεπίσει την περίφραξη εκεί και εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσει μια ομορφότερη εικόνα, έστω για όσο χρόνο ακόμη εξακολουθούν να παραμένουν τα κάγκελα αυτά. Μιλάμε για 3 χρόνια. Και ένα σημείο το οποίο δεν είναι στις βασιλιές. Δεν είναι στον Άγιο Σύλλα. Δεν είναι ούτε καν σε κάποιο στενό του Κατσαμπά ή των Δελτών. Είναι στη βιτρίνα της πόλης, στην Παρλιακή Λεωφόρο, σημείο το πόσιμο δίπλα ακριβώς από τον Άγιο Πέτρο, και δεν κουνιέται φύλλο. Από εκεί περνάνε όλοι οι αιρετοί. Όλοι, όταν πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν περνάνε από εκεί. Όλοι είναι πάνω από το κέντρο, δεν ξέρω. Δεν περνάνε από εκεί. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, υπηρεσιακοί παράγοντες, δεν περνάει κανείς από εκεί. Ή περνάνε και στρίβουν τα μάτια τους, το βλέμμα τους από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν έχει εξήγηση αυτό το πράγμα. Διακοπή, μουσική, άνασα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για την εικόνα που έχουν οι τουρίστες για την πόλη του Ηρακλείου και τα προβλήματά της. Θα μείνουμε στον χώρο του τουρισμού, κυρίως για το γεγονός των συνθηκών που διαμορφώνονται με αφορμή και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τις αναταράξεις που υπάρχουν ήδη στις αεροπορικές εταιρείες σε σχέση με τα αεροπορικά καύσιμα, την επάρκεια, αλλά κυρίως το κόστος που έχει αυξηθεί και έχει επηρεάσει ήδη τις τιμές και κατά πόσο αυτές αναμένεται να επηρεαστούν περαιτέρω και πόσο αυτές θα έχουν επιπτώσεις στην κίνηση των τουριστών. Ήδη τα μηνύματα που έρχονται από δύο μεγάλες αγορές, όπως είναι την γερμανική και την γαλλική αγορά, δεν είναι αισιόδοξα, κυρίως για την ψυχολογία των τουριστών, γιατί ο τουρισμός σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι ψυχολογία. Για όλα αυτά και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με τον γνωστό τουριστικό επιχειρηματία, τον κύριο Μιχάλη Βαμιαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Βαμιαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι και στο αγροτέ σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω λίγο με τα αεροπορικά, γιατί μας αφορά και στην Κρήτη, όχι μόνο από άποψη τουρισμού, αλλά και εσωτερικών μετακινήσεων σε σχέση με το κόστος των καυσίμων. Και αν εσείς εκτιμάτε ότι αυτό θα διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα και θα επηρεάσει τον τουρισμό.
1: Το κόστος των καυσίμων είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει την κατάσταση μεσοπρόθεσμα και όχι άμεσα. Και ο λόγος είναι ότι σε αντίθεση με ένα απλό ιδιοκτήτη γεωταχή ο οποίος βάζει βενζίνη μια φορά την εβδομάδα, οι αεροπορικές εταιρείες προαγοράζουν καύσιμα για πάρα πολλούς μήνες. Άρα να το πούμε διαφορετικά, οι αεροπορικές εταιρείες, είτε μιλάμε για την Aegean, είτε μιλάμε για άλλες ευρωπαϊκές, σήμερα καταναλώνουν καύσιμα που τα έχουν αγοράσει σε κανονικές τιμές πολύ πριν ξεσπάσει κρίση. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανέβουν τα εισιτήρια λόγω των καυσίμων. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα εκδηλωθεί σε κάποιους μήνες, όταν πλέον θα εξαντληθούν τα αποθέματα που έχουν και θα πρέπει να αγοράσουν νέα καύσιμα στην τότε τιμή. Από την άλλη όμως μπαίνει και το ερώτημα της προσφοράς και της ζήτησης, διότι είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά και προφανώς οι αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν ότι εάν ορίσουν τα εισιτήρια πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο τιμής, κανείς δεν τα αγοράζει και θα κοστίσει πολύ περισσότερες αεροπορικές εταιρείες να έχουν καθυλωμένα τα αεροσκάφη στο έδαφος παρά να πετάνε έστω και με κάποια μικρότερα ποσοστά κέρδους λόγω των καυσίμων. Άρα, να το πω διαφορετικά, δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα το θέμα το αεροπορικό, γιατί με τον άλλον το β' τρόπο θα αυτορυθμιστεί η κατάσταση στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσο μακριά ή κοντά είναι η Ελλάδα από την κρίση στη Μέση Ανατολή, και δεν μιλάω γεωγραφικά. Μιλάω σε σχέση με το πώς το αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι, που είναι οι κατεξοχήν υποψήφοι πελάτες μας. Πόσο μακριά λοιπόν ή κοντά από την ψυχολογία, ή μάλλον για την ψυχολογία τους, είναι η Ελλάδα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Και το ρωτώ αυτό γιατί ήδη παρουσιάζονται έτσι κάποιες ανησυχίες από μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.
1: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου που θα λέγαμε, και δείχνει ότι το θέμα δεν είναι γεωγραφικό αλλά είναι κυρίως επικοινωνιακό. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όπως έχουμε δει, η αγορά η οποία έχει δει τη σχετικά μεγαλύτερη μείωση είναι η γαλλική. Και αυτό συμβαίνει για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Μπελαρά, Μακρόν, Σαλ ντε Γκολ κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γαλλική κυβέρνηση για δικούς της εσωτερικούς επικοινωνιακούς λόγους έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα της ειδής επικοινωνιακά το γεγονός της εμπλοκής της στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα κτλ. Οπότε οι εικόνες, για παράδειγμα, το Μακρόν να μπαίνει σε ένα ελικόπτερο και να απονιώνεται από το Σαλ ντε Γκολ, περνάνε ένα μήνυμα εμπόλεμη ζώνης, ενώ δεν είναι. Αυτό λοιπόν το οποίο π.χ. δεν συμβαίνει στην Αγγλία ή στην Γερμανία. Αυτό λοιπόν έχει τις τελευταίες εβδομάδες έχει ως άμεσο αντίκτυπο στη Γαλλία να βλέπουμε να υπάρχει μια μείωση γενικότερα για κρατήσεις στην Ελλάδα και μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση για κρατήσεις στην Ισπανία. Εάν αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο καταλαγιάσει, θα περάσει. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα αμυγός επικοινωνιακό, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται μια ασφαλής χώρα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει γενικότερα μέσω μακροπρόθεσμα, έχει να κάνει με το γενικότερο προβληματισμό των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι επιφυλακτικοί σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε, αν δούμε και ανεβαίνει ο πληθωρισμός λόγω της γενικότερης αύξησης των καυσίμων, ανεβαίνει το κόστος ζωής, ενδεχομένως υπάρξει κάποια επιβράδυνση στην ευρωπαϊκή οικονομία ή οτιδήποτε λόγω δασμών ή λόγω κάποιου οικονομικού αντικτύπου του όποιου πολέμου, τότε ναι, μπορούμε να δούμε τους Ευρωπαίους να μειώνουν τον μπάζι των διακοπών και είτε να πηγαίνουν διακοπές για λιγότερες μέρες, είτε να πάνε σε ένα πιο οικονομικό ξενοδοχείο, είτε να εκπαιδεύουν λιγότερα.
0: Σε αγορές όπως για παράδειγμα τη Γερμανική και την Βρετανική, δεν βλέπετε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάτι που θα μπορούσε να σας ανησυχεί?
1: Όχι. Με ανησυχεί, όπως σας είπα, το γεγονός ότι εάν σε αυτές τις αγορές ο μέσος πολίτης προβληματίζεται για λόγους κόστου ζωής, πληθωρισμού κτλ., θα δούμε το αντίκτυπο. Μέχρι σήμερα όμως που μιλάμε, στη γερμανική αγορά, που είναι και η αγορά στην οποία εξειδικευόμαστε εμείς, μαζί με τη γαλλική, αλλά και στη βρετανική, από ό,τι βλέπω κάποια στοιχεία, δεν υπάρχει κάποια επιβράδυνση. Η επιβράδυνση υπάρχει μόνο στη γαλλική αγορά για τους οικονομικούς λόγους που έχω αναφέρει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχαζόμαστε. Γιατί μπορεί κάλλιστα αύριο το πρωί να δούμε ένα προβληματισμό στις αγορές αυτές να αρχίσει μια επιβράδυνση. Ή επίσης υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, το οποίο το έχουμε δει στο παρελθόν. Κάποιες αγορές οι οποίες τώρα είναι κλειστές λόγω της κρίσης, όπως είναι το Ντουμπάι, όπως είναι η Τουρκία, η οποία έχει μια σοβαρή επιβράδυνση, η Αίγυπτος και οτιδήποτε, όταν κάποια στιγμή αποκλιμακωθεί η κατάσταση και αυτές οι αγορές ξανανοίγουν, προφανώς θα επανέλθουν στην αγορά με πάρα πολύ επιθετικές προσφορές, θα πουλάνε μισή τιμή και λιγότερο. Οπότε αυτομάτως πιο πολύ φοβάμαι το αντίκτυπο όταν θα τελειώσει αυτή η κρίση από την επιθετική ανάκαμψη των αγορών αυτών, παρά το τι θα γίνει τώρα μεσοπρόθεσμα.
0: Άρα είναι ένας καλός χρόνος, ένα καλό timing να εκμεταλλευτούμε τις απώλειες από αυτές τις αγορές και με ποιο τρόπο?
1: Αυτό το οποίο έχω αναφέρει επανειλημμένα είναι ότι η Ελλάδα, όπως ο κάθε προορισμός, δεν πρέπει να εξαρτάται από τα στραβοπατήματα και τις ανησυχίες των γειτόνων και ανταγωνιστών, αλλά πρέπει να στηρίζει στα δικά της πόδια. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε συνεχώς είναι το εξής. Πρέπει να έχουμε ένα ανταγωνιστικό προϊόν, μια υγιή σχέση ποιότητας τιμής, να έχουμε ευχαριστημένους επισκέπτες και να το αναδεικνύουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται εδώ θα πρέπει να έρχεται επειδή μας έχει επιλέξει συνειδητά, επειδή είμαστε ανταγωνιστικοί, και να ξανάρχεται επειδή έχει περάσει καλά και επειδή έχει επιβεβαιώσει με τον καλύτερο τρόπο την επιλογή του. Ο επισκέπτης ο οποίος θα έρθει εδώ επειδή δεν μπόρεσε να πάει κάπου αλλού και ήρθε εντός λοιπόν εξ ανάγκης, είναι ένας επισκέπτης ο οποίος δεν θα πω δεν το θέλουμε, όλους τους θέλουμε, είναι ένας επισκέπτης ο οποίος δεν είναι αυτός ο οποίος μακροπρόθεσμα θα μας ευνοήσει.
0: Επομένως για το 2026, κύριε Βαμιαδάκη, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, πολύ γρήγορα μπορεί να έχουμε εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, τις οποίες όλοι απευχόμαστε, θα μπορούσε κάποιος να βάλει ένα τίτλο, έστω και εναρκτήριο για την φετινή τουριστική σεζόν?
1: Ο τίτλος, πρώτα απ' όλα, να δούμε, μεγαλύτερη σημασία έχουν τα δεδομένα και τα νούμερα πέραν τον τίτλο. Αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι το εξής. Είναι ότι το 2026 σε επίπεδο προγραμματισμένων πτήσεων και θέσεων είναι στο συν σε σχέση με το 2025. Ναι. Η ροή των κρατήσεων κινείται ικανοποιητικά, παύλα θετικά, από το σύνολο των αγορών, με εξαίρεση προφανώς το Ισραήλ, το οποίο όσο παράδοξο και να ακούγεται, ακόμα και οι Ισραηλινοί κάνουν κρατήσεις για αργότερα το καλοκαίρι, έχοντας μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Με εξαίρεση τη γαλλική αγορά, η οποία έχει μια επιβράδυνση λόγω των δεδομένων αυτών που ανέφερα. Άρα τα πράγματα κινούνται θετικά. Αυτό βέβαια προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ακυρώσει, δεν έχουμε επιβράδυνση, είναι κάτι θετικό. Αυτό προφανώς μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος για πανικό. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Τώρα αν θα είναι συν κάτι παραπάνω ή μείον κάτι παρακάτω σχέση με πέρσι, δεν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε μέρα με την ημέρα. Δεν εφησυχαζόμαστε. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι πώς θα διαχειριστούν οι επιχειρηματίες κάθε είδους το αυξημένο κόστος, γιατί σίγουρα θα έχουν αυξημένο κόστος στα καύσιμα, άρα οτιδήποτε έχει σχέση με το μεταφορικό έργο δημιουργεί αναταράξεις. Θα υπάρχουν ενδεχομένως και άλλες αυξήσεις σε κόστη. Άρα θα πρέπει, είναι το δύσκολο εξίσουση για τον κάθε επιχειρηματία στον προορισμό, πώς θα διαχειριστεί τα αυξημένα κόστη παραμένοντας βιώσιμος, χωρίς να ανεβάσει τις τιμές σε ένα επίπεδο που θα γίνει ανταγωνιστικός. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι βρίσκουν πάντα τον τρόπο.
0: Η αύξηση του κόστους προφανώς και δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο, αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό κατά πόσο επηρεάζει, μεταβάλλει τον προγραμματισμό? Και μιλώ κυρίως για την περίοδο των διακοπών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα που αφιερώνουν ή μπορούν να αφιερώσουν, όχι από άποψη χρόνου, αλλά από άποψη οικονομικής δυνατότητας, οι Ευρωπαίοι τουρίστες πλέον για να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ σωστή ερώτηση. Και όπως είχα αναφέρει προηγουμένως, είναι ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός είναι όταν αρχίσει να ανησυχεί ο Ευρωπαίος σχετικά με την καθημερινότητά του. Εδώ λοιπόν έχουμε το άλλο παράδοξο. Έχουμε το παράδοξο ότι για τους Ευρωπαίους οι διακοπές είναι ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ο Ευρωπαίος να πει, επειδή δεν πάνε καλά τα πράγματα, επειδή τα οικονομικά μου είναι χάλια, δεν θα πάω διακοπές. Διακοπές θα πάει σίγουρα, γιατί το έχει ανάγκη. Το χρειάζεται, είναι η αποσυμπίεσή του. Αυτό το οποίο θα διαφοροποιηθεί θα είναι ενδεχομένως η διάρκεια των διακοπών, δηλαδή αντί για να πάει 10 μέρες μπορεί να πάει 5, μπορεί να διαφοροποιηθεί η συχνότητα, αντί να πάει π.χ. 2 διακοπές το χρόνο μπορεί να πάει μία φορά, και μπορεί να έχει να κάνει και με το budget του, δηλαδή μπορεί να έρθει και αντί να μείνει σε ένα πεντάστερο και να μείνει σε ένα τετράστερο, αντί να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο για να κάνει, ξέρω εγώ, μια βόλτα, να πει δεν θα το κάνω, θα αράξω στο ξενοδοχείο. Αυτά λοιπόν είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να μεταβληθούν, αλλά σίγουρα θα έρθει, διακοπές θα έρθει.
0: Έχουμε δει λοιπόν διαφοροποίηση και στο χρόνο ή στην επιλογή της διαμονής ή στον τρόπο το οποίο θα εξοδέψουν τα χρήματά τους οι τουρίστες. Δηλαδή υπάρχει αυτή η τάση ή θεωρείτε ότι θα κινηθούμε προς το παρόν με τα σημερινά δεδομένα στα ίδια επίπεδα με πέρυσι και στο χρόνο και στις επιλογές?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει αποτυπωθεί στην πορεία των κρατήσεων και στους δείκτες αυτούς που προαναφέραμε αυτός ο προβληματισμός. Τα πράγματα κινούνται ακόμα χωρίς κάποια διαφοροποίηση, αλλά είναι αυτονόητο, πιστεύω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και είτε κλιμακωθεί είτε συνεχίζει, το πούμε, μια κατάσταση αβεβαιότητας, σίγουρα θα επηρεάζει. Προς το παρόν υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.
0: Θέλω να κλείσω, κύριε Βαμιαδάκη, με Κρήτη. Πώς βλέπετε εσείς το κομμάτι του τουρισμού που αφορά στην Κρήτη για φέτος?
1: Όπως ανέφερα προηγουμένως, αυτό το οποίο βλέπουμε, γιατί μου αρέσει πάντα να διαβάζω τα νούμερα, τα οποία είναι αντικειμενικά, αλλά είναι πάντα την αλήθεια. Πέραν από εκτιμήσεις, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι προγραμματισμένες θέσεις, όπως προανέφερα, είναι αυξητικές σε σχέση με πέρσι. Οι διαφήξεις του Απρίλη έκλεισαν θετικό πρόσημο. Η ροή των κρατήσεων και η γενικότερη συμπεριφορά όλων των αγορών παραμένει ακόμα θετική, με μικρές εξαιρέσεις. Άρα βλέπω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Η Κρήτη συνεχίζει να έχει προσπάθει τα προβλήματα τα οποία έχει, τα οποία είναι τα προβλήματα των υποδομών. Βλέπουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο η κατάσταση του αεροδρόμιου δεν είναι και ότι καλύτερο, και η έναρξη του καινούργιου αεροδρομίου μεταφέρεται στις καλένδες για το 28 και 29 και βλέπουμε. Γενικότερα είναι δηλαδή ουσιαστικά τα ίδια προβλήματα που είχαμε και πέρυσι και πρόπεση, τα ίδια θα πρέπει να διαχειριστούμε. Εκεί δεν έχω δει κάποια σοβαρή βελτίωση. Αλλά όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι, και σοβαρές επενδύσεις έχουν γίνει από ιδιώτες επιχειρηματίες και δηλαδή η ανταγωνιστικότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα και σίγουρα η Κρήτη παραμένει ένας αγαπημένος προορισμός.
0: Κύριε Βαμιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κ. Μιχάλης Βαμιαδάκης, ο τουριστικός επιχειρηματίας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι τουλάχιστον σε επίπεδο στοιχείων από την πλευρά του αεροδρομίου Ηρακλείου έχει σταλεί ένα ισχυρό σήμα τουριστικής κινητικότητας παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με τις αφήξεις εξωτερικού για το Μάρτιο να αυξάνονται κατά 133% σε σχέση με πέρυσι. Και στην κορυφή των αγορών βρίσκεται η Γερμανία, ενώ ανωδικά κινείται, κινήθηκε τουλάχιστον για το μήνα Μάρτιο, και η εσωτερική κίνηση. Οι αφήξεις από το εξωτερικό το Μάρτιο ανήλθαν στις 31.385, ενώ πέρυσι ήταν μόλις 13.435. Το σημαίνει περίπου 18.000 περισσότερες αφήξεις. Αλλά ενθαρρυντικά ήταν τα στοιχεία και για τον εσωτερικό τουρισμό, καθώς είχαμε τουλάχιστον 5.000 περισσότερους επιβάτες εσωτερικών, επαναλαμβάνουμε, δρομολογίων σε σχέση με πέρυσι. Από τις 69.490 επιβάτες φτάσαμε στις 74.819. Σε επίπεδο τουριστών, καθοριστικό ρόλο έχει η Γερμανία, η οποία αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά η πρώτη αγορά εξωτερικού για το Ηράκλειο τον Μάρτιο. Από τα γερμανικά αεροδρόμια ουσιαστικά έφτασαν οι 14.000 από τους 31 και κάτι που έφτασαν τον Μάρτιο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έτσι άγγιξε το 45% των συνολικών αφήξεων εξωτερικού η γερμανική αγορά. Ακολούθησε η Βρετανία με 4.300 αφήξεις και η Γαλλία ως τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 2.915 αφήξεις. Έτσι για το Ηράκλειο και το αεροδρόμιο του, το στοίχημα πλέον μεταφέρεται στην εξέλιξη των επόμενων μηνών, όταν η σεζόν θα μπει σε πλήρη ανάπτυξη και θα φανεί αν η δυναμική που κατεγράφηκε επίσημα τουλάχιστον με τα στοιχεία του Μαρτίου που έχουν ολοκληρωθεί θα μπορέσει να μετατραπεί σε ένα ισχυρό τουριστικό κύμα και για αυτή την τουριστική περίοδο. Αυτά είναι τα θετικά που αφορούν στο Ηράκλειο. Τα αρνητικά, τα οποία περιέγραψε ακροθυγώς ο κ. Βαμιαδάκης, αφορούν σε συγκεκριμένες αγορές όπως τη γαλλική αγορά, όπου παρουσιάζει βουτιά στις κρατήσεις για την Ελλάδα άνω του 16%.

Αυτό αποτυπώνεται και σε έρευνες στην γαλλική αγορά, όπου δείχνει ότι οι Γάλλοι ταξιδιώτες στρέφονται σε πιο κοντινούς και θεωρούμενους ως ασφαλείς προορισμούς, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν και τιμές στη δαπάνη τους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Και επειδή συζητούσαμε στο προηγούμενο μέρος εκπομπής για τον τουρισμό, σε λίγα χρόνια, όπως τα στοιχεία δείχνουν, και πλέον είναι μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται χρόνο με τον χρόνο, οι τουρίστες που έρχονται για τη θάλασσα, για τον ήλιο, θα αδυνατούν να βρίσκουν παραλίες. Και το λέμε αυτό γιατί η θάλασσα όλο και τρώει τις ακτές, όλο και περιορίζει την ακτογραμμή, διαβρώνει δηλαδή τις ακτές και συρρυκνώνει τις παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες. Το σημαίνει πρακτικά ότι συρρυκνώνονται και μεγάλα τμήματα παραλίων. Και αν μερικά χρόνια πριν ήταν σημειακό το φαινόμενο, τοπικό το φαινόμενο, πλέον με το πέρασμα του χρόνου αρχίζει και παίρνει γενικευμένα χαρακτηριστικά. Είναι ένα πρόβλημα που καλούνται να το διαχειριστούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης καταρχάς και η περιφέρεια, αλλά όχι μόνο. Ταυτόχρονα και οι ιδιώτες, γιατί η διάβρωση των ακτών δεν περιορίζεται μόνο σε ό,τι είναι δημόσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και ιδιωτικές εκτάσεις που και εκείνες πλήττονται κέρια. Πόσο μάλλον όταν σε αυτές τις εκτάσεις έχουν αναπτυχθεί μεγάλες επενδύσεις. Το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ παρακολουθεί και μελετά το φαινόμενο. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου, ο κύριος Νίκος Καμπάνης, μας κάνει τιμή να βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπάνη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πόσο γενικευμένο τελικά είναι αυτό το φαινόμενο και κυρίως πόσο έχει αλλάξει η μορφολογία της ακτογραμμής τα τελευταία χρόνια?
1: Κύριε Κώστα, το φαινόμενο είναι αρκετά γενικευμένο. Έχει αρχίσει να θεωρείται σε πολλές περιοχές και κατά περιπτώσεις έως και φυσική καταστροφή, με την έννοια ότι έχει αλλοιώσει τόσο πολύ την ιδιαίτερη κατάσταση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δημιουργούνται ακόμα και κίνδυνοι πέρα από την πρόσβαση και την ασφάλεια της αναψύχης, και βεβαίως και διάφορες επιπτώσεις στις δραστηριότητες της κοινωνίας, οι οποίες υφίστανται σε συγκεκριμένη περιοχή.
0: Υπάρχουν κάποιες περιοχές που θεωρείτε ότι βρίσκονται στην προτεραιότητα της επικινδυνότητας? Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια κλίμακα αναπεριοχές και ποιες είναι αυτές?
1: Βεβαίως υπάρχει κλίμακα. Εμείς έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο δείκτες οι οποίοι διαβαθμίζουν την επικινδυνότητα και την τροτότητα, μάλλον, στην κλιματική αλλαγή κατά χαρτιά. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή φέρει διάφορες τροποποιήσεις στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες αυτές επιτείνουν το φαινόμενο, όπως για παράδειγμα η ύψος στάθμισης θάλασσας, που βεβαίως η θάλασσα ανεβαίνει επίπεδο και αρχίζει να εισβάλλει όλο και περισσότερο προς την ξηρά. Και δεύτερον, η αλλαγή των ανέμων, οι οποίοι φέρουν και αντίστοιχη αλλαγή στην κατεύθυνση των κυμάτων και τις εντάσεις, βέβαια, και τα σχετικά. Οπότε αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν μια συγκεκριμένη παραλία. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερως τροτές. Αυτές είναι οι παραλίες οι οποίες έχουν χαμηλή κλίση και ψηλό κόκκο υλικό κατά βάση. Mm-hmm. Και στην Κρήτη έχουμε αρκετές τέτοιες. Από το όλο μεγάλο μήκος αυτής της ακτογραμμής, το οποίο έχουμε, όπου ένα κομμάτι του όχι ιδιαίτερως μεγάλο, είναι οι παραλίες οι οποίες είναι αυτές που λέμε κρίσιμες, δηλαδή μπορούμε, ας πούμε, να τις αξιοποιήσουμε με επισκεψιμότητα για τουρισμό και τέτοια. Αυτές, οι περισσότερες από αυτές τις παραλίες είναι αρκετά χαμηλής κλίσης και με ψηλό κοπαϊκό, οπότε αυτές υφίστανται πολύ έντονα το φαινόμενο της διάβρωσης. Έχουμε περισσότερο στην παραλία του Ρεθύμνου, αυτή την πολύ ωραία και από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου, της Ανατολικής, σίγουρα η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου που υφίσταται διάβρωση. Έχουμε περιοχές όπως τα νότια του νομού Ηρακλείου, εκεί στο Δήμο Φεστού. Έχουμε άλλες περιοχές όπως τον Δήμο Ιεράπετρα στην περιοχή του Γράλιλιάς, που η διάβρωση άρχισε να φτάνει σε ακραία επίπεδα, να εισβάλλει όχι μόνο στην δημόσια υγεία αλλά και στην ιδιωτική υγεία, να την καταπαπά, να μπαίνει μέσα, mm-hmm. να κόβει. Δηλαδή να φέρει τον τρέχοντα ιδιαίτερο μέσα σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. Και σε πολλές άλλες περιοχές. Στην Άρβη έχουμε επίσης τέτοιο φαινόμενο. Αλλά και πολλές άλλες περιοχές υφίστανται σε μικρότερη κλίμακα την διάβρωση, αλλά και εκεί πάλι το φαινόμενο δεν είναι αμεληταίο.
0: Η στάθμη της θάλασσας πόσο έχει μεταβληθεί, σε τι επίπεδο δηλαδή έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια?
1: Η στάθμη της θάλασσας είναι ένα φαινόμενο το οποίο υφίσταται παγκοσμίως. Και υφίσταται πρώτα απ' όλα από το λιώσιμο των πάγων και τη ροή νέων όγκων νερού, μεγάλων όγκων νερού στην θάλασσα. Και δεύτερον από την αύξηση θερμοκρασίας, όπου διαστέλλεται η θάλασσα, γίνεται δηλαδή όλο και πιο ζεστή, και αυτό σημαίνει και μια σχετική διαστολή των όγκων της. Αυτό είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Υφίσταται κατά περιοχές, δεν έχουμε παγκοσμίως την ίδια. Την ίδια ανύψωση στάθμης. Στην Μεσόγειο, ας πούμε, που είμαστε μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, έχουμε διαφορετική τάση για ανύψωση από ό,τι έχουμε σε άλλες περιοχές, όπως περιπτώσεις των ωκεανών, σε παραλίες που λέμε στους ωκεανούς, τα λοιπά. Αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας έχει αρχίσει να συμβάλλει στο φαινόμενο της διάβρωσης ικανοποιητικά. Και είναι και το. Και ένα. Το δυσκολότερο κομμάτι του προβλήματος, ας πούμε, που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς, γιατί η άνοδος θα επέλθει έτσι κι αλλιώς. Ενώ, ας πούμε, αν καταλάβουμε ότι σε μια παραλία τα κύματα με τον τρόπο που χτυπάνε πάνω στην παραλία είναι αυτά τα οποία επιφέρουν τη διάβραση, μπορούμε να παρέμβουμε με διάφορες παρεμβάσεις ανθρωπογενείς, οι οποίες δεν πρέπει να είναι σωστά μελετημένες, σχεδιασμένες και εκτελεσμένες. Τέλεια, ώστε να έχουν ένα αποτέλεσμα να ανακόψουν το κυματισμό και την ενέργεια την οποία εκτονώνεται στην ακτογραμμή πάνω και που επιφέρει τη διάβρωση.
0: Σε αυτό λοιπόν το μείγμα, δηλαδή ανύψωση της στάθμης θάλασσας από τη μία πλευρά, ο κυματισμός από την άλλη, και μας είπατε στην πρώτη περίπτωση δύσκολα, δεν έχεις εργαλεία να επηρεάσεις τη στάθμη της θάλασσας. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν τεχνικά εργαλεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προστασία της ακτογραμμής. Το μείγμα δηλαδή, πόσο συμβάλλει η μία περίπτωση ή η άλλη? Ποιο είναι δηλαδή το πρόβλημα?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε ένα γενικό κανόνα. Έτσι. Η στάθμη της θάλασσας, όπως είπε, από περιοχή έχει ένα ρυθμό και αγγίζεται ο ρυθμός ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας. Με συγχωρείτε για τον θόρυβο τον οποίο πιθανόν έχει
0: παρακαλώ.
1: Το background, αλλά όπως ξέρετε δεν είμαστε άνθρωποι του γραφείου.
0: Είστε στο πεδίο πάντα.
1: Και τώρα είμαι αναγκαστικά εκτός πεδίου σε κάποιες υποχρεώσεις.
0: Παρακαλώ κύριε Καβάνη.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συγκεκριμένο ποσοστό, εξαρτάται από περιοχή σε περιοχή. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που υπάρχουν. Πέραν των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, υπάρχουν και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, οι οποίες καμιά φορά είναι αυθαίρετες, κακοσχεδιασμένες και οι οποίες έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην κανονική λειτουργία εκεί της παράκτειας υδροδυναμικής και επιφέρει και αυτό διάβρωση.
0: Μάλιστα. Επομένως, κύριε Καμπάνη, η λύση, γιατί τώρα περιγράψαμε ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει λύση στο πρόβλημα? Ποια είναι αυτή, ποια θα μπορούσε να είναι, ή είναι? Θα είναι μια μοιραία εξέλιξη η μετατόπιση προς τα πάνω, να το πω έτσι, περιουσιών, επενδύσεων, γενικώς της δραστηριότητας, ανθρώπινης δραστηριότητας, η μετατόπιση κάποια μέτρα, δεκάδες μέτρα ίσως, για να έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τα επόμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα γενικός κανόνας που μπορεί να πει κανείς εκ του ασφαλούς. Βέβαια αυτός έχει και ένα συγκεκριμένο κόστος και ειδικά εμείς στην Ελλάδα που έχουμε πολύ μικρά νησάκια, νησιά τα οποία αν πεις ότι θα πάω 10 μέτρα από την ακτογραμμή ή αν πάω 50 ή αν πάω 100, αυτά έχει που λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία, ας πούμε, αυτά έχουν σημαντική επίπτωση στο ωφέλιμο έδαφος το οποίο παραμένει προς αξιοποίηση και προς χρήση. Βεβαίως πέραν αυτών των μέτρων υπάρχουν και άμεσα μέτρα τα οποία μπορούν, ας πούμε, να παρέμβουν στην λειτουργία της διάβρωσης και να αφενός να ανακόψουν το φαινόμενο, και υπάρχουν και τρόποι που να επαναφέρουμε και κομμάτια της ακτογραμμής που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως στην πρώτερη τους κατάσταση. Υπάρχουν αυτά τα ακτομηχανικές παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούνται αφενός από τα σκληρά μέτρα που έλεγε κανείς, που είναι οι ύφαλοι, οι νεοπόλητους και τέτοια που μπορούμε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε για να ανακόψουμε την κλιματική ενέργεια. Και απ' την άλλη υπάρχουν και οι ήπιες λύσεις, αυτές που λέμε ήπιες λύσεις που στηρίζονται στη φύση, στην αγγλική τεχνολογία του Darwin, να το πούμε Nature Based Solutions, οι οποίες με αυτές επαναφέρει στο περιβάλλον στην πρώτερη του κατάσταση με τρόπο, ας πούμε, ήπιο, περιβαλλοντικά φιλικό, ενεργειακά, με μικρό ενεργειακό αποτύπωμα. Μπορείς, ας πούμε, το να πας να βρεις άμμο όμοια τοκομετρίας με τις περιουσίες και να δημιουργήσεις μια θερήσια και να αφήσεις το περιβάλλον να λειτουργήσει, να πάρει όσο υπάρχει και μετά να μείνει αυτή η οποία θα σταθεροποιηθεί εκεί πέρα. Κάποια λειτουργούν σε ικανό βάθος χρόνου, τέτοιες περιπτώσεις, κάποια σε λιγότερο. Κάποια φορά μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό δύο τεχνικών, να βάλουμε και φυσικές λύσεις και ένα κομμάτι λίγο πιο σκληρό για να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα λίγο περισσότερο. Δηλαδή, στην χώρα μας η άμμος δεν είναι και κάτι το οποίο το έχουμε παντού σε περίσσια. Συνήθως την άμμο στην Ελλάδα, στις ελληνικές θάλασσες, τη βρίσκουμε αρκετά βαθιά και αρκετά δύσκολα να την ανασύρεις. Πρώτον, και δεύτερον, υπάρχουν και νομικοί περιορισμοί. Δηλαδή. Αυτοί όπως οι συνδυασμοί τέτοιων λύσεων είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης έχουμε και άλλες λύσεις στην γάμα των φυσικών λύσεων. Υπάρχουν και άλλες λύσεις όπως αυτές που αναπτύσσουν από τη Σιδονία που σταθεροποιεί τον πυκμένα της θάλασσας κάτω από το νερό ή αναπτύσσουμε τις αμποθήνες, τις φυτεύουμε ή προσέχουμε πρώτα απ' όλα, γιατί δεν είναι μόνο να φυτεύσουμε αλλά και να προσέχουμε τα ήδη υπάρχοντα, ήδη υπάρχουσα πλάτη στις αμποθήνες. Έτσι, όλα αυτά είναι μια, είναι τρόποι οι οποίοι μπορούν να αναπτύξεις σε περιοχές που πήγαν, να αναστείλεις το φαινόμενο και να επαναφέρεις σε πρώτερη κατάσταση.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Καμπάνη, ας μείνω στο Ηράκλειο, μην επεκταθώ σε όλη την Κρήτη. Υπάρχει κάποιο σημείο που θεωρείτε, κρίνετε, έχετε αξιολογήσει, μελετήσει ότι χρήζει άμεσης παρέμβασης, καθώς είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας, να προστατευτεί η διάβρωση της ακτής, γιατί ενδεχομένως, εάν το αφήσουμε έτσι σε ένα, δύο, τρία χρόνια, δεν ξέρω πόσο, μπορεί να έχουμε απρόβλεπτες επιπτώσεις. Υπάρχει κάποιο έτσι σημείο, κάποια περιοχή που θεωρείτε ότι πρέπει να τεθεί ένα γερμός για αυτή την περιοχή?
1: Υπάρχουν περιοχές στα νότια όπου η διάβρωση έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο και πρέπει να ληφθούν διάφορα μέτρα, να γίνει ένας σχεδιασμός παρεμβάσεων και μετά ξέρετε από το σχεδιασμό αρχίζει η Οδύσσια. Και ο σχεδιασμός ίσως είναι το ευκολότερο με την τεχνογνωσία που έχουμε πλέον για την πρόοδο της επιστήμης, της σχετικής της μοντελοποίησης. Έχουμε εν γέννη, θα λέγε κανείς, μια εύκολα την απάντηση, το πρόβλημα, αλλά από εκεί πέρα αρχίζει η Οδύσσια των αδειοδοτήσεων, των υλοποιήσεων και όλα τα σχετικά τα οποία είναι τα πιο δύσκολα κομμάτια. Δηλαδή, υπάρχουν λοιπόν περιοχές οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Πρόσφατα έχω και στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου ότι αν δεν κάνω λάθος ότι υπάρχει τη συγκεκριμένη περιοχή εκεί προς τις Γούβες, το ότι υπάρχει υποσκαφή ενός δρόμου. Είναι το ίδιο φαινόμενο που είχαμε παρατηρήσει και είχε συμβεί πριν από σχεδόν δεκαετία στον Δήμο Σιτίας.
0: Να ρωτήσω κάτι για το συγκεκριμένο παράδειγμα τώρα στις Γούρνες, όπου είναι ένα κραυγαλαίο παράδειγμα, ουσιαστικά έχει ξυλωθεί όλος ο δρόμος επί της ουσίας από τη διάβρωση. Αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί ή ήταν μια μοιραία εξέλιξη, ήταν αναπόφευκτο? Τι θέλω να πω, θα μπορούσε τεχνικά αυτό να έχει προβλεφθεί, γιατί μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι ουσιαστικά πάνω στο κύμα, δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Ο παραλιακός των Γουρνών είναι πάνω στο κύμα. Όταν φτιάχτηκε ή προϋπήρχε εκεί, όταν ανακατασκευάστηκε, είναι πάνω στο κύμα. Θα μπορούσε με μια άλλη τεχνική λύση αυτό να έχει προβλεφθεί ή είναι μια φυσική εξέλιξη αναπόφευκτη?
1: Κοιτάξτε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε ένα φαινόμενο, ένα αρνητικό φαινόμενο να υφίσταται στην περιοχή και να νιώθουμε τις αρνητικές του επιπτώσεις, βεβαίως μπορεί να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Τώρα, η συγκεκριμένη περιοχή δεν την έχω μελετήσει ιδιαιτέρως, γιατί ξέρετε δεν μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε περιοχή και να αρχίσουμε να εμπλεκόμαστε. Υπάρχουν περιοχές που εντάσσονται σε project μέσα, υπάρχουν περιοχές που μας φωνάζουν να τις μελετήσουμε και τα λοιπά και να δώσουμε την άποψή μας. Εκεί ξέρω λοιπόν σε γενικές γραμμές το φαινόμενο, χωρίς να έχω εμπλακεί άμεσα. Εντάξει, αν το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βλέπαμε ένα συγκεκριμένο ρυθμό εξέλιξης του, αναλόγως ίσως έπρεπε να έχει σχεδιαστεί μια παρέμβαση προστασίας και ανακοπής του φαινομένου.
0: Άρα σημειακά θεωρείτε ότι θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και ανάλογα να κρίνεται, να αξιολογείται αν θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια τεχνική ανάσχεση τέτοιο φαινομένο, σωστά?
1: Βεβαίως, συνήθως η τεχνική ανάσχεση είναι αυτό που λέτε, η παρέμβαση είναι συνδυασμός, δηλαδή κανείς την αποφασίζει, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κόστος δηλαδή για τις μελέτες και για τις αδειοδοτήσεις, αυτή την οδύσσια των αδειοδοτήσεων που λέμε, και βεβαίως και για την υλοποίηση. Όταν, ας πούμε, κριθεί σκόπιμο να επενδυθούν τα σχετικά κεφάλαια για να μπορέσει να γίνει παρέμβαση, βεβαίως γίνεται, μπορεί να γίνει πάντα. Τώρα το να κριθεί σκόπιμο ή όχι, αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την οικονομική αξία της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Ακριβώς. Και αν τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ, με τα όποια προβλήματα λόγω της γραφειοκρατίας, ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το δημόσιο, σε ό,τι αφορά τους δήμους, σε ό,τι αφορά την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές εκτάσεις, τις ιδιωτικές δηλαδή περιουσίες, φαντάζομαι ότι γίνονται πολύ πιο πολύπλοκα. Το λέω αυτό γιατί η διάβρωση ακτών εξαφανίζει περιουσίες, έτσι.
1: Εντάξτε, αυτό είναι μια συνολική, είναι δηλαδή κάτι που δεν συμβαίνει σε έναν μόνο ενδιαφερόμενο. Αυτό συνήθως γίνεται σε μια ολόκληρη περιοχή, όπου υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι από έναν. Χαρακτηριστικό, όπως σας είπα πριν, η Γραλινιά, χαρακτηριστικό η περιοχή της Άρβης, εκεί πέρα, Κερατόκαμπου και διάφορες άλλες περιοχές. Εκεί τώρα πρέπει να γίνει μια συνολική προσέγγιση, γιατί αυτό θα έλεγα ότι εμπίπτει, αν όχι ακριβώς την αρμοδιότητα, αλλά και στα ενδιαφέροντα του Δήμου, επειδή είναι μια ολόκληρη του γειτονιά η οποία υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Έτσι, μια ολόκληρη γειτονιά, ας πούμε, είναι στην μια περίπτωση, μια ολόκληρη γειτονιά στην άλλη. Δηλαδή, και στο Δήμο Ρετήμου υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόβλημα που χρειάζεται να επανακαθοριστεί ο υγείαλος. Εκεί είναι λίγο διαφορετικό, να μην υψέλθουν σε λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι λίγο πιο κεντρική ανταπόκριση, τουλάχιστον σε επίπεδο συντονισμού των ενδιαφερομένων. Γιατί έχει ένα οικόπεδο που πάβει να είναι άρτη αν του κόψει ένα κομμάτι και γίνει αιγύαλος. Έχει ένα τυχείο το οποίο ήταν μακριά από το νερό και μπορούσε να το συντηρήσει. Μια στιγμή έχει φτάσει ο αιγύαλος στη βάση του, στο τέλμα του, ασύζει να το υποσκάπτει και δεν μπορεί να παρέμβει γιατί ποτέ στην εκεί αιγύαλος σε τρέψα φάση. Διάφορα προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει, εγώ θα πρέπει να υπάρξει μια λίγο πιο συνολική προσέγγιση.
0: Με το δεδομένο.
1: Όλοι σε αυτό βέβαια να βγει και την ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι βέβαια κάποιος μπορεί να έχει την δυνατότητα, την οικονομική πρώτα απ' όλα και την τεχνική, να προχωρήσει άμεσα στο να προστατεύσει την προστασία του, την περιουσία του. Υπάρχει ένα συνδυασμό, δηλαδή να υπάρχει μια ευέλικτη προσέγγιση και να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα.
0: Μας το αναφέρατε ακροθυγώς στην έναρξη της συζήτησής μας και με αυτό θέλω να κλείσω. Αλλά εδώ μας παρουσιάζεται μια εικόνα απολύτως ξεκάθαρη. Ότι η Κρήτη βρίσκεται σε μια διαρκή φυσική καταστροφή εξαιτίας της διάβρωσης των ακτών. Και εφόσον ισχύει αυτό, δεν θα έπρεπε αυτό να έχει κινητοποιήσει κεντρικά και την πολιτεία? Εντάξει, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα, αλλά δεν έχουν συνήθως ούτε τους πόρους, ούτε ακόμη και τα τεχνικά μέσα. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά ένα μεγάλο μέρος της Κρήτης, ένα μεγάλο μέρος του νησιού. Με το δεδομένο λοιπόν ότι αυτό έχει αποκτήσει ένα μόνιμο χαρακτηριστικό. Και μάλιστα ένα μόνιμο χαρακτηριστικό που συνεχώς επιτείνεται, συνεχώς δυσχεραίνει την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέχρι σήμερα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη κινητοποίηση για το πώς το διαχειριζόμαστε ανά σημείο, ανά περίπτωση?
1: Κατά πρώτον, πρέπει νομίζω να υπάρχει ένας συνδυασμός συνεργασίας, μια συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Εντάξει, πρέπει να ξεκινάει από τον τοπικό αρμόδιο, δηλαδή την τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή σε επικουρία και η κεντρική κυβέρνηση. Βεβαίως, να ξέρετε ότι υπάρχουν οι νόμοι και οι νόμοι ορίζουν διάφορα πλαίσια της αρμοδιότητας. Από ποιον ξεκινάει η αρμοδιότητα, σε ποιον καταλήγει. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά. Άρα λοιπόν, πάλι δεν κανείς ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία και η κατάλληλη καλή θέληση μεταξύ όλων. Και από εκεί πέρα ο αρμόδιος κατά τον νόμο αναπεριοχή να προσπαθεί να το προωθεί και να εξασφαλίζει χρηματοδότηση. Βλέπουμε σε κάποιες περιοχές αυτό έχει γίνει επιτυχώς. Σε κάποιες άλλες υπάρχει μια καθυστέρηση. Για παράδειγμα, να σας αναφέρω το έργο του αυτοπροστασίας του Κούλε, που δεν είναι ακριβώς διάβρωση της παραλίας, αλλά υπήρξε μια έντονη έτσι φορά στην θωράκιση του λιμανοβραχίων από το προσύνομο του λιμανιού του Ηρακλείου. Υπήρξε ένα πρόβλημα στη λειτουργία του Κούλε όσον αφορά την επισκεψιμότητα με τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα μέχρι και τα ακραία θέματα ασφάλειας και τέτοια. Όμως σχεδιάσαμε εδώ και κάμποσα χρόνια, δηλαδή πάει πίσω 7-8 χρόνια που είχαμε σχεδιάσει το έργο. Είχε χρηματοδοτηθεί τότε από τον Οργανισμό Ενημέρωσης του Ηρακλείου, που ήταν δημόσια εταιρεία. Μετά είχε πάει στον Δήμο και είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Τώρα το έργο είναι τελειωμένο εδώ και 2 χρόνια, πόσο είναι, 3 χρόνια. Και μάλιστα ανταποκρίνεται και πολύ θετικά.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι ένα δείγμα συνεργασίας και αποτελέσματος. Θέλω να κλείσω, μιας και το θίξαμε, με την κατάσταση και τι εικόνα έχετε με την κατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους της πόλης του Ηρακλείου και το πόσο αυτό έχει διαβρωθεί, μιας και βρίσκεται στα σκαριά η τεχνική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους.
1: Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα στο τείχος, το ενετικό, το βενετσιάνικο τείχος, έτσι, στο λιμάνι. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της υποσκαφής, το οποίο τότε που είχαμε κάνει έτσι μια προσέγγιση για την προστασία του, για την ανάπλαση του κόλπου του Δερματά, πάλι και εκεί προοκταετίας τουλάχιστον, είχαμε δει κάποιες περιπτώσεις για να προστατευτεί και να θωρακιστεί το τέλμα του τείχους. Αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Όμως το τείχος, όταν υφίσταται υποσκαφή, για να υφίσταται και πιέσεις δομικές και στατικές, πρώτον από την υποσκαφή, δεύτερον να ξέρω ότι οι δρόμοι εκεί, το κυκλοφοριακό έχει ενταθεί, εκεί που είχαμε 200 αυτοκίνητα ξέρω την ώρα, τώρα έχουμε 500, μπορεί να περνάγαμε 10 φορτηγά τη μέρα, τώρα να περνάμε 50, μεγαλύτερα βάρη και όλα αυτά, δηλαδή στατικές πιέσεις και όλα τα σχετικά. Το τείχος νομίζω ότι χρήζει προστασίας άμεσα και βρίσκεται σε μια έτσι όχι και τόσο ωραία κατάσταση από την εξωτερική του πλευρά. Αν το δει κανείς προσεγγίζοντας με σκάφος από τη θάλασσα, είναι μια δύσκολη, έτσι, μια όχι τόσο ευχαριστικό άμα όταν το βλέπει κανείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του ΙΤΕ, ο κύριος Νίκος Καμπάνης. Και με αυτή τη συζήτηση, εμείς θα πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε και την τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Το τρίμερο μας πέρασε. Είχαμε διάφορες ενδιαφέρουσες πολιτικές ειδήσεις. Είχαμε και μανιφέστα. Φιέστα, μανιφέστα, μπας περιπτώσει. Είχαμε το τελευταίο μετέωρο βήμα, όχι του πελαργού, του Αλέξη. Πορτομαγιά λοιπόν, το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συγκροτήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο για μια κυβερνόσα αριστικά, αριστερά τόπα, στη νέα εποχή, όπως περιγράφεται. Εστιάζει, η αλήθεια είναι, το κείμενο σε υπαρκτές και κρίσιμες προκλήσεις. Την κλιματική κρίση, τις κοινωνικές ανισότητες, την δημοκρατική φθορά, τη ρύθμιση της οικονομίας κτλ. Ωστόσο, η πολιτική αξία ενός τέτοιου κειμένου δεν κρίνεται μόνο από αυτά που περιλαμβάνει, αλλά και από αυτά που αποσιωπά. Και θα έλεγα ότι οι αποσιωπήσεις αυτού του κειμένου, του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα, είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Είναι ένα κείμενο επιμελημένο, ευρωπαϊκά θα έλεγα ευθυγραμμισμένο και πολιτικά προσεκτικό, με χειρουργική ακρίβεια προσεκτικό. Και ίσως αυτή η προσεκτικότητα του κειμένου είναι και που το καθιστά ενδεχομένως για πολλούς ανεπαρκές πολιτικά μπροστά στο βασικό ερώτημα της εποχής. Όχι το πώς θα κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα, αλλά αν και πώς θα συνεχίσει να υπάρχει ως συνεκτικό και βιώσιμο σύνολο αυτή η χώρα. Γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι πολιτικό ή οικονομικό μόνο, είναι βαθιά υπαρξιακό. Το μανιφέστο Τσίπρα είναι ένα καλογραμμένο κείμενο στη σφαίρα του αυτονοήτου. Οι διαπιστώσεις του είναι πιο έγκυρες, θα έλεγα, από τις προτάσεις του. Αναμενόμενο. Όλοι άλλωστε μπορούμε να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε. Όμως οι λύσεις που διατυπώνουμε δοκιμάζονται από την πραγματικότητα, και στα κείμενα της αριστεράς το οραματικό στοιχείο πρέπει να υπερτερεί του ρεαλιστικού. Και αν δεν προσθέσεις γενναιόδορες δόσεις ουτοπίας, τότε ο λόγος σου ελέγχεται ως προς τη συνέπειά του στις αρχές της αριστεράς. Νιώθω, ρε παιδί μου, διαβάζοντας το κείμενο, ότι οι συντάξεις του κειμένου, είναι μια επιτροπή, θυμίζω, επιτροπή σοφών, που βοήθησε στη σύνταξη αυτού του κειμένου, προσπαθούσαν περισσότερο να ισορροπήσουν παρά να γράψουν. Προσπαθούσαν, παιδί μου, από τη μία να υπηρετήσουν την αριστερά, αλλά δεν ήθελαν και να απομακρύνουν τους κεντρώους. Ήθελαν, παιδί μου, να αγκαλιάσουν την οικολογία, γιατί πάντα είναι χρήσιμη ως ο Μπαλαντέρ, αλλά δεν ήθελαν, παιδί μου, και να εμφανίζονται ως οι παλιοί οικολόγοι. Ουσιαστικά αυτό που προσπάθησε να μας πει το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι το σχήμα που ετοιμάζει θα ανήκουν σε αυτό όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως κέντρο αριστερή, δίνοντας ένα προβάδισμα, αν θέλετε, έτσι, μια βραχία κεφαλή στην έννοια της κυβερνώσας αριστεράς. Λογικό, γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε το rebranding ο Αλέξης Τσίπρας, η λέξη αριστερά απουσίαζε από το δημόσιο λόγο του. Ενώ οι πρώην σύντροφοί του είχαν εξοριστεί σε κάτι εξώστες, όπως του Παλάς. Μάλλον στην πορεία διαπίστωσαν ότι δεν μπορεί να πάει και πολύ μακριά όλο αυτό, βάζοντας απέναντι την αριστερά, και έτσι επανήλθαν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Άλλωστε, είναι και κρίσιμη αυτή η επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, γιατί πώς να διαχωριστείς μετά με το Πασόκ. Σε τι θα διέφερες μετά με το Πασόκ? Σε τίποτα.

Το κείμενο ελέγχεται βέβαια για τις κοινοτοπίες του, αλλά δεν βρίσκουμε ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Υπάρχουν αμέτρητες αντίστοιχες εκφράσεις και προφανώς είναι αναπόφευκτο σε ένα κείμενο θέσεων. Άλλωστε, τα περισσότερα πολιτικά κείμενα είναι γεμάτα από κοινοτοπίες. Αλλά ελέγχεται αυτό το κείμενο, όπως είπαμε, για τις παραλήψεις του. Για αυτά που δεν λέει, όχι για αυτά που λέει. Για παράδειγμα, προτείνει, λέει, τη δωρεάν είσοδο σε θέατρα και κινηματογράφους για νέους έως 30 ετών. Καλό. Ακούγεται ωραίο. Αλλά δεν περιγράφει ή δεν περιέχει προτάσεις για ένα από τα σημαντικότερα, ενώ όχι το σημαντικότερο πρόβλημα, γι' αυτό είπαμε ότι το ζήτημα της χώρας είναι υπαρξιακό, για το δημογραφικό. Μας υπόσχεται ευθυνή ενέργεια, αλλά δεν εξηγεί πως αυτό θα καταστεί εφικτό. Περιγράφει χωρίς να το λέει ένα κράτος πατερούλι που έρχεται και λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά δεν μας λέει ή δεν μας περιγράφει τον οδικό χάρτη που θα βρεθούν τα χρήματα για την τσέπη του κράτους πατερούλη. Ευαγγελίζεται την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ήμουν νιώσιο και γέρασα, ναι. Αλλά δεν παραθέτει τη διαδρομή προς την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν περιγράφει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Α, εγώ θέλω τη χώρα έτσι. Χώρα του πρωτογενού τομέα, παράδειγμα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο να το περιγράφεις, να το σηματοδοτείς. Πρέπει να δείχνεις και τον οδικό χάρτη. Πώς θα πετύχεις η χώρα, για παράδειγμα, να καταστεί χώρα πρωτογενού τομέα. Παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν μια βιομηχανική χώρα. Πάση περιπτώσει, ό,τι και αν πρότεινε, θα πρέπει αυτό να αποτυπώνεται σε ένα οδικό χάρτη. Συγκεκριμένα. Δεν μας λέει για το πώς η χώρα θα ξεφύγει από το παραγωγικό μοντέλο τουρισμός, καφέ και real estate. Μας λέει και ορθώς για τις έμφυλες διακρίσεις, αλλά δεν μας μιλάει για το μεταναστευτικό και την ενσωμάτωση. Είναι και άλλα που λείπουν. Κάποιοι, ας πούμε, παρατήρησαν ότι δεν υπάρχουν αναφορές. Αναφέρεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναφέρεται, για παράδειγμα, στην επίθεση του ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν αναφέρεται στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και στο Λιβάνο. Φοβερό αυτό. Είναι φοβερή παρατήρηση και έχουν απόλυτο δίκιο όσοι το επισημάνανε. Αναφέρεται στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και δεν υπάρχει πουθενά το Ισραήλ. Δηλαδή η πέτρα του σκανδάλου για τον πόλεμο δεν υπάρχει πουθενά. Δαχτυρντή. Και ο Αλέξης τους Ισραηλινούς. Είχαμε τον Κυριάκο, τώρα έχουμε και τον Αλέξη. Εντάξει, φίλοι μας οι Ισραηλινοί. Αλλά δεν πάβει να έχουν κάνει επίθεση μια χώρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτό πρέπει να το αποσιωπήσουμε. Όταν γράφεις κείμενο που σκοπεύει να αποτελέσει πλατφόρμα εξουσίας, κάτι τέτοια τα προσέχεις. Υπάρχουν βέβαια και τα γνωστά για το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη θεσμική λειτουργία κτλ. Αυτά μας τα έχουν πει κι άλλοι και θα μας τα πούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Είμαστε βέβαιοι, ιδιαίτερα όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές. Με δύο λόγια, συνοψίζοντας. Το μανιφέστο απαντά σε πολλά. Δεν απαντά όμως στα πιο κρίσιμα. Πώς δηλαδή μια χώρα που συρρυκνώνεται δημογραφικά, παραγωγικά, θα πορευτεί σε ένα περιβάλλον έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι ένα φτωχό μανιφέστο. Αλλά του λείπουν εκείνα, ρε παιδί μου, τα σημεία που θα το έκαναν πραγματικά πλούσιο.

Την ίδια ώρα, πρωτομαγιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρούσε πάλι με το δικό του τρόπο μέσα από το TikTok να μας πει τι πολιτικές έχει αναπτύξει για την ενίσχυση των εργαζομένων στην πράξη.

έδωσε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά ένα βίντεο που απαριθμίσει αυτό, παρουσιάζει τις αυξήσεις μισθών, τη μείωση ανεργίας, τις φοροελαφρύνσεις, απαντώντας ουσιαστικά στην κριτική που δέχεται η κυβέρνησή του για τη στήριξη των εργαζόμενων. Πάλι καλά που δεν φόρεσε το σκουφί του Ακύλα,

κουβέντα βέβαια δεν είπε ο Πρωθυπουργός και σε αυτό το βίντεο για το γεγονός ότι οι όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί από το κύμα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Γιατί οι μισθοί μπορεί να αυξήθηκαν 16,7%, η παραγωγικότητα επίσης το 7,8%, αλλά αυτά τα δύο στοιχεία θα δικαιολογούσαν αυξήσεις τιμών περίπου στο 9%. Όμως οι αυξήσεις των τιμών έχουν φτάσει στο 21%. Αυτές οι 12 μονάδες παραπάνω δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι ένα ατύχημα. Αυτές οι 12 μονάδες είναι κέρδη, καθαρά κέρδη για τους μεγάλους παίκτες. Γιατί ποια στήριξη να νιώσει ο εργαζόμενος όταν τα καρτέλ παραμένουν ανεξέλεγκτα, όταν δεν γίνονται έλεγχοι, όταν γεμίζουν τα δημόσια ταμεία από το ΦΠΑ της ακρίβειας? Σε αυτά δεν απάντησε ούτε ένα ακόμη βίντεο του Πρωθυπουργού.

Το τρίμερο των. Τετραήμερο πλέον με τη σημερινή ημέρα των πολιτικών εξελίξεων κορυφώθηκε με μια ηχηρή, θα έλεγα, σημερινή παρέτηση για να περάσουμε και στο Πασόκ, αυτή του Χάρη Καστανέδη. Μια παρέτηση που θα έλεγα ότι είχε καθυστερήσει με τα όσα είχαν κάνει. Μάλλον το πάμε πιο προσωπικά, γιατί καθαρά προσωπικό το θέμα. Με τα όσα είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Χάρη Καστανέδη, έπρεπε ο Χάρης Καστανέδης να είχε φύγει χθες. Όχι σήμερα. Σε μια σκληρή επιστολή του, ο Χάρης Καστανέδης χαρακτηρίζει τον πρόεδρο του Πασόκ υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Για να υπενθυμίσω ότι στον ΟΠΚΕΠΕ, κατά διαβολική σύμπτωση, όπως περιγράφει ο κ. Καστανίδης, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά με τον πρόεδρο του Πασόκ. Και καταλήγει, όσο πιο ασήμαντοι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Αφορμή στάθηκε φυσικά αυτό που πέρασε στο καταστατικό του Πασόκ. Το ανώτατο όριο θητιών που θεσμοθετήθηκε για τους βουλευτές, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, καθώς ο κ. Καστανίδης υποστηρίζει ότι αυτό είχε καθαρά στόχο τον ίδιο, προκειμένου να μην είναι ξανά υποψήφιος με το Πασόκ. Θυμίζω ότι ο Χάρης Καστανίδης ήταν πρώτος σε ψήφους. Ο κ. Ανδρουλάκης, ωστόσο, επέλεξε να αφήσει χωρίς έδρα, παίρνοντας ο ίδιος την έδρα της Θεσσαλονίκης, χωρίς την έδρα ενώ βουλευτή που έχει εκλεγεί από την Θεσσαλονίκη, δεν είχε κι άλλη η Θεσσαλονίκη, και έτσι επέλεξε να πάρει την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όχι στο Ηράκλειο, όπως θυμίζω, που μέσα στο Ηράκλειο εκλέγονταν δύο βουλευτές.

Αυτά και με αυτά Καποδόμης, θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χριστός Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλή εβδομάδα, καλό χειμώνα, καλά να περάσετε. Πώς πέρασε το καλοκαίρι, όλα καλά, μπράβο. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδέκης, όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, τα μπινελίκια σας, τα όλα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και εμείς εδώ με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα έχουμε να δώσουμε απαντήσεις ως εκπομπή σε κάποιους έτσι τραγελαφικούς τύπους που λένε διάφορα. Αλλά σήμερα στην εκπομπή έχουμε και μια μεγάλη αποκλειστικότητα. Έχουμε την Ελένη Βαρβιτσιώτη, τη συνάδελφό μας, τη δημοσιογράφο, η οποία μαζί με την κυρία Βικτώρια Δεδρινού έχουν κάνει το απίστευτο αυτό το ντοκιματέρ που ρίχνει φως στο τι συνέβη τότε με την περιβόητη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα με τους εταίρους μας και γιατί κλείσαν οι τράπεζες και γιατί έχουμε φάει όλη αυτή την πλέμπα που έχουμε φάει με τα μνημόνια. Όλα αυτά εξηγούνται σε 6 επεισόδια, τα οποία ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό». Δηλαδή, στο χιλιοστό να μην βγούμε από την Ευρώπη. Στο χιλιοστό να μην καταστραφούμε ως χώρα. Στο χιλιοστό δεν την πατήσαμε. Και όπως είναι φυσικό, αυτές οι δύο δημοσιογράφοι με αυτή την έρευνα που έχουν κάνει και μιλάνε όλοι μέσα, δεν κάνουν μια έρευνα και πάνε και ρωτάνε τις πέτρες τι έγινε το 2015, ρωτάνε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της Ευρώπης. Από τον Γιούγκερ μέχρι όποιον μπορείτε να φανταστείτε που είχε πάρει μέρος τότε σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με την πρώτη φορά αριστερά, με τον Βαρουφάκη και με όλα αυτά τα τραγελαφικά που γίνανε τότε και παραλίγο να ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Όλα αυτά λοιπόν παρουσιάζονται σε ένα ντοκιματέρ 6 επεισοδίων. Αυτά τα 6 επεισόδια λοιπόν θα τα παρουσιάζει η κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Βικτώρια Δεδρινού. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε την κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη να μας πει και για την κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει να μιλήσει στην εκπομπή, γιατί θεωρεί ότι πραγματοποιείται μια δολοφονία χαρακτήρα. Ποιος το λέει αυτό? Ο Αλέξης Τσίπρας. Παναγία μου. Απ' την άλλη έχουν αρχίσει και σκάνε κάποια σενάρια για εκλογές. Πρόορες εκλογές. 27 Σεπτεμβρίου λένε κάποιες πληροφορίες. Το έγραψε και το πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο αυτός το έχει γράψει, έτσι. Υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Και κάποιοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ, θέλουν δεν θέλουν, θα γίνουν εκλογές. Αλλά εδώ είναι το μυστικό. Ελάτε να καλοκαιριάσει, να δούμε πώς θα πάει, πώς θα πάει το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα, αφού θα έχουν γυρίσει όλοι από τις διακοπές τους ευχαριστημένοι, ή θα πάνε σε εκλογές ή θα πάνε να απολαύσουν ό,τι δοθεί στη ΔΕΘ. Και από την πλάκα που κάνανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ξυλόλια, τριλόλια, βλεπόλια και όλα αυτά τα εξωγήινους, τα πώς ήταν τα βαγόνια που εξαφανίστηκαν και πήγαν στη Σελήνη, ίσως τους κάνει πλάκα και ο Μητσοτάκης για τις 27 Σεπτεμβρίου. Πάντως, γίνουν δεν γίνουν οι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, υπάρχει δεν υπάρχει φήμη. Ήδη αρκετοί βουλευτές έχουν περάσει την πόρτα του Μεγάλου Μαξίμου και συνομιλούν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για όλα όσα είναι στην επικαιρότητα. Πρώτο έτσι στην ατζέντα είναι οι 5 βουλευτές οι οποίοι φέρονται ως αντάρτες και οι οποίοι έστειλαν αυτή την επιστολή που ζητούν να σταματήσει το επιτελικό κράτος και να δώσουν λίγη σημασία και στα παιδάκια που δεν τα παίζουν. Δηλαδή, τους βουλευτές που δεν τους παίζουν. Δηλαδή, όπως τον κύριο Κατσανιώτη και κάποιους άλλους. Και πριν πάμε σε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έτσι πάρουμε μια ανάσα γιατί μόλις μπήκαμε στο στούντιο, να σας πω ότι όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχε αυτή η ιστορία με τους νεαρούς που και τους πυρήνες.

πυροβολισμούς έξω από ένα μπαρ εδώ στο Ηράκλειο. Τρομερή ιστορία. Τρομερό το μένος των νεαρών για τον πορτιέρι που δεν τους άφησε να μπουν μέσα στο μαγαζί. Τρομερή ιστορία γενικώς, γιατί τέσσερις πιτσιρικάδες πήραν δύο πιστόλια ακρότου λάμψης και πήγαν να χτυπήσουν τον πορτιέρι. Μετά πήγαν να τον ποδοπατήσουν με ένα αυτοκίνητο. Βέβαια, οι ίδιοι στις καταθέσεις τους αρνήθηκαν ότι πήγαν να τον πατήσουν. Όμως το βίντεο που έπαιξε αποκλειστικά το πολίτικα.gr διαψεύδει αυτή την κατάθεση και τώρα ψάχνουν να βρουν αφήγημα από την αρχή για να δουν τι θα πούνε. Α, υπήρχε παλιά μια έκφραση που λέγανε όποιος σπάζεται στα ΟΗΚ. Ξέρεις, όποιος σπάζεται γενικά. Λοιπόν, αυτό έχω να σας πω κι εγώ. Όποιος σπάζεται για αυτό το θέμα, στα ΟΗΚ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για κάποιες αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση και πραγματικά λύνει προβλήματα ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και αυτών που είναι εκτός σχεδίου και θέλουν να μπουν εντός σχεδίου και όλα αυτά. Θα σας έχουμε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ μέχρι το απόγευμα για αυτό το θέμα. Θα μπείτε στο politica.gr και θα σας ενημερώσουμε.

Λοιπόν, υπάρχει και ένα θρίλερ στον Ατλαντικό ωκεανό. Τι λες τώρα, με τι ασχολείσαι? Όχι, ασχολούμαι γιατί υπάρχει λόγος. Ακούστε. Ένα κρουαζιερόπλοιο έχει 3 νεκρούς από χανταϊό. Τι είναι αυτό? Είναι μια ασθένεια που κουβαλάνει τα τροκτικά. Δηλαδή τα πολύ βρωμερά τροκτικά. Αυτά που ζουν στον υπόνομο και δεν γουστάρουν ούτε χλειδί ούτε τίποτα, ούτε να πληθούν. Είναι τα απολύτως μολυσμένα τροκτικά. Έτσι. Υπάρχουν 3 νεκροί σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο. Δεν το αφήνουν να δέσει καμία χώρα σε κανένα λιμάνι, γιατί φοβούνται μην υπάρχει εξάπλωση. Και γιατί είναι μεγάλο θέμα? Γιατί έρχονται και εδώ κρουαζιερόπλοια. Ποια είναι τα μέτρα υγιεινής που λαμβάνουν όλα αυτά τα κρουαζιερόπλοια? Κοίτα, δεις που φέτος θέλω να πάω διακοπές, ε. Μην πάω κρουαζιέρα, ε. Όχι, ήθελα να πάω με κρουαζιερόπλοιο, παιδί μου. Αλλά εντάξει, δεν είναι όλα το ίδιο. Έτσι. Απλά αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Θα το ζητήσουμε εδώ πέρα σε λίγη ώρα με έναν ειδικό, έτσι, που ξέρει καλά τα ναυτιλιακά.

Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τους τυπάδες εκεί στα Χανιά. Τους έπιασε η αστυνομία. Υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων, εξυγνίας εγκλημάτων των Χανίων. Πρόκειται για μια σπήρα, μια εγκληματική οργάνωση, η οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άλλο έχει μέσα, τι άλλο έχει κάνει. Δεν έχουν βγει ακόμα προς τα έξω. Το απόγευμα θα δείτε ένα αποκλειστικό βίντεο στο politica.gr. Τι έγινε, έχουμε πλακωθεί στα βίντεο αυτή τη βδομάδα. Θα μας δίνουν στο τέλος. Λοιπόν, αυτή η οργάνωση λοιπόν, εκτός από το ότι έκανε πολλή φιγούρα με τα χρήματα, είχε και κάτι άλλο. Προσπαθούσε να κάνει επενδύσεις σε κάποιες επιχειρήσεις, και όταν οι ιδιοκτήτες τους βλέπανε στη μάπα και λέγανε «Εγώ με σένα δεν συνεργάζομαι», δεν ξέρω γιατί το λέγανε αυτό, αυτοί τους απειλούσαν μετά. Δηλαδή το θέμα, εκτός από τις απάτες και τις κλοπές μέσω ΔΔΕ και λογιστών και τέτοια, πάει και αλλού. Μιλάμε για πολλά λεφτά από πίσω, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Φαντάζομαι ότι το βίντεο που θα δουν σε λίγο οι φίλοι μας από το politica.gr θα πάθουν πλάκα, γιατί φαίνεται καθαρά πώς παίρνουν χρήματα. Δεν έχει ξαναπαίξει τέτοιο βίντεο στον αέρα. Δηλαδή να φαίνεται το θύμα να παραδίδει χρήματα και κοσμήματα σε έναν από τους απατεώνες. Τέτοιο βίντεο δεν έχει παίξει. Θα παίξει σήμερα πρώτη φορά από το politica.gr. Και πριν πάμε στο τραγούδι που σας είχα υποσχεθεί, ξέρεις ποιο θα βάλεις, έτσι. Ξέρεις ποιο θα βάλεις. Έτσι, γιατί θέλω να το γουστάρω με τόση κακία γύρω μου. Αυτό το τραγούδι μου ανεβάζει τη διάθεση. Και έχω δεχτεί πολύ κακία σήμερα. Οπότε, ξέρεις, ας το αποβάλω, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, κλείνοντας, τι ήθελα να πω, κλείνοντας, ξέρεις. Λοιπόν, κλείνοντας, πριν να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που μου ανεβάζει λίγο τη διάθεση, θα σας πω ότι Δευτέρα είναι σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή, το αργότερο, άντε Δευτέρα το πολύ όμως, σκάει νέο θέμα ο ΠΚΠ. Και έχει πρωταγωνιστές εδώ από την Κρήτη. Δεν λέω παραπάνω. Σας το είπα και ονόματα έχω.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Βαγγέλη, το έγραψες. Μπράβο. Στο αυτό το τηλέφωνο λοιπόν μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αχ, εντάξει, εντάξει, θα το διαβάσω. Με χειροπέδες λοιπόν βρίσκονται πλέον και οι τρεις εμπλεκόμενοι από την αιματηρή επίθεση έξω από το νυχτερινό κατάστημα στο Ηράκλειο με θύμα τον πορτιέρι του καταστήματος. Σε βάρος τους, μεταξύ άλλων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Όχι αστεία. Είναι σοβαρό η κατηγορία, έτσι. Καθώς τα στοιχεία καταδεικνύουν τις ενέργειες με σαφή επικινδυνότητα για τη ζωή του θύματος, δηλαδή του πορτιέρι, ο οποίος. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Έτσι, δεν ξέρω αν το είδατε. Αλλά στο βίντεο του αποκλειστικού του πολιτικά.gr το αυτοκίνητο κινείται και προσπαθεί να πατήσει τον πορτιέρι όταν αυτόν το στριμώχνει ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Κάτι που προσπεράσαμε όλοι. Και εντάξει, το προσπέρασα γιατί το βίντεο, ξέρεις, ήταν έτσι όπως το γράφαμε το κείμενο. Ήταν να δείξουμε τη δολοφονική, την ανθρωποκτόνο πρόθεση που φέρεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να είχαν οι δράστες. Στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου το πίσω είναι καρφωμένο ένα σκαμπό. Λοιπόν, ποιος θεούλης το έκανε αυτό? Δηλαδή, ποιος θεούλης κάρφωσε το σκαμπό πάνω στο τζάμι? Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μανία είχε και αυτό να το καρφώσουν έτσι. Μάλλον για να προστατευτεί το έκανε ή ο πορτιέρης ή κάποια μέλη του καταστήματος. Αλλά είναι πολύ ωραίο το σκηνικό, ρε παιδί μου. Κινείται το αυτοκίνητο έτσι προς το πορτιέρι και ξαφνικά βλέπεις ένα σκαμπό καρφωμένο στο πίσω μπαρμπρίζ. Όλα τα λεφτά έτσι, όλα τα λεφτά εικόνα. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα για την ασφάλεια εδώ πέρα του Ηρακλείου, η οποία οι αστυνομικοί είχαν από την πρώτη στιγμή πλήρη εικόνα της ταυτότητας των δραστών και παρακολουθούσαν διακριτικά τις κινήσεις τους και είχαν κλειδώσει τα σημεία όπου κινούνταν από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, που παραδόθηκε τελευταίος λόγω του ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας, όπως είπε, γι' αυτό άνοιξε να παραδοθεί. Λοιπόν, παρά τις αρχικές βεβαιώσεις ότι θα παρουσιαστούν αυτοβούλος, οι αρχές βρίσκονταν σε μια επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση σύλληψη. Και όπως σας είπα και πριν, ο ένας από τους κατηγορούμενους καθυστέρησε να παραδοθεί γιατί έκανε επίκληση προβλήματος υγείας. Έτσι, είπε ότι κάτι είχα ένα πρόβλημα υγείας και γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω. Ήρθα να είμαι εδώ, είμαι. Ήρθα να παραδοθώ. Πού να ξέραν όμως τώρα όλοι ότι υπήρχε το βίντεο αυτό που δείχνει την ανθρωποκτόνο πρόθεση, όπως λέει και το κατηγορητήριο, στη δικογραφία μέσα των δραστών προς τον πορτιέρι. Όπως θα δείτε στο βίντεο, το αυτοκίνητο κάνει κίνηση κατευθείαν πάνω στον. Πορτιέρι, αφού αυτός πρώτα είχε προσπαθήσει με τη μαγκούρα να χτυπήσει τον οδηγό. Χτύπαγε το μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου και το τζάμι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πήγε όλος να τον πατήσει. Πάει να κρυφτεί ο Πορτιέρης ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Λέει εδώ, τι άμα κάνεις, μπαπ θα πέσεις πάνω. Και φίλε, προσπάθησαν όπως βλέπετε στο βίντεο του πολίτικα.gr το αυτοκίνητο, ο δράστης, ο ένας

των δραστών προσπάθησε να τον χτυπήσει ενώ βρισκόταν ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα. Δηλαδή φαίνεται, μπαμ, στρίβει το αυτοκίνητο. Δεν είναι ότι έπεσε πάνω, το έστριψε. Φαίνεται δηλαδή το ότι το αυτοκίνητο στρίβει. Ενώ είχε μια πορεία ευθεία, ξαφνικά στρίβει για να χτυπήσει τον τέτοιον. Να σας πω ότι από αυτό δεν φαίνεται ότι έχει πέσει κάτω ο Πορκέρης και του έχουν πατήσει τα δάχτυλα. Λοιπόν, ναι, του χεριού. Και έχει σπάσει δύο ή τρία δάχτυλα. Δεν είμαι σίγουρος, τα δύο μου είπανε. Μάλλον τα δύο δάχτυλα είναι σπασμένα. Μπορεί και τρία. Δεν κόβω το χέρι μου γι' αυτό. Λοιπόν, παρέχω όμως να του κόψουν το χέρι του Πορκέρη. Αφού έχει μπει λοιπόν ο Πορκέρης ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα και προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα, τον χτυπάνει με το αυτοκίνητο. Κάνει πίσω όπισθεν, ξαναπαίνει φόρα και το ξαναχτυπάει. Και μετά κάνει όπισθεν και χτυπάει το πίσω αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο? Οι ειδικοί λένε ότι αυτό θα το κάνεις μόνο για να ανοίξεις χώρο. Δηλαδή, σπρώχνοντας το ένα αυτοκίνητο που είναι ανάμεσα, ανοίγεις χώρο και έτσι μπορείς να το χτυπήσεις τον άλλον. Εκεί έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ανθρωποκτόνο πρόθεση. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Να το βίντεο δείχνει τα πάντα. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες, οι φερόμενοι δράστες, αυτοί που κατηγορούνται τώρα για όλα αυτά, δεν είχαν υποστηρίξει ότι έχουν γίνει αυτά που περιγράφει το βίντεο. Που είναι πολύ αποκαλυπτικό το βίντεο και γι' αυτό έχει πονέσει πολλούς. Μιλάμε για πόνο τώρα, έτσι. Για πόνο που δεν περνάει ούτε με το χάπι του άλλου. Έτσι. Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει ξεκάθαρα τις κινήσεις των δραστών. Ακριβώς. Και τι κάνανε στον Πορκέρη μετά. Υπάρχει και ένα άλλο βίντεο που έχει παίξει ένα άλλο site, το οποίο είναι έξω από την πόρτα. Γι' αυτό το βίντεο δεν είπε τίποτα κανένας. Μόνο για το δικό μας βίντεο βγήκανε κάποιοι να πούνε. Δεν πειράζει. Υπάρχει παυσίπονο γι' αυτό. Θα σας το πω μετά στο τέλος εκπομπής ποιο είναι. Λοιπόν. Παρουσιάστηκε λοιπόν ο αυτοβούλος και ο πιτσιρικάς ο άλλος. Γιατί τώρα μιλάμε για πιτσιρικάδες από 23 έως 16. Έτσι. Μιλάμε τώρα για 23, 18, 18 και 16 είναι πως εννοώ ο τέταρτος. Λοιπόν, είναι ντροπή. Ντροπή, δηλαδή. Το ότι κινήθηκαν έτσι εναντίον ενός ατόμου ο οποίος δεν τους έβαλε στο μαγαζί γιατί είχαν προηγηθεί, λένε. Σύμφωνα με την επιχείρηση και κάποιος από την επιχείρηση, λένε ότι είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια με τους δύο από τους τρεις νεαρούς. Και γι' αυτό δεν τους άφησε ο Πορκέρης να μπουν μέσα. Και αυτοί τι κάνανε, φύγανε, πήγαν σπίτι τους, πήραν όπλα, μαχαίρια και ξέρω ότι πήραν και αυτά, και γυρίσαν πίσω να εκδικηθούν που δεν μπήκαν μέσα σε ένα μπαρ. Δηλαδή, πόσο νεάτερνταλ πρέπει να είσαι, να σκέφτεσαι έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σε άφησαν να μπει σε ένα μπαρ και γύρισες πίσω με πιστόλια κρότου λάμψης και ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο και μαχαίρι. Εντάξει, ευτυχώς το τραύμα που είχε ο Πορκέρης από το μαχαίρι στο πόδι του, στο μυρό, ήταν επιπόλαιο. Δηλαδή, δεν μπορούσε να του κόψει τις αρτηρίες και να πεθάνει ο άνθρωπος. Γιατί μην ξεχνάμε το Λιγκερίδη, έτσι πέθανε. Έσκασε στο μυρό του η φωτοβολίδα, του κάψε εκεί στους μυρούς και είχε ακατάσχετη αιμορραγία και γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Έτσι. Δεν μπορούσε να απολυθεί το τραύμα με τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό ο μυρός είναι μια ειδική έτσι, κατάσταση η οποία δεν γιατρεύεται και εύκολα. Πάμε λοιπόν να σας πούμε τι δείχνει το βίντεο, έτσι. Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε στο politica.gr. Το αποκλειστικό μας βίντεο λοιπόν καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της επίθεσης. Οι τρεις νεαροί με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσεγγίζουν το κατάστημα, γίνονται αντιληπτοί από άτομα που βρίσκονται στον υποθάλαμο και ο 57χρονος, ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο άνθρωπος που μαχαιρώσαν δηλαδή, παρεμβαίνει άμεσα για να αποτρέψει την είσοδό τους και δέχεται τη μαχαιριά στο μυρό. Έτσι ξεκίνησε η φάση. Παρά τον τραυματισμό, ο άντρας δεν υποχωρεί. Εξοπλίζεται με μια μαγκούρα που είχε εκεί δίπλα. Δεν ξέρω τώρα τι δηλαδή, να έχει για την προστασία σου μαγκούρα. Καλτσούνα. Θυμάστε τότε που είχαν κατέβει στην Κρήτη, στην Αθήνα και εκεί με τις καλτσούνες. Είχε γίνει χαμός. Λοιπόν, εξοπλίζεται λοιπόν ο άνθρωπος με αυτή τη μαγκούρα, βγαίνει εκτός του καταστήματος, όπου ένταση εκεί κορυφώνεται με τους δράστες, να φέρονται να κρατούν μαχαίρι και πιστόλια κρότου. Η κατάσταση ξέφυγε τελείως όταν οι νεαροί επιβάστηκαν στο όχημα και επιχείρησαν τον παρασύρου. Είναι αυτό που σας περιγράφω τόση ώρα. Στα πλάνα που θα δείτε στο politica.gr φαίνεται το αυτοκίνητο να κάνει όπισθεν και στη συνέχεια να επιταχύνει προς τον Πορκέρη. Λοιπόν, ο οποίος σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή πέφτοντας στο οδόστρωμα και ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα. Για να σωθεί ο άνθρωπος το κάνει. Εκεί ακολούθησε η δεύτερη απόπειρα με το όχημα να κινείται προς το μέρος του. Δηλαδή φαίνεται η κίνηση ότι στρίβει το αυτοκίνητο δεξιά προκειμένου να το χτυπήσει όπως είναι πεσμένο στο έδαφος. Και εκεί τέλος πάντων, αφού το αυτοκίνητο χτύπησε μπρο, χτύπησε πίσω, χτύπησε αυτά. Έγινε ένας ψηλό χαμός εκεί πέρα. Μπήκαν και ανάποδα στον δρόμο αυτό, ναι, για να χτυπήσουν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Για να δείτε ότι κινήθηκαν προς το μέρος του. Δηλαδή φαίνεται να κινούνται προς το μέρος γιατί έχουν μπει ανάποδα στον δρόμο. Η λεωφόρο Ιωνίας είναι αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή είναι. Μπράβο. Λοιπόν,

Το όχημα που χρησιμοποιεί ο οδηγός για να πατήσει τον πορτιέρι, υπάρχει και ένα σκαμπό, αυτό που σας περιέγραψα. Λοιπόν, είναι καρφωμένο στο πίσω μέρος του παμπλής. Λοιπόν, και ο οδηγός, λένε σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να είναι ο ανήλικος, ο οποίος βγαίνει από το όχημα, βγαίνει από το όχημα και αρχίζει να τρέχει. Πριν όμως τι γίνει, παραλίγο να συγκρουστεί με ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από κάτω, ανάποδα. Λοιπόν, αφήνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Δηλαδή, εκεί την πατήσανε. Αν είχαν πάρει το αυτοκίνητο, είχαν φύγει, αν τα ψάχναμε το αυτοκίνητο, θα ψάχναμε αστυνομική το αυτοκίνητο. Θα τους βρίσκανε, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ασφάλεια να κλείσει αυτά, δεν μασάει. Τους έχει και λοκαρισμένους. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ότι άφησε το αυτοκίνητο και έφυγε. Δηλαδή, σαν άφησε την ταυτότητά του, δηλαδή, ξέρεις, είναι η ταυτότητά μου, ελάτε να με πιάσετε, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Την ώρα λοιπόν που βγαίνει ο οδηγός από το όχημα, τι γίνεται? Παίρνει το αυτοκίνητο που πάνε να χτυπήσουν. Το αυτοκίνητο το είχε κάνει πίσω. Φαίνεται σε μια φάση στην άκρη στο βίντεο ότι πάει να ανέβει, αλλά κάνει πίσω. Αφού βλέπει λοιπόν το αυτοκίνητο σταματημένο, πάει να περάσει να φύγει. Λέει, τι κάνω εδώ με τους τρελούς, κάτσε να φύγω. Και όπως πάει να φύγει, παραλίγο να πατήσει τον οδηγό που βγήκε από το αυτοκίνητο και έρχεται να τρέχει. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις τις οποίες ούτε σε ταινία. Δηλαδή, ένα σκηνοθέτη έλεγε, έλα ρε παιδιά, πάμε να φύγουμε τώρα. Σιγά μην καθόμαστε να σκηνοθετήσουμε το ίδιο πράγμα. Είναι γελίο. Και είναι γελίο. Γιατί αυτοί οι τρεις πιτσιρικάδες, τέσσερις πώς ήταν, πήγανε. Τι να πω τώρα. Κάνανε μια καφρίλα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όση επιείκεια και να δείξει το δικαστήριο. Δηλαδή, βλέπεις ότι εδώ πέρα πήγαν να τον πατήσουν τον πορτιέρι. Ο άνθρωπος αυτός δουλεύει στο μαγαζί. Είναι, πώς να το πούμε, υπεύθυνος ασφαλείας, να το πούμε έτσι. Θα έχει, στη ζωή του θα έχει τύχει και σε άλλες φασαρίες. Αλλά να θέλουν να τον πατήσουν με ένα αυτοκίνητο, αυτά δεν το έχει δει το Θεό στο διάλογο, έτσι. Βέβαια θα μου πεις γιατί τους κυνήγησε. Τι έκανε, φίλε. Πήγα να τους σφάξουνε. Δηλαδή πάει να σε σφάξει ένας, δεν θα τον κυνηγήσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο καθένας από εμάς ή από εσάς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία συνέβη εδώ στο Ηράκλειο. Και όλα αυτά που σας περιγράφουμε δεν είναι από ταινία. Είναι σε βίντεο καταγεγραμμένα και αυτό το βίντεο είναι και σε στοιχείο της δικογραφίας. Οπότε, μην ψάχνετε να βρείτε. Πώς το λένε. Να το πω. Δεν είναι κακό. Μην ψάχνετε να βρείτε τι, πώς και γιατί βρέθηκε αυτό το βίντεο και πώς βρέθηκε και καταρρύπτει τα αφηγήματα κάποιων που δεν θέλαν να παρουσιάσουν το θέμα έτσι όπως το παρουσίασαν και παρουσιάστηκε κάπως αλλιώς. Αυτό το βίντεο αναδεικνύει το που μπορούν να οδηγήσουν αυτές οι ανεξέλεγκτες κρίσεις βίας. Γιατί μιλάμε τώρα για πιτσιρικάδες. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Ότι είναι νεαρά παιδιά. Και αντί να έχουν το μυαλό τους εγώ στο πώς να ρίξουν καμιά γκόμενα, ρε παιδί μου. Να το πω έτσι. Καμιά κοπέλα. Να πιάσουν να κάνουν σχέση. Να κάνουν να φλερτάρουν. Οτιδήποτε. Το μυαλό τους ήταν στο πώς να σφάξουν τον πορτιέρι. Γιατί αυτό φαίνεται στο τέλος. Δηλαδή τι απειλή, ότι του ξέφυγε το μαχαίρι. Και ποια είναι η πλάκα. Λένε, ρε παιδί μου, κάποιοι ότι το βίντεο και πώς το παίξατε και αυτό και πού και έτσι κι αλλιώς. Πού να πέσαμε τα άλλα. Έχω κι άλλο βίντεο. Αλλά πού να το παίξει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Άμα το παίξουμε το βίντεο θα τρελαθούνε. Δηλαδή, τι να πούνε αυτοί που έχουν φωτογραφίες με τα μαχαίρια πάνω τους. Ο ένας εκ των δραστών έχει φωτογραφίες παντού στα social media με το μαχαίρι το τέτοιο. Με το μαχαίρι αυτό που χρησιμοποίησε. Το έχει φωτογραφία. Δηλαδή, τι να πεις από εκεί πέρα. Έχει φωτογραφίες με το μαχαίρι και μετά μας λένε εμάς ότι το μαχαίρι δεν ήταν αυτό και δεν ήταν έτσι και δεν ήταν αλλιώς και δεν ήταν αλλιώς. Δηλαδή, τώρα τι λέμε. Κοιτάξτε, μιλήστε στα παιδιά σας, είναι αυτό που λέμε, παιδιά. Να μιλάτε με τα παιδιά σας. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτές οι ανεξέλεγκτες εκρήξεις βίας δεν κάνουν καλό σε καμία κοινωνία. Πόση ώρα μιλάω. Μιλάω πολύ ώρα, πολύ ώρα. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι μου πάλι το ήρεμο αυτό. Έτσι, θέλω να το ακούσω για δεύτερη φορά. Να ηρεμήσω. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία λοιπόν με το σκηνικό στην Ποτομαγιά που έγινε μπροστά στο κλαμπ. Τώρα, ψάξτε, βρείτε τους υπαίτιους που έκαναν ό,τι έκαναν. Και για ποιο λόγο τα κάνανε, δεν το κρίνει η δικαιοσύνη και ό,τι έγινε. Εγώ δεν είμαι δικαστής, ούτε δικάζω. Εγώ απλά έδειξα. Και το Politica.gr δείξαμε το τι συνέβη. Ένα άλλο site έδειξε τι έγινε μπροστά από το μαγαζί. Εμείς δείξαμε τι καταλήξει. Γιατί το να ψάξεις να βρεις βίντεο είναι πολύ σημαντικό. Στην Αθήνα,

0: Και μπήκε μέσα και του κάνει μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και τον έχουν οι κάμερες. Δηλαδή να μπαίνει μέσα μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και να τρέχει μετά να φεύγει. Το βίντεο το πρώτο το βρήκαμε όλοι. Το είχαμε όλοι. Το καλύτερο ποιο ήταν? Ότι εγώ βρήκα τότε ένα βίντεο με τον τύπο να έρχεται στο μαγαζί. Πού ήταν πριν? Σε ένα άλλο μαγαζί και πίνε καφέ. Και σχεδίαζε πώς θα πάει να κάνει την επίθεση. Και πώς το βρήκα αυτό το βίντεο? Καθόμουν τυχαία εκεί και πίνε καφέ και περίμενε. Γιατί δεν ήθελα να με δουν μπροστά στο μαγαζί. Περίμενα να βγάλω live τότε για το δελτίο. Και είχα κάτι σε μια άλλη καφετέρια, σε μια άλλη γωνία, ρε παιδί μου. Τη πλατεία Ζεασμένη. Και ήρθε ο τύπος και μου λέει: να σου πω, θες να δεις κάτι? Λέω ναι. Και μου το δείχνει. Το πήρε, το παίξα. Το πήγε μετά η αστυνομία και πήρε το βίντεο από το μαγαζί. Γιατί τον είχε καθαρά μετά το δολοφόνο. Τον είχε καθαρά μετά. Εγώ δεν έπαιξα πρόσωπο. Δηλαδή τι πρέπει να με κυνηγάνε εμένα που δεν έπαιξα το βίντεο? Με κατηγορείς που έπαιξα το βίντεο? Με κατηγορείς. Ας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει κι άλλο ένα πλάνο του δολοφόνου να τρέχει να ξεφύγει μετά την επιχείρηση. Αυτό το βίντεο το έχουν όλοι. Όχι. Το είχαμε 2-3 δημοσιογράφοι. Έτσι. Το έχει και η αστυνομία. Γιατί δεν το παίξαμε? Δεν επέτρεπε ο άνθρωπος που είχε το μαγαζί. Δεν άφηνε κανένα να το παίξει. Λοιπόν, δεν το έδωσε αυτός καταρχήν. Έτσι. Λοιπόν, αλλά βρέθηκε το πλάνο. Λοιπόν, δεν άφηνε ο άνθρωπος αυτό να παίξει, γιατί ρε παιδί μου ήταν πολύ ψηλά ιστάμενος ο αδελφός αυτού σε κάποιο έτσι μέρος της χώρας μας. Έτσι. Και δεν έπαιξε ποτέ. Μόνο να σας πω το όνομα θα καταλάβετε. Οπότε δεν το λέω. Αλλά πάρα, λέμε τώρα. Κατηγορείς κάποιον που έχει ένα βίντεο. Έτσι. Όταν όμως έχεις εσύ βίντεο, δεν σε κατηγορεί κανένας και δεν θες να σε κατηγορήσει. Και μιλάμε τώρα για διοντολογία. Ποια διοντολογία? Τη δικιά σας. Γιατί αν έχετε δικιά σας διοντολογία εσείς, να μας τη φέρετε γραμμένη να τη διαβάσουμε, να μην παρεκκλίνουμε. Και να μην σας χαλάμε και τα γούστα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρω, εντάξει, Κυριακή η Ιταλία μπορεί να σας ήταν για φαγητό και να χάλασε η διάθεσή σας. Που το politica.gr είχε ένα πολύ ωραίο βίντεο να παίξει και να δείξει πραγματικά τι έγινε μετά το περιστατικό σε εκείνο το κλαμπ. Λοιπόν, υπάρχει παυσίπονο. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, θα μπορούσατε το λέω σε εκπομπή γιατί θα μου το στείλουν μήνυμα. Αυτά για το θέμα στο Ηράκλειο. Πάμε λοιπόν διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο Πολίτικα 89,8 6932 907 898. Στείλτε εδώ τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Γιατί εμείς με πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να διαβάσουμε ή όχι. Και έχουν έρθει αρκετά μηνύματα τώρα και ευχαριστώ κάποιους φίλους που γράφουν ό,τι γράφουν για τη διοντολογία και καλά και τέτοια. Θα πω κάτι τελευταίο και το κλείνω το θέμα γιατί δεν θέλω να ξασχοληθώ με αυτό. Και ούτε θέλω να ασχοληθώ με. Πώς να το πω. Πώς να το πω για να μην προσβληθούν. Ας το πω σε λίγο. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο θέμα στη διοντολογία. Είναι αυτό που σας έλεγα με τις κατσίκες. Έτσι. Έχω εγώ μια κατσίκα που βγάζει γάλα. Έτσι. Και ο Γιάννης ο δασκαλάκης απέναντί μου δεν έχει κατσίκα που βγάζει γάλα. Τι πρέπει να κάνει ο Γιάννης, αν είναι σοφός άνθρωπος, αν είναι. Ρε παιδί μου, άνθρωπος. Θα πάει να πάρει μια κατσίκα, θα την ταΐζει, θα την προσέχει, θα την χαϊδεύει, θα την κάνει μπάνιο, θα την χτενίζει κάθε μέρα για να του κάνει πιο πολύ γάλα. Αυτό δεν είναι το σωστό. Α, μπράβο. Κάτι τύποι όμως, όχι ο Γιάννης δασκαλάκης, κάτι τύποι όμως δεν θέλουν συνέχιση κατσίκα και θέλουν να σκοτώσουν την κατσίκα σου. Για να γίνεις κι εσύ άχρηστος σαν κι αυτούς. Όχι ρε φίλε. Αυτή την τακτική εγώ δεν θα την ακολουθήσω ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ. Λοιπόν, από εκεί πέρα, σε λίγο θα βγει ένα βίντεο το οποίο θα θέλει πολλά παυσίπονα για να σας πέρασει ο πονοκέφαλος. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Τη μία το έχω εγώ το θέμα, την άλλη το έχεις εσύ. Αυτό είναι η δημοσιογραφία, παιδιά. Αυτό είναι. Ένας βρίσκει ένα βίντεο, ένας άλλος βρίσκει ένα άλλο βίντεο. Κάποιοι τα μοιράζονται κιόλας μεταξύ τους, ξέρεις. Κάνουν μια κολεγιά, ρε παιδί μου. Δεν είναι, και αυτό φυσιολογικό είναι. Και αυτό μέσα στα πλαίσια της δημοσιογραφικής οντολογίας είναι. Αλλά άλλο να έχεις ένα βίντεο και να μην λες τίποτα και να λες τι τους έκανα στους άλλους. Και άλλο με το που βρεις ένα βίντεο από ανταγωνιστή σου να αρχίσεις να απειλείς Χριστούς, Θεούς και δαίμονες γιατί το έχει αυτός και δεν το είχαμε κι εμείς. Κάτσε ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αυτό οντολογία, δεν είναι αυτό δημοσιογραφία. Κάντε τη δουλειά σας καλά όπως την κάνετε. Να την κάνουμε και εμείς καλά όπως την κάνουμε και να είμαστε από μακριά και αγαπημένοι. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά και μαλωμένοι. Εγώ δεν θέλω ούτε κοντά και μαλωμένοι, ούτε μακριά και μαλωμένοι. Εγώ θέλω να κάνει ο καθένας τη δουλειά του όσο μπορεί καλύτερα. Αν μπορούμε με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, καλώς να προσφέρουμε. Δηλαδή, τα κοινωνικά ρεπορτάζ για μένα είναι τα κορυφαία, δεν είναι τα αστυνομικά. Και σκάνω αστυνομικό. Τα κορυφαία θέματα είναι τα κοινωνικά, γιατί στα κοινωνικά αναδεικνύεις ότι μακακία υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Άι, παραδείγματος χάρη, θυμάμαι τη γυναίκα από το Ρέθυμνο που την παίζανε όλοι, όλα τα site, όλα τα site όμως, έτσι. Τη γυναίκα που τι έπαθε, που την είχαν 17 όλες με το ξένο αίμα μέσα της και μόλις ο άντρας της έδωσε συνέντευξη σε εμάς, σταμάτησαν να την παίζουν. Αυτοί είστε. Δηλαδή, τι να πω. Μόλις παίξαμε εμείς τη γυναίκα, κάναμε το αποκλειστικό, βγήκαμε και σε δύο κανάλια στην Αθήνα, σιγά το πράγμα δηλαδή. Φρικάρανε και δεν την ξαναπαίξαν τη γυναίκα. Που η γυναίκα δεν έκανε κανένα κακό. Ίσα ίσα που τη κάνανε κακό. Και αφού το παίζετε και. Κοίτα, και αδέκαστη και

τέτοια, γιατί δεν βάζατε μπροστά στους γιατρούς του νοσοκομείου που πήγαν να σκοτώσουν τη γυναίκα? Αλλά αυτή είναι η ιδεοντολογία εντός εισαγωγικών που αρέσει σε κάποιους. Σε εμάς δεν αρέσει. Και ξέρεις τι λένε? Καλύτερα να είμαι μόνος μου και καθαρός πάνω στο βουνό, παρά να είμαι κάτω στην πόλη να πίνω καφέ και βρώμικος με καμιά δεκαριά. Δεν το θέλω. Καλύτερα μόνος μου στο βουνό. Θα έχω και την κατσίκα μου που δεν θα μου τη σκοτώσετε. Κατάλαβες? Λοιπόν, λίγο το θέμα εδώ πέρα περί διοντολογίας. Μάθετε τι σημαίνει διοντολογία κάποιοι και μετά λέτε να μας την πείτε. Και συγγνώμη, κερνάω εγώ τα παυσίπονα σήμερα για το βίντεο που θα παίξει αργότερα στο political.gr και θα σοκάρει. Εκ νέου. Βάζουμε τραγούδι και ερχόμαστε με πολιτικά, γιατί μετά έχουμε το θέμα με το κρασγερόπλιο και μην ξεχάσουμε να το ξαναπούμε. Σήμερα, μετά τις 5:30, θα έχουμε κοντά μας την Ελένη Βερβιτσιώτη, η οποία της κάνει πόλεμο ο Αλέξης Τσίπρας τώρα και καλά λέει ότι μέσα στο βιβλίο γράφουν διάφορα. Το βιβλίο λέγεται «Η τελευταία μπλόφα» και αφορά τις διαπραγματεύσεις που έκανε η κυβέρνηση του Τσίπρα τότε με τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν τα δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα δέχεται η Νέα Αριστερά, δεν τα δέχονται αυτοί που έχουν διασπαστεί τώρα και βγαίνουν και μιλάνε γι' αυτό. Αλλά υπάρχουν αποδείξεις από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές εκείνης της ιστορίας, οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε σε αυτόν τον ντοκιματέρ. Έτσι. Και λένε την εκδοχή τους. Θα το πω και στην Ελένη Βαρβιτσιώτη αργότερα. Ας κάνει μήνυση ο Τσίπρας σε αυτούς που μιλάνε. Επιτίθεται στις δύο δημοσιογράφους, την κυρία Δεδρινού και την κυρία Βαρβιτσιώτη, για αυτά λέει ότι πάνε να κάνουν δολοφονία χαρακτήρα. Ποια είναι δολοφονία χαρακτήρα? Εσύ δεν πήγες και έλεγες να κλείσουν οι τράπεζες την πρώτη μέρα, αλλά δεν τις έκλεισες. Στον Χατζηνικολάου το είπε αυτό. Είπε, δυστυχώς δεν κλείσαμε εμείς τις τράπεζες, δηλαδή την πρώτη μέρα. Και βγαίνει ο παπάς, ο Νίκος Παπάς, στην εκπομπή αυτή, γιατί υπάρχει στο τρέιλερ, και λέει ότι δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, διαψεύδει ο ίδιος τον Τσίπρα. Κατάβει γιατί ο Τσίπρας πέταξε όλους έξω. Για να φύγουν από πάνω του όλα αυτά. Τέλος, η ουσία είναι ότι τώρα τα έχει βάλει με την κυρία Βαρβιτσιώτη, την κυρία Δεδρινού. Να θυμίσω ότι στον Sky προεκλογικά είχε κάνει εμπάργκο ο κύριος Τσίπρας. Δεν άφηνε τους βουλευτές τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν στο Sky. Είχε ρίξει μαύρο, δηλαδή δεν έβγαινανε. Εμπάργκο. Αυτή είναι η ιδεοντολογία. Αυτή είναι η ελευθερία του τύπου που θέλουν κάποιοι, ρε παιδί μου. Καταλαβες? Και χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου. Ναι, ναι, και είναι αφιερωμένη στη μικρή Μαρία από τον Εύρο. Το θυμάσαι την ιστορία? Αυτή είναι αυτό είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Τότε είχαν βγει όλοι οι κάφροι, όλα τα κλόδανα, όλοι. Τι, πώς να τους πεις, ρε παιδί μου? Όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι τύποι και λέγανε ότι δάγκωσε τη μικρή Μαρία ο Σκορπιό στον Εύρο. Μεταξύ αυτών ήταν και δημοσιογράφοι ευρωβουλευτές, ο κ. Αλβανίτης. Ή ο άλλος, ο Παπα-Νικολάου από το νοσοκομείο της Νίκαιας, που είχαμε βγάλει εδώ και έγινε πανικός. Λοιπόν, όλοι αυτοί λέγανε ότι υπήρχε μικρή Μαρία. Και τελικά η μάνα της μικρής Μαρίας που παρουσιαζόταν στα πλάνα ήταν κατάσκοπο των Τούρκων εκεί πέρα. Ζούσε στη Γερμανία και ήταν σε ΜΚΟ. Και δεν έχει καν παιδί. Και την παρουσιάζανε κάποιοι κάφροι ως τη μάνα της μικρής Μαρίας από τον Εύρο που τη δάγκωσε Σκορπιός και πέθανε μέσα στο νερό, αβοήθητη. Δηλαδή, ακούστε τι καφρίλες έχουν κάνει. Και τολμάνε αυτοί οι τύποι να μιλάνε για ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Αυτοί που είχαν βαφτίσει τη μικρή Μαρία, γιατί ήταν της Παναγίας τότε, 15 Αύγουστος, γι' αυτό δεν είπανε Μαρία. Δηλαδή, αν ήταν μια άλλη μέρα, θα τη λέγανε Ζωζεφίν. Έτσι, ή κάπως αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι ότι η μικρή Μαρία του Εύρου ήταν το μεγαλύτερο. Η μεγαλύτερη, πώς το να πούμε, fake, το μεγαλύτερο fake news που υπήρχε. Μιλάμε τότε, έκλαιγε κόσμος για το μικρό κοριτσάκι που το δάγκωσε Σκορπιός και πέθανε αβοήθητο μέσα στις λάσπες του Εύρου. Και έβλεπε τη μάνα να κλαίει. Πάνω από. Και στο πλάνο μέσα στη φωτογραφία ήταν καμιά 35 λαθρομετανάστες. Και όλοι αυτοί, όλο αυτό ήταν στημένο. Στημένο σκηνικό από τους έξω για να κάνουν κακό στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτοί που υποστηρίζουν αυτά τι είναι? Είναι Ελληνές? Εγώ τους θεωρώ ανθέλληνες. Η μικρή Μαρία του Εύρου, παιδιά, το μεγαλύτερο fake news. Αυτό έβαλα και εγώ χθες για την Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου. Έβαλα αυτή τη φωτογραφία με τη μικρή Μαρία που την είχε δαγκώσει Σκορπιός και καλά στο Facebook. Και με παίρνει τηλέφωνο κάτι συνάδελφοι και μου λέγανε, έλα, ρε, είσαι κάφρος. Λέω, ναι, είμαι κάφρος, αυτά είμαι κάφρος. Η μικρή Μαρία στον Εύρο που τη δάγκωσε Σκορπιός. Το Σκορπιό το βρήκαμε τελικά ποτέ?

Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Βαρβιτσιώτη στις 5.30 να μας πει για όλο αυτό το σκηνικό και να σας περιγράψω λίγο τι έχει γίνει για να καταλάβετε. Λοιπόν, ο Sky έχει κάνει 6 επεισόδια, έχει φτιάξει ένα ντοκιματέρ μεγάλο και μέσα μιλάνε όποιος μπορείτε να φανταστείτε. Μόνο ο Σόιμπλε δεν μιλάει γιατί απεβίωσε. Αλλιώς θα μιλάει και ο Σόιμπλε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον έχουμε στο βίντεο. Λοιπόν, μιλάει ο Γιούγκερ, μιλάνε στελέχη εκείνης της εποχής που κάνανε τις διαπραγματεύσεις με τον Τζίπρα, με τον Βαρουφάκη και με όλους αυτούς. Ο Ντάισεμπλουμ. Μιλάει ο Ντάισεμπλουμ. Ο οποίος είχε εκείνη τη στιχομηθεία με τον Βαρουφάκη. Θα σε κλείσω, θα σε κάνω, ξέρεις, το τσαμπουκαλίδικο εκείνο που κάνει τη χειραψία, θυμάσαι. Μιλάμε τρομερό σκηνικό. Αυτά τα έχει κάνει Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Τόσο. Η ουσία ποια είναι. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα λέει ότι μέσα στο βιβλίο Η Τελευταία Μπλόφα, το οποίο είναι 399 σελίδες. Έτσι. Αμφιβάλλω να το διάβασε ποτέ. Γιατί λέω ότι το διάβασε και είδε, λέει, ότι μέσα στο βιβλίο γράφουνε ότι αντάλλαξε, λέει, τότε τις συντάξεις των ηλικιωμένων με τις πρέσπες. Δηλαδή, έδωσε τις πρέσπες και του άφησαν τις συντάξεις. Ότι αυτό το έχουν γράψει δύο δημοσιογράφοι μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, ναι, είναι γραμμένο, όπως το έγραψα και εγώ στο Facebook εχθές, στη σελίδα 402. Γελάς. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να σας φαίνεται αστείο, αλλά πραγματικά δεν γράφει πουθενά μέσα στο βιβλίο κάτι τέτοιο. Το υπονοεί ο Ντάισεμπλουμ και ο Γιούγκερ, από ό,τι κατάλαβα, μέσα στον. Αλλά δεν το λέει η δημοσιογράφη. Λοιπόν, και ο κύριος Τσίπρας θεώρησε ότι αυτό είναι δολοφονία, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελε να συμμετάσχει στην πρόσκληση που του απίφθηναν οι δύο δημοσιογράφοι να μιλήσει στον ντοκιματέρ. Λοιπόν, κοιτάξτε, και εγώ άμα κάνω καμιά μακακία δεν θα θέλω να μιλήσω. Έτσι. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Αν όμως έχω δίκιο και θέλω να αντικρούσω κάτι που μου λένε κάποιοι, ή θα πάω στη δικαιοσύνη, ή θα βγω και θα μιλήσω και θα το πω. Έτσι. Ο καθένας διαλύει τον τρόπο που θα κινηθεί και θα το χειριστεί. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας βγήκε με μια ανακοίνωση, αναφέρει κάποια πράγματα, θα σας τα διαβάσω μετά. Και από ό,τι φαίνεται, το χιλιοστό, στο χιλιοστό, όπως λέγεται το ντοκιματέρ που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 9 η ώρα στο Sky, φαίνεται ότι έχει πονέσει αρκετούς. Είναι σαν το παυσίπονο, ξέρεις, το δικό μας. Θα χρειαστούν και αυτό το παυσίπονο κάποιοι. Λοιπόν, πολιτικοί, Ευρωπαίοι, αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας όσα δεν έχουν υποθεί ποτέ δημόσια. Λοιπόν, μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και θα τα δούμε μπροστά μας. Το ντοκιματέρ έγινε με αφορμή το βιβλίο που έγραψαν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτώρια Δεδρινού, το οποίο λέγεται Η Τελευταία Μπλόφα. Και αναφέρεται στην μπλόφα. Ποια ήταν η μπλόφα εκείνη την εποχή? Το δημοψήφισμα. Το οποίο μέσα στο. Καλά, εγώ περιμένω στο ντοκιματέρ να δω τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι η πρώτη φορά που γελάει. Και γελάει χερέκακα γιατί λέει: ο λαός ψήφισε το δημοψήφισμα. Ναι, αλλά τι κάνατε μετά? Κανένας δεν τήρησε το δημοψήφισμα. Δηλαδή κοροϊδέψαν τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό φαίνεται τώρα με καθαρά. Μέσα από αυτό το ντοκιματέρ. 10 χρόνια μετά, όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής σπάνε τη σιωπή τους και μιλάνε. Και μιλάνε σε δύο πολύ αξιόλογους δημοσιογράφους, την Βικτώρια Δεδρινού και την Ελένη Βαρβιτσιώτη, η Ελένη Βαρβιτσιώτη, Βικτώρια Δεδρινού, και τα λένε όλα. Τώρα, ποιους πονάει αυτό, δεν μας αφορά. Μας αφορά να μας πούνε πραγματικά τι συνέβη και τον καιρό. Εγώ ξέρω τι θέλω να μάθω. Τις 17 ώρες που τον είχαν κλεισμένο μέσα που έχουν βγει κάτι θεωρίες συνωμοσίες απίστευτες. Δηλαδή ότι του είχαν κάνει ένεση και τον υπηρετήσανε, του είχαν κάνει βουντού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν πει για εκείνη την περίοδο που ήταν και καλά οι 17 ώρες διαπραγμάτευσης που ήταν κλειδωμένοι σε ένα γραφείο. Βέβαια, ένας από τους αξιωματούχους, όπως είδα στο τρέιλερ, λέει σε κάποια φάση: δεν φεύγεις από εδώ άμα δεν κλείσουμε συμφωνία. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό αναφέρεται στο κλείσιμο του Τσίπρα μέσα με τους υπόλοιπους ή σε κάποια άλλη φάση της διαπραγμάτευσης. Με το Βαρουφάκη, παραδείγματος χάρη. Μάλιστα, καλά, θα τα πούμε και μετά με την Ελένη αυτά, 5,5 ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι το πρώτο επεισόδιο που ξεκινάει σήμερα, 9 η ώρα, είναι «Ποιος κολυμπάει γυμνός». Έτσι λέγεται. Είναι ο τίτλος του επεισοδίου. Το ντοκιματέρ όλο λέγεται «Στο χιλιοστό». Έτσι. Και περιγράφει ότι στο χιλιοστό. Δεν την πατήσαμε σαν Έλληνες. Λοιπόν, ποιος κολυμπάει γυμνός? Θα μας το πούν το βράδυ τα κορίτσια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο για το Κρασιερόπλιο. Έτσι, το οποίο

Πρέπει να έχει μολύνει όλο τον κόσμο εκεί μέσα. Δηλαδή, πώς έγινε τώρα αυτό το σκηνικό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τρομακτικό. Τρομακτικό. Λοιπόν, αλλά δεν είναι όλα τα κουρασγερόπλαια, έτσι, να το πούμε. Υπάρχουν εταιρείες πολύ σοβαρές που προσέχουν, μιλάμε και το ελάχιστο. Δηλαδή, εντάξει, θα τα πούμε μετά. Πάμε, διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, γιατί έρχεται και καλοκαίρι και εντάξει, υπάρχουν θέματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα θρύλο στον Ατλαντικό ωκεανό με ένα κρουαζιερόπλοιο που έχει 3 νεκρούς από χανταϊό. Τι είναι αυτό? Καταρχήν να πούμε ότι δεν το αφήνουν το κρουαζιερόπλοιο να δέσει σε κανένα λιμάνι, γιατί φοβούνται εξάπλωση του σκηνικού. Λοιπόν, οι 3 νεκροί είναι Ολλανδοί. Λοιπόν, και φαίνεται ότι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο έχουν ασθενήσει άλλοι 3. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πάει ντόμινο τώρα. Όπως το τέτοιο. Λοιπόν, ο ένας από αυτούς που νοσηλεύεται είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι είναι 2 μέλη πληρώματος και οι άλλοι είναι, ξέρεις, απλά. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος τα ξέρει καλά αυτά τα ναυτιλιακά. Καλησπέρα, κύριε Βάλη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, υγεία και καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επίσης. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία, τι έχετε μάθει εσείς, είναι τόσο σοβαρό όσο λένε?
1: Είναι πολύ σοβαρό, γιατί φοβούνται και μετά τον κορονοϊό όλο αυτό που είχε ξεσπάσει.
0: Ναι.
1: Έχουν ένα φόβο ιδιαίτερο και πρέπει να τηρηθούν αυστηρά πρωτόκολλα. Μπορεί να μας φαίνεται εμάς αστείο ότι δεν το αφήνουν να πάει πουθενά να δέσει, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουν μέσα στο πλοίο ό,τι είναι να αντιμετωπιστεί, και τα πρωτόκολλα τι λένε? Ότι απαγορεύεται να βγει κάποιος επιβάτης έξω από το πλοίο, το πλοίο να πάει σε κάποιο λιμάνι για να μην γίνει εξάπλωση. Άρα δηλαδή να μπορέσουν, γιατί μέσα έχει νοσοκομείο και γιατρό το πλοίο, ένα ιατρείο δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Και γιατρό, ναι, κανονικά.
1: Και γιατρό και ιατρείο υπάρχει μέσα, και νοσηλευτής και γιατρός και τα λοιπά. Και αν χρειαστεί κάτι emergency επίγον, έρχεται ελικόπτερο και μπορεί να το πάρει. Άρα αυτοί ουσιαστικά τους απομονώνουν για να μην εξαπλωθεί και σε άλλα μέλη του πληρώματος και σε άλλους επιβάτες, και κοιτάνε πώς θα αντιμετωπίσουν σε ανοιχτή γραμμή με νοσοκομεία, γιατρούς και τα λοιπά. Άρα καλώς δεν το αφήνουν να πάει κάπου, γιατί σκεφτείτε να βγουν 2-3 χιλιάδες κόσμο σε ένα νησί, σε μια περιοχή, τι έχει να γίνει, και με κάτι άγνωστο που δεν γνωρίζουμε και πώς θα αντιμετωπίζουμε. Γιατί από ό,τι διάβασα, δεν υπάρχει, λέει, κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, δεν γνωρίζουν πώς αντιμετωπίζεται. Άρα θα πρέπει να δουν in-house, δηλαδή μέσα, πώς θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν και με ποιους τρόπους, χωρίς μέχρι να τελειώσει αυτό να μπορέσουν να πιάσουν λιμάνι, χωρίς να μπορέσουν να πάνε κάπου έξω κτλ.
0: Εδώ έχει επέμβει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μάλιστα, και διεξάγονται λίγες δραστηριακές εξετάσεις και κάνουν και επιδημιολογικές έρευνες.
1: Πολύ σωστά, αλλά εκτός από αυτό που πολύ σωστά αναφέρετε, να σας θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες

0: Ζήσαμε μεγάλες στιγμές, καράβια να ρίχνουν νερά στους επιβάτες μέσα στα σαλόνια, καράβια να κάθονται να προσαράζουν σε εισόδους λιμανιών.
1: Βέβαια, να πούμε και το εξής, έτσι.
0: Να χτυπάνε, καράβια να χτυπάνε σε ντόκους λιμάνια πίσω με αέριδες. Γενικά δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η τουριστική περίοδος και το καλοκαίρι.
1: Και κάποιοι πάνε να το χτυπήσουν, λέτε. Σχήματα. Κάποιοι πάνε να το χτυπήσουν.
0: Να το χτυπήσουν, απλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά που πρέπει να δούμε και γενικά να δούμε κάποια στο κομμάτι της ασφάλειας και των πρωτοκόλων να υπάρχει λίγο μια πιστηροποίηση γενικότερα των ελέγχων και μια έννοια παραπάνω, γιατί οι επιβάτες με την ακρίβεια, με τα καύσιμα που βλέπετε καθημερινά, είναι κρίμα να πληρώνουν κάποια εισιτήρια πολύ παραπάνω και να ταξιδεύουν με φόβο να γίνει το παραμικρό.
1: Να σας πω όμως και το εξής. Ναι. Λένε ότι το BBC μάλιστα έγραψε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει γίνει η μόλυνση πριν επιβιβαστούν αυτοί στο καράβι. Και αυτό προσπαθούν να ψάξουν. Γι' αυτό και είναι τόσο συγκεκριμένα τα κρούσματα.
0: Αν έχει γίνει από πριν είναι ακόμα χειρότερο, γιατί τότε δεν μπορεί να γίνει και καμία ιχνηλάτηση.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί πού έγινε, από ποιους έγινε, πού πέρασαν, τι έγινε. Άρα για σκεφτείτε να εξαπλωθεί όλο αυτό και τι έχει να γίνει. Βέβαια το καλό στην περίπτωση αυτή είναι ότι επιδημιολογικά, επειδή βρισκόμαστε προς το καλοκαίρι και τις μεγάλες θερμοκρασίες, θέλω να πιστεύω ότι βοηθάει για να μην υπάρξει εξάπλωση ή να ζήσουμε μεγάλες κακές στιγμές που δεν το εύχεται κανείς. Αλλά μακάρι να είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο και να λήξει.
1: Μακάρι,
0: γιατί σκεφτείτε τώρα μια καινούργια επιδημία, παύλα πανδημία, να γίνει. Τι έχουμε να τραβήξουμε με κάτι που δεν γνωρίζουν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη, φάρμακο κτλ.
1: Και για το χανταϊό δεν υπάρχει. Το ξέρετε αυτό.
0: Ναι.
1: Για το χανταϊό δεν υπάρχει.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι. Έχουμε ένα πόλεμο κάτω στη Μέση Ανατολή με τα κάψιμα υψηλά ως εκεί που δεν πάνε. Έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα τώρα με αυτό που μου λέτε εσείς με το κουραζιερόπλοιο. Δηλαδή δεν ξέρω πότε θα ησυχάσουμε, γιατί έρχεται ο τουρισμός και όλα είναι στον αέρα όπως γνωρίζετε. Γιατί εμείς έχουμε μεγάλη μείωση και στο θαλάσσιο τουρισμό και στο ελληνικό γιότινγκ, όπου αυτό θα έχει μεγάλο πρόβλημα για εμάς το χειμώνα στην οικονομία.
1: Δεν έρχονται δηλαδή οι ξένοι να νοικιάσουν σκάφη.
0: Δυστυχώς είμαστε 50 με 60% κάτω από πέρυσι, κύριε Τσιλουπουνιδάκη, και τα κάψιμα διπλασιασμένα χωρίς κάποια παρέμβαση, και όλο αυτό να ξέρετε έχει πάει πολύ πίσω και όλους τους ναυτικούς, τους εργαζόμενους που θα ξεκίναγαν το Μάρτιο τη δουλειά τους εποχιακούς, και είναι Μάιος και ακόμα δεν έχουν γίνει προσλήψεις γιατί δεν υπάρχουν κρατήσεις. Δηλαδή για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, όταν ένα σκάφος πέρυσι είχε 5 με 7 κουραζιέρες κλεισμένες, σήμερα είναι από 0 έως 2, 3. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη η μείωση και αυτό θα φανεί έντονα και στα νησιά μας. Γιατί ο κόσμος πάντα τα σκάφη, βγαίνει έξω, χαλάει χρήματα στα νησιά, τονώνει την οικονομία γενικότερα. Άρα μακάρι να τελειώσουν όλα σύντομα, να έρθει μια κανονικότητα, γιατί όπως βλέπω κάθε μέρα μαθαίνουμε για κάτι καινούργιο
1: αυτό.
0: Που μόνο καλό δεν μας κάνει και μας πάει πίσω και είναι πολύ κακό και για τον κόσμο, όχι μόνο για μας, για όλους είναι πολύ κακό.
1: Αυτό. Να είστε καλά κύριε Βάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ διαβεστής η πληροφορία σας. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Με χαρά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τι είναι ο χανταϊός? Ο χανταϊός αναφέρεται σαν ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται αποτροκτικά και μεταδίδονται στον άνθρωπο από αποξηραμένα περιτώματα τροκτικών. Τι είπατε? Λοιπόν, δεν υπάρχει προς το παρόν φάρμακο, κάτι που να το πιάνει. Λοιπόν, γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να δούμε τώρα αν όντως ήταν μέσα το σκηνικό αυτό ή αν επιβιβάστηκαν μολυσμένοι οι συγκεκριμένοι τουρίστες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο.

Ωχ, αυτά είναι. Τα βλέπω τώρα εδώ και πάω από τι γίνεται. Χαμός. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε και την παρέτηση Καστανίδη σήμερα. Το Πασόκ φεύγουν, ανοίξαν την πόρτα, μπαίνει ο Φαραντούνης, βγαίνει ο Καστανίδης. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Μαζευτείτε ρε παιδιά εκεί πέρα. Ένας. Δεν τον βλέπω να πηγαίνει Τσίπρα. Πάντως, να ξέρεις. Άλλον βλέπω από το Πασόκ να φεύγει και να πηγαίνει Τσίπρα. Όχι μάλλον άλλον, άλλη γυναίκα. Με έχετε πλακώσει τα μηνύματα κάποιοι για αυτό που είπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι θα σκάσει μες τη βδομάδα θέμα. Παιδιά, περιμένετε, εδώ είναι όπου είναι, ό,τι σας έχω πει δεν έχει γίνει. Όσοι είσαστε συνεπείς σε αυτή την εκπομπή, το έχετε δει. Όταν έχω πει κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει γίνει. Λοιπόν, είναι δύο πρώην υπουργοί μέσα, να σας τα πω έτσι για να φρικάρετε, και υπάρχουν και μέλη από άλλα κόμματα μέσα, τα οποία έχουν συνομιλίες. Λοιπόν, αυτό μόνο.

Άκουτε μήνυμα, μου στείλει ο άλλος τώρα. Φίλε, έχεις δίκιο, αλλά πες μου, γιατί μαλακώνουν οι ντομάτες, λέει, στο ψυγείο. Άκουτε μου στείλει. Αυτός που το στείλει, βέβαια, ξέρει τι λέει, έτσι. Δεν είναι σκληρές για τις πετάξουμε, λέει, κάποτε, κάπου.

Λοιπόν, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα στο politica.gr εδώ και στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρου στην Πηξίδα είχε καλεσμένο τον κύριο Σταύρο Νανωτάκη, τον Περιφερειάρχη. Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης, έτσι. Αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στον Κώστα Σιλιγάρου για τα χρονοδιαγράμματα, για τα μεγάλα έργα. Έχει πέσει μέσα,

είπε και ωραίες ατάκες όμως. Και αυτό που μου άρεσε εμένα πιο πολύ από όλα το Σταύρο Αρναουτάκη είναι ότι μετά από διαβούλευση που έκανε με τους συνεργάτες του, θα διεκδικήσει εκκληρίου την επόμενη θητεία στην περιφέρεια Κρήτης. Πείτε μου το δεύτερο από τώρα. Γιατί τον πρώτο τον ξέρουμε. Είναι ο Σταύρος Αρναουτάκης. Έτσι. Ναι, είναι πανδημοκρατικός. Έτσι θα τον λέω εγώ. Δεν είναι εξωκοινοβουλευτικός, είναι πώς το λένε, με όλα τα κόμματα. Είναι πανδημοκρατικός. Εγώ θα έτσι θα τον λέω. Και το ξέρει και ο Ατσαλάκης να τον λέω αυτό το πράγμα. Μπείτε στο YouTube του Πολιτικά να δείτε, να ακούσετε όλη τη συνέντευξη. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία συνέντευξη. Πιστεύω ότι είναι μια τις πιο ωραίες συνέντευξης που έχει δώσει ο Σταύρος Αρναουτάκης. Ήταν και λίγο συγκινητική έτσι όσον αφορά το κομμάτι για το πώς ξεκίνησε. Ήταν ωραίο κομμάτι αυτό. Εντάξει, είναι μανούλος ηλικιακός αυτά. Δε, τους βάζει κάτω όλους συγκινητικά, ξέρεις και αυτά. Απ, λιώνουν όλοι και το τα λένε όπως πρέπει. Περιττώ να σου πω ότι του κάναμε καλή όμως του Σταύρου, έτσι, Αρναουτάκη. Δεν παίξαμε το βίντεο που χρωμπηδάει στο μπαλκόνι πάνω εκεί στην περιφέρεια, την ώρα που σκάει το κύπελο του Όφη. Είναι ένα πλάνο το οποίο το έχω δει από κάποιον, αλλά δεν μου το έχει δώσει. Μιλάμε, δεν έχει ξαναδεί περιφέρεια να χρωμπηδάει έτσι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, το χάρηκε, το χάρηκε. Αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία συνέντευξη. Μπείτε να την ακούσετε όλοι στο YouTube του Πολίτικα. Θα γίνει και ρίλ, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε θα το ακούσετε εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με το ότι έχει κυκλοφορήσει, παιδί μου, μια είδηση. Και καλά ότι 27 Σεπτεμβρίου σκέφτεται ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές. Εγώ θα σας πω ότι έχω μάθει από έτσι δική μου πηγή. Ή θα τους κάνει πλάκα και θα ξεκινήσει. Μετά τη ΔΕ θα πει πάμε για εκλογές 27 του μήνα. Ή τους κάνει πλάκα αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα πάει για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Ένα από τα δύο θα γίνει. Είναι ένα-δύο, χ δεν υπάρχει. Ένα από αυτά τα δύο θα γίνει. Πάντως, όπως και να έχει, το θέμα της τοξικότητας μεταξύ τώρα των πολιτικών αρχηγών είναι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης ανάμεσα στα στελέχη της κυβέρνησης. Και τι θέλω να σας πω με αυτό.

Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι γιατί δεν ξεκολλάει η βελόνα για το Πασόκ. Και θα σας πω τώρα κάτι. Διαβάζω σήμερα κάποια έτσι μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αθήνα, τα οποία αναπτύσσουν μια, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, αναπτύσσουν μια, πώς να το πω έτσι, να μην παρεξηγηθώ, τόσο να το πω έτσι, ετοιμάζονται για να γίνουν σύντεκνοι ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να τους φέρουν κοντά ώστε να υπάρχει σύμπραξη. Λοιπόν, αυτό δεν τρομάζει κανέναν μέχρι στιγμής, γιατί είναι τα ποσοστά τους τέτοια, τα οποία δεν φοβερίζουν. Είναι δηλαδή σαν να λες, πω ένα μυρμήγκι μουρμάει, ξέρεις, απ' τη μία. Αλλά μετά κάτι γίνει μαγικό, ρε παιδί μου, και το μυρμήγκι γίνει τέρας, ξέρεις, National Geographic, ξέρεις πώς το λένε, Ghostbuster, ξέρω πώς τα λένε αυτές τις ταινίες, και έχει γίνει τέρας το μυρμήγκι και λες, εκεί φοβάμαι. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, να βρεθεί δηλαδή το φάρμακο που θα κάνει το μυρμήγκι τεράστιο, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Και αυτό που σας περιέγραψα τώρα, μου το περιέγραψαν εμένα πολιτικοί αναλυτές, οι οποίοι ξέρουν παραπάνω από μένα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα όμως είναι ότι εφόσον δεν τους έχουν βγει κάποιες κολεγές με Βελόπουλο, με Κωνσταντοπούλου κλπ, οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι, έτσι τους χαρακτήρισαν, και δεν μπορούν να συνοηθούν, προσπαθούν τώρα να κάνουν την τέλεια κολεγιά. Δηλαδή, Τσίπρας Ανδρουλάκης. Έχουν να χωρίσουν πολλά αυτοί οι δύο? Έχουν. Ποια είναι αυτά? Το βασικό τους κομμάτι είναι ποιος θα είναι αρχηγός άμα υπάρχει αυτή η σύμπραξη. Λέμε ένα υποθετικό σενάριο τώρα, έτσι. Δεν λέμε ότι αυτό έχει γίνει ή ότι θα γίνει. Είναι ένα υποθετικό σενάριο. Γιατί μόνο κάπως έτσι μαζεύεται η κατάσταση, συσπυρώνονται κάποιοι αντικυβερνητικοί και μπορούν να κάνουν κάτι κατά του Μητσοτάκη. Έτσι. Απλά δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα πάει να βάλει την τρικλοποδιά. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πέσει ο Μητσοτάκης.

Λοιπόν, και από την άλλη, είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη από το κόμμα του Πασόκ. Αλλά λέει, δεν παρετούμε, λέει, από το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε, λέει, από αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ανδρουλάκης. Καρφάρα. Τι έχει και δημιουργήσει ο Ανδρουλάκης, παιδί μου? Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και δεύτερο κόμμα σας έχει τώρα. Όχι, εντάξει, έπεσε λίγο με την δημοσκόπηση του πρώτου θέματος, έπεσε λίγο. Ξέρεις ότι κάποιες δημοσκοπήσεις θα δείχνουν και τέταρτο τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι καρφί μεγάλο. Λοιπόν, σας είπα ότι στην αρχή της εκπομπής ότι συναντήθηκαν κάποιοι με τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι, σας είπα ότι ο κύριος Κατσανιώτης ήταν από τους πρώτους που πέρασε αντάρτες, έτσι όπως το έχουμε βαφτίσει, και μπήκε μέσα στο μαξί μου. Μετά τον Κατσανιώτη, ο κύριος Μητσοτάκης είδε και τον Γιάννη Παπά. Και μάλιστα, όπως λένε, ήταν σε πολύ ωραίο κλίμα η συνάντηση. Όμως, πρέπει να πούμε και ένα θέμα που αφορά την κυρία Μαρία Βαγκραπρόφσκη και γενικά την οικογένεια Μητσοτάκη, γιατί έχασε τη ζωή του τη μάχη με τον καρκίνο ο Γιάννης Κολοτούρας. Ήταν ο πιο στενός συνεργάτης της Μαρέβας Γκραμπόφσκι. Και ήταν και ο διευθυντής της Zen Dion, της εταιρείας που έχει με τα ρούχα, ξέρεις, και αυτά. Λοιπόν, και ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη η οικογένεια μαζί του. Χάθηκε ο άνθρωπος. Καλό παράδεισο. Αυτό. Πας το μήτος, αρέσει σου, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο όμως. Την Κυριακή, το μεσημέρι, ήρθε μια είδηση σε όλους μας ότι ο κύριος Μιλωνάκης αντέδρασε μέσα από το νοσοκομείο, εκεί που βρίσκεται σε καταστολή, μέσα στο νοσοκομείο στον Ευαγγελισμό, ότι έδωσε κάποια δείγματα ενθαρρυντικά στους γιατρούς. Έχουν περάσει ήδη 18 μέρες, 19 από τότε που έγινε η μοιραία εκείνη λιποθυμία μέσα στο μαξί μου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία τα οποία κάνουν τους γιατρούς να αισιοδοξούν. Μάλιστα, την ώρα που ο κ. Μιλωνάκης αντέδρασε πιο έντονα από άλλες φορές μέσα στο θάλαμο, ήταν όταν είδε από το τζάμι τον Πρωθυπουργό. Γιατί είχε πάει να τον επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός μέσα στην Κυριακή. Είναι από τις επισκέψεις που δεν μαθαίνει κανένας και μένουν κρυφές. Και καλό είναι που μένουν κρυφές, για να μην πούνε ότι γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί πραγματικά είναι συγκλονισμένοι όλοι μέσα στο μέγαρο Μαξίμου με αυτό που συνέβη στο Γιώργο Μιλωνάκη. Και μακάρι ο άνθρωπος να τα καταφέρει και να σηκωθεί και να είναι γρήγορα κοντά στην οικογένειά του πρώτα απ' όλα και μετά στα καθήκοντά του. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Το πρώτο είναι να γυρίσει κοντά στην οικογένειά του.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα για τον Μαξίμου, ότι συναντιέται με κάποιους ανθρώπους ο Πρωθυπουργός, όπως τον Γιάννη Παπά, τον κύριο Κατσανιώτη. Το μεγαλύτερο παράπονο αυτών που έκαναν αυτή την επιστολή προς τον Μαξίμου και κατηγορούσαν το επιτελικό κράτος, είναι το ότι δεν είναι μόνο το ότι με το που σκάει κάτι με τον ΟΠΕΚΠ αμέσως υπάρχουν διαγραφές, μειώσεις, άρσης ηλίας κτλ. Και είναι σαν να υιοθετούν ό,τι γράφεται στον αντιπολιτευτικό τύπο. Αυτό που έχει πειράξει αρκετούς είναι ότι υπάρχουν προβεβλημένοι οι οποίοι δεν βάζουν τα χέρια τους στη φωτιά. Δηλαδή, σκάει ένα θέμα, δεν βγαίνουν στα κανάλια να πούνε για αυτό το θέμα. Απλά κάθονται πίσω στα υπουργεία τους, δεν μιλάνε καθόλου, δεν τσακώνονται με κανέναν, δεν τους γράφει κανένας ότι τσακώθηκε ξέρω στο τάδε κανάλι. Όπως κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, που βγαίνει και υποστηρίζει την κυβέρνηση, ό,τι και αν γίνει, οποιοδήποτε θέμα και να έχει σκάσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και άλλοι βουλευτές και υπουργοί, έχουν βγει μπροστά και τα έχουν χώσει. Υπάρχουν, λέει αυτοί οι βουλευτές, ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που δεν βγαίνουν μπροστά. Και τι θα γίνει πια, λέει, έχουμε μια κυβέρνηση, λέει, έξω κοινοβουλευτικών. Λοιπόν, οι οποίοι δεν λογοδοτούν στο λαό, στις περιφέρειες που ζουν αυτοί. Αυτό είναι ένα εύλογο παράπονο, ρε παιδί, μα το έχουν, έτσι. Λοιπόν, αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτή η ιστορία ομαλοποιείται, κλείνει, δεν θα υπάρχει συνέχεια και περιμένουμε όλοι τώρα, μέσα στην εβδομάδα, τι περιμένουμε. Τον ΟΠΕΚΠ, εκεί να δείτε γέλια.

0: Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις, διαφημίσεις και όλα τα λοιπά. Και να πιούμε και λίγο νερό, να κάνει και ο Γιάννης ένα τσιγάρο έξω εκεί πέρα. Και να γυρίσουμε με την Ελένη Βαρβιτσιώτη, η οποία θα την έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, όλα μαζί. Μετά τις 5:30, να μας πει για αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ των 6 επεισοδίων. Στο χιλιοστό, γιατί πραγματικά στο χιλιοστό την γλιτώσαμε από κάτι τύπους οι οποίοι παίζανε τη ζωή μας στα ζάρια. Όχι στα ζάρια. Και άμεσα, άντε, έχεις πρόβλημα με τον τζόγο, παίζεις τη ζωή των άλλων στα ζάρια. Αυτοί δεν παίζανε καν ζάρια. Αυτοί παίζανε τόμπολα, από ό,τι φαίνεται. Παίζανε πινακωτή. Δεν ξέρω τι άλλο παιχνίδι, με ποιο άλλο παιχνίδι μπορώ να το παρομοιάσω. Πάντως, όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή τι λέει. Τι έγινε τότε, τι γίνεται τώρα. Ποια ήταν η Ελλάδα του τότε, ποια είναι η Ελλάδα του τώρα. Έχει τεράστιες διαφορές. Μπορεί πολλοί να ταχώνεται στην κυβέρνηση και εμείς να ταχώνουμε κάποια στιγμή, αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Το τότε με το τώρα. Τότε η Γερμανία έκανε ό,τι γούσταρε, μας έπαιζε μπάλα, και τώρα η Γερμανία, κοίτα τι κάνει, ακολουθεί κάποιες πολιτικές του Μητσοτάκη. Πάμε, δεν σου μιλάω για τα social media μόνο, υπάρχουν και άλλα θέματα. Στην οικονομία, παραδείγματος χάρη. Όταν βλέπουν ότι οι Έλληνες αποπληρώνουν το δάνειο και το μνημόνιο, αποπληρώνουν τα χρέος, ξέρεις τι παθαίνουν. Παθαίνουν κοκομπλόκο, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν μπορούν να σε έχουν στο χέρι. Δηλαδή, πες, εγώ σου χωστάω σε ένα 1000 ευρώ, έτσι. Σου έχω δώσει τα 600. Σε έχω ανάγκη ακόμα για τα 400. Μου κάνεις ό,τι θέλεις για τα 400. Άμα στα δώσω όμως, σε κάνω εγώ τι γουστάρω, καταλαβες. Οπότε, άμα ξεχρεώσουμε ό,τι χρωστάμε, είναι καλύτερα. Και όσοι χρωστάμε, πρέπει να ξεχρεώνουμε. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό που χρωστάμε. Είτε καλό, είτε κακό, είτε οικονομικό. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, σε λίγη ώρα κοντά μας η Ελένη Βαρβιτσιώτη για το βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» και «Στο χιλιοστό». Τι απαντάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη μέσα από τον Πολιτικά 89,8 στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πολιτικά 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτικά 89,8, 20 λιμουνέξι όλα μαζί και στο χιλιοστό. Είμαστε έτοιμοι για να βγάλουμε στον αέρα την πολύ καλή συνάδελφο, την Ελένη Βαρβιτσιώτη, η οποία σήμερα μαζί με τη Βικτώρια Δεδρινού κάνουν πρεμιέρα στο Sky για μια νέα σειρά ντοκιματέρ που δείχνει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης τότε Αλέξη Τσίπρα. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από Κρήτη. Πρεμιέρα απόψε, έτσι, για ένα πολύ σημαντικό ντοκιματέρ το οποίο δείχνει πράγματα τα οποία δεν έχουμε καταλάβει όλοι οι Έλληνες. Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, να το πω έτσι απλά.
1: Κοίταξε, το ντοκιμαντέρ μας είναι βασισμένο στο ένα βιβλίο που είχαμε γράψει τελευταία, Μπλόφα, το 2019, και πάνω σε αυτό βασίσαμε και το ντοκιμαντέρ, το οποίο βασικά επικεντρώνεται στα γεγονότα του πρώτου 7 μήνου του 2015, όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα τις διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το οποίο έχω να σου πω ότι για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους παραμένει ακόμα και σήμερα ίσως η πιο δραματική στιγμή της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι σημαντικό άμα σκεφτείς ότι από εκείνο το σημείο, από το 2015 και μετά, είχαν να κάνουν πολύ σημαντικές κρίσεις. Από την πανδημία, από το Brexit, ναι, από τη μεταναστευτική κρίση, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή έχουν συμβεί πολύ σημαντικά θέματα και οι άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν στο ελληνικό πρόγραμμα και το διάστημα το θεωρούν ακόμα ως την πιο δύσκολη και δραματική στιγμή στην καριέρα τους.
0: Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μην μας πεις όλα τα στοιχεία, τα πιο σημαντικά που έχουν προκύψει μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Ο τίτλος του ντοκιμαντέρ μας στο χιλιοστό είναι ακριβώς αυτό. Δείχνει
0: πως κοντά
1: βρεθήκαμε στην έξοδο. Και αυτό ο τίτλος προέκυψε από τον Jean-Claude Juncker και τον διευθυντή του γραφείου, τον Jean-Claude Juncker, τότε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος όταν το ρωτήσαμε πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα σε ένα τύχημα, αφού έκανε μια μεγάλη παύση, είπε ένα χιλιοστό.
0: Έτσι βγήκε και ο τίτλος.
1: Και έτσι βγήκε και ο τίτλος ακριβώς, ναι.
0: 10 χρόνια μετά όμως, πραγματικά σπάει η σιωπή κάποιων ανθρώπων που θα θέλαμε πιο μπροστά να μας έχουν πει πράγματα για να μην έχουμε μπει και σε άλλες περιπέτειες, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, αυτός είναι και ο σκοπός όταν κάνεις ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Ή τουλάχιστον αυτός ήταν ο σκοπός όταν ξεκινήσαμε με τη Βικτώρια Δεδρινού να κάνουμε το δικό μας ντοκιμαντέρ. Γιατί ξέρεις, τα 10 χρόνια είναι αρκετός χρόνος για να έχεις μια πιο ψύχρεμη
0: ματιά, ναι,
1: αντιμετώπιση των πραγμάτων, ναι. Μπορείς να κάνεις μια ενδοσκόπηση, μπορείς να πεις τι έκανες λάθος, τι δεν έκανες λάθος, αλλά συγχρόνως 10 χρόνια δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή οι μνήμες είναι αρκετά νοπές και θα δεις και εσύ αν το δεις σήμερα το βράδυ.
0: Εννοείται ότι θα κάτσουμε να το δούμε.
1: Ότι θυμούνται οι πρωταγωνιστές με πολύ λεπτομέρεια το τι συνέβη. Και επίσης θεωρήσαμε ότι ακόμα είναι εν ζωή, πέρα από τον Wolfgang Schäuble, ας πούμε, που πέθανε.
0: Ναι, το είπα και στην αρχή της εκπομπής αυτό.
1: Οι πρωταγωνιστές είναι εν ζωή και μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Και ο σκοπός ήταν αυτός, να υπάρχει μια καταγραφή της ιστορίας, ώστε εξής, να μπορούν να πούνε και αυτοί οι πρωταγωνιστές τι κάναν σωστά, τι κάναν λάθος, τι θα αλλάζανε, να μείνει σαν μια μαρτυρία και ένα κομμάτι του ψηφιδωτού της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
0: Έχουμε και αυτό δηλαδή, ότι και αυτοί έχουν κάνει κάποια λάθη. Δεν ήταν μόνο τα λάθη της κυβέρνησης Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Τα παραδέχονται.
1: Προφανώς και η αφήγησή μας μπορεί να είναι επικεντρώνεται στο πρώτο 7 μήνο της κυβέρνησης Τσίπρα, αλλά για να πεις την ιστορία δεν μπορεί να ξεκινήσει μόνο από εκεί, γιατί η κρίση δεν ξεκίνησε εκεί, μπορεί να κορυφώθηκε εκείνο το διάστημα, αλλά η κρίση έχει ρίζες πολύ παλιότερες, τις οποίες τις αναφέρουμε και σε κάθε επεισόδιο έχουμε και ένα flashback, γυρνάμε στο παρελθόν για να εξηγήσουμε διάφορες τάσεις.
0: Απόψε το επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο που θα δούμε όλοι στις 9 η ώρα στο Sky, έχει τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός» και το άκουσα να το λέει κάποιος αξιωματούχος αυτό.
1: Αυτό το λέει ένας δημοσιογράφος ο οποίος κάλυπτε τα γεγονότα από κοντά, είναι ο Πίτερ Σπίγκελ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γραφείου των Financial Times Βρυξέλλης, ναι, και το λέει ως ένα, σαν κάτι που είναι γνωστό, που λέει Warren Buffett, αυτός ο πολύ γνωστός επενδυτής, ναι, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στο πλανήτη Γη, ο οποίος έλεγε ότι όταν φεύγει η παλήρια, όταν φεύγει το κύμα, είναι τότε που κοιτάνε οι αγορές ποιος κολυμπάει γυμνός, ποιος είναι αδύναμος κρίκος. Και λέει ότι το κύμα έφευγε και κοιτάνε γύρω τους και βλέπουν ότι αυτός που είναι γυμνός είναι η Ελλάδα. Και ξεκινάει η κρίση. Ναι.
0: Έχετε πολλά μυστικά να αποκαλύψετε, έτσι.
1: Θα δείτε, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε προσπαθήσει πολύ, το δουλεύουμε αυτό.

0: ντοκιμαντέρ εδώ και 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο σκοπός ήταν να βγει το 2025 στα 10 χρόνια επέτειο, αλλά επειδή ήταν τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς, μας πήρε ένα χρόνο παραπάνω, σκέψου.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα. Καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Και καλύτερο αποτέλεσμα. Και ο σκοπός μας είναι, και όπως θα δεις και εσύ και οι ακροατές σου, αν μας δουν σήμερα το βράδυ, είναι ότι έχουμε... Έχουμε πάρει μια συνειδητή απόφαση να μην υπάρχει αφήγηση στο ντοκιμαντέρ. Έχουμε μόνο τους πρωταγωνιστές, δεν έχουμε αναλυτές οικονομικούς ή πολιτικούς. Είναι μόνοι οι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλάνε, χωρίς ούτε καν δική μας φωνή. Οπότε σου έχουμε.
1: Αυτό είναι για να έχετε μια απόσταση από το.
0: Για να έχει και ο τηλεθεατής μια πιο καθαρή άποψη, να κρίνει μόνος του, χωρίς να τον παίρνω εγώ από το χέρι ο αφηγητής και να του εξηγεί πράγματα. Νομίζω ότι είναι. Ίσως μπορεί να είναι πιο δύσκολο στο. Δηλαδή,
1: στο μοντάζ. Στην
0: Βικτώρια συνέχεια δεν πρέπει κάποιος να πάει στην τουαλέτα ή να μιλάει στον διπλανό του, γιατί αν το χάσει, το χάσε.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο που είπες.
0: Συγγνώμη.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που είπες. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο από αυτό για να καταλάβουμε όλη την έννοια.
0: Δεν το κάνουμε εύκολα από την άποψη ότι δεν τα εξηγούμε εμείς σαν αφηγήτριες, αλλά τα λένε οι πρωταγωνιστές.
1: Δεν καλύτερα έτσι. Πιστεύω.
0: Ναι, νομίζω.
1: Είναι μια καινοτομία που βάζετε εσείς μέσα στο ντοκιματέρ αυτό και η οποία είναι ενδιαφέρουσα. Μια ερώτηση. Όλοι όσοι δούμε απόψε το επεισόδιο το πρώτο, θα τσαντιστούμε, θα λυπηθούμε, θα στεναχωρηθούμε ή κάτι άλλο? Ποιο συνέστημα?
0: Να γελάσετε.
1: Να γελάσουμε. Αυτό ήταν το μόνο που δεν ήθελα να πω.
0: Ναι, έχει μερικές στιγμές οι οποίες έχουν κάποιο χιούμορ, αλλά εντάξει, γελάμε γιατί μπορεί να υπάρχει χιούμορ, γιατί γίνεται 10 χρόνια μετά βέβαια.
1: Ναι.
0: Η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έγινε και το ατύχημα το οποίο περιέγραφε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο χιλιοστό που λέμε, αλλά νομίζω πολλά συναισθήματα προκαλεί το ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί πέρα από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που σου λέγω την πιο δραματική στιγμή, νομίζω και για την ελληνική ιστορία, για την ιστορία μετά τη μεταπολίτευση, ίσως είναι η πιο δραματική στιγμή.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό
0: και
1: τώρα.
0: Δημιούργησε και αυτό το διάστημα πολύ έντονα συναισθήματα για τους Έλληνες. Δίχασε.
1: Πολύ,
0: δημιούργησε
1: πάρα
0: μεγάλη
1: πολύ.
0: Αγωνία, μεγάλο άγχος, θυμό, χαρά. Δηλαδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά συναισθήματα.
1: Επειδή είχαν βγει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας τότε, εσύ από τις Βρυξέλλες ως ανταποκρίτρια θα το έχεις δει. Πολλές θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με αυτές τις 17 ώρες. Έχετε κάτι μέσα στο ντοκιμαντέρ, στα άλλα επεισόδια για αυτό το θέμα?
0: Ναι, 17 ώρες έχουμε στο τελευταίο.
1: Ωραία.
0: Στο έκτο επεισόδιο.
1: Είδες, αυτό θα μας το κάνεις τώρα με αγωνία. Θα έχουμε αγωνία.
0: Ναι, ελπίζω να έχει τα αγωνία. Το πρώτο επεισόδιο είναι περισσότερο, είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπουν στην Ευρώπη, οι υποσχέσεις που είχε κάνει τότε ο Αλέξης Τσίπρας, τις προεκλογικές υποσχέσεις. Και επίσης τελειώνει με αυτή την συνάντηση, η οποία έχει μείνει στο μυαλό πολλών,
1: ναι.
0: Που ξεκινούσε, ας πούμε, μια διαδικασία ρήξης με τους Ευρωπαίους, όταν έρχεται για πρώτη φορά ο Γερούντα Άισεμπλουμ, ο τότε πρόεδρος του Eurogroup, που στην Αθήνα και επισκέπτεται τον Γιάννη Βαρουφάκη, τότε υπουργό οικονομικών.
1: Που είχαν αυτή τη στοιχομηθεία με τη χειρά. Ψία, τη...
0: Ναι, ακριβώς.
1: Φοβερό. Ερώτηση. Εσείς καλέσατε τον κύριο Τσίπρα να μιλήσει στο ντοκιματέρ. Τι έγινε με αυτή την ιστορία, για να κλείσουμε, γιατί ξέρω ότι είσαι στο μοντάζ τώρα και είσαι λίγο πριν το μου.
0: Καλέσαμε τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς δεν γινόταν να κάνουμε αυτό το ντοκιματέρ.
1: Εννοείται,
0: αν καλούσαμε τον κύριο Τσίπρα να συμμετάσχει. Δυστυχώς αρνήθηκε. Και έδωσε και στη δημοσιότητα χθες.
1: Ναι, ναι, μια ανακοίνωση.
0: Επιστολή. Το mail μας είχε στείλει με την άρνησή του να συμμετάσχει.
1: Γράφετε εσείς πουθενά στο βιβλίο ότι ανακοίνωσε ότι αντάλλαξε τις πρέσπες με τους συνταξιούχους? Δεν το γράφετε.
0: Δυστυχώς δεν το αναφέρουμε πουθενά αυτό και με μεγάλη μας λύπη δεν συμμετάσχει ο τότε πρωθυπουργός, γιατί όπως ανέφερα, έχουμε κάνει μια προσπάθεια να πούμε την ιστορία όσο πιο ψύχραμα από τους πρωταγωνιστές και θα ήταν πολύ ωραίο και σημαντικό να έδινε και αυτό στη δικιά του μαρτυρία και το τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος. Και δυστυχώς δεν.
1: Άρα, Ελένη, είδε διάβασε το βιβλίο, είδε διάβασε το βιβλίο, τον ενημέρωσαν λάθος οι συνεργάτες του. Ότι έχετε γράψει εσείς ως η συγγραφή του βιβλίου αυτό, ότι έχετε γράψει αυτό το πράγμα μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, αν το είπανε.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Ναι, όχι. Πάντως, εγώ έκανα ένα αστείο χθες, γιατί ήταν η Παγκόσμια Μέρα Ελευθερίας του Τύπου και έγραψα ότι αυτό το γράφετε εσείς μέσα στο βιβλίο στη σελίδα 402. Και μετά με πήραν τηλέφωνο όλοι και λέγανε τι λες, αφού είναι 399 σελίδες.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι 399 σελίδες, οπότε και είναι κρίμα. Δηλαδή,
1: και δεν υπάρχει πουθενά αυτό μέσα, ναι, όντως.
0: Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ, ούτε στο ρεπορτάζ προέκυψε η σύνδεση μεταξύ της συμφωνίας των Πρεσπών και μία μη μείωση των συντάξεων τότε.
1: Άρα λοιπόν, ποιο είναι το. Εντάξει, έχουν ζήσει στο Sky βέβαια το εμπάργκο τότε της κυβέρνησης Τσίπρα. Αλλά τώρα, γιατί πιστεύεις ότι έγινε έτσι η κατάσταση, γιατί δηλαδή ο κύριος Τσίπρας.
0: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κύριου Τσίπρα, δυστυχώς. Αλλά είναι, για μας είναι στενάχωρο ότι δεν έχουμε τη δικιά του.
1: Δεν δίνει τη δική του θέση. Μιλάει όμως ο κύριος Παπάς από ό,τι είδα μέσα στο ντοκιματέρ.
0: Ναι, μιλάνε οι πολύ κοντινοί. Οι άνθρωποι του πολύ κοντινού του κύκλου εκείνο το διάστημα. Μιλάει ο κύριος Παπάς, μιλάει ο κύριος Σταθάκης, μιλάει ο κύριος Τσαλακκαλώτος, μιλάει ο κυβερνητικός του εταίρος, ο Πάνος ο Καμένος.
1: Μιλάει και ο κύριος Καμενός.
0: Μιλάει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν κοντά του αυτό το διάστημα μιλάνε. Οπότε νομίζω ότι.
1: Μόνο αυτός λείπει.
0: Καταλάβει και ο τηλεθεατής. Τι κυριαρχούσε τότε, ποιες ήταν οι σκέψεις και τι ήταν η στρατηγική.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι είσαι λίγο πριν το μοντάζ, θα σε αφήσω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Περιμένουμε με αγωνία σήμερα το βράδυ να δούμε το πρώτο ντοκιματέρ, ποιος κολυμπάει γυμνός. Να καταλάβουμε και ποιος κολυμπούσε γυμνός τότε και έγιναν ό,τι γίνανε. Πάντως, κλείνοντας, θέλω να μου πεις τη δική σου αίσθηση μετά από το μοντάζ που τελειώνεται τώρα, των 6 επεισοδίων, ποια είναι η αίσθηση που σου αφήνει αυτό το ντοκιματέρ.
0: Νομίζω πολλές αισθήσεις σου αφήνει το ντοκιμαντέρ αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά λάθη από την πλευρά των Ευρωπαίων, πολλά λάθη από την πλευρά των Ελλήνων. Νομίζω ότι επειδή πρέπει να φύγω πραγματικά και είναι πολύ. Νομίζω πρέπει να με βγάλεις στο έκτο επεισόδιο να πούμε ποια είναι τα
1: σχέδια. Εννοείται. Άμα το κλείσαμε από τώρα, είμαι okay εγώ.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία απόψε. Το περιμένουμε αγωνία. Να είστε καλά, Ελένη.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, όλα τα συναισθήματα. Και θυμός και στεναχώρια και θλίψη και γέλιο. Εκεί εγώ, εντάξει, έπαθα έπαθα κάτι, γιατί δεν περιμένω ότι θα γελάσω με αυτό. Αν όμως προκαλεί για γέλιο, τι να πεις. Κάποια στιγμή, είναι αυτό που είπα, ότι μετά από 10 χρόνια, μας προκαλεί και λίγο γέλιο, γιατί το περάσαμε, ξέρεις, έφυγε από πάνω μας. Αυτό, ναι, εκεί ίσως προκαλεί λίγο μια έτσι εύθυμη κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί πέρα, απόψε το βράδυ, 9 η ώρα, στο Sky θα δείτε το ντοκιματέρ αυτό, στο χιλιοστό. Πραγματικά, εγώ το περιμένω με αγωνία, γιατί θέλω να μάθω τι έγινε εκείνες 17 ώρες. Μιλάμε για θεωρίες συνωμοσίας διαπλανητικές, έτσι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν πει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε τους πάντες. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Δεν το περιμένω αυτό. Αυτό πρέπει να τα στείλουμε. Όλη αυτή τη σελίδα όπως είναι τώρα, βλέπεις αυτά τα μηνύματα. Από εδώ μέχρι εδώ, Γιάννη. Βλέπεις. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα στείλουμε στην Ελένη Βαρβιτσιώτη. Είναι εντυπωσιακό το πόσο χωμένοι είμαστε μέσα σε αυτή την ιστορία. Και το πόσο πολύ θέλουμε όλοι να μάθουμε τι συνέβη τότε. Και ξέρεις κάτι, η Βικτώρια Μετρινού και η Ελένη Βαρβιτσιώτη ήταν ανταποκρίτριες εκείνη την εποχή στις Βρυξέλλες για τα μέσα τα οποία δούλευαν. Έγραψαν το βιβλίο η τελευταία μπλόφα, γιατί τότε ήταν μπλόφα το δημοψήφισμα. Και δεν είναι ο Μητσοτάκης, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, ο μικρόφωνο ήταν. Λοιπόν, και μετά από λίγο καιρό άρχισαμε όλοι να αναρωτιόμαστε τι γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή έγινε το δημοψήφισμα. Βγαίνανε τότε, θυμάσαι, τα επικά εκείνα βίντεο, η πάνω πλατεία και η κάτω πλατεία. Λοιπόν, στο Σύνταγμα πάνω στη Βουλή, όλοι όσοι ήταν κατά του δημοψηφίσματος, κάτω αυτοί που ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος. Και τελικά αυτοί που γέλασαν ήταν πάνω. Και σέχασαν. Γιατί? Και εγώ στους πάνω ήμουν. Δηλαδή, και εγώ δεν ήθελα να υπάρχει Brexit, δεν θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θέλανε κάποιοι τρελοί. Ο άλλος, ο Λαφαζανής, είχε κάνει τότε και βίντεο, θυμάσαι. Ήθελε να πάει στο νομοσβατικοποιείο να κόψει καινούργια χαρτονομίσματα. Δηλαδή, μιλάμε για άνθρωποι, δεν ξέρανε. Αυτός ήταν υπουργός. Δεν ξέρανε καν τι τους γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν πας στο νομοσβατικοποιείο και κόψει τις χαρτονομίσματα. Δηλαδή, πετάς μέσα 3 κιλά χαλκό, 4 κιλά σίδερο και αρχίζει και κόβει νομίσματα. Ή παίρνει 3 τόνους ρολό χαρτί και τυπώνει εγώ 500 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Τι να πεις, ζήσαμε και αυτό. Και αυτός ο τύπος λοιπόν μετά, ο κ. Λαφαζάνης, να τον πω τύπο, προεκλογικά έκανε βίντεο που πάμε νομισματοκοπείο. Το θυμάσαι. Δηλαδή, και μας κοροϊδεύανε και προεκλογικά μας κοροϊδεύσανε πάλι. Δηλαδή, μας λέγανε πόσο στούρνοι είστε. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ ήθελα σαν τρελό σήμερα να βγάλω την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Ήθελα και την Βικτώρια, αλλά δεν εκείνη όταν στο μοντάζ κάνανε σκάτσα. Ήθελα πάρα πολύ να βγάλω την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Για ποιο λόγο? Γιατί πραγματικά αυτή η δουλειά είναι ζηλευτή. Δηλαδή το να πας από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον, από την Ουάσιγκτον στο Μιλάνο, από το Μιλάνο στη Γερμανία, για να γυρίσεις όλες αυτές τις χώρες, για να κάνεις αυτό το ρεπορτάζ, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και δεν σου μιλάνε, ξέρω εγώ, ο Τζιριτζάντζουλας και ο Γιάσου, σου μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Δηλαδή ο Ντάισεμπλουγκ, ο Γιούγκερ. Και είδες, από το Γιούγκερ όμως μας είπε και η Ελένη Βαρβιτσιώτη, βγήκε και ο τίτλος του ντοκιματέρ. Πόσο κοντά ήμασταν στο να βγει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ? Ένα χιλιοστό. Αυτό ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, μπράβο στα κορίτσια. Πραγματικά εγώ το περιμένω με αγωνία το δω, γιατί θα έχω να πω αύριο για Τσίπρα. Ωραία, τι θα έχει, λέμε. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε να βγει να μιλήσει στα κορίτσια. Δεν πειράζει. Και με μια ανακοίνωση λες αυτά που δεν θες να πεις σε ένα βίντεο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Η ετοιμιγωρία είναι του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει, ο ελληνικός λαός κατεβάζει και ανεβάζει κυβερνήσεις. Κανένας άλλος. Το ξαναλέω. Ο ελληνικός λαός ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Κανένας άλλος. Κατάλαβες? Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, το παυσίπονο λέγεται. Άσε μας ήσυχους. Λοιπόν, φυλάκια.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα τα καλά σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ελπίζω και εύχομαι να είχατε ένα ευχάριστο τριήμερο. Εντάξει, η Πρωτομαγιά ήταν λίγο διαφορετική φέτος η αλήθεια. Με βροχούλες, με συννεφιές. Δεν τη γιορτάσαμε όπως ακριβώς θα θέλαμε, δηλαδή έξω στη φύση, στους αγρούς κλπ. Αλλά όπως και να έχει, ήταν μια ευχάριστη νότα, ήταν μια ευχάριστη ανάπαυλα μέσα στην εβδομάδα. Βρεθήκαμε με αγαπημένους μας, ήπιαμε το κρασάκι μας, ήπιαμε τις μπυρίτσες μας, έτσι. Οπότε κάναμε τις παρεούλες μας και ξεφύγαμε λιγάκι από την καθημερινότητα και την ρουτίνα. Ο καιρός βεβαίως συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, θυμίζει περισσότερο χειμώνα από τη άνοιξη. Λιγάκι υπομονή θα χρειαστεί να κάνουμε από ό,τι φαίνεται. Σιγά σιγά αρχίζουν τα πράγματα να βελτιώνονται. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά του καιρού. Να σας καλωσορίσω λοιπόν, όπως σας είπα ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μαζί και σήμερα, μαζί για να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μαΐου λοιπόν σήμερα 2026, λέω Μαΐου και κοιτάζω το παράθυρο και πραγματικά μόνο που Μάιο δεν θυμίζει, Γενάρη περισσότερο. Πραγματικά όμως. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 24 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 19 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει λέει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η Τετάρτη Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, καθώς και η μέρα του πολέμου των άστρων. Η απανταχού φίλη της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας, Πόλεμος των Άστρων, Star Wars, γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η Τετάρτη Μαΐου επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, May the Force be with you, May the Fourth be with you, έτσι. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα γιορτάζεται.

Σήμερα όμως είναι και η Διεθνή Ημέρα Πυροσβεστών. Η 4η Μαΐου έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές και προτεσταντικές, ως Διεθνή Ημέρα Πυροσβεστών, εθελοντών και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού, που αποτελεί τον προστάτη Άγιό του. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη τους τρεις παιδες εν καμίνο, Αζαρία, Ανανία και Μισαήλ, η μνήμη των οποίων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Η μέρα της εργασίας γιορτάζεται σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία, είναι και αργία. Η μέρα της νεολαίας στην Κίνα, η μέρα της νεολαίας επίσης στα νησιά Φίτζι. Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να δούμε όμως και τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, έτσι γρήγορα. Να ξεκινήσουμε από το 1886, όπου σαν σήμερα οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην απλατεία Hemmark του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. 1941 και σαν σήμερα ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 και σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1970 και σαν σήμερα η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Οι CSNNY εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν το τραγούδι τους «Οχάιο». Το 1991 και σαν σήμερα διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με την σύνθεση Fangad of den Stormwind, αποκλεισμένη από μία θύελλα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια την Σοφία Βόσου καταλαμβάνει την 13η θέση. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί η Audrey Hepburn, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Επίσης σαν σήμερα το 1932 είχε γεννηθεί ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός κυρίως για την συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Και κλείνω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2006 έφυγε από την ζωή ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας συνθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας, οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό. Από ό,τι βλέπω να εδώ και στην Earth News είναι καλεσμένος ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, και λέει πως σιγά σιγά βελτιώνεται ο καιρός και πως από την επόμενη, λέει, εβδομάδα έρχονται θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Στην κυριολεξία θα μας τρελάνει ο καιρός. Θα μας αρρωστήσει, έχω να σας πω, γιατί αυτό το βάλε ρούχα, βγάλε ρούχα δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν βεβαίως και ανησυχίες σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Για να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ελπίζουμε όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον καιρό και αυτές οι εναλλαγές να μην δημιουργήσουν προβλήματα στις καλλιέργειες, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν στην κυριολεξία υπό αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, με νεφώσεις και άνοδο, λέει, της θερμοκρασίας ξεκινάει η εβδομάδα. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Δευτέρα. Με μονωμένες καταιγίδες θα έχουμε στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη βεβαίως, έτσι, τη ζήσαμε πουρνό-πουρνό τις καταιγίδες και τις βροχούλες.
στις Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Αναμένονται σήμερα Δευτέρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 και μέχρι το πρωί τοπικά έως 9 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα Δυτικά τους 22 βαθμούς, ενώ στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και για την Θεσσαλονίκη. Από βόρειες διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Μακεδονία γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά. Στην Αθράκη αρχικά έθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, που το μεσημέρι-απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 7 έως 22 βαθμούς, στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι γενικά έθριος ο καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε βυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς και στην νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίρο, ας περάσουμε όπως κάνουμε πάντα στο politika.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του σε τίτλους. Politika.gr λοιπόν, το site μας, το οποίο πολύ καλά κάνετε και επισκέπτεστε, έτσι προκειμένου να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για όλη την επικαιρότητα, έγκαιρα και έγκυρα. 24 ώρες λοιπόν, το 24ωρο, politika.gr. Μας ακούτε βεβαίως μέσω του politika.gr ζωντανά, ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Αιματηρό περιστατικό στον Ασκηνιά. Αναζητείται 21χρονος φερόμενος ως δράστης. Ξεκίνησε η ελληνική κρουαζιέρα μετά την επιστροφή των εγκλωβισμένων πλοίων στον Περσικό. Έρευνα για τον κουκουλοφόρο που προσπάθησε να κλέψει μίνι μάρκετ. Καιρός, χειμωνιάτικο σκηνικό τον Μάιο με παγωμένους βοριάδες και βροχές στην Κρήτη. Απόψε η απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ Μίκη Μιλωνάκη. Νέα ατυχήματα με πατίνια σε Πάτρα και Κυπαρισία. Χειρουργείο για δύο παιδιά.

Αποχή και διοριστάση των δικαστικών υπαλλήλων Αθήνας σήμερα και αύριο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Κοινωνικός τουρισμός. Από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στέλνουν στόλο και 15.000 στρατιώτες στο Ορμούζ. Κάσους μπέλι για Ιράν, η Αμερικανική παρέμβαση.

0: δάνεια. Έρχεται κόφτης στο χρέος. Αυτή ήταν μονάχα κάποια από τους τίτλους που θα βρείτε στο politika.gr. Στο επόμενο μέρος εκπομπής μας θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις που θα επιλέξουμε. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, για να μην ξεχνιόμαστε, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τη ζεστή, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, οπότε θα περάσουμε σε μια πρώτη διακοπή για να επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Και όπως σας έχω τάξει, σε αυτό εδώ το μέρος θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους από το politika.gr. Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στον σκηνιά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Συγκεκριμένα 29χρονος κατηγορείται ότι εχθές Κυριακή πυροβόλησε εναντίον 25χρονου κοντά στην περιοχή του νεκροταφείου. Ο 25χρονος τραυματίστηκε στην αποδοκιμική περιοχή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. Απόπειρα ληστείας όμως καταγράφηκε εχθές το βράδυ στην περιοχή της Σούδας. Άνδρας που φορούσε κουκούλα μπήκε σε μίνι μάρκετ της περιοχής και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου επιχείρησε να κλέψει χρηματικό ποσό. Ωστόσο έγινε αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις αρχές.

Απόψε η απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στον διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ, Μίκη Μιλωνάκη. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα θα γίνει η απονομή. Ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ, στη συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου, διοργανώνουν εκδήλωση για την απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΕ, το οποίο συνοδεύεται μάλιστα και από το ποσό των 3.000 ευρώ. Το βραβείο για το 2026 θα απονεμηθεί στον Δόκτωρ Μιχαήλ Μίκη Μιλωνάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα, 4 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η μία θα είναι από τον κύριο Στέφανο Κακλαμάνη, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας την επαύριο της απελευθέρωσης, ο ερωτόκριτος του Γιώργου Σεφέρη. Και η άλλη ομιλία θα είναι από τον κύριο Μιχάλη Νικηφόρο, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, «Η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή και το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο». Θα ακολουθήσει η απονομή του ειδικού βραβείου Επιμελητηρίου Ηρακλείου 2026 και η αντιφώνηση από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, τον κύριο Βαγγέλη Καρκανάκη. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΙΤΕ, ο κύριος Ζαχαρίας Καραταράκης, και θα συντονίσει η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου, κυρία Κατερίνα Ζωγραφιστού. Η εκδήλωση θα κλείσει με τον ερωτόκριτο, τον οποίο θα αποδώσουν η Μαρία Κώτη στο τραγούδι και ο Γιάνγκος Χαιρέτης στο λαούτο και το τραγούδι.

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους επαγγελματίες αλλά και τους ερασιτέχνες αλληλείς να προστατεύουν τα σκάφη και τη σωματική τους ακεραιότητα, εξέδωσε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου μετά το δελτίο πρόγνωσης καιρού που έλαβε από την αρμόδια υπηρεσία. Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου λέει: καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ελιμενιζόμενων στην περιοχή μας πλοίων και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών τους. Ορμούνται επαγγελματικά αλλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν δραστηριοποίησή τους κατά τον χρόνο ισχύς δελτίου καιρικών φαινομένων.

Ρημουλκά, ναυαγοσωστικά, αλλιευτικά και εθελοντικές ομάδες καλούνται να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για παροχή συνδρομή σε περίπτωση που απαιτηθεί. Καλούνται τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την συχνή αναμετάδοση των παραπάνω εντολών οδηγιών καθ' όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε ισχύ τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Τέλος, γνωρίζετε ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε ετοιμότητα όλο το προσωπικό και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα προς αντιμετώπιση περιστατικών παροχής βοήθειας σε τυχόν κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη και πρόσωπα. Η Κρήτη στην κορυφή του κόσμου, μία είδηση η οποία μας κάνει πραγματικά υπερήφανους. Έτσι, Robotic and Science Academy Crete σάρωσε τα πάντα στην 5η MRC Global Olympiad. Μία εντυπωσιακή συγκομιδή 15 κυπέλων και αλλεπάλληλες παρουσίες στο βάθρο. Η Robotic Science Academy Crete επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά αυτό που πλέον αποτελεί γεγονός. Βρίσκεται σταθερά στην κορυφή της παγκόσμιας ρομποτικής. Με συμμετοχές από 46 χώρες, περισσότερα από 2.500 ρομπότ και πάνω από 1.380 ομάδες, οι ομάδες της Robotic and Science Academy όχι μόνο στάθηκαν επάξια απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά κηρύχθησαν εντυπωσιάζοντας με το υψηλό επίπεδο, εντυπωσιάζοντας με το υψηλό επίπεδο την τεχνική αρτιότητα και την αγωνιστικότητά τους. Η κυριαρχία της Ακαδημίας δεν περιορίστηκε μόνο στο βάθρο. Μεγάλος αριθμός των ομάδων της κατέγραψε ισχυρές παρουσίες και υψηλές θέσεις μέσα στην κορυφαία δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία δεν είναι μεμονωμένη, είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου και δυναμικού οικοσυστήματος. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία, είναι το αποτέλεσμα συνεχούς εκπαίδευσης, υψηλού επίπεδου προπονητικής καθοδήγησης και αμέτρητων ωρών δουλειάς, δοκιμών και καινοτομίας. Οι μαθητές της Robotic and Science Academy Crete για άλλη μια χρονιά απέδειξαν ότι η ελληνική νεολαία μπορεί όχι απλώς να συμμετέχει, αλλά να ηγείται και όλα στην διεθνή σκηνή της τεχνολογίας. Περηφάνεια λοιπόν και έμπνευση για το μέλλον.

Αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές φθορές προκάλεσαν στην δημόσια τουαλέτα ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου Άγνωστη. Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει απερίφραστα το νέο αυτό περιστατικό βανδαλισμού της καινούριας δημόσιας τουαλέτας ατόμων με αναπηρία στο πάρκο Θεοτοκόπουλου. Τέτοιες ενέργειες δεν πλήττουν μόνο τη δημόσια περιουσία, αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από προσβάσιμες υποδομές. Ο σεβασμός προς τα άτομα με αναπηρία και η προστασία των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ευθύνη όλων μας. Η τεχνική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε ο χώρος να επανέλθει άμεσα σε πλήρη λειτουργία.

Αποχή και δύο οριστάσει των δικαστικών υπαλλήλων Αθήνα σήμερα και αύριο για ελλειπή μέτρα ασφαλείας. Οι κινητοποιήσεις αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη. Οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, αντιδρώντας τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους, μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών, όταν ένας οπλισμένος, όπως και θα θυμάστε φαντάζομαι, 89χρονος, πυροβόλησε και τραυμάτισε 4 δικαστικούς υπαλλήλους. Η ένοπλη επίθεση στο πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανέδειξε σύμφωνα με τους εργαζόμενους σοβαρά κενά ασφαλείας και επανέφερε στο προσκήνιο πάγια αιτήματα του κλάδου. Όπως επισημαίνουν, ζητούν την αδιασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθήκων εργασίας, καθώς και την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων σήμερα, οι δικαστικοί υπάλληλοι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις υπηρεσίες και τα τμήματα που στεγάζονται στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιείται δίωρη διακοπή εργασιών στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας. Έχει προγραμματιστεί επίσης συγκέντρωση στον έθριο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου. Φαντάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πραγματοποιείται ήδη. Ενώ θα ακολουθήσει σύσκεψη σε αίθουσα του κτηρίου. Στην συνάντηση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων από τον χώρο της δικαιοσύνης. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν με τους εργαζόμενους να δηλώνουν αποφασισμένοι. Είχαμε όμως δυστυχώς και δύο νέα ατυχήματα με πατίνια σε Πάτρα και Κυπαρισία, χειρουργείο για δύο παιδιά. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Πάτρας νοσηλεύεται ένας 11χρονος που τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το περασμένο Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας. Το παιδί σήμερα Δευτέρα πρόκειται να μπει στο χειρουργείο προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει προκληθεί. Την ίδια ώρα ακόμη ένας ανήλικος που χτύπησε ενώ οδηγούσε πατίνι στο Ρίο θα υποβληθεί επίσης σε επέμβαση σύμφωνα με το CNN.gr. Αναλυτικότερα, το περιστατικό με τον 11χρονο συνέβη το Σάββατο στην κεντρική πλατεία της Κυπαρισίας, όταν δύο παιδιά έπαιζαν στο σημείο. Το ένα φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στον 11χρονο που τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να υποστεί ορθοπαιδικό πρόβλημα. Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος και στην συνέχεια ελήφθη η απόφαση να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση, όπως είπαμε, της ζημιάς που υπέστη. Οι δύο τραυματισμοί έρχονται στον απόϊχο του θανατηφόρου τροχαίου στην Ηλία, με θύμα 13χρονο που πάλι οδηγούσε πατίνι.

Μητσοτάκη, 40 νέες δομές ψυχικής υγείας και ψηφιακά ραντεβού μέσω My Health App. Ο τομέας της υγείας δεν λείπει για μία ακόμη εβδομάδα από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σε σχέση με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την εβδομάδα που πέρασε. Στην σημερινή του ανάρτηση... Στην χθεσινή του, μάλλον χθες ήταν Κυριακή ανάρτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζει στην ψυχική υγεία και συγκεκριμένα στις 40 δομές ολικής φροντίδας που αναμένεται να υλοποιηθούν, καθώς και στη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε μονάδες ψυχικής υγείας μέσω του My Health App. Συνεχίζω, λέει, με έναν άλλον διαγωνισμό που αφορά στην ανάπτυξη 40 νέων μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με δωρεάν υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών σε όλη την επικράτεια που παρέχει ολοκληρωμένες δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, με ταυτόχρονη ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Εκτός από τα κέντρα ημέρας, προβλέπεται και κατοίκον φροντίδα μέσω κινητών κλιμακίων, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το διαγωνισμό για τις νέες δομές. Και προσθέτει πως εν έτη 2026 τα ζητήματα ψυχικής υγείας δεν πρέπει να είναι ταμπού, ούτε η αναζήτηση βοήθειας, είτε από τον πάσχοντα, είτε από την οικογένειά του. Και κάτι ακόμα, μέσω του My Health App ενεργοποιείται η δυνατότητα προγραμματισμού νέων ραντεβού σε δεκάδες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, απλά, άμεσα, ψηφιακά.

Σχολιάζουμε. Θέμα 4. Ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από την βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια και βρίσκονται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας. Το σύστημα που αναπτύχθηκε από την Aurora Tech αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση απόκριση των αρμόδιων αρχών. Τα δεδομένα θα ενσωματωθούν στον κυβερνητικό κόμβο παρατήρησης της γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχείρησης πληροφόρησης για την δημόσια διοίκηση. Οι 4 εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση και την παρακολούθηση πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων θερμικών αισθητήρων θα παρέχουν συνεχή εικόνα της εξέλιξης των πυρκαγιών, δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού αισθητών και ακριβή αποτύπωση των επιπτώσεων. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανατελεία, θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη. Και σε αυτό το μέρος περνάμε σε λίγο πιο πρακτικές ειδήσεις. Πάμε να σας δώσουμε εκείνη την πληροφορία, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Πρόστιμα εφορίας. Αναδρομικές μειώσεις έως 80% σε εκπρόθεσμες δηλώσεις. Διαβάζω εδώ στο πρωτοθέμα.gr. Νέο πλαίσιο λέει για ΦΠΑ χωρίς φόρο, κατάργηση ποινών έως 100 ευρώ και απαλλαγές για δηλώσεις ανηλίκων. Ποιους αφορά και από πότε ισχύει. Ελάτε να μάθουμε. Ανατροπές στο χάρτη των φοροπροστήμων για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στην Βουλή, με ψαλίδι που φτάνει έως και το 80%, αλλά και πλήρη απαλλαγή σε δεκάδες περιπτώσεις. Οι αλλαγές έχουν αναδρομική ισχύ από τις 19 Απριλίου 2024 και επηρεάζουν τόσο εκρεμείς όσο και ήδη βεβαιωμένες οφειλές. Με τις νέες ρυθμίσεις κουρεύονται έως και 80% τα πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην πράξη, τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ περιορίζονται στα 100 ευρώ, ενώ πράξεις επιβολής προστήμων που έχουν εκδοθεί από την συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί διαγράφονται ή συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται. Παράλληλα, θεσπίζεται σαφές όριο απαλλαγής για μικρά ποσά. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις εισοδήματος και άλλες επιβαρύνσεις με χαμηλό φόρο. Στο ίδιο πλαίσιο, καταργούνται πλήρως τα πρόστιμα για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου. Οι αλλαγές στο ποινολόγιο ξεκαθαρίζουν ότι όπου δεν προκύπτει φόρος ή ποινή περιορίζεται στα 100 ευρώ, ενώ τα υψηλότερα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ διατηρούνται μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ποσό προς καταβολή ή ουσιαστική παράβαση. Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις, το πλαίσιο διαμορφώνεται ως εξής. Για περιπτώσεις χωρίς φόρο προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση. Αυτό αφορά μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ, δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, Ε9. Στην απερίπτωση πολλαπλών δηλώσεων Ε9 για περισσότερα έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές, ενώ δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις πράξεις προσδιορισμού έμφυα που εκδίδονται μηχανογραφικά. Στα 100 ευρώ περιορίζονται επίσης τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς ποσό προς καταβολή, δηλαδή για μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, με τη διάταξη να εφαρμόζεται αναδρομικά για παραβάσεις από τις 19 Απριλίου 2024. Αντίθετα, πρόστιμο 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά επιβάλλεται όταν από την δήλωση προκύπτει φόρος προς πληρωμή ή όταν δεν υποβάλλονται δηλώσεις ή δεν παρέχονται στοιχεία κατόπιν αιτήματος της φορολογικής διοίκησης. Χωρίς πρόστιμο υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς και δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ. Η απαλλαγή καλύπτει τόσο αρχικές όσο και τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και λοιπόν επιβαρύνσεων, ενώ ισχύει και για άμεσους φόρους πλην ΦΠΑ και φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις δηλώσεις ανηλίκων, όπου δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, είτε πρόκειται για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, είτε για εισοδήματα που δηλώνονται από τον γονέα. Η απαλλαγή καλύπτει και περιπτώσεις όπου η φορολογική υποχρέωση ανάγεται σε έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος ήταν ανήλικος.

Και περνάμε τώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Διαθήκες. Διαθήκες χωρίς αναμονή, από ό,τι φαίνεται, με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία. Και όλοι εμείς οι πολίτες θα μπορούμε να ελέγχουμε ηλεκτρονικά αν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr. Διαβάζω λοιπόν στο newmoney.gr πως άμεση πρόσβαση σε διαθήκες και κληρονομικά έγγραφα αποκτούν πλέον οι πολίτες, καθώς η διαδικασία περνά πλήρως στο ψηφιακό περιβάλλον και ολοκληρώνεται ακόμη και αυθημερών, χωρίς τη χρονοβόρα εμπλοκή των δικαστηρίων. Με ένα login και χωρίς ταλαιπωρία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν ηλεκτρονικά εάν υπάρχει διαθήκη και να εκδίδουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά μέσα από την πλατφόρμα διαθήκες.gr, αποκτώντας σε λίγες ώρες πλήρη εικόνα για τα δικαιώματά τους και ανοίγοντας το δρόμο για γρήγορες μεταβιβάσεις και αποδοχές κληρονομιάς. Η αλλαγή αυτή έρχεται να λύσει ένα από τα πιο πρακτικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι. Η αναζήτηση διαθήκης, η δημοσίευσή της και η λήψη των σχετικών εγγράφων μπορούσαν να κρατήσουν ακόμη και μήνες, με αποτέλεσμα να παγώνουν υποθέσεις, να καθυστερούν μεταβιβάσεις ακινήτων και να δημιουργείται αβεβαιότητα για το ποιος δικαιούται τι. Πλέον το σύστημα επιτρέπει την άμεση επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη διαθήκης και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών μέσα σε ελάχιστο μόλις χρόνο. Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς τάξης. Ναι, το ενδιαφερόμενος δηλώνει αν ενεργεί για τον εαυτό του ή για λογαριασμό τρίτου και καταχωρεί τα στοιχεία του θανόντος. Στη συνέχεια επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με βασικότερο τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και προχωρά στην επιλογή των εγγράφων που χρειάζεται. Με την καταβολή του σχετικού τέλους, η αίτηση υποβάλλεται προς έλεγχο και η διαδικασία προχωρά άμεσα. Τα διαθέσιμα έγγραφα καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών που σχετίζονται με μια διαθήκη. Περιλαμβάνουν βεβαιώσεις για το αν υπάρχει ή όχι αδημοσίευτη διαθήκη, πιστοποιητικά για το αν έχει δημοσιευτεί διαθήκη, καθώς και αντίγραφα πράξεων δημοσίευσης ή απόρριψης. Σε πιο σύνθετες περιπτώσεις παρέχονται και έγγραφα που αφορούν την κήρυξη ιδιόγραφων διαθήκων ως κύριων. Όλα τα έγγραφα εκδίδονται σε μορφή PDF, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα, μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ. Το κόστος για την έκδοση των εγγράφων ξεκινά από 25 και φτάνει έως τα 45 ευρώ ανάλογα με το είδος, ενώ για αιτήσεις που αφορούν παλαιότερες υποθέσεις προβλέπεται προς αύξηση. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για τρίτο πρόσωπο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης εξουσιοδότησης ή εκπροσώπησης, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τις οικογένειες που χειρίζονται συλλογικά τέτοιες υποθέσεις. Η μεγάλη τομή, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση της πρόσβασης, αλλά και η αλλαγή στον τρόπο δημοσίευσης των διαθήκων. Με το νέο πλαίσιο που εισήγαγε ο νόμος, η αρμοδιότητα πέρασε από τα δικαστήρια στους συμβολιογράφους. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία δεν εξαρτάται πλέον από τα επιβαρημένα δικαστικά προγράμματα, αλλά ολοκληρώνεται άμεσα από τον αρμόδιο συμβολιογράφο. Στην πράξη, όταν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται σε συμβολιογράφο, ο οποίος συντάσσει την πράξη δημοσίευσης και την καταχωρεί στο ηλεκτρονικό μητρό. Η καταχώρηση αυτή ενεργοποιεί αυτόματα την ενημέρωση του ληξιαρχείου, εξαλείφοντας καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν σοβαρά εμπόδια στην ολοκλήρωση των διαδικασιών. Έτσι, οι κληρονόμοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε αποδοχή κληρονομιάς και σε κάθε επόμενη πράξη που απαιτείται. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των ιδιόγραφων διαθήκων, οι οποίες μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν δικαστική διαδικασία για να αναγνωριστούν ως έγκυρες. Πλέον ο συμβολιογράφος μπορεί να τις κηρύξει κύριες, δηλαδή να πιστοποιήσει τη γνησιότητά τους ως προς τη γραφή και την υπογραφή μέσα από μια σύντομη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή μειώνει δραστικά τον χρόνο και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους, ενώ περιορίζει και τις πιθανότητες αμφισβητήσεων. Η πρακτική αξία της αλλαγής γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά ακινήτων. Μέχρι σήμερα πολλές μεταβιβάσεις καθυστερούσαν λόγω εκκρεμωτήτων γύρω από τη δημοσίευση διαθήκων. Με την νέα διαδικασία οι εκκρεμότητες αυτές περιορίζονται σημαντικά, επιτρέποντας την ταχύτερη ολοκλήρωση αγοραπολισιών και άλλων συναλλαγών.
Παράλληλα, σημειώνεται ευεβαιότητα για τους αγοραστές και τους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν πλέον να έχουν σαφή εικόνα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου. Ταυτόχρονα ενισχύονται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ένα κεντρικό ψηφιακό μητρό, ενώ η δυνατότητα επαλήθευσης των εγγράφων μέσω μοναδικού κωδικού εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αλλίωσης ή αμφισβήτησης. Το σύστημα λειτουργεί ως μια ενιαία βάση δεδομένων που συγκεντρώνει και οργανώνει πληροφορίες που μέχρι πρότινος ήταν κατακερματισμένες.

Κοινωνικός τουρισμός. Από σήμερα οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα έως και τις 13 Μαΐου θα μπορούν συνταξιούχοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες που ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και έπειτα για οικονομικές διακοπές σε όλη τη χώρα. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα που συμμετέχουν στο Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. Συγκεκριμένα, προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα που βρίσκονται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος. Επιπλέον, έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στην Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και την Θεσσαλία. Το πρόγραμμα διατηρεί τα ίδια προνόμια που ισχύουν και για εργαζόμενους και ανέργους, καλύπτοντας εκτός από την διαμονή και μέρος του κόστους μετακίνησης. Ειδικότερα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται με την συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

0: ελάτε να μιλήσουμε για τα καθάριστα οικόπεδα. Διπλάσια λέει πρόστιμα έως 2.000 ευρώ και αυστηρή έλεγχη για τους παραβάτες. Τα λέμε εδώ και καιρό πως αλλάζουν τα πράγματα και πως όλοι θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία, εάν διαθέτουμε οικόπεδο, να το καθαρίσουμε έτσι εν ώψη και της περίοδου που έρχεται, της καλοκαιρινής περίοδου. Σε μία λοιπόν περίοδο που ο κίνδυνος μεγάλων πυρκαγιών αυξάνεται διαρκώς και η πολιτική προστασία επιχειρεί να ενισχύσει ουσιαστικά την πρόληψη πριν από την κορύφωση της αντιπυρικής περίοδου, ενεργοποιείται ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων σε ολόκληρη την χώρα. Με την δημοσίευση της νέας κοινή υπουργικής απόφασης εξειδικεύονται οι προβλέψεις του νόμου Ενεργή Μάχη, εισάγοντας ένα πιο οργανωμένο σύστημα υποχρεώσεων για ιδιοκτήτες, μισθωτές, επικαρποτές και χρήστες ακινήτων. Το νέο μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει την πρόληψη πυρκαγιών με μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στις κυρώσεις, αλλά και στην διευκόλυνση εφαρμογής των μέτρων. Οι αλλαγές που ενσωματώθηκαν στο τελικό πλαίσιο προέκυψαν έπειτα από δημόσια διαβούλευση και παρεμβάσεις φορέων της αγοράς ακινήτων και ιδιοκτητών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και αναλογικού συστήματος εφαρμογής. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο δίνει κεντρικό βάρος στην πρόληψη και στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ή εξάπλωσης πυρκαγιών μέσα και γύρω από τον αστικό ιστό. Η βασική λογική είναι ότι η συστηματική συντήρηση και απομάκρυνση έφλεκτης ύλης από οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμη γραμμή άμυνας κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Για το λόγο αυτό θεσπίζεται υποχρέωση ετήσιου καθαρισμού για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης, εντός οικισμών, σε ακτίνα έως 100 μέτρων από τα όρια τους, αλλά και για εκτός σχεδίου εκτάσεις με κτίσμα, εφόσον δεν εμπίπτουν στην δασική νομοθεσία. Από τις υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Τι περιλαμβάνει τώρα ο καθαρισμός? Οι ιδιοκτήτες και οι υπόχωροι θα πρέπει να προχωρούν σε απομάκρυση ξερών χόρτων, θάμνων και έφλεκτων υλικών, καθώς και σε καθαρισμό κλαδιών και υπολοιμάτων βλάστησης. Παράλληλα, προβλέπεται αραίωση πυκνής βλάστησης και διατήρηση του χώρου καθαρού καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Υπόχωροι θεωρούνται όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, αλλά και οι επικαρποτές, οι μισθωτές, οι χρήστες ακινήτων, καθώς και φορείς του δημοσίου για ακίνητα που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή τους. Το νέο πλαίσιο καθιερώνει ενιαία προθεσμία διάρκειας 76 ημερών από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου καθέτους, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται τόσο ο καθαρισμός όσο και η ηλεκτρονική δήλωση συμμόρφωσης μέσω της πλατφόρμας acatharista.gov.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς δήλωση, θεωρείται ότι ο υπόχρεος συνενεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό από τον οικείο Δήμο. Το μέτρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στις δημοτικές αρχές να παρεμβαίνουν ταχύτερα σε περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων ή επικίνδυνων οικοπαίδων. Το νέο σύστημα προβλέπει σημαντικά αυξημένα διοικητικά πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται. Το πρόστιμο για μη καθαρισμό ορίζεται πλέον σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον, οι υπόχρεοι θα επιβαρύνονται και με το κόστος καθαρισμού που θα πραγματοποιεί ο Δήμος σε περίπτωση αυτεπάγγελτης παρέμβασης. Παράλληλα, διαφοροποιούνται τα πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης. Σε περιπτώσεις όπου δεν έγινε καθαρισμός, το πρόστιμο ορίζεται στα 500 ευρώ, ενώ εάν ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε αλλά δεν δηλώθηκε, το ποσό περιορίζεται στα 100 ευρώ. Το νέο πλαίσιο εισάγει και διαδικαστικές εγγυήσεις υπέρ των πολιτών. Πριν από την επιβολή προστίμου, προβλέπεται ενημέρωση του ενδιαφερόμενου ώστε να υπάρχει περιθώριο συμμόρφωσης. Εφόσον υπάρξει καθυστερημένη συμμόρφωση και εμπρόθεσμη ένσταση, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%. Ταυτόχρονα περιορίζονται και οι ποινικές κυρώσεις για ψευδείς δηλώσεις καθαρισμού. Πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, σε αντίθεση με το προηγούμενο πλαίσιο πλαίσιο που προέβλεπε αυστηρότερες κυρώσεις. Για πολίτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προβλέπεται δυνατότητα φυσικής υποβολής δηλώσεων μέσω ΚΕΠ ή πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή αφορά περιπτώσεις ηλικιωμένων άνω των 67 ετών, ατόμων με αναπηρία, τεχνικών προβλημάτων ή άλλων περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Παράλληλα, οι Δήμοι υποχρεώνονται να ορίσουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης των υπολοιμάτων καθαρισμού, επιχειρώντας να επιλύσουν ένα χρόνιο πρακτικό πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων βλάστησης. Με την αντιπυρική περίοδο να εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, οι αρχές καλούν τους πολίτες να κινηθούν έγκαιρα, υπογραμμίζοντας ότι η συμμόρφωση με τα νέα μέτρα δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και κρίσιμο ζήτημα συλλογικής προστασίας ζώων, περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος. Και με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας μέρος κάπου εδώ. Περνάμε σε μία σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν να διανύσουμε ένα 20 λεπτάκι ακόμη που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας θυμίσω πως βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο μας έρχεται από τον χώρο της υγείας. Να μιλήσουμε για τα τρία προγράμματα δωρεάν εξετάσεων που από ό,τι φαίνεται συνεχίζονται μετά τον Ιούνιο. Η λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης φέρνει αβεβαιότητα για τα προγράμματα πρόληψης, με το Υπουργείο Υγείας να σχεδιάζει την συνέχιση κυρίως τριών εξ αυτών. Καθώς η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας πλησιάζει στο τέλος της τον Ιούνιο, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται μπροστά στο κρίσιμο ζήτημα της συνέχισης των εθνικών προγραμμάτων δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, φαίνεται πως θα δοθεί παράταση σε συγκεκριμένες δράσεις του προλαμβάνω, στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, φόφη γεννηματά, και στα δύο προγράμματα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Ειδικά για το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφιών, ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης εξήρε τη σημασία τους, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών, αφού όπως είπε έχουν σωθεί 30.000 γυναίκες. Μάλιστα γνωστοποίησε την πρόθεση να ενταχθούν και γονιδιακές εξετάσεις στον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ζητηθεί από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης του DNA ελέγχου, ώστε να εντοπίζεται η γενετική προδιάθεση των γυναικών για την νόσο. Η μετάβαση από την χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό λογικά θα σημάνει το τέλος αρκετών προληπτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο ίδιος ο Υπουργός αναγνώρισε ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί πόροι είναι σημαντικά περιορισμένοι και δεν επιτρέπουν τη διατήρηση όλων των δράσεων, επισημένοντας ότι απαιτείται τεκμηριωμένη αξιολόγηση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θεωρεί ότι η πρόληψη δεν μπορεί να βασίζεται σε προσωρινές χρηματοδοτήσεις. Έτσι, εκτός από το πρόγραμμα κατά του καρκίνου του μαστού, δύο ακόμη προγράμματα διασφαλίζουν κατά πάσα πιθανότητα την συνέχισή τους μέσω εθνικών πόρων. Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους ενήλικες και η παιδική παχυσαρκία.

Σε ό,τι αφορά στην παιδική παχυσαρκία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, περισσότερα από 135.000 παιδιά ωφελήθηκαν, ενώ πολλές οικογένειες έλαβαν εξειδικευμένη υποστήριξη, οδηγώντας σε σημαντική μείωση του δείκτη μάζας σώματος. Στο πεδίο της παχυσαρκίας ενηλίκων, 56.000 άτομα έχουν πρόσβαση σε διατροφική καθοδήγηση και λαμβάνουν δωρεάν φαρμακευτική αγωγή υπό προϋποθέσεις. Ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε ότι όσοι δικαιούχοι διαπιστωμένα μέχρι και τον Ιούνιο έχουν μειώσει τον δείκτη μάζα σώματος, θα μπορούν ως επιβράβευση να συνεχίσουν να λαμβάνουν την δωρεάν φαρμακευτική αγωγή που βοηθά στην απώλεια βάρους. Την ίδια στιγμή, πάντως, δεν υπάρχει ακόμη σαφής δέσμευση για τη συνέχιση άλλων κρίσιμων προγραμμάτων πρόληψης, όπως ο έλεγχος για καρδιαγγειακά νοσήματα, η πρόληψη για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ο έλεγχος για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου και το πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία. Επίσης, η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας θα να ξεκινήσει στο στοχευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα, αλλά ούτε για αυτό το πρόγραμμα έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις. Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί σημαντικά κενά στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στη χώρα. Επιπλέον, μορφές καρκίνου όπως του παχαίου σεντέρου και του τραχύλου της μήτρας μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όταν διαγνωστούν έγκαιρα.

0: ακριβώς δίπλα μου βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα και σε σένα,
0: καλό
1: αγάπη.
0: Καλό χειμώνα.
1: Καλό, καλό. Εντάξει, ο χειμώνας ήταν...
0: Χειμερινό το σκηνικό, η αλήθεια, ακριβώς, που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Οι μετρολόγοι λένε ότι
0: τώρα,
1: μέχρι το απόγευμα. Από το απόγευμα
0: θα ανοίξει,
1: μετά,
0: λέει, ο καιρός.
1: Και Δετάρτη λέει θα έχουμε σκόνη πάλι.
0: Αχ, τι ωραία, τι καλά. Από τις βροχές, τις καταιγίδες και τις παγωνιές, γιατί ζήσαμε χαμηλές θερμοκρασίες, κακά τα ψέματα, αυτές τις μέρες. Θα πάμε τώρα σε υψηλές θερμοκρασίες, σε σκόνη και σε ζέστη.
1: Ακριβώς.
0: Από το ένα άκρο στο άλλο, έτσι.
1: Έτσι. Είναι τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Τα έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πράγμα, θα εξακολουθούμε, βέβαια, να τα λέμε.
0: Να τα λέμε.
1: Και να τα εξετάζουμε.
0: Τι να κάνουμε. Γερά νεύρα θα πρέπει να έχουμε. Μας δοκιμάζει και ο καιρός. Και ο καιρός. Λοιπόν, Νίκο, δύο θεματάκια μας φέρνεις σήμερα. Είχες καλεσμένη σου την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, και ουσιαστικά μιλήσατε για τις νέες δράσεις του Συλλόγου. Και το δεύτερο θεματάκι το οποίο μας φέρνεις αφορά στον Μίκη Μιλωνάκη, τον μεταδιδακτορικό ερευνητή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του ΙΤΕ, ο οποίος θα βραβευτεί σήμερα το απόγευμα, έτσι.
1: Σήμερα το βράδυ, 8 η ώρα,
0: ναι, είναι η εκδήλωση. Στο Ηρακλείου.
1: Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Πιτσικάκη, να πούμε ότι η κουβέντα έγινε με αφορμή μια εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, χθες στο ενοπλίο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους. Εκεί λοιπόν η κυρία Πιτσικάκη παρουσίασε τη νέα δράση του Συλλόγου, η οποία έχει να κάνει με την προώθηση του κρητικού εφιαλωμένου κρασιού. Και η σκέψη είναι, το κόνσεπτ είναι να το προωθήσουν μέσω της γαστρονομίας. Όπως είναι γνωστό, φέτος η κριτική γαστρονομία είναι έτος κριτικής γαστρονομίας, ευρωπαϊκό έτος κριτικής γαστρονομίας. Μάλιστα θα γίνει και στις Βρυξέλλες μια σχετική έκθεση, παύλα εκδήλωση. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, ο σύνδεσμος, ο Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών θα προωθήσει, αφού θα προωθήσει την κριτική γαστρονομία, μαζί με αυτήν και το κριτικό εμφιαλωμένο κρασί, το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας, τονίστηκε αυτό χθες. Πραγματικά εμείς γευτήκαμε και κάποια κρασιά διαφόρων ποικιλιών και πραγματικά αξίζει τον κόπο το κριτικό κρασί να προωθηθεί όπως του αξίζει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι εξαιρετικό, όλες του οι ποικιλίες είναι εξαιρετικές. Είναι σαν το αγνό παρθένο ελαιόλαδο που έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη και είναι μοναδικό. Έτσι πιστεύω ότι και τα κρασιά μας, εάν όχι μοναδικά, από τα καλύτερα τουλάχιστον της Ευρώπης μπορούν να γίνουν, γιατί δεν ξέρω άλλα παγκόσμια κρασιά που μπορώ να ομολογήσω για αυτά.
0: Θα πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις, θα πρέπει να γίνει το σωστό προμοτάρισμα. Η πρώτη ύλη υπάρχει, έτσι το καλό υλικό υπάρχει. Το θέμα είναι και κατά πόσο αυτό θα το αναδείξουμε εμείς και θα το διοχετεύσουμε στην αγορά με τέτοιον τρόπο, ώστε να έχει αποδέκτες, ανθρώπους που αγαπάνε το καλό,
1: ακριβώς,
0: κρασί και μπορούν να το αξιολογήσουν ανάλογα, Νίκο.
1: Στην προσπάθεια αυτή ο Σύλλογος θα έχει και τη βοήθεια του Δικτύου Ηνοποιών Κρήτης. Ήταν και αυτό ο πρόεδρος του, ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης, και είπε ότι βεβαίως μαζί θα προχωρήσουν σε αυτή την προώθηση του κριτικού εμφιαλωμένου κρασιού. Χθες επίσης αυτό που υπόθηκε είναι ότι πρόκειται φέτος η έκθεση των γυναικών επιχειρηματιών, σκοπεύουν δηλαδή να γίνει στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο για πρώτη φορά. Μάλιστα,
0: στις
1: Γούρνες, ακριβώς, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών. Mm-hmm. Μάλιστα, χθες στη χθεσινή εκδήλωση ήταν και ο πρόεδρος του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Παπαδάκης. Και υπήρξε έτσι μια καταρχήν συνένεση, να το πούμε έτσι, προφορική. Από εδώ και πέρα είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει, αν θα ευωδώσει αυτή η προσπάθεια, που πιστεύω εγώ ότι θα ευωδώσει. Και το τρίτο είναι ότι χθες για πρώτη φορά, γιατί και πρωτοφανές, ήταν εκεί δύο γυναίκες από τα Χανιά, οι οποίες είναι, θα λέγαμε, οι προτεργάτριες της δημιουργίας του πρώτου τοπικού τμήματος του Συλλόγου στην Κρήτη. Σκοπεύει ο Σύλλογος, όπως μας είπε η κυρία Πιτσικάκη και το πρωί στην εκπομπή μας, να δημιουργήσει τμήματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή Χανιά, Ρέθυμνο και Σιτία. στο Λασίθι. Ξεκινάμε από τα Χανιά, ήταν εκεί εχθές η κυρία Έλλη Λιραράκη και η κυρία Κλαούντια Προήμου, που επαναλαμβάνουν οι προτεργάτες του τοπικού τμήματος Χανίων του Συλλόγου. Θα ακολουθήσει η Σιτία και μετά το Ρέθυμνο, όπως είπε η κυρία Πιτσικάκη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε. Αναπτύσσεται ο σύλλογος, να το συζητάμε. Γίνονται κινήσεις, γίνονται πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για την απονομή του ετήσιου βραβείου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, έτσι σε διδάκτορα ερευνητή του ΙΤΑ. Είπαμε στον κύριο Μίκη Μιλονάκη. Θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Μιλονάκης λοιπόν μίλησε σήμερα στο σταθμό μας, στην εκπομπή Όμορφη Μέρα, και είπε. Μάλλον το ρωτήσαμε εμείς τι είναι αυτό για το οποίο βραβεύεις, γιατί δεν είμαστε ειδικοί, πρέπει να εκλαϊκεύσει την επιστήμη για να την καταλάβει ο κόσμος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, έχουν προχωρήσει στην κατασκευή μιας συσκευής η οποία διαβάζει ακτινογραφή, για να καταλάβει ο κόσμος, το σώμα, αλλά όχι μέσω ακτίνων, αλλά μέσω του φυσικού φωτός. Εστιάζει σε όργανα του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, και τα βλέπει χωρίς να χρησιμοποιεί ακτίνες. Αυτό είναι το μεγάλο, πραγματικά είναι απίστευτο, είναι, και πρόσεξε, είναι απίστευτο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, γιατί αυτό δεν βγήκε, φτιάξαμε μια συσκευή, εντάξει ορίστε πάρτε την. Αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται πειραματικά, να τεκμηριώνεται ερευνητικά, να τεκμηριώνεται επιστημονικά. Έχει τεκμηριωθεί, βέβαια η συσκευή αυτή δεν έχει βγει ακόμα στην αγορά, υπάρχει όμως. Και σκοπεύουν να την προωθήσουν στην αγορά. Έχει δημιουργηθεί και μια startup εταιρεία, η οποία μέσω αυτής σκοπεύουν οι επιστήμονες να την προωθήσουν. Επικεφαλής αυτής της έρευνας, της προσπάθειας, της κατασκευής είναι ο κύριος Μιλονάκης, και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα πάρει το βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για το 2026. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο. Θυμάσαι που το συζητούσαμε, έτσι, για την απόψινή βραδιά, και είπε ότι εμείς βραβεύουμε εφαρμογές που μπαίνουν στην πράξη. Προφανώς η συσκευή αυτή είναι μια εφαρμογή που μπαίνει στην πράξη, ή τουλάχιστον θα μπει στην πράξη, και επαναλαμβάνω, είναι αξιόπιστη, επιστημονικά τεκμηριωμένη. Απόψε λοιπόν στο Επιμελητήριο στις 8 η ώρα θα γίνει η βράβευση του κυρίου Μιλονάκη.
0: Πολύ καινοτόμο όλο αυτό.
1: Πράγματι,
0: πρωτοποριακό. Εντάξει, το ακούμε και μας φαίνεται παράξενο. Λες τώρα τι.
1: Το είτε έχει τέτοια πρωτοποριακά επιτεύγματα. Και το ξέρουμε αυτό πολύ καλά.
0: Πραγματικά. Θα το δούμε και στην πράξη ενδεχομένως.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Το επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: ευχαριστώ,
0: για την παρουσία σου. Να είσαι καλά.
1: Επίσης,
0: τα λέμε αύριο.
1: Βεβαίως.

Λοιπόν, μία είδηση για το τέλος, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Παράταση από ό,τι φαίνεται θα δοθεί για το εξοικονομώ. Παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 όλες οι καταληκτικές ημερομηνίες για τα 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Υπουργείο λοιπόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη πολιτών, προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων. Κάπως έτσι σημειώνεται μέσα από σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ανακοινώθηκαν παρατάσεις, όπως σας είπα, για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εξοικονομώ 2021 με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος να είναι η 30 Ιουνίου του 2026. Εξοικονομώ 2023 με καταληκτική ημερομηνία να είναι επίσης 30 Ιουνίου του 2026. Εξοικονομώ ανακαινίζω για νέους επίσης η 30 Ιουνίου 2026 και εξοικονομώ 2025. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30 Ιουνίου 2026. Τα πρόγραμμα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων εντός χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σημειώνεται στην ανακοίνωση. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας, μια υπέροχη εβδομάδα, ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα και έναν μοναδικό μήνα. Καλό μήνα λοιπόν, ευχηθώ ξανά, έτσι, να μου είσαστε καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Απολίτικα, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Περισσότερα από εμάς αύριο. Γεια χαρά!

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, μια και δεν τα είπαμε την Παρασκευή.

εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα 4 Μαΐου, χειμωνιάτικου Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα, τώρα το πρωί, είναι χειμωνιάτικος. Από το απόγευμα άνοιξη, σύμφωνα με την πρόβλεψη, θα την ακούσετε παρακάτω. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις λοιπόν παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και το πρωί με μονωμένες καταιγίδες προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετρολογική